0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

0: Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα. Τώρα καμήλωστε τα φώτα.

Τι αισθάνεσαι για μένα, καψούρα, αγάπα με. Δες τι απέτυχε.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο έχουμε καινούργια συμμετοχή. Είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Καμία σχέση με τον Εφρέμ. Μόνο στο επίθετο. Με διαβεβαίωσε. Και εδώ δίπλα μου κάνει γυμναστική. Με μαγιό έχει έρθει ο Περικλής Ροζοβίλης. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα ήρθε γιατί καταλαβαίνετε. Έχει βάλει το μαγιό γιατί θα πάμε παραλία μετά.
1: Έμαθα. Όχι.
0: Όχι, δεν θα πάμε παραλία. Κάνει κρύο σήμερα.
1: Το μαγιό το έβαλα μου.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι γιατί θες να βουτήξεις τα εξοπλιστικά τώρα. Το ξέρω, το έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, να πούμε τα τηλέφωνα.
1: Δεν το βλέπω.
0: 6943, δεν βλέπεις τα εξοπλιστικά.
1: Όχι, λοιπόν, δεν βλέπω τα τηλέφωνα.
0: Λοιπόν, Viber 6943-63-54-51. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, έχουμε να πούμε πράγματα σήμερα. Λοιπόν, επίσης, στο τέλος της εκπομπής, αν υπάρχει χρόνος, που θα υπάρχει φαντάζομαι, μπορείτε να μας καλέσετε και να βγείτε να πείτε την απόψη σας στο 210-710-8000.

0: Τι έγινε, Περικλή, Σαουδική Αραβία, έγινε μπαμ μπουμ πάλι?
1: Ναι, εδώ χθες μπορεί να είχαμε κακοκαιρία, καταιγίδα. Στη Σαουδική Αραβία έβρεξε πυράβλους.
0: Δεν είναι μόνο, γίνεται για την ακρίβεια στην Ερυθρά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχει ξαναφουντώσει.
1: Στην Ερυθρά έχουν αναλάβει Χούθη.
0: Μπράβο, έχουν, μα και εκεί, για τους Χούθη ήταν, από την Ιεμένη.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτοί είπαν θα αποκλείσουν, θα κάνουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αναθέρμανση εκεί.
0: Έχει,
1: της,
0: έβγαλε
1: περιοχής.
0: Και η επιχείρηση Ασπίδες. Έκανε την, αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας από σε κόκκινο.
1: Αυτό το Ρώσο εξελίσσεται. Εάν δεν διπλωματικά στο παρασκήνιο δεν βρεθεί κάποιο είδους, ας το πούμε, συμβιβασμός για να παγώσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, ελοχεύει ο κίνδυνος μεγαλύτερης ανάφλεξης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αναθέρμανσης, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το ΓΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται στο Γιανμπού, προστατεύοντας τα δηληστήρια
0: της. Να πούμε και πού είναι το Γιανμπού, είναι πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα, δυτικά.
1: Ναι, στη δυτικά.
0: Ακριβώς, καρφή δυτικά πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Κατέρεψε δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Αλλά από ό,τι φαίνεται
0: είναι
1: όμως,
0: Ιρανικής κατασκευής ή Ιρανικής προέλευσης, εκείνη η διαφορά.
1: Νομίζω ότι είναι Ιρανικής κατασκευής. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια.
0: Γιατί αν θυμάμαι καλά, πρέπει να προήλθαν από την Ιεμένη. Δεν ήρθανε.
1: Ναι, δεν ξέρω το. Δεν ξέρω το
0: αν θυμάμαι
1: το
0: καλά,
1: χώρο
0: να είπαν ότι προήλθαν από την Ιεμένη.
1: Αλλά δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, γιατί το Ιράν εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αναπτύξει πυραυλική τεχνολογία. Και αν ακόμα και είναι από την Ιεμένη, από τους Χούθη, είναι προφανώς ιρανικής παραγωγής.
0: Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, κινδυνεύουμε να φάμε και κάνα πυραυλάκι κι εμείς προς τα δω. Δηλαδή
1: ναι, τώρα,
0: αναβιώνει όλο αυτό το...
1: Επειδή έχει ξαναζητηθεί το θέμα σχετικά πρόσφατα, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές. Δεν έχουν τα βεληνική για να πλήξουν την Ελλάδα, οι πορισμένες προϋποθέσεις.
0: Δεν έχουν, δεν ξέρουμε αν έχουν. Γιατί...
1: Δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, ναι, okay. Να το πω έτσι. Λοιπόν,
0: γιατί έχει σημασία αυτό.
1: Υπορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή αν μειώσουν τη πυροκεφαλή, τη γόμος του πυράβλου, ναι, πιθανώς τα...
0: Κάτσε να διαβάσουμε και την είδηση στις 7 και 4 σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα. Σήμερα το πρωί, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή διεθνούς πρωτοβουλίας εκεί για την υποστήριξη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, εκεί που φυλάει την Αράμκο, δηλαδή τα κρατικά δηληστήρια, αντιμετώπισε, λέει, με, αυτή ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου, με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Ιεμένης.
1: Okay.
0: Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους και είχε ως στόχο τα δηληστήρια της Αράμκο στην περιοχή Γιαμπού, που είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Τι είναι, τους έχουμε αναβαθμίσει τους Patriot εκεί? Μπα.
1: Όχι, θα, ίσως.
0: Τι θα?
1: Α, ίσως, κοίταξε, σε σχέση με την αρχική συμφωνία που έχει γίνει, η ελληνική πλευρά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν εφάρμοσε όλες τις προβλέψεις. Δηλαδή, η αρχική συμφωνία που έγινε με τη Σαουδική Αραβία ήταν να αναλάβουν αυτοί τον εξυγχρονισμό των συστημάτων σε μια μεγάλη κατάσταση που λειτουργεί η κατασκευάστρια Raytheon μαζί με τις Αμερικανικές Ένωσες Δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να εναλλάσσουν την πυροβολαρχία σε εκεί, ώστε σταδιακά να εξυγχρονιστούν. Γιατί...
0: Οι δικές μας πυροβολαρχίες.
1: Οι δικές μας πυροβολαρχίες, ναι. Διότι από το 1999 που εντάχθηκαν στην υπηρεσία, έχουν περάσει 27 χρόνια. Έχουν γίνει κάποιοι εξυγχρονισμοί, αλλά όχι ένα
0: πλήρωμα. Να σε ρωτήσω όμως τώρα, δηλαδή, με συγχωρείς, δεν μας λείπει. Δηλαδή, τώρα είδαμε, ας πούμε, που έσκασε εκεί η κρίση στο Ιράν. Δεν λείπει από την Ελλάδα?
1: Κοίταξε, από τις 6 πυροβολαρχίες, για πολλά χρόνια, άντα το πούμε και αυτό τώρα, έχουν περασμένα, όσο λένε, έχουν περάσει τα χρόνια, η μία ήταν εκτός ανεργίας, λόγω βλάβης. Η βλάβη ήταν μάλλον αστεία. Αλλά τέλος πάντων, κάποια στιγμή και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, με την βοήθεια των υπερατλαντικών συμμάχων μας, απεστάλησα με courier τα ανταλλακτικά και διορθώθηκε.
0: Α, μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Άρα δηλαδή έχουμε μία Σαουδική Αραβία και πέντε πίσω, μου λες.
1: Και πέντε τώρα. Εδώ. Ναι. Από εκεί και πέρα να έχουμε πρόβλημα όμω ότι
0: τώρα αυτά... έχουμε αναπτύξει τις τρεις. Δεν έχουν γυρίσει. Μάλλον γύρισαν για... από το.
1: Το δημότυχο γύρισαν. Δεν έχει γυρίσει από την Κάρπαθο και από
0: τα Χανιά.
1: Έτσι λοιπόν. Πρέπει να έχουμε πρόβλημα ότι αυτά συστήματα δεν είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν συνεχώς επί άπειρο χρονικό διάστημα. Και πάντοτε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκουν σε υπηρεσία με την πολεμική αεροπορία. Είχε δημιουργηθεί ένας προγραμματισμός ώστε αφενός να καλύπτονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις και αφετέρου να εναλλάσσονται στη λειτουργία με σκοπό να μην γράφουν ώρες. Γιατί...
0: Άρα όταν έφυγε, μας έλειπε από εδώ. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι με την ώρα.
1: Μπορούσε να καλυφθεί. Δεν υπήρξε έλλειψη σε μια περίοδο ειρήνης ή να πούμε και κρίσης, αν και είχε συμφωνηθεί η ταχεία επαναφορά της σε περίπτωση κρίσης. Γενικά αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν μόνιμα. Mm-hmm. Γιατί έχουν εξαρτήματα τα οποία γράφουν ώρες λειτουργίας, μετά αρχίζουν παρουσιάζουν βλάβες, αντικαταστάσεις κτλ. Την αντικατάσταση αυτή εμείς δεν την κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, θεωρητικά ισχύει δεν είναι Σαουδικής Αραβίας, αλλά το πότε, σε ποιο βαθμό και τι θα αφορά είναι προς διερεύνηση. Το ζήτημα είναι ότι σε δύο περιπτώσεις που έχουν ανακοινωθεί, η επιτυχία της πυροβολαρχίας ήταν απόλυτη. Δηλαδή προσέβολε με επιτυχία τα σύστηματα, τα βλήματα τα οποία κατευθυνόνται στην περιοχή που προστάτευε.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι τα Patriot πλέον έχουν γίνει υπερπολίτευμα. Εμείς είχαμε πάρει αυτές τις 6 πυροβολαρχίες το 1999 με 1,2 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα η τιμή της πυροβολαρχίας έχει αυξηθεί στο 1 δις. Τα βλήματα είναι επίσης σπάνια. Γι' αυτό και έχει πρόβλημα η Ουκρανία και έχουν αρχίσει συμφωνίες αν μπορούν να τα παράγουν εκεί. Και κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε σειρά να τα εξυγχρονίσουμε. Να πάρουμε και νέο τύπου βλήματα, ώστε να, το σύστημα να παραμείνει σε υπηρεσία για κάποια χρόνια ακόμα.
0: Οι S300 τι γίνανε, τι απέγιναν.
1: Οι S300 βρίσκονται σε μια κατάσταση, θα την έλεγα λειθαργική. Είχαν πάντα προβλήματα. Από την παραλαβή του το 2013-2014, νομίζω το 2013 είχε γίνει, που είχε γίνει βολή στην Κρήτη, έγινε ένα ντου, ας πούμε, επιτροπή έκφραση, αποκαταστάθηκε η λειτουργικότητά του. Αλλά είναι σίγουρο ότι από το 2022 και μετά, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν έγινε η Ρωσική Βουλή στην Ουκρανία και διακόπηκαν οι ελληνορωσικές στρατιωτικές σχέσεις, έχει διακοπεί υποστήριξη. Οπότε οτιδήποτε βλάβει ή πρόβλημα, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, αναγκαστικά γίνεται μία εκ των ενόντων, ας το πούμε, αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα να φθήνει συνέχεια η διαθεσιμότητα του συστήματος.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Αλέξανδρε, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε σήμερα? Πάμε.

0: Τι έγινε, ξεκίνησε πάλι. Δεν τον κρατάμε τον Περικλείδο πάρα. Δεν τον κρατάμε. Είναι συνέχεια εκεί. Χορεύει, κάνει.
1: Ήταν τραγούδι μου, θύμισε τα νιάτα μου.
0: Και μια παραλία. Λοιπόν, τι να πούμε για τα εξοπλιστικά. Γιατί είχε πάει στην κουβέντα.
1: Ναι, μετά την συνεδρία του ΚΙΣΕΑ.
0: Έκανε ενημέρωση ο Υπουργός. Έκανε ενημέρωση ο Υπουργός. Πρόσεξε, αυτό είναι είδηση.
1: Ναι, αποδόθηκε ιδιαίτερη, πώς θα το πω, επικοινωνιακή έμφαση.
0: Ναι, κάτι που σπανίζει βέβαια για τον Υπουργό, δεν κάνει τέτοιες ενημερώσεις.
1: Ναι. Εντάξει, το ΚΙΣΕΑ αυτό είναι και ιδιαίτερο. Mm-hmm. Καθότι συνολικά εγκρίθηκε η υλοποίηση 11 προγραμμάτων.
0: Φτιάξαμε τα ρέστα μας.
1: Λοιπόν, μια ποδοσφαιρική ομάδα ολόκληρη. Συνολικά 4,07-08, δηλαδή σχεδόν 4,1 δις ευρώ.
0: Τώρα, 4 δις ευρώ.
1: 0,1. Τα 100 εκατομμύρια δεν είναι ασήμαντο ποσό.
0: Γι' αυτό λέω. 4 δις ευρώ. 4 δις ευρώ.
1: Λοιπόν,
0: πόσο είναι ο προϋπολογισμός μας. Πόσο είναι ο προϋπολογισμός μας.
1: Για φέτος ήταν 7 δις το Υπουργείο Άμυνας. Θα δούμε όμως τον απολογισμό το πόσο έφτασε. Γιατί πάντα είναι υψηλότερο πραγματικά από αυτό που καταναλώνεται. Λοιπόν, αυτό το...
0: Τι ψωνίσαμε?
1: Με διαφορά το σημαντικότερο είναι αυτό το περιβόητο στόλο, σα σασπίδα, το αχιλλέα, τέλος πάντων...
0: Αυτό το μυστήριο, γιατί ακόμα παραμένει μυστήριο, το τι περιλαμβάνει...
1: Ναι, και αυτό γιατί για λόγους επικοινωνιακούς επιχειρήθηκε να, πώς μπορώ, να ταυτιστεί με μία λέξη. Δεν γίνεται. Αυτό ουσιαστικά που έγινε και θα πρέπει να συνεχιστεί να γίνεται είναι η δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής, αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.
0: Mm-hmm. Αυτό το ονομάζουμε θόλο εμείς.
1: Ναι, αυτό που λέγεται θόλος. Mm-hmm. Αυτή η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει...
0: Στην Ευρώπη νομίζω το λένε αμπρέλα.
1: Dome, όλοι, Golden Dome το λέει ο Τραμπ στην Αμερική, Iron Dome λέγανε το συγκεκριμένο σύστημα Ισραηλινοί, ατσάλινο θόλο το λένε οι Τούρκοι. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι περισχηματικά προκειμένου το ευρύ κοινό
0: να καταλάβει τι.
1: Ναι, τα πληρώνει και όλος σαν φορολογούμενοι. Τι ακριβώς είναι. Αυτό το σύστημα, αυτή η αρχιτεκτονική τώρα θα αποτελείται από τα συστήματα αυτά τα οποία, τον οποίο αποφασίστηκε η προμήθεια, ύψος 3,
0: από πού ψωνίζουμε?
1: Με διακρατική συμφωνία από το Ισραήλ. Αυτά που θα πω τα παρακάτω. Που είναι δύο μονάδες πυρός του συστήματος David Sling, το οποίο είναι κυρίως αντιβαλιστικό. 5 μονάδες πυρός του συστήματος Baraka Max και 10 μονάδες πυρός του συστήματος Spider All-in-One, το οποίο είναι ένα. Το πρώτο είναι αντιβαλιστικό, το δεύτερο είναι μέσου μακρού βεληνικού με αντιβαλιστικές δυνατότητες και το τρίτο είναι ενός μικρού μέσου εγγύς μέσου βεληνικού σύστημα. Θα πάρουμε και 6 ραντάρ για το σύστημα αεροπορικού ελέγχου της χώρας και 90 εκατομμύρια από τα 3 δις θα διατηθούν για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά τα συστήματα πρέπει αφενός να σωματωθούν σε αυτή την αρχιτεκτονική, και η οποία αυτή η αρχιτεκτονική πρέπει να ενσωματώσει και νατοϊκά συστήματα, λέγεμε Patriot, και τα νατοϊκά συστήματα διοίκησης

0: και ελέγχου, καθώς η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο ενιαίο σύστημα αεράμυνας του ΝΑΤΟ, οπότε χρειάζεται μία διασύνδεση αυτών των συστημάτων για να γίνει νέα αρχιτεκτονική. Τα λεφτά είναι πολλά. Τα συστήματα αυτά, ειδικά μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λόγω της απακρίωσης των ρωσικών συστημάτων, ήταν αναγκαστική η προμήθειά τους, διότι η τελευταία προμήθεια αντιεροπορικών συστημάτων μαζικά έχει γίνει 1999-2000. Έχω πράσει 25 χρόνια. Εξυπακούει ότι τα παλιότερα συστήματα που είχαν προωθηθεί τότε είχαν σχεδιαστεί για διαφορετικά είδη απειλών. Υπήρχαν βαλιστικοί πύραυλοι, αλλά στα αρχαία πολύ λίγων. Υπήρχαν πύραυλοι πλεύσης, κρούς, λίγο περισσότερο. Πλέον όμως αυτά τα όπλα, και ειδικά τα μη επανδρομένα, είναι ευρύτατα διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται μαζικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, για να το κατονίσω για ακροατές μας, δεν έχει τελειώσει εκεί η ιστορία. Αυτό το πράγμα είναι μια
1: δυναμική. Τα 4 δις δηλαδή είναι η αρχή.
0: Τα 3 δις. Ναι, είναι η αρχή, διότι πρέπει να συμπληρωθεί με μια σειρά άλλων συστημάτων, το οποίο κάποια μπορούν να κατασκευαστούν, να αναπτυχθούν, κατασκευαστούν εγχώρια, κάποιον άλλο πρέπει να γίνει προμήθεια, ώστε να μπορεί.
1: Για να σου δώσω ένα μέτρο σύγκριση, λέει κοντά στα 3 δις ευρώ για ανεξόφλητη λογαριασμή στο ρεύμα όλες τις χώρες.
0: Να, δεν αποκλείεται, το ρεύμα έχει γίνει σαν πύραυλο στη τιμή του.
1: 3 δις μόνο είναι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί.
0: Να,
1: 3
0: να.
1: Δις είναι και τα συστήματα αυτά. Ωραία, καλά πάμε.
0: Οκ. Okay. Καλά. Τώρα για την ενέργεια θα ήθελα να κάνω κάτι παρατηρήσεις, αλλά άστο καλύτερα. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με σκοπό για τον κατάλληλο τύπο απειλής να έχεις και την κατάλληλη αντιμετώπιση. Θα πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο κυκλοφορεί ευρύτατα. Το να αναλώνεις ένα πύραυλο Patriot για να καταρρύψεις ένα μη επανδρομένο είναι προφανέστατα οικονομικά σύμφορο. Οπότε θα πρέπει να γίνει και η προμήθεια σε πάροδο χρόνο μερικών άλλων συστημάτων, είτε είναι κινητικά,
1: δηλαδή
0: τέτοια. Ναι, με τη χρήση πυρών, είτε
1: Δεν φτιάχνουμε εμείς τέτοια, θα φτιάχνουμε.
0: Αλλά πλέον είναι άλλο διαφορετικό να φτιάξει ένα σύστημα μόνο του, stand-alone, και άλλο ένα σύστημα που πρέπει να σωματωθεί στην αρχιτεκτονική.
1: Γιατί εμείς αυτά που φτιάχνουμε δεν.
0: Δεν υπήρχε αρχιτεκτονική. Για την ακρίβεια, τώρα αρχίζει και σχηματοποιείται. Πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία με το περίπου σε 3 χρόνια από σήμερα, 35 μήνες για την ακρίβεια, και εκεί επάνω, για να μπορούν να, είναι, να διασυνδέονται και να διελειτουργούν. Να μην είναι αυτόνομα.
1: Ναι. Κανένας μόνος λοιπόν.
0: Όλοι μαζί. Λοιπόν, το δεύτερο έτσι εμβληματικό, το οποίο σηματοδοτεί και μία μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τους προμηθευτές, ήταν τα 3 μεταφορικά αεροσκάφια του Βραζιλία, τα C390. Αυτό έρχεται γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την συνεχή υποστήριξη, που για πρώτη φορά από το 1974 η χώρα εγκατέλειψε τη Lockheed Martin, η οποία είχε το 1974 είχε πουλήσει το 12C130 και μετά
1: πήγε στα Βραζιλιάνικα.
0: Λοιπόν, το πρώτο πρόκειται να παραδοθεί το 27, το τελευταίο το 30. Είναι μια επιλογή η οποία έγινε για να γλιτώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το λάκκο που έχει σκάψει το ίδιο. Είμαι πολύ ομός. Εάν δεν λύσουμε το πρόβλημα, οριστικά το πρόβλημα της υγροστασιακής συντήρησης των αεροσκαφών στην Ελλάδα και δι' των μεταγωγικών, όσα και να αγοράζουμε, μόλις συμπληρώσουν τις ώρες και απαιτούνται μείζονες επιθεωρήσεις, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Οπότε εκεί πέρα παραχώρησε η Πορτογαλία, αυτό θα γίνει με διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία, παραχώρησε 3 θέσεις, 3 σλότς που είχε στην παραγωγή, για να τα πάρουμε εμείς νωρίτερα. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένουμε στην ώρα, καθότι το τελευταίο διάστημα το αεροπλάνο συγκεντρώνει παραγγελίες. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα τώρα είναι μια σειρά μη επανδρομένων οχημάτων, τα αγαπημένα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τα VBAT. Αυτά τα καθέντα προσγείωση που ήδη χρησιμοποιούνται, εκτός από το στρατό, τα 10 συστήματα που θα αγγελθούν, τα 4 θα πάρει το ναυτικό. Είναι το πρόγραμμα του μικροδορυφόρου με ραντάρ συντετικής απεικόνησης.
1: Αυτό οποίο... είχαν και κάποια προβλήματα. Εκεί είχε γίνει ένα σκανδαλάκι, τι είχε γίνει, όχι.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι με την Πολωνία στο πλαίσιο του SAFE. Και ανάδοχος θα είναι μια φιλανδική εταιρεία, η ISI, η οποία έχει και θηγιατρική εταιρεία στην Πολωνία και θηγιατρική στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το SAFE. Τι άλλο τώρα, κάποιοι πύραυλοι χελφάρια τα Apache. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, 75.600.000 ευρώ, 3.500 διόπτρες και με θερμικό αισθητήριο.
1: Εδώ από την Ελλάδα, από το...
0: Αυτά είναι κατασκευής ελληνικής εταιρείας.
1: Ή
0: της Θέων.
1: Η Θέων, okay.
0: Λοιπόν, και η προμήθειά του θα γίνει μέσα από τον...
1: Γιατί να λέμε δηλαδή μόνο τις Ισραηλινές εταιρείες, αλλά λέμε και τις ελληνικές.
0: Δεν ξέρω, δεν το μιλώ ότι τις είπα, δεν έχει σημασία, να, κανένα πρόβλημα. Θα γίνει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εξοπλισμών, τον ΟΚΑΡ.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι ψηλοπράγματα εντός αγωγικών, σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, από Ισραηλινή εταιρεία την Ελμπίτ, 24 εκατομμύρια.
1: Αντιγνωστή Ελμπίτ τώρα.
0: Ναι. Η Ελμπίτ στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχει τρομακτική εμπορική
1: διείσδυση. Τι γίνεται εκεί με το αεροδρόμιο τώρα που παίζει στην Καλαμάτα και θα το πάρουν αυτό και... Είναι και η Ελμπίτ εκεί.
0: Ουσιαστικά η Ελμπίτ το διαχειρίζεται. Ναι, αυτό τώρα θα δούμε λίγα συντόμως.
1: Έχει ξεσπάσει ολόκληρος θόρυβος εκεί πέρα κάτω.
0: Κοίταξε, αυτό, ήταν ένα, αυτό είναι ένα σύστημα προσωπική άποψη. Δεν έχω να το τεκμηριώσω. Είναι ένα από τα ελληνικά ημίμετρα. Δηλαδή, αναθέτησε μια εταιρεία να διαχειρίζει το κέντρο... Και εσύ βάζεις τους εκπαιδευτές, το προσωπικό υποστήριξη κτλ.
1: Εσύ λέω για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας τώρα που γίνεται πανικός που το δίνουν για αξιοποίηση. Δεν το έχεις δει αυτό.
0: Όχι, δεν το έχω. Okay, λοιπόν, να το συμπληρώσω αυτό. Δεν συμφέρει. Ή θα το δώσει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία θα το διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου και εσύ θα πληρώνεις την ώρα πτήσης. Ή θα το κρατήσεις. Θα κρατήσει την εκπαίδευση οργανική, οπότε πρέπει να περιμνήσεις να την κάνεις όπως πρέπει. Να προμηθευτείς τα κατάλληλα αεροπλάνα κτλ. Δηλαδή, τώρα η Ελμπίτ αγόρασε τα αεροπλάνα για τα οποία θα περάσουν την ελληνική κυριότητα μετά από κάποια χρόνια. Αλλά αν ο σκοπός αυτής της ιστορίας ήταν να εξοικονομηθεί προσωπικό, δεν έχει επιτευχθεί καθότι προσωπικό πολεμικής αεροπορίας τα υποστηρίζει, είναι εκπαιδευτές και κάνει την εκπαίδευση. Αυτό.
1: Η Καλαμάτα πάει στη Φραπόρτ για διαχείριση.
0: Το γελάω.
1: Για 40 χρόνια. Το 100% της εταιρείας αεροδρόμιο Καλαμάτας ΑΕ πάει στη Φραπόρτ με 51% τον όμιλο Κοπελούζο. Λέει. Σήμερα λέει το 100% της εταιρείας αεροδρόμιο Καλαμάτας ελέγχεται από τη Φραπόρτ με 51%, τον όμιλο Κοπελούζο με 24% και την ΤΕΜΕΣ με 24,5%. Μετά την κύρωση της σύμβασης, τα ποσοστά τους θα περιοριστούν αναλογικά στο 90%.
0: Okay.
1: Υπάρχει θέμα εδώ πέρα και υπάρχουν και πέρασε η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή και έχουν καταψηφίσει αρκετά κόμματα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Πλαίσια Ελευθερίας.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Αντίθετη είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πόσο πώς θα είναι η συμβίωση εκεί. Γενικώς υπάρχουν αρκετά μεικτής χρήσης αεροδρόμια. Κάποια από αυτά, ξέρω εγώ, Μπιαχέλος για παράδειγμα.
1: Ο διάδρομος είναι ίδιος ούτως ή άλλως, δεν έχει θέμα.
0: Ναι, εντάξει, ο διάδρομος προφανώς και μπορεί και οι πίστες σε κάποια σημεία, δεν ξέρω, οι τροχόδρομοι. Κάποια από αυτά, όπως είναι η Αγίελος, που είναι και η μεγαλύτερη αριθμητικά πτέρυγα της αεροπορίας, έχει και της να έχει άλλο το πολιτικό αεροδρόμιο.
1: Το ίδιο είναι και της Καλαμάτας ακριβώς.
0: Ναι, η συμβίωση εκεί πέρα δεν φαίνεται να έχει προβλήματα. Τώρα στην Καλαμάτα, που υποθέτω είναι πολύ πιο τουριστικός προορισμός, είναι προφανές ότι αν αυξηθεί η πολιτική κίνηση, θα επηρεαστεί το πρόγραμμα πτήσεων.
1: Όχι, στα Χανιά το ίδιο δεν είναι.
0: Ναι, και στα Χανιά, αλλά στα Χανιά έχει το πλεονέκτημα. Μάλλον η εκπαίδευση είναι διαφορετική από αυτή που γίνεται στην Καλαμάτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μιλάμε για έτοιμους υπτάμενους οι οποίοι πηγαίνουν σε μια περιοχή εκπαίδευση, είναι απλώς οι αποπροσγειώσεις. Είναι σίγουρο ότι θα προσγειωθούν και θα απογειωθούν, πώς το λένε, άνετα.
1: Λοιπόν, Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αλέξανδρε, τι καλό θα μας βάλεις?

0: να επιστρέψουμε στο στούντιο, να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας. Viber 6943-635451. Πού πήγατε σήμερα, δεν έχει μηνύματα. Ένα μόνο ο Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα για τον Αλέξανδρο για μουσικό break. Θα του το διαβιβάσω. Πού έχετε πάει. Λοιπόν, εξαφανιστήκατε. Εξαφανιστήκατε. Όπως εξαφάνισε ο Δένδιας την πρόσβαση των στρατιωτικών στα ΣΟΑ, έτσι, στα στρατιωτικά οικείμενα. Δεν είχε εξαγγείλει ένα περίφημο οικιστικό πρόγραμμα, μεγάλο επίβολο και τέτοια. Τα είδες τι έχει γίνει, έτσι. Έφερε λοιπόν, πέρυσι, είχε βάλει έναν όρο ότι από το οικιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το 75% θα πήγαινε για κοινωνική κατοικία στο Υπουργείο Οικογένειας και τα λοιπά, και το 25% θα το αξιοποιούσαν οι στρατιωτικοί. Φέτος, ένα χρόνο μετά, πήγε και έφερε άτομα τροπολογία και έσβησε αυτό το 25%, οπότε το 100% των νοικημάτων που θα αναλάβει να φτιάξει το Υπουργείο θα πάνε σε άλλο Υπουργείο.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα?
0: Ξέρω εγώ. Βασικά δεν υπάρχει. Εγώ καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει φράγκο. Παίρνουμε τα ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γιατί αυτό κάνει. Παίρνει τα ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα παραχωρεί.
1: Είναι μια απελπισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έδωσε λοιπόν τρία συγκεκριμένα στρατόπεδα σε πρώτη φάση. Τα ονομάτισε δηλαδή. Τρία συγκεκριμένα στρατόπεδα για στεγαστική κρίση όμως στην Ελλάδα, όχι των στρατιωτικών που παίρνουν τις μεταθέσεις.
1: Εννοείται προφανώς στην Ελλάδα, γι' αυτό πάνε σε άλλο Υπουργείο.
0: Έτσι. Έδωσε λοιπόν τρία στρατόπεδα. Εγώ η πρώτη παρατήρηση που είδα είναι ότι δεν είναι για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, που κατά κάποιον τρόπο είναι και θεμητό, αλλά κάνουν πολιτική μέσα από αυτό. Δηλαδή είναι ακριβώς σε περιοχές που η Νέα Δημοκρατία χάνει πολλές ψήφους. Δες το αυτό.
1: Δεν αποκλείεται. Εδώ η αναδιοργάνωση του στρατού έγινε με βάση πόσους βουλευτές είχε το κυβερνό κόμμα σε κάθε περιοχή.
0: Δηλαδή αυτό είναι ντροπή.
1: Γι' αυτό και στο νομό Σερών, που είναι και γενέτερα του αρχηγού Γεθά, ένα σύνταγμα πεζικού που υπήρχε σχηματικά έγινε
0: ταξιαρχία
1: με σκοπό, λέει, την κλιμάκωση των εφεδριών σε περίπτωση που κάνουν ντουι απέναντι. Δεν τα σχολιάζω αυτό τώρα, γιατί θα χαλάσουμε την, πώς το λένε, και τη διάθεση των ακροατών εκτός από τη δικιά μου. Τα ενίκη αυτή τη στιγμή, έτσι και η ακρίβεια, είναι το μεγαλύτερο αντικειμενικό πρόβλημα της κυβέρνησης. Ή το διαβάζω λάθος?
0: Να πούμε ακριβώς λοιπόν τι ορίζει η τροπολογία. Με τη νέα τροπολογία το 100% των ακινήτων του ΤΕΘΕΑ, όπως λέγεται,
1: Ταμείο
0: Εθνικής Άμυνας, τέλος πάντων, αυτό, όπως το έχει μετονομάσει, που προορίζεται να κατασκευαστούν οικίες, πάει το 100%, μπορεί να πάει στο Υπουργείο Οικογένειας.
1: Ναι.
0: 100%.
1: Προεκλογική περίοδος.
0: Τα ΕΘΑ. Τι αναλαμβάνει λοιπόν τα ΕΘΑ, Ταμείο Εθνικής Άμυνας? Αναλαμβάνει να κάνει τις μελέτες, να κάνει τους διαγωνισμούς, να κάνει τα έργα, να επιβλέπει την κατασκευή, και όλα αυτά θα πάνε στο Υπουργείο Οικογένειας. Δεν θα πάρει καν αυτά τα ψηλά, τα ενίκια που θα. Τα υποτιθέμενα ενίκια, τέλος πάντων, τα χαμηλού κόστους ενίκια. Και τι γίνεται. Τώρα, εκτός από την τροπολογία, έφερε και στο άρθρο 57 αυτής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικογένειας, έτσι. Λέει τι ακριβώς ακίνητα μπορούν να κατασκευαστούν. Και είναι τα πάντα, έτσι. Από σπίτια μέχρι εκκλησίες, μέχρι. Δηλαδή θα φτιάξουν χωριά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή
1: αυτό. Και στοιχεία ανάπτυξη. Συγκροτήματα.
0: Συγκροτήματα κατοικιών που θα έχουν τα πάντα και καταστήματα και τέτοια μέσα, τα οποία θα τα διαθέτουν. Είναι καθαρά για λόγους. Δηλαδή φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει.
1: Θα τα διαθέτουν δωρεάν.
0: Ναι, στο Υπουργείο. Ναι.
1: στο Υπουργείο θα τα διαθέτουν. Αν θα τα διαθέτουν στους τελικούς χρήστες δωρεάν. Διότι η λογική είναι ότι όταν φτιάχνεις.
0: Η κοινωνική κατοικία έχει ένα πολύ χαμηλό αντίτιμο.
1: Όταν φτιάχνεις συγκροτήματα, προφανώς θα χρειαστούν και καταστήματα και κέντρα ψυχής.
0: Έναντι χαμηλό αντίτιμο.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Δεν ξέρω το σχέδιο, γιατί κοιτάξτε, όταν φτιάχνετε έναν νόμο, μετά έρχεται η εγκύκλιος για να τα προσδιορίσει όλα αυτά. Ενδέχεται, όπως και στα νοσοκομεία, να πει ότι θα μπουν οι ιδιώτες και θα πάρουν τα καταστήματα. Έτσι. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει γενικότερα, γιατί συνηθίζει ο υπουργός να πηγαίνει και να περνάει κέρυες αλλαγές σε. Πώς το λένε, σε.
1: Άσχετο
0: νομοσχέδιο. Έχουμε κι άλλο, έχω κι άλλο άσχετο νομοσχέδιο. Δηλαδή πρέπει να κοιτάζουμε κάθε ένα νομοσχέδιο τι ακριβώς φέρνει. Σε ένα άσχετο άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πάλι μετακίνητα.
1: Ναι.
0: Είχε φτιάξει, αν θυμάσαι, είχε φτιάξει ένα νομοσχέδιο που έλεγε για την περιουσία ότι θα τα όριζε τον φορέα, την πρώην Υπαπέδη τέλος πάντων, ΦΑΕΔ λέγεται τώρα, φορέας αξιοποίησης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων τέλος πάντων. Αξιοποίηση ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων. Και εκεί μέσα έλεγε ότι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φυτεύονται από τον ίδιο τον Υπουργό. Έτσι. Αυτού του φορέα. Ο πρόεδρος σαφέστατα επιλέγεται, έτσι, και έχει και κάποια άλλα μέλη, και δύο από τα άλλα μέλη τα φυτεύει ο υπουργός χωρίς, δηλαδή όποιος θέλει. Εσένα μπορεί να δεις τον δρόμο, ρε παιδί μου, να περνάς να του αρέσεις, έτσι όπως είσαι με το μαγιό και γυμνασμένο
1: τώρα. Θέλω να πω, εάν με δει με το μαγιό και συνοδεία του τραγουδιού που έβαλε πριν ο Αλέξανδρος.
0: Άμα βάλεις και τα βατραχοπέδιλα, θα είναι νομίζω καλύτερο. Τι λέει λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ μέχρι τώρα έλεγε ότι έπρεπε να έχουν και κάποια προσόντα, ρε παιδί μου, τώρα, whatever. Τους διορίζει κατά το δοκούν. Και τι έβγαλε τώρα. Υπήρχε ένας περιορισμός που έλεγε να μην κάνουν άλλη δουλειά. Μέσα σε ένα χρόνο ανακάλυψε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και λέει τώρα, ας έχουν και άλλη ασχολία, να τους φέρουμε. Το τι άλλη ασχολία, δηλαδή τι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, κάποιοι οι οποίοι είναι σε κατασκευαστικές, λέω εγώ.
1: Είναι πάντως μυευτήρας, οδοντογιατρός. Άντε στην καλύτερη περίπτωση να είναι κάποιος δικηγόρος.
0: Άρα λοιπόν,
1: που είναι εκεί υπάρχει. Την παθή τάξη στην οποία ανήκει και ο κύριος υπουργός.
0: Εκεί προφανέστατα υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα. Άρα θα πρέπει να ψάξουμε, ναι, και να γενικά δούμε ποιος θέλει να φέρει, νομίζω. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε.
1: Θα το δούμε, θα ανακοινωθούν. Γενικά πάντως, η
0: και,
1: τάση
0: και τι
1: είναι,
0: συμφέροντα εκπροσωπούν, γιατί.
1: Και αυτό θα μα δείξει. Αργότερα ή γρηγορότερα. Εάν υφίσταται, έτσι, γιατί δεν είναι δεδομένο εξ αρχής ότι ξέρει.
0: Όχι, δίνει τη δυνατότητα.
1: Ναι, λοιπόν. Γενικά πάντως, όπως και στην ΕΑΒ. Όπως και στο ΕΛΚΑΚ.
0: Άμα δεν υπήρχε κάτι πονηρό, γιατί για μένα. Πάντα υπάρχει κάτι πονηρό. Σωστά. Αν δεν υπήρχε κάτι πονηρό, δεν θα πήγαινε να το κρύψει αυτή τη διάταξη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει καμία σχέση με τα κίνητρα.
1: Εντάξει, και να το κρύψει, συγγνώμη, και να το κρύψει τώρα, θα σκάσει αργότερα.
0: Καταρχάς, ναι, πολλά έχει κρύψει έτσι.
1: Ναι, όποιο κάτσει και ψάξει τώρα μετά τα ΦΕΟ και τα λοιπά, θα τα βρει. Ή αν ανακύψει ζήτημα, ώστε να το ψάξει. Μέχρι τώρα πάντως στην ΕΑ που πήρε από την υποπτία του, στο ΕΛΚΑΚ. Η διοίκηση είναι της απολύτου εμπιστοσύνης.
0: Το Νίμιτς.
1: Ναι, του υπουργού.
0: Το Νίμιτς είναι το πιο λέω χαρακτηριστικό. Έβαλε συμμαθητή του για πρόεδρο.
1: Για να είμαστε σίγουροι.
0: Και έβαλε και καλά δυο και άλλον έναν ακόμα.
1: Πώς το λέει, μια διαφήμιση. Εγώ ξέρω, αυτόν ξέρω, αυτόν εμπιστεύομαι. Αυτά απολογιστικά θα κριθούν σαν επιλογές και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Μπορεί να μην προκύψει και τίποτα. Μπορεί και να προκύψει όμως. Έτσι πάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε να ακούσουμε, γιατί αγχώνομαι με όλα αυτά που ακούω εδώ μέσα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με έναν επόπο ο οποίος απολύθηκε, έτσι.
1: Δεν πρόλαβε να πάρει, του στηρίθηκε η δυνατότητα να πάρει από το 25% των κατοικιών.
0: Τον απέλησε γιατί έκανε δεύτερη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Επιστροφή πάλι στο στούντιο. Είπαμε ότι θυμάστε την προηγούμενη φορά λέγαμε ότι σκλήρινε τη στάση του το Υπουργείο και απαγορεύει την δεύτερη δουλειά στους στρατιωτικούς. Καλά, απαγορευότανε, αλλά στην πραγματικότητα κάνανε τα στραβά μάτια. Τώρα και τους έδωσε τόσα πολλά που νομίζουν ότι ρέουν από τα μπατζάκια.
1: Εν αντιθέσει με τα μέλη του Ταμείου, εδώ ισχύει η αποκλειστική απασχόληση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επισημαίνεις. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει δυστυχώς αυτή τη διαδικασία. Η υπηρεσία δεν του επέτρεπε να... δεν έκανε τα στραβά μάτια. Δημήτρη, μας ακούς, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν πόσο άδικο είναι. Όλοι, οι περισσότεροι λοιπόν κάνουν τα στραβά μάτια γιατί ξέρουν ότι ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι χαμηλά στην ιεραρχία αναγκάζονται να κάνουν μια δεύτερη δουλειά σε ώρες φυσικά που δεν έχουν υπηρεσία για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Οι σύζυγοι συνήθως δεν εργάζονται. Εσύ έχεις περάσει από αυτή τη δοκιμασία.
2: Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο σε χαμηλό βαθμό. Μπορεί να υπάρχουν και αξιωματικοί οι οποίοι μπορεί να κάνουν και αυτή τη δεύτερη δουλειά. Γιατί δεν έχουν τύχει να μπουν στα ΣΟΑ και να έχουν κάποιο χαμηλό ενίκιο. Πολλές φορές όμως τυχαίνει στους αυτούς που είναι υποαξιωματικούς, γιατί τα κριτήρια όλων και με αυτά που έχει προχωρήσει τώρα η κυβέρνηση τα χειροτερεύει περισσότερο.
0: Τι έγινε τώρα, λοιπόν, εσένα λοιπόν καλά, έχει συμβεί πριν από χρόνια, αλλά...
2: Εμένα έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Αφού όλοι ξέρουν ότι δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, ήταν θέμα διοίκησης, ας πούμε.
2: Ήταν θέμα διοίκησης και πώς αντιμετωπίζουν αυτούς που δεν είναι ντόπιους, πώς τους αντιμετωπίζουν.
0: Εσύ είχες πάει στη Σάμο, αν θυμάμαι καλά, ήσουν με μετάθεση στη Σάμο και έπιασε δουλειά πού?
2: Έπιασα δουλειά σαν σερβιτόρος, σε ένα μαγαζί.
0: Το κάνανε κι άλλοι οι συνάδελφοί σου.
2: Και υπήρχαν εντωμεταξύ, εγώ το πήρα, δεν θα έπιανα δουλειά σαν δεύτερη. Αλλά από τη στιγμή όμως που έβλεπα κάποιους ντόπιους οι οποίοι είχαν μπει σαν ΕΠΟΠ και πιο παλιά δουλεύανε στην Ευρωαυλική, σαν χτίστες ή οτιδήποτε, μόλις τελειώναν την υπηρεσία τους, πηγαίνουν και βγάζανε κι άλλο ένα δεύτερο μεροκάματο.
0: Μάλιστα. Μαύρο μεροκάματο.
2: Μαύρο, εντάξει, όλοι μαύρα.
0: Και υπήρχε ανοχή από την πλευρά της.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, υπήρχε διάκριση μεταξύ ντόπιων και ξένων?
2: Υπάρχει πάντα διάκριση μεταξύ ντόπιων και ξένων. Τους ξένους τους βλέπουν σαν πορτοφόλι και τους ντόπιους τους έχουν...
0: Πολύ κακή νοοτροπία.
2: Στα ψηλά, γιατί ξέρουν ότι ακόμα και αυτοί οι αξιωματικοί που έρχονται, άμα δεν τα έχουν καλά με τους ντόπιους, θα τα έχουν δύσκολα μετά.
1: Μάλιστα.
2: Είτε σε ενίκεια, είτε σε οτιδήποτε άλλο.
0: Και τι έγινε, σε κάλεσαν για απολογία, ας πούμε?
2: Μη κάλεσε για απολογία, μου λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι σωστό. Αν συνεχίσεις θα παίρνουν και θα κλείσουν το μαγαζί του ανθρώπου. Εγώ ήρθα σε αντιπαράθεση με τον άνθρωπο και με το διοικητή και του λέω ότι ξέρετε κάτι, όταν όμως έχετε τους ντόπιους οι οποίοι δουλεύουν, έχουν το δικό τους στο σπίτι και εγώ είμαι σε ένα ενίκιο και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Μου λέγανε ότι εσείς παίρνετε και ένα χιλιάρικο. Λέει, είστε παντάρι πολυτελείας. Τι να το κάνω το να είμαι παντάρι πολυτελείας, άμα δεν έχω μια κοινωνική ζωή και σωστή. Να μπορώ να τα επεξέλθω. Και μου λέει...
0: Πόσο έδινες για ενίκιο?
2: Το ενίκιο έδινα τότε κοντά στα 2,50 εγώ θα σου πω. 2,50. Εντάξει. Τότε μπορεί να ήταν καλές οι εποχές να παίρναμε και τα νυχτερινά και τα εκτός έδρας που να ήταν ένα κατουσάρικο παραπάνω. Αλλά τα περισσότερα πράγματα τα παίρναμε και οι ίδιοι. Στολές και όλα τα άλλα, άρκλα. Ναι. Υπήρχαν έξοδα. Αν ήταν το ενίκιο 2,50.
0: Είχες και την οικογένεια μαζί?
2: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν ελεύθερος. Mm-hmm. Ήμουν ελεύθερος.
0: Και τι έγινε, πώς εξελίχθηκε δηλαδή, πώς... έκανε αναφορά ο διοικητής, πώς εξελίχθηκε μετά το...
2: Η εξέλιξη ήταν, έφερνα και εγώ αντίρρηση, μου δίνε ποινές, σε μια φάση είχα πάρει, μου ακύρωνε τις άδειες. Mm-hmm. Ακύρωνε τις άδειες μου.
0: Με έβαλε... ήρθε προστρεβή. Αλλά στην πραγματικότητα τους άλλους τους άφηνε να εργάζονται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σύνοτι έκαναν και δουλειές για ένα μοναστήρι, φανταστείτε, και έβαζε τους ντόπιους, οι οποίοι ήταν χτίστες και υδραυλικοί, να τους έβγαζε εκτός μονάδας για να πάνε να φτιάξουν το μοναστήρι.
0: Εντάξει, η κλασική νοοτροπία, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εντάξει, αλλά εντάξει, κάπως πρέπει να γίνουν και όλα αυτά.
0: Είναι ντροπή, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, λες ότι...
1: Χρονικά, περίπου πότε έχουν γίνει αυτά? Δηλαδή, έχει γίνει μια πριν 10 χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Έχουν γίνει. Εγώ φανταστείτε ότι τότε ήμουνα πέμπτη σειρά ΕΠΟΠ.
0: Τώρα έχουν πει ότι θα σκληρύνουν αυτά τα μέτρα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή φαντάσου τότε ήταν πιο light.
1: Να κάνω εγώ λίγο τον συνήγορο του διαβόλου τώρα. Και ας γίνει λίγο δυσάρεστος.
2: Θα σας πω μετά για τον συνήγορο του διαβόλου. Ποιος ήταν αυτός.
1: Λοιπόν, ναι, να σκληρώνω τα μέτρα. Υποχρεούνται όμως ο εργοδότες, συγκεκριμένα περίπτωση το ελληνικό δημόσιο, α. Δεν λέω ένα πλούσιο μισθό, ένα μισθό όμως που να μπορούν οι οικογένειες, το τονίζω, να τα φέρουν βόλτα. Δεύτερον, να εξασφαλίζει κατοικίες. Και τρίτον, δεν φταίω εγώ τώρα προηγουμένως πήραν τα σπίτια.
0: Μόνο πήγανε να σου πω, η πλειοψηφία λοιπόν των σπιτιών που χτίζουν ακόμα και σήμερα και που έχουν χτίσει και που προορίζονται για ΕΠΟΠ, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι σπίτια που έχουν ένα δωμάτιο, δεν κάνουν για οικογένεια.
1: Ναι, αυτό. Εφόσον λοιπόν κάποιος ουσιαστικά γίνεται, μονιμοποιείται σαν στέλεχος, δεν θέλει ιδιαίτερη φιλοσοφία. Πόσοι προσλαμβάνονται κάθε χρόνο, 1500, δεν ξέρω πόσοι είναι άνθρωποι. Όταν φτάσουμε τα 1500 σπίτια για ένα άτομο, πρέπει να αλλάξουμε το τροπάριο, να πάμε για οικογένειες. Γιατί κάποιοι από αυτούς θα φτιάξουν οικογένεια. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη φαντασία σε αυτό. Τα αυτονόητα λέμε. Και το τρίτο, να εφαρμόζονται οι κανονισμοί και οι νόμοι αδιακρίτως.
0: Εδώ πέρα, όπως βλέπεις, παντού ισχύει το ίδιο. Και τον έφερα, είπα στον Δημήτρη να έρθει ως χαρακτηριστική περίπτωση. Γιατί δεν ισχύει μόνο σε αυτή την περιοχή, παντού ισχύει το ίδιο.
1: Α, ναι, εντάξει. Αυτό είναι ένα
0: έχω
1: θέμα μεγάλο.
0: Έχω μιλήσει με σύζυγους στρατιωτικών, έχω κάνει μια μεγάλη έρευνα που θα βγει έτσι σιγά-σιγά. Και οι οποίες μου μιλάνε για διαφορετική αντιμετώπιση. Ακριβώς, ότι αντιμετωπίζονται και οι ίδιες και οι σύζυγοι τους διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται οι ντόπιοι.
2: Εγώ θα σας πω κάποιο άλλο παράδειγμα. Δηλαδή, ο καθένας πιτσιρικάς, που είχε, γιατί στην ηλικία μου εγώ μπήκα κοντά στα 22-23, τον ΕΠΟΠ. Mm-hmm. Προγραμμάτιζα το μέλλον μου ότι σε 2-3 χρόνια ότι θα μπορούσα να έκανα κάποια οικογένεια.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν, μετά μπήκε η πρώτη σειρά των γυναικών. Όλες οι γυναίκες πιάσανε ευνοϊκές θέσεις σε... και δικαιολογημένα.
0: Δεν τις πιάσανε οι ίδιες, τις βάλανε. Να κάνουμε τη διαφορά. Να κάνουμε τη διαφορά.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Και καλά κάνανε. Οι ίδιες, προφανέστατα.
2: Και καλά κάνανε και το εκμεταλλευτήκανε. Άλλες πιάσανε, είχαν σχέση ήδη με κάποιον μόνιμο και έμεναν. Και τότε κάποιος τους είπε ότι μείνετε έγκυες. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα από έναν τζέλο.
0: Εξ' αυτό προκύπτει. Δεν μπορείς να, αυτά δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτά που λες. Γιατί το να κάνουν οικογένεια είναι δικό τους θέμα.
2: Το να κάνουν οικογένεια, ναι. Πώς τους το εξασφαλίζει μετά αυτό, με σπίτια και με όλα.
0: Δεν είναι σίγουρο πάντα ότι τους εξασφαλίζει, γιατί ξέρεις ότι ακόμα και στα ΣΟΑ ψάχνουν να βρουν αν θα μπορούν να μείνουν ή όχι. Ναι, αυτό δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο που λες.
2: Το βίσμα του βίσματος, ο βίσμα.
0: Εκεί είναι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο άλλο. Έχει φτάσει. Έχουμε φτάσει.
2: Το θέμα είναι να μην αντιμετωπίζονται και για να μην τους διώχνουν. Γιατί υπάρχει υποστελέχωση πολύ και οι παραιτήσεις έρχονται η μία πίσω από την άλλη και δεν τα βγάζουν. Και εκείνη την εποχή που ήταν, που έφυγα εγώ.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς παρετούνται και τώρα θα δούμε που θα προκηρυχθεί η νέα σειρά ΕΠΟΠ τι μέλη γενέστε, γιατί εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
2: Τότε ήταν όλοι στο στρατό ξηράς, ακόμα και η τέταρτη σειρά τους έβγαζαν με αγχωτικές τάσεις, οι οποίες αγχωτικές τάσεις υπήρχαν, υπάρχει σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια αδικαιολόγητη απόφαση για να σε διώξουν από το σώμα.
0: Μάλιστα.
2: Εκείνη την περίοδο που βγάζανε εμάς με αγχωτικές τάσεις, υπήρχε ένας άλλος ΕΠΟΠ ο οποίος έκανε τάσεις αυτοκτονίας και τον έχουν ακόμα μάλιστα μέσα και έχει μονομιστεί.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά είναι σοβαρά που θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε αποδείξει εμείς γι' αυτά, αλλά και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Αλλά τέλος πάντων, είναι καλύτερο να μιλάμε όταν υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είπες την εμπειρία σου. Πώς τα βλέπεις? Σε ένα λεπτό μπορείς να μιλήσεις ακόμα.
1: Τίποτα. Απλώς τώρα διαβάζω το Defense Point. Η επίθεση των Ιρανικών λιμάνων έγινε κατά τη διάρκεια της αλλαγής της βάρδιας.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν... Δεν το θυμάσαι.
1: Ε?
0: Δεν θυμάσαι τι σου θυμίζει αυτό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ποιον ιστορικό πόλεμο σου θυμίζει? Αίγυπτος, Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Σου είχε να πιάσει ακριβώς πάνω στην αλλαγή της βάρδιας.
1: Ναι, όπερ σημαίνει ότι κάποιος είχε πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά όμως, ανταποκρίθηκε.
0: Δεν είχαν προστάσει να πάνε στη βάρδια, γιατί τους πιάσανε στους δρόμους. Δεν το θυμάσαι αυτό?
1: Την ώρα για που τη πήγαινε... δικιά μας βάρδια, λέω. Ναι. Για τη δικιά μας πληροφορία. Όπερ σημαίνει ότι ίσως να είχαν κάποιες πληροφορίες και να επιχείρησαν να εφηνιδιάσουν.
0: Αυτά θα πρέπει να υπάρχουν ως... μαθήματα, οι ιστορικές πτυχές δηλαδή, όπως
1: ο εφηνιδιασμός είναι
0: ακριβώς, θα έπρεπε να
1: από τα βασικά μαθήματα. Στοιχεία του πολέμου.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για όσους μας ακούσατε, όσους συμμετείχαν, να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη με την εκπομπή, να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο που ήταν η πρώτη του βάρδια Σάββατο, τον Αλέξανδρο
1: Καραλαμπίδη,
0: ο οποίος έκανε την πρώτη του βάρδια μαζί μας, από την Ιωάννα Ηλιάδη
1: και τον Περικλή Ροβίλη.
0: Να έχετε μια καλή μέρα. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Καλή σας ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παρασκευά, στην Παρασκευούλα, στη Βούλα, στο Βάκι και όλους όσους σήμερα έχουν την τιμητική τους. Πρωινό Κυριακής 26 Ιουλίου του 2026, 5 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Παρμπαρής. Ξεκινάμε χαλαρά σήμερα, Κυριακή, πρωινό. Έχετε ήδη κάποιοι ξυπνήσει απολαμβάνοντας το πρωινό σας καφεδάκι. Κάποιοι άλλοι βρίσκεστε ήδη στα αυτοκίνητά σας, είτε ξεκινώντας να πάτε να κάνετε το κυριακάτικο μπάνιο σας, είτε να πάτε στους χώρους εργασίας σας. Γιατί ακόμα και σήμερα Κυριακή πάρα πολλοί κόσμος εργάζεται. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς ταξί, καλημέρα στους φίλους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, στους φίλους οδηγούς security από σώματα ασφαλείας, πολλοί κλάδοι που εργάζονται αυτή την ώρα και φυσικά όλους όσους έχουν σχολάσει από βραδινή βάρδια και πάνε να ξεκουραστούν. 6943-6353-5451 το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω του Viber, studio machi 998-papaki-gmail.com. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα email σας με καταγγελίες, επισημάνσεις, την καλημέρα σας, οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί. 210-718-000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η σημερινή μας εκπομπή έχει ενδιαφέροντα θέματα να ασχοληθεί και φυσικά σήμερα θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές από τις 8 μέχρι και τις 9, όπου στις 9 θα έχουμε την πρώτη μας καλεσμένη, μια γυναίκα, μια μάνα τριών παιδιών, αγρότησα, που θα αναδείξουμε το τι τραβάει αυτή η γυναίκα που την έχουν αφήσει χωρίς δουλειά, χωρίς τα νόμιμα επιδόματα που δικαιούται και βρίσκεται μόνη να μεγαλώσει τρία μωρά παιδιά. Θα αναδείξουμε αυτό το θέμα. Φυσικά στις 9.30 θα έχουμε καλεσμένη μια άλλη κυρία επιχειρηματία που θα σχολιάσουμε αυτή την ιστορία με την παράδοση παραλαβή στο κοπηλατοδρόμιο, μια φιέστα που τελικά αποδείχτηκε φρούδες ελπίδες. Ήταν μια καθαρά προεκλογική φιέστα εκεί πέρα στο κοπηλατοδρόμιο με τη συμμετοχή Πούλμαν, κατεβάσανε Πούλμαν ολόκληρα εκεί πέρα προκειμένου να δείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία πάει σφαίρα, ρε παιδί μου, σφαίρα πάει. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, να δούμε τι επέλεξε ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά.

Λοιπόν, Παρασκευή σας ο μάρτυρος Αγίου Ερμολάου, ιερομάρτυρος Αγίας Ρεοζίλης μάρτυρος, γιορτάζει ο Ερμόλαος, η Ερμολία, η Ηλία, η Παρασκευή, η Εύη, η Εβίτα, η Βούλα, η Βιβή, η Βέτη, η Παρασκευούλα, ο Πάρης, η Βίβιαν, ο Παρασκευάς, ο Βάκης, η Έρση, η Ρεοζίλη και η Ζήλια, και η Ζέλια, και η Ζέλια. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά στον αδελφό μου Παρασκευά που γιορτάζει, χρόνια πολλά στην Βούλα από το Περιστέρι, την Παρασκευούλα, καλημέρα και χρόνια πολλά στη Βούλα από την Καστέλα, καλημέρα στην Βιβή από την Κέρκυρα, χρόνια της πολλά και άλλοι πολλοίς κόσμος που γιορτάζει σήμερα, καλημέρα, να είστε καλά, να ευτυχείτε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο το Θανάση από το Περιστέρι, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στο Φάνη το Μαρίνο. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα με υγεία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Ο Πρωθυπουργός έταξε λαγούς με πετραχίλια στην ΔΕΘ, αλλά ο κόσμος τον πήρε χαμπάρι και σε εκλογές ο κόσμος θα τους μαυρίσει. Ακόμα δεν έχει έρθει η ΔΕΘ. Μαρίνο, περιμένουμε εκεί να δούμε τι θα ανακοινώσει. Καλημέρα και στον Άκη, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, έγραψε ένα τραγούδι για το σταθμό, ακούστε το και αν θέλει και ο Θοδωρής σας το βάλει να παίξει, να ξυπνήσουμε λίγο, μόνο η αλήθεια. Θα το στείλω του, γιατί από εδώ είναι λίγο δύσκολο τεχνικά να παίξει. Θα το στείλω στον Θοδωρή. Λοιπόν, ευχαριστώ Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά λέει σε όλους και όλες τους εορτάζοντες. Αύριο κι άλλη γιορτή μεγάλη, το Αγίου

Σαν σήμερα το 1822 έχουμε τη μάχη στα Δερβενάκια, την καταστροφή του Δράμαλη και μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη, ενώ το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το γνωστό σε όλους μας Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το FBI. Σαν σήμερα το 1925 ο ΠΑΟΚ διήγει τον πρώτο αγώνα του κενικά τον Ηρακλή με 2-1 και στις φανέρες των παικτών του φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο τριφύλι που θα αντικατασταθεί από το δικέφαλο αετό αργότερα, μετά από 4 χρόνια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, να γνωρίζετε, ότι ξεκίνησε να έχει το τετράφυλλο πράσινο τριφύλι στην φανέλα του. Σαν σήμερα το 1945 υπογράφει τη διακήρυξη του Πόρσταμ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν, τον Άγγλο πρωθυπουργό Γουίνστον Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας Τσιάν Κάι-σεκ, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους διακήρυξης και συνεχίζει το πόλεμο. Σαν σήμερα το 1996 ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της σάρσης βαρών των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Το είπα, Σαρδάμ πρωινό. Σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή, γεννιέται ο Τόλης Βοσκόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής και ηθοποιός, ενώ το 1943 ο Άγγλος μουσικός και μέλος των Rolling Stones, ο Μικ Τζάκερ. Σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Παναγιώτης Πικραμένος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός του Συμβουλίου της Επικρατείας που διετέλεσε και υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Εχθές ακούσατε τη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που ήταν λίγο πριν ρίξει χειροβοβίδα στο σπίτι του Ισίδωρου Ντουγιάκου. Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα αργότερα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Ισίδωρος Ντουγιάκος, από ό,τι θυμάμαι, έχει ξαναυπάρξει στόχος επίθεσης. Μετά από πληροφορίες το συνέλαβε η ελληνική αστυνομία, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1684 φεύγει από τη ζωή η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε σε διδάκτορ. Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει η Γκέρντα Τάρο, Γερμανίδα φωτορεπόρτερ, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μιας πολεμικής σύγκρουσης και συγκεκριμένου του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1953 ο Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός από τα άγραφα που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδος. Καλημέρα και στον Βαγγέλη, τον μισό πως είναι εδώ, ναι, τον 68-61. Καλημέρα και στον Ανδρέα, τον 13-400. Ο Ανδρέας στέλνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο, δεν διαβάζεται αυτό. Θέλουμε μια εκπομπή για να το διαβάσουμε. Θα το διαβάσω εγώ αργότερα. Πάμε σε μουσική ανάσα. Πάμε να πάρουμε εκεί μια ανάσα. Είπαμε πρωινό Κυριακής, ξεκινάμε χαλαρά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 7, 26 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Σαμπάνη. Μου στέλνει μήνυμα. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Καλημέρα στους συνεργάτες του σταθμού. Καλημέρα στους κύριους Επίκουρο και Αγιά Στέφανο Δέσποινα και στο πολυπληθές ακροατήριο του Μάχη FM. Σε απολαμβάνω από το βιολογικό κήπο μου. Χρόνια πολλά σας γιορτάζω σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα με υγεία. Άντε Κώστα, γύρι, μάζεψε κανένα λαχανικό εκεί να φτιάξουμε και ένα μπριάμ να φάμε. Όλο με τα κοψίδια είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου επίσης όλο το ευγενές ακροατήριο και τους συντελεστές του Πατριωτικού Σταθμού Μάχη FM. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια από το φίλο το Δημήτρη που μας ακούει από το χώρο εργασίας του στην Οδό Πειραιώς. Είναι εργαζόμενος security. Καλημέρα και στον Νίκ Παπ. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εχθές ήταν μια μέρα όλο επιτυχίες για την ελληνική πυροβολαρχία προστασίας της Αράμκο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλήθεια, ποιος πληρώνει για αυτούς τους πανάκριβους πυράβλους που τους αντικαθιστούν? Η περιβόητη αναβάθμιση θα γίνει με την ατζέντα 2040-2050. Να ζήσουμε, να ευτυχίσουμε. 2050, πω πω, δεν μπορώ να το φανταστώ. 377 χρονών θα είμαι. Αυτό λέει με την υποθετική επίθεση του Αιγύπτου στον Τογιάκο πουλάει. Ναι. Ναι, είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Είχαν, λέει, πληροφορίες, τον παρακολουθούσαν ή τον πιάσανε. Τώρα τι ιστορία ακριβώς είναι αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Γιώργος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη τη Σάμο, καλημέρα και στην φίλη μου την Άννα την Αντωνίου. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο Γιάννη που μας ακούει από την Ηλία, ο Γιάννης μας λέει. Καλημέρα, καλημέρα και στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο, καλημέρα. Και από τη Ρένα, μια γλυκιά καλημέρα από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, Ρένα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα γενικά έθριος. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο βορειοδυτική, 4 με 5 τοπικά στα νότια μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα στα βόρεια θα έχουμε παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37, τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη 28 του Ιούλη, γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Εθνικού Μετεωρολογικού Δελτίου, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Καλημέρα, η κυρία Άννα Αντωνίου από τη Σάμο μας λέει φτιάχνει τον καφέ της, να τον απολαύσει. Καλημέρα μας λέει σε εσάς και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα, εύχομαι με υγεία πάνω απ' όλα, καλή εκπομπή και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλημέρα και στο Σάκη από το Μπίλεφεν της Γερμανίας, καλημέρα από πέρα ως πέρα στην όμορφη παρέα που μας κάνει συντροφιά.
Λοιπόν, διάφορα γεγονότα που έχουμε κατά την χθεσινή ημέρα. Στην επικαιρότητα επικρατεί η υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Δεν ξέρουμε αν είναι απόπειρα ληστείας, αν είναι άμυνα, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Από την άλλη υπάρχουν αναφορές για αυτή τη γυναίκα, πάρα πολύ καλά λόγια από πολύ κόσμο. Τίποτα δεν μπορείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα αν δεν ξέρεις τις ακριβείς συνθήκες και τι ακριβώς μπορεί να έγινε. Πάντως, τα γεγονότα μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία δείχνουν ότι η γυναίκα αυτή πήγε πραγματικά με ένα σακίδιο στην πλάτη που περιείχε μέσα ένα αεροβόλο, ένα μαχαίρι, χτύπησε το κουδούνι, τις άνοιξαν, έδωσαν καταθέσεις στο ζευγάρι που κατηγορείται, ξεχωριστές καταθέσεις, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις και οι δύο είπαν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα τι μπορεί να κρύβεται, εξετάζονται τώρα όλα τα ψηφιακά στοιχεία που υπάρχουν μέσα από τα κινητά τηλέφωνα, να δούμε. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία. Μία κοπέλα που έχασε τη ζωή της και σύμφωνα με τις αναφορές που υπάρχουν, υπόδειγμα εργαζόμενου, υπόδειγμα γυναίκας, οικογενειάρχης, δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αν δεν γνωρίζω. Περιμένουμε να δούμε όλα τα πραγματικά στοιχεία. Λοιπόν, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια περίεργη υπόθεση, σοβαρή υπόθεση στην περιοχή του Αντίριο, όταν ο οδηγός εμβόλησε περιπολικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Αυτό έγινε τα ξημερώματα, γύρω στις 3 η ώρα, κάπου εκεί. Ο οδηγός αυτός του Γεωταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, επαναλαμβάνω, στο Αντίριο. Εμβόλησε ένα περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του διαφεύγοντας πεζός. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης εκεί στην περιοχή, ο οδηγός το αυτοκίνητο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και στην προσπάθεια του να διαφύγει εμβόλησε περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του σε χωράφι κοντά στο κημητήριο της περιοχής και τράπηκε σε φυγή πεζός. Από την πρώτη στιγμή οι ισχυρές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη και σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Μια πληροφορία που βέβαια δεν επιβεβαιώνεται, δεν είναι εξακριβωμένο ότι έπεσαν πυροβολισμοί. Θυμάστε την ιστορία που έγινε πριν από λίγες μέρες με τον 20χρονο, τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης και εκεί υπήρξε εμβολισμός του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το 20χρονο παιδί. Οι έρευνες λοιπόν της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για αυτήν την υπόθεση. Να δούμε, το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Είχαμε μία επίσης υπόθεση ενός Ισλαμιστή που επιτέθηκε σε ένα φέστιβαλ Pride του Βερολίνου με αποτέλεσμα να επιτέθηκε σε κόσμο, με αποτέλεσμα να παρασύρει πολλούς ανθρώπους και το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει ένας νεκρός, 16 τραυματίες από την επίθεση αυτή. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή με αυτό το γεγονός. Το παρακολουθούμε και αυτό. Επιθέσεις που έχουν γίνει συνηθισμένες πια, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Επίσης είχαμε μια ιστορία στα Χανιά με ένα δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε μια πισίνα και σώθηκε από τη μητέρα του που είναι γιατρός και του έκανε κάλπα επί 5 λεπτά. Χάρη λοιπόν στη μητέρα του που κατάφερε να το επαναφέρει. Το παιδί είχε ανασυρθεί ανέστητο από πισίνα στον Καβρό από Κορώνου Χανίων.
Τώρα αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αγοράκι που είναι γερμανικής υπηκότητας ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του άρχισαν να το αναζητούν και το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας της κατοικίας χωρίς τις αισθήσεις του. Υπολογίζεται ότι έμεινε εκεί τουλάχιστον 3 λεπτά. Ακολούθησαν όπως καταλαβαίνετε δραματικές στιγμές. Η μητέρα του παιδιού, η οποία ευτυχώς ήταν, είναι γιατρός και ξέρει κάτι παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους από εμάς, ξεκίνησε αμέσως κάρπα και επί περίπου 5 λεπτά έδινε μάχη για το, να το επαναφέρει. Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς καθώς το αγόρι έδωσε σημεία ζωής. Στη συνέχεια έφτασε αμέσως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης με αποτέλεσμα το παιδί να διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμή σύμφωνα με τις αναφορές είναι ότι το παιδί αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μειωμένη συνείδηση. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Φαντάζομαι ότι οι αρχές θα προχωρήσουν και στη σύλληψη των γονιών για την αμέλειά τους να διαφύγει της προσοχής τους και να πέσει το παιδί στην πισίνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι, Θοδωρή μου. Πάμε για να επανέλθουμε, να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Είπαμε σήμερα στις 8 θα ανοίξουμε γραμμές. 8 με 9 θα ανοίξουμε γραμμές, επειδή παραπονιέστε ότι δεν σας βγάζουμε στον αέρα. Τι να κάνουμε. Έχουμε πολλούς καλεσμένους. Σήμερα επιλέξαμε μία ώρα να μην έχουμε καλεσμένους και να ακούσουμε τη δική σας φωνή. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 49 λεπτά μετά τις 7, 26 Ιουλίου του 2026. Πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις. Είχαμε ένα περίεργο περιστατικό χθες στην παραλία Ραχών Θειότιδας. Ένα απίστευτο περιστατικό με δύο ανήλικα παιδιά. Όταν ένας 30χρονος αλλοδαπός ναυτικός, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης όπως διαβάζουμε, προέβη σε παρενόχληση δύο ανήλικων παιδιών. Ήταν μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου με καταγωγή από την Ινδία, βρισκόταν στην περιοχή για φαγητό μαζί με άλλους συναδέλφους του. Κάποια στιγμή απομακρύθηκε από την παρέα του, επικαλούμενος ολιγόλεπτη απουσία, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το μέρος όπου βρίσκονταν νεαρές κοπέλες και άρχισε να προβαίνει σε άσεπνες χειρονομίες και ανάρμοστη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον 30χρονο, τα δύο κορίτσια να οπισθοχωρήσουν και να αναγκαστούν, επειδή ο άντρας επέμενε, να βουτήξουν στη θάλασσα για να προστατευθούν. Στο σημείο έφτασαν εγκαίρως γονείς των παιδιών, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, και στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμπεναρχείου στη Λίδος επενέβησαν ταχύτατα και προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 του ποινικού κώδικα περί προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στο αυτόφορο, έγινε την Παρασκευή αυτό, αμέσως πήγε στο αυτόφορο, όπου κατά την απολογία του υποστήριξε πως δεν είχε ανάμνηση των πράξεών του λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ. Το δικαστήριο όμως τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του ποινή φυλάξης 23 μηνών, και μετά την έκτηση μέρους της ποινής του προβλέπεται η διοικητική απέλασή του από τη χώρα. Τι λέει ο Σάκης, αυτό με την αμέλεια δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, να δέσουν τα παιδιά με αλυσίδες, αν είναι να γίνει το κακό θα γίνει, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Τι να κάνουμε, υπάρχει όμως, δεν υπάρχει ζύγη, Σάκη μου, δεν μπορούμε να ζυγίσουμε την αμέλεια. Υπάρχει αμέλεια από κάποιους που πραγματικά δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, τι κάνουν δίπλα τους κυριολεκτικά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει και αυτή η κακιά στιγμή. Σίγουρα μπορεί να είναι δίπλα στο παιδί και σε δευτερόλεπτα να γίνει κάτι που δεν το περιμένεις σε καμία περίπτωση. Επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να το ζυγίσεις αυτό. Γι' αυτό και ο νόμος λέει ότι, και το κρίνει ο δικαστής, αν υπάρχει πραγματικά αμέλεια, αν όχι, σίγουρα υπάρχουν και ελαφρυντικά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Γιατί όταν πηγαίνεις σε ένα δωμάτιο που έχει πισίνα, νοικιάζεις ένα δωμάτιο που έχει πισίνα και έχεις παιδί 2 χρόνων, το πρώτο πράγμα που έχεις πάντοτε προσέχεις είναι να μην πες το παιδί αυτό μέσα στην πισίνα. Είναι, εξυπακούεται αυτό. Λοιπόν, πάμε. Τι άλλο έχουμε εδώ, μισό λεπτάκι. Τα νέα είναι ευχάριστα σχετικά με τις προβλέψεις των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα για τον μήνα Αύγουστο, την ώρα που αρκετές προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα νέο ισχυρό καύσωνα στις αρχές Αυγούστου. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα για την Ελλάδα θα είναι αρκετά διαφορετική, και σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά μοντέλα, το κύμα ζέστης που αναμένεται να επηρεάσει τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης θα έχει επίκεντρο κυρίως στη Βόρεια Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα αναπτυχθεί πιο δυτικά. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην ανατολική πλευρά του αντικυκλωνικού πεδίου, όπου θα συνεχίσουν να επικρατούν βορειότερες αέριες μάζες. Έτσι, τουλάχιστον με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνεται νέο εκτεταμένο κύμα καύσωνα για τη χώρα μας στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, όπως αναφέρει το meteoweb.eu. Οι βόρειοι άνεμοι που θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να διατηρήσουν θερμοκρασίες σε επίπεδα κοντά ή και χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της πατρίδας μας. Αντίθετα, η έντονη ζέστη θα επικεντρωθεί κυρίως στη Βόρεια Ιταλία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να αποκλείονται τοπικά να έχουμε και υψηλότερες τιμές. Η εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού σύμφωνα με την ανάλυση των προγνωστικών μοντέλων η Ελλάδα θα συνεχίσει να επηρεάζεται από μια ψυχρότερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η οποία έχει οδηγήσει σε αρκετά πιο ήπιες θερμοκρασίες σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Με αποτέλεσμα, οι μετεωρολόγοι να επισημαίνουν ότι η ψυχρή αυτή η βαλκανική ανομαλία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η χώρα μας έχει αποφύγει μέχρι στιγμής έναν παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα κατά το δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Παρότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις συνοδεύονται πάντα από αυξημένη αβεβαιότητα, τα τελευταία στοιχεία συγκλίνουν στο ότι το θερμό επεισόδιο που θα επηρεάσει τη Δυτική Ευρώπη δεν αναμένεται να επεκταθεί με την ίδια ένταση προς την Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα λείψουν οι υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραίες θερμές εισβολές αντίστοιχες με εκείνες που θα επηρεάσουν περιοχές Δυτικής Ευρώπης. Το βλέπουμε πάντως πολύ έντονα φέτος το καλοκαίρι αυτό. Αυτές οι χώρες και βορειότερα ακόμα να έχουν φέρει θερμοκρασίες μέχρι και 40 βαθμούς. Εφόσον λοιπόν τα προγνωστικά μοντέλα επιβεβαιωθούν και τις επόμενες μέρες η Ελλάδα φαίνεται πως θα διατηρήσει έναν πιο ήπιο καιρό με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε φυσιολογικά ή ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, την ώρα που η Δυτική Ευρώπη θα βρίσκεται αντιμέτωπη με το νέο κύμα ζέστης. Τι λέει ο Άκης εδώ, όταν το παιδί σου είναι μικρό σίγουρα δεν το αφήγεις πάντα από τα μάτια σου, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πισίνα. Αυτό λέμε, ναι, φυσικά. Αυτό λέμε, θέλει πάρα πολύ προσοχή, ειδικά αυτές οι ηλικίες. Λοιπόν, τι είχαμε εδώ, είχαμε μια ιστορία πάλι με τον Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει άλλαξε αεροσκάφος πριν αναχωρήσει από την Τουρκία νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι υπήρχε αξιόπιστη απειλή από φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις που στόχευαν τον ίδιο και το προεδρικό αεροσκάφος, το Air Force One. Σύμφωνα με νέα δημοσίευση του New York Times, η απειλή προέκυψε ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είχε φτάσει με το νέο Boeing 747-8 που δωρήθηκε από το Κατάρ, ένα αεροσκάφος το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραδεχθεί ότι δεν διαθέτει τα ίδια προηγμένα αμυντικά συστήματα με το παλιότερο Air Force One. Και σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που μίλησαν στους New York Times, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες εντόπισαν την απειλή, η μυστική υπηρεσία Secret Service συνέστησε στον Τραμπ να αλλάξει αεροσκάφος πριν αναχωρήσει από την Τουρκία. Λίγο αργότερα ο πρόεδρος ανακοίνωσε θα επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το παλιότερο Air Force One. Το CBS News επιβεβαίωσε αργότερα το δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο επίσης σε ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, και σύμφωνα με τις πηγές του CBS η μυστική υπηρεσία αποφάσισε να αλλάξει αεροσκάφος αφού έλαβε πληροφορίες για σχέδιο εκτόξευσης πυράβλου εναντίον του προεδρικού αεροσκάφους. Οι νέες πληροφορίες για την απειλή εξηγούν γιατί ο Λευκός Οίκος αποφάσισε τόσο γρήγορα να αντικαταστήσει το αεροσκάφος και παράλληλα να δεικνύουν τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια του αεροσκάφους που δωρήθηκε από το Κατάρ, το οποίο ο Τραμπ επιθυμούσε να τεθεί σε χρήση το συντομότερο δυνατό. Ναι, τι να πεις. Τι λέει εδώ ο Σάκης, με τόσο ανεμογεννήτης είναι λογικό να μην έχει Ελλάδα τόσο πολύ ζέστη. Δουλεύουν ως κλιματιστικά, Άρη Μητσοτάκη μέχρι και γι' αυτό προέβλεψες. Βέβαια, τι νομίζεις. Κυριάκος. Τι να μας κάνει ο Κούλης, τι άλλο να μας κάνει πια. Το θυμάστε αυτό το ηχητικό. Πάμε να δούμε με αυτό το περιστατικό της σύλληψης αυτού του Αιγύπτιου που είχαμε. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από τη σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου στην Γλυφάδα, όπου είχε στην κατοχή του χειροβοβίδα. Κατά την εξέτασή του, ο συλληφθής φέρεται να επέδειξε στις αρχές ως ηθικό αυτούργο της υπόθεσης έναν ομοεθνή του, Αιγύπτιο επίσης 31 ετών, ο οποίος εκτεί ποινή στις φυλακές διαβατών. Όπως υποστήριξε Ο 30χρονος, ο έγκλειστος, ήταν εκείνος που συντόνισε την επιχειρησιακή δράση, δίνοντας το οδηγίες να παραλάβει τον εκρηκτικό μηχανισμό από έναν άγνωστο σε αυτόν Έλληνα. Η τελική εντολή για το σημείο της επίθεσης αναμενόταν να δοθεί σε δεύτερο χρόνο. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του Έλληνα υπόπτου, εντοπίζοντας ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Ο άντρας, ο οποίος έλειπε και αναζητείται, είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Η αστυνομία αναζητεί τον Έλληνα, που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβοβίδα ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος του, ερευνώντας παράλληλα τα κίνητρα πίσω από την εντολή για την επίθεση. Ο ρόλος του 31χρονου Βαρυπινίτη, που υποδείχθηκε ως εγκέφαλος της υπόθεσης, εκτείει ποινές, να πούμε, για σοβαρά κακουργήματα όπως ανθρωποκτονία, ληστείες, πλαστογραφίες και υποθέσεις ναρκωτικών. Εκτιμούν στην αστυνομία ότι ο κρατούμενος διατηρούσε τη δυνατότητα να διευθύνει εγκληματικές ενέργειες εκτός φυλακής μέσω ενός παράνομου κινητού τηλεφώνου που κατήχε. Και στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκε έφοδος στο κελί του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό αυτό. Το τηλέφωνο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ανακτηθούν μηνύματα και κλήσεις, με στόχο την ταυτοποίηση του προμηθευτή της χειροβοβίδας, αλλά και τον εντοπισμό του τελικού παραλήπτη του συμβολέου. Πολλοί Αιγύπτιοι στη τελευταία. Πολλοί Αιγύπτιοι. Αιγύπτιος ήταν και ο συλληφθής στη δολοφονία του Σταύρου του Γεωργίου. Λίγο πριν από τη σύλληψη, η ελληνική αστυνομία είχε ήδη προχωρήσει σε προληπτικές συστάσεις προς συγκεκριμένα πρόσωπα υψηλού κινδύνου, απομακρύνοντας τα προσωρινά από τις κατοικίες τους, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι περιπολίες και η αστυνομική φύλαξη. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Ισίδρος Δογιάκος, ο οποίος εξέφρασε εκτιμήσεις ότι η ενέργεια ενδέχεται να στρεφόταν εναντία του. Παρ' όλα αυτά, οι αρμόδιες πηγές της αστυνομίας διευκρινίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν πρώην ανώτατος δικαστικός αποτελούσε πράγματι τον τελικό παραλήπτη της επίθεσης. Οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, να κλείσουμε το πρώτο μέρος και να επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη, κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπήκαμε, πνιγήκαμε. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα κύριε Γαριφάλου, για ψάξτε το λίγο, το νοσοκομείο της Σάμου δεν έχει νερό εδώ και 3 μέρες, ούτε στους θαλάμους για να πληθούν οι ασθενείς. Καλά ότι το κηλικείο είναι κλειστό εδώ και 3 χρόνια και για να πάρει ένα συνοδός κάτι πρέπει να πάει 1 χιλιόμετρο για να ψωνίσει ένα μπουκάλι νερό που λέει ο λόγος, ούτε συζήτηση. Φίλε Κώστα, το έχω ψάξει το θέμα, ήδη το έχω προωθήσει λίγο παραπάνω, ούτως ώστε έχω εισηγηθεί να έρθει το θέμα στη Βουλή, γιατί είναι πράγματι πολύ σοβαρό. Γνωρίζω ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προμηθεύει αυτή τη στιγμή με νερό το νοσοκομείο. Για το κηλικείο να σου πω ότι οι πληροφορίες που έχω είναι ότι τελικά το έχει αναλάβει ένας επιχειρηματίας και σε λίγες μέρες από ό,τι ξέρω θα λειτουργήσει κανονικά μετά από 3 χρόνια, όπως λες, και έχεις δίκιο. Το κηλικείο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Λοιπόν, πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου μας.
0: Καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Συμπατριώτη, σήμερα γιορτάζει Εύβοια, γιορτάζει Χαλκίδα. Έτσι. Και η Αγία Παρασκευή, η πολύ θαυματουργή Αγία Παρασκευή.
0: Είναι το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, εκεί το παζάρι που γίνεται, είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.
1: Χαμός γίνεται, αλλά δεν πήρα γι' αυτό. Έχω να πω 2 λόγια ευγνωμοσύνης προς την Αγία, γιατί όντως είναι θαυματουργή. Αν κοιτάξει κανείς την εικόνα της, κρατάει στα χέρια της 2 ζωγραφισμένα μάτια, δηλαδή είναι προστάτης των ματιών.
0: Σωστά.
1: Έτσι περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Γενικά. Λοιπόν, εγώ σαν ευεργετηθήσα από την Αγία, οφείλω να ομολογήσω ότι είχα ένα ογκίδιο στο δεξιό μου μάτι από κάτω σε ηλικία 6 χρονών. Οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, ούτε να το εγχειρήσουν ούτε να το αφήσουν εν ολίγης. Και η Αγία μέσα σε μία ώρα, δηλαδή με πήγε η Αγιά μου στη λειτουργία της Αγίας, όταν γινόταν η λειτουργία ανήμερα της χάρης της, και μέχρι να γυρίσουμε στην Ερέτρια, που ξέρεις ότι είναι μικρή απόσταση, μισή ώρα περίπου.
0: Μπράβο, τόσο.
1: Είχε εξαφανιστεί το καρκινάκι, καταλάβατε. Σόπα. Δηλαδή οφείλω να το ομολογώ σε όλη μου τη ζωή μέχρι να πεθάνω.
0: Και
1: αυτό
0: καλά
1: ήθελα
0: κάνεις.
1: Να πω μόνο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά μεγάλη γιορτή. Έχω ακούσει πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες με τα θαύματα της Αγίας Παρασκευής. Πραγματικά είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη χάρη της. Καλημέρα, Αναστασία. Και Αντρέα από το Κρυονέρι μας λέει καλημέρα κύριε Γαριφάλου, τι όμορφες μουσικές επιλογές σήμερα. Το ξέρω. Έχουμε εδώ Θοδωρή Μπαρμπαρή. Σήμερα ροκές, όμορφες ροκές. Της παλιάς καλής ροκ εποχής. Τα περισσότερα από αυτά που επιλέγει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Και ναι, και σύγχρονα παίζουμε, όλα τα παίζουμε. Λοιπόν, είπαμε σήμερα μέχρι και τις 9 θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2-10-7-18.000. Καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, 6-9-43-63-54-51, το τηλέφωνο όπου μέσω της εφαρμογής Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, χαμός γίνεται στην Ισπανία και τη Γαλλία από ό,τι βλέπω. Έχουν εκενωθεί πάνω από 250.000 σπίτια. Οι φλόγες καίνε τα πάντα. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ισπανία και τη Γαλλία, καθώς οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεκτες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Κάτι ανάλογο γίνεται από ό,τι έχω ενημερωθεί και στην Τουρκία, πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Στην Ισπανία, να πούμε ότι εκενώθηκαν περίπου 70.000 κάτοικοι από περιοχές της κεντρικής χώρας, ενώ στη Γαλλία οι εκενώσεις έφτασαν στις 197.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Μπορντό, στην περίφημη αμπελουργική ζώνη της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας χαρακτήρισε τις μαζικές εκενώσεις ως πιθανότατα τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη στη χώρα. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες τροφοδοτούνται από τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα και τις ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες. Στην Ισπανία, οι ισχυροί άνεμοι επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση, ενώ δύο από τα τρία μεγάλα μέτωπα ενώθηκαν την Παρασκευή, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο, τεράστιο πύρινο μέτωπο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γαλάνη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, το όνομά
2: σας. Χρόνια πολλά, να σε καλά. Ήθελα να κάνω να πω μια κουβέντα.
0: Αν θέλετε το όνομά σας και την περιοχή που μας...
2: Χρήστος.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χρήστο.
2: Καλημέρα, Χρήστος.
0: Ναι.
2: Ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω.
2: Ναι, άκουσα, εγώ δεν σας ακούω όμως καθόλου. Λοιπόν, τώρα σας ακούω. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση μικρή, όχι έναν δύο σας, όχι του καναλιού, όχι τίποτα. Έτσι σκέψη δική μου, γιατί είμαι 75-80 χρονών, δημοκρατία δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό το ξέρουμε. Όλα είναι, άντε να μην πω τη λέξη είναι. Ο κύριος Βελόπουλος δεν πήγε στην δημοκρατία. Ή τον ήθελε να το στείλει τον εκπρόσωπο και τον άλλον. Σας ρωτάω, εγώ ο χαζός.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρετε ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα.
2: Το ξέρω.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι σεβαστό.
2: Εγώ το ξέρω. Εγώ ο χαζός. Εγώ ο χαζός. 80-75. Ήθελε να πάει με τους απατεώνες. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρήστο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα
3: και στον κύριο Επίκουρο.
0: Στη Δέσποινα και στον Επίκουρο, πρέπει να μας ακούει λογικά.
3: Τα εύχομαι να μας ακούει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε όλους τους ακροατές, έτσι στην κυρία Βέρα, πολύ ωραία η ομολογία πίστεως που έκανε, με συγκίνησε. Φυσικά έχουμε πολλούς Άγιους, φυσικά η χάρη του Θεού είναι πάνω μας, φτάνει να μπορούμε εμείς να το καταλαβαίνουμε, έτσι. Γιατί μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι κλείνουμε τα μάτια μας και δεν καταλαβαίνουμε πόσο τυχεροί είμαστε και πόσο η χάρη του Θεού πραγματικά είναι πάνω μας και θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει, αλλά εμείς δεν τον αφήνουμε με τις πράξεις μας. Εύχομαι τώρα μεσούσεις του καλοκαιριού, τέλος πάντων, να μην βιώσουμε πάλι να κατακαίγεται όλη η Ελλάδα, δηλαδή τα κανάλια να μην συνέχεια μας δείχνουν ότι καίγεται όλη η Γαλλία, καίγεται η Τουρκία, απλά και μόνο για άλοθη, για να καεί και η Ελλάδα για δεύτερη χρονιά, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, έτσι, γιατί συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται. Πέρσι κάει και όλη η Ήπειρος. Από τα 18 μου χρόνια, κύριε Γαριφάλου, πηγαίνω στην Ήπειρο. Είναι ο τόπος καταγωγής του άντρα μου και σας πληροφορώ ότι δεν είχε πάθει ποτέ, δεν είχε αρπάξει ποτέ ούτε μία φωτιά, ποτέ. Και ξαφνικά κάει και μέχρι και η θάλασσα. Μάλλον θα είναι σύμπτωση, όπως σας είπα και χτες, όπως σας είχα στείλει το μηνυματάκι,
0: ναι,
3: που
0: ναι, ναι,
3: είδαμε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, σωστά.
3: Ναι, περίμεναν οι ανεμογεννήτριες. Μάλλον σύμπτωση θα είναι. Ευχόμαστε να μην πάρει πάλι φωτιά η άμμος, ούτε το χώμα, το οποίο δεν θα έχει βλάστηση, αλλά κατά ένα μυστήριο τρόπο κάποια σπίθα θα πεταχτεί και θα πάρει το χώμα φωτιά. Κατά ένα περίεργο τρόπο, γιατί όλα στην Ελλάδα σπινιάρει το αυτοκίνητο, παίρνουν φωτιά, το πουλί παίρνει φωτιά και πετάει. Ο Φίνικας.
0: Έτσι.
3: Φίνικας, έχουμε φίνικες, παιδιά, σωπάτε. Το πουλί της μυθολογίας παίρνει φωτιά και πετάει και πάει στο απέναντι δέντρο και πιάνει και το δέντρο φωτιά. Και εξακολουθεί αυτό το πουλί και πετάει, ας πούμε. Έτσι.
0: Μόνο στα Ζαχοροχώρια δεν παίρνει φωτιά, λέει ένας φίλος εδώ.
3: Στα Ζαχοροχώρια δεν παίρνει φωτιά και μάλιστα έχει κηρυχθεί και ένας τόπος στον οποίο έχει αγοράσει κάτι.
0: Ακίνητα εκεί ο.
3: Κάτι ακίνητο και ο πρωθυπουργός μας, τρομάρα μας. Λοιπόν, και έχει ανακηρυχθεί και, πώς το λένε, προστατευόμενα περιοχή, έτσι.
0: Βέβαια, για να μην χτιστεί τίποτα άλλο εκεί γύρω.
3: Α, για όνομα του Θεού, είναι προστατευόμενα. Η δασιά, όλα τα δέντρα.
0: Ούτε ανεμιστήρες να μπουν, ούτε ανεμιστήρες να μην μπουν εκεί.
3: Τίποτα. Θα βάλει air condition για να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Δεν θέλει ανεμιστήρες εκεί πέρα.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα για ακόμα μία φορά, γιατί πάρα πολύ τα ακούω και στο ταξί, ότι συζητιέται πάρα πολύ τι θα δώσει.

0: άνθρωπος. Πάω στο σούπερ μάρκετ, κύριε Γαριφάλου, και είμαι μόνη μου.
1: Και να κλείσουμε, γιατί έχω τρεις γραμμές που περιμένουν.
0: Βεβαίως. Στις παραλίες που λένε τώρα για τουρισμό. Ψυχή ζώσα στις παραλίες εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε δεν έχουν ούτε να γεμίσουν το αυτοκίνητό τους με βενζίνη για να πάνε για μπάνιο.
1: Το ξέρω. Με ένα μπουκαλάκι νερό τη βγάζουν. Το ξέρω. Πολύ σκληρό.
0: Κατάλαβα. Είναι άδειες οι παραλίες που παλιά δεν βρίσκαμε να παρκάρουμε, δεν βρίσκαμε να βάλουμε πετσέτα κάτω.
1: Έτσι, συμφωνώ.
0: Καλή συνέχεια και ξυπνήστε. Και χρόνια πολλά σε όλους εορτάζοντες.
1: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή γρήγορα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ω, καλό στο Στέφανο.
2: Καλημέρα, χρόνια και πολλά. Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Και σε σένα την καλημέρα μου και στην τεχνική σου υποστήριξη, στο Θοδωρή μας και στο όλο το σταθμό. Η Αγία να μας δίνει την ευχούλα της και να μας έχει πάντα καλά. Και αύριο το Αγίο Παντελεήμονο, Γιώργο.
1: Σωστά, και αύριο μεγάλη γιορτή.
2: Ναι, ναι. Και σήμερα ιστορική μέρα, η μάχη στα Δερβενάκια.
1: Σωστά.
2: Η μάχη στα Δερβενάκια με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να πρωτοστατεί. Μια καθαριστική μάχη για την συνέχεια του αγώνα. Διότι αν παίρναγε ο Δράμαλης ελεύθερος προς την Πελοπόννησο, θα είχε σβήσει η επανάσταση και η φλόγα της.
1: Μπράβο.
2: Με το στρατηγικό του σχέδιο, ο Κολοκοτρώνης τον ανάγκασε να επιστρέψει από το Άργος. Είχε πάει στο Άργος, είχε μπει αντουφέκιστος, βλέπεις, η πανέξυπνη κυβέρνηση τότε.
1: Ναι.
2: Είχαν βάλει ένα παιδί, επειδή λεγόταν Αχιλλέας, πιστεύανε ότι θα είχε και την αρετή του Αχιλλέα, ο οποίος είδε το Κολοκοτρώνη, το Δράμαλη από την Ακροκόρινθο και έφυγε, Αχιλλέας Θεοδωρίδης, και μπήκε λοιπόν στο Άργος. Ο Κολοκοτρώνης ήταν πολύ έξυπνος και τι έκανε, έκαψε όλα τα σπαρτά τέτοια εποχή και δηλητηρία στα πηγάδια, που τον ανάγκασε να επιστρέψει προς την Κόρινθο. Εκείνος έστειλε με μια επιστολή παραπλανητική ότι θα πάει στην Τριπολιτσά. Δεν το πίστεψε ο Κολοκοτρώνης και ο Ψηλάντης και ο Παπαφλέσσος και ο Νικηταράς κλπ. Δεν το πίστεψαν αυτό το γράμμα και έτσι έπιασαν στα Δερβενάκια τα στενά. Έτσι. Και επιστρέφοντας ο Δράμαλης με 30.000 στρατό, από ό,τι λέει η ιστορική της εποχής, και στη μάχη αυτή διακρίθηκε ο Νικηταράς, που το χέρι του Γιώργου είχε πιαστεί από σπαθί του, είχε πάθει αγκύλωση και προσπαθούσαν τρεις μέρες να το κάνουν καλά.
1: Σωστά.
2: Με αποτέλεσμα να ονομαστεί και Τουρκοφάγος.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όποιος κατεβαίνει λοιπόν στα Δερβενάκια και πηγαίνει προς τον Άφλιο, την παλιά Εθνική Οδό, να κάνει μια στάση, εκεί υπάρχει και το εκκλησάκι του Αγίου Ισόστη, όπου οι Έλληνες πριν τη μάχη πάντα το κάνανε αυτό, πλαινόντουσαν, εξομολογούντουσαν ο ένας τον άλλον τα αμαρτήματά τους και ζητούσαν συγχώρηση, γιατί λέει αύριο δεν ξέρουμε αν θα είμαστε ζωντανοί.
1: Έτσι
2: αυτό το στρατήγημα του Κολοκοτρώνη κατέστησε το Δράμαλη. Βέβαια συνέχισαν κάποια τμήματά του να υπάρχουν και μέχρι και τον Νοέμβριο ουσιαστικά τα υπολείμματα του στρατού του τα εξολόθρευσαν οι Έλληνες. Τελευταία μάχη των υπολειμμάτων του ήταν στην Ακράτα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, να μας βάλεις ένα δημοτικό για τη μάχη των Δερβενακίων.
1: Ωραία.
2: Φύσα μαΐστρο δροσερέ και αέρα του πελάγου, να πας τα χαιρετίσματα στου Δράμαλη τη μάνα. Τις δρούμενες συμπέηδες και τη μοριά οι αγάδες, στα Δερβενάκια κοίτονται κορμιά δίχως κεφάλια. Κι όσοι διαβάτες καν περνούν, στέκουν και τα ρωτάνε. Κορμιά, πού είναι τα κεφάλια σας, πού είναι τα άρματά σας. Οι Έλληνες τα πήρανε και στα βουνά τα πάνε. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε.
2: Την καλημέρα μου, αιωνία του συμνήμη, αιωνία του συμνήμη αυτών των αγωνιστών που πολέμησαν με απαράμιλο θάρρος, γιατί το ελευθερία ή θάνατος, Γιώργο, δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Αν το εμβαθύνεις. Την καλημέρα μου, να χαιρετήσεις την οικογένειά σου, το Μανολάκι μας.
1: Να είσαι καλά.
2: Να πούμε καλή επιτυχία στις ομάδες που έρχονται τώρα την Πέμπτη. Να πούμε σήμερα στην εθνική μας πόλο που πάει τελικό. Παγκόσμιο κύπελο πόλο.
1: Σωστό, σωστό. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: 11 η ώρα στην F2 Sport, όποιος θέλει να το δει, να πάει καλά και η εθνική μας να μας φέρει το χρυσό. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον σταθμό υγεία, ευλογία Κυρίου και φωτισμό. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλά.
2: Να πάρε το τραγούδι για τα Δερβενάκια.
1: Οκ. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλή σου μέρα. Μου λέει μια πολύ καλή μου φίλη, ο λόγος αποχής που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επιλέγει συνειδητά να μην παρίσταται στη συγκεκριμένη δεξίωση της γιορτής της Δημοκρατίας, προβάλλοντας τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση αυτή ως γιορτή της ελίτ, είναι μια φιέστα για το πολιτικό κατεστημένο και την οικονομική ελίτ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι αποκομμένη από τα πραγματικά προβλήματα και τη φτώχεια του ελληνικού λαού. Τελικά λέει αποκατάσταση ποιας δημοκρατίας. Έχουμε δημοκρατία? Φυσικά είναι τεράστιο το ερώτημα. Η ένσταση του ακροατή, από ό,τι κατάλαβα του Χρήστου, είναι ότι δεν έπρεπε να στείλει ούτε καν εκπρόσωπο. Καταγράφεται. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είστε ο κύριος?
3: Είμαι ο Κώστας από την Πύλο κάτω, δίπλα από του Χαδερνού. Μιλάγατε χθες με κάποιον εκπρόσωπο.
1: Εκεί που έχετε την ιστορία με την γεώτρηση, ναι.
3: Δεν είναι μόνο η γεώτρηση. Εδώ είμαστε όλος ο αγροτικός κόσμος, στα μικρά χωριά και τα λοιπά, είμαστε υποδιωγμό. Και λέω υποδιωγμό γιατί εκτός από την υπερφορολόγηση και όλα αυτά, αυτή τη στιγμή συστηματικά προσπαθούν να μας αποκόψουν από κάθε τι. Και συγκεκριμένα, εδώ και μία εβδομάδα, ναι, η Κοσμοτέ έχει κομμένη το τηλέφωνο, το ίντερνετ, όλα. Και είναι ο μοναδικός πάροχος που υπάρχει για το χωριό μας.
1: Μία εβδομάδα δεν έχετε κινητή τηλεφωνία?
3: Από τη όχι κινητή τηλεφωνία, και με την κινητή τηλεφωνία σου μιλάω τώρα, σταθερή τηλεφωνία.
1: Σταθερό.
3: Και ναι, το ίντερνετ.
1: Και το ίντερνετ, ναι, κατάλαβα.
3: Τα κινητά, να καταλάβεις, μη σου πιάνουν τώρα, έχω βάλει το κινητό και έχω απλώσει ένα καλώδιο από εκεί που το φορτίζω για να μπορώ να έχω λίγο σήμα. Λοιπόν, δεν έχουμε μια εβδομάδα. Αυτό όμως γίνεται από τον Φεβρουάριο μήνα και μετά. Γίνεται σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα έχει κρατήσει μια εβδομάδα. Η εκτίμησή μας είναι ότι θέλουν να δώσουν data κάτω στα παραλιακά, στα τουριστικά. Και εμείς τα κόβουν από εδώ για να έχουν περισσότερα...
1: Παρόλα αυτά τους λογαριασμούς τους πληρώνετε κανονικά εσείς. Χωρίς να σας παρέχουν υπηρεσίες.
3: Ναι, το τι έχουμε κάνει όμως νομοθετικά. Το να πληρώνω, μου λέει, εντάξει, για τις 10 μέρες που σας κόβουν το τηλέφωνο δεν θα σας το χρεώσουμε. Ναι. Τι να το κάνω εγώ όταν δεν μπορώ να έχω υπηρεσίες? Εν τω μεταξύ, από το διπλανό χωριό του Χαδερνού μέχρι το δικό μας στην Πλατανόβρηση έχουν βάλει γραμμή καινούρια, οπτική ένα. Ναι. Έχουμε καφάο καινούριο. Δηλαδή δεν δικαιολογείται κάποια βλάβη. Δεν έχει κανείς έρθει να δουλέψει να δει τι γίνεται.
1: Βέβαια, η οπτική ένα λύνει πολλά προβλήματα.
3: Ναι, το διπλανό χωριό που έχει περισσότερα μαγαζιά, γιατί εμάς το δικό μας έχει μόνο ένα, ποτέ δεν έχει βλάβη. Γιατί δηλαδή το δικό μας που είναι μικρό, 40-50 άτομα, μας το κόβουν συνέχεια και μάλιστα για μεγάλα διαστήματα και στα άλλα, στα μεγάλα χωριά, στην Πύλο, δηλαδή. Αν πάμε με ένα τραχτέρ και γκρεμίσουμε ένα καφάο στο Χαδερνού, την άλλη μέρα να το φτιάξουν. Ναι. Γιατί σε εμάς γίνεται αυτή η δουλειά?
1: Μήπως θεσμικά να πιέσετε περισσότερο εκεί τους τοπικούς άρχοντες να πιέσουν με τη σειρά τους, γιατί άλλη βαρύτητα έχει?
3: Δεν έχουν λόγο οι τοπικοί άρχοντες, αυτά δεν έχουν. Στην Κοσμοτέα παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο ότι έχουμε βλάβη και ναι, μας λένε, εργάζονται και κάνουν και δείχνουν δικαιολογίες.
1: Να,
3: και
1: κατάλαβα.
3: Μέσα σε όλα αυτά, χωρίς να έχουμε καλά σήματα, χωρίς να μπορούμε να έχουμε ασφαλές ίντερνετ, γιατί 24 του μηνός έλεγε φορολογική δήλωση και προσπαθούσα να την κάνω και έτρεχα εδώ και εκεί να πούμε. Λοιπόν, θέλουν να φορτώνω τις ελιές από το χωράφι και να τις στέλνω με ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Χωρίς να έχω ζυγαριά στο χωράφι να τις ζυγίσω.
1: Και
3: χωρίς ίντερνετ. Και αν με πιάσουν στον δρόμο μπορεί να μπουν, ξέρεις, πρόστιμο τόσο.
1: Ναι, με την απειλή του προστίμου.
3: Δεν είναι διωγμός. Διωγμός είναι. Θέλουν να μας διώξουν από τα χωριά. Αυτό θέλουν να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
3: Η Κοσμοτέ για τα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μας φέρεται ρατσιστικά. Είναι ρατσισμός αυτό που κάνουν.
1: Να είστε καλά. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να είστε καλά. Ναι. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Καλημέρα στην Πύλο. Καλημέρα εκεί στην Καλαμάτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα από την Καλαμάτα.
1: Κι άλλος. Ο κύριος.
4: Νίκος.
1: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
4: Έχουμε μιλήσει παλαιότερα για την στρατηγική επένδυση του Μητσοτάκη στη δυτική παραλία της Καλαμάτας.
1: Εκεί με τους Ισραηλινούς. Ναι. Για πέστε μου.
4: Και που δεν θα είναι η μοναδική. Αναμένονται και άλλες τέτοιες στρατηγικές επενδύσεις σε άλλα σημεία του Μεσσηνιακού κόλπου. Κύριε Γαρίφαλε...
1: Σε πουλιούνται τα πάντα από ό,τι καταλαβαίνω εκεί κάτω.
4: Μα έχουν πουληθεί τα πάντα.
1: Μάλιστα.
4: Και αυτό
1: άλλο τώρα... να πουληθούν και άλλο να ξεπουληθούν.
4: Στο δεύτερο συμβαίνει.
1: Ναι,
4: διότι όταν έχουν ξαναγκάσει το λαό σε φτώχεια, σε φτωχοποίηση, στο να τρέχει να πληρώνει λογαριασμούς, άμα θα μπείτε σε μια πολυκατοικία, θα δείτε εκεί που είναι το παραβάτ που έρχεται ο ταχυδρόμος, θα βρείτε, ξέρω εγώ...
1: Τόνι από φακέλους.
4: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Ναι, και όλα αυτά είναι λογαριασμοί. Λοιπόν, είναι η... κοίταξτε κύριε Γαρυπάλου, εχθές συγκεντρώθηκαν κάπου τους 1.700 στο Προεδρικό Μέγαρο για να γιορτάσουν, λέει, τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Είναι αυτή η δημοκρατία? Θα πρέπει να ντρέπονται. Αν είχαν λίγο φιλότιμο και λίγη τσίπα, έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τα εγκλήματα που έχουν κάνει στο έθνος. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί κοιτάνε, είναι μια χαράκιδες και τους ενδιαφέρει μονάχα η πάρτη τους. Τώρα θα πω και κάτι, αν μου επιτρέπετε, για το προηγούμενο συνομιλητή από το Χαντρινού.
1: Ναι.
4: Αυτό που συμβαίνει στο Χαντρινού συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Διότι ποια Κοσμοτέ? Αυτή είναι Κοσμοτέ Telecom, Γερμανία είναι. Δεν υπάρχει ελληνική παροχή. Άρα λοιπόν αυτοί με τις οπτικές ίνες που αναπτύσσουν, πιστεύω σε όλη την Ελλάδα γίνεται ό,τι γίνεται στην Καλαμάτα δύο χρόνια τώρα, δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν καταλάβει τους δρόμους, έχουν σπάσει και από τις δύο πλευρές των δρόμων, με αποτέλεσμα αν αύριο το πρωί πούμε ότι περίσσεψαν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποφασίσει ο Δήμος.
1: Γελάω, τι να κάνω.
4: Ναι, μα για γέλια είμαστε. Λοιπόν, αν λοιπόν αποφασίσει ο Δήμος να πει ότι θέλει να ανοίξει ένα δρόμο και να κάνει ένα υπόγειο, ένα αγωγό όμβριων υδάτων, δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι.
4: Διότι έχουν καταληφθεί τα οδοστρώματα από αυτές τις πολυεθνικές. Για ποια Ελλάδα μιλάμε? Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί με πρότονε. Αυτό είναι που παριστάνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη και να παραιτηθούν. Για να μην πω ότι θα έπρεπε όλοι μαζί να πάνε στο Μπούρτζι και να πάνε στη φυλακή του Κολοκοντρώνη. Τι συζητάμε τώρα? Αλλά αυτοί καλά κάνουν. Εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε? Έβλεπα ένα βιντεάκι, κύριε Γαρυφάλου, από τη Γερμανία, που περνούσε κάποιος πολιτικός με ένα μάσκο και τον είχαν μπουρλάνει στα αυγά. Στα αυγά! Και
1: α,
4: ήταν...
1: το είδα. Το είδα, ναι.
4: Το είδατε κι εσείς.
1: Το είδα.
4: Λοιπόν, εδώ πέρα πού είναι ο λαός? Πού είναι ο λαός? Υπάρχει λαός?
1: Στην Αλβανία είναι αυτό το βίντεο που λέτε. Στην Αλβανία έγινε αυτό.
4: Και στη Γερμανία.
1: Μπορεί και στη Γερμανία, αλλά στην Αλβανία...
4: Γιατί άκουγα γερμανικά, γερμανικά μιλάγα.
1: Ναι, πάντως τώρα, αυτό που είδα εγώ και στην Αλβανία, ναι, έχει ξεσηκωθεί. Εκεί ο Ράμα άλλος δικτάτορας εκεί πέρα. Η αντιπολίτευση δεν υπάρχει πουθενά.
4: Αυτοί όλοι είναι το ίδιο κλαμπ. Είτε Ράμα, είτε Μητσοτάκης, όλοι αυτοί, ή Κρυφόν, Μακρόν, πως το λένε, όλοι αυτοί είναι το ίδιο κλαμπ. Όταν θα έρθουν εκλογές στη Γαλλία, θα δείτε τι θα ψηφίσουν οι Γάλλοι.
1: Έτσι.
4: Το ίδιο και στη Γερμανία. Είδατε τι γίνεται στη Βρετανία. Ο Φάρατς εκεί πέρα θα τους πάρει και τα σόβρακα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δηλαδή η Ευρώπη αλλάζει. Εδώ στην Ελλάδα, στην πρώην Ελλάδα, στην Πανανία, διότι εδώ είναι πλέον μια χαράκιδες, ο κονόμ ΑΕ. Σας λέω και πάλι και με αγανάκτηση ότι εμείς οι Έλληνες πρέπει να ντρεπόμαστε που ανεχόμαστε αυτούς τέλος πάντων να κάνουν αυτά που τα έσχη, γιατί πρόκειται για έσχη. Να μην κρατάω όμως.
1: Να είστε καλά κύριε Νίκο.
4: Καλημέρα,
1: να είστε καλά. Καλημέρα
4: στην καλή εβδομάδα,
1: την υπέροχη Καλαμάτα. Καλημέρα, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ο Μιχάλης από Φραγκφούρτη.
5: Τι κάνουμε?
1: Σε κατάλαβα. Θοδωρή μου, δεν τον ακούω πολύ δυνατά τον Μιχάλη. Αν μπορείς να το ανεβάσεις. Έλα Μιχάλη μου, καλημέρα.
5: Χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν.
1: Να είσαι καλά.
5: Εγώ ντρέπομαι, ειλικρινά σαν Έλληνας, και πονάω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί όλοι βγαίνουν σήμερα στο δρόμο και όλοι παραπονιούνται. Και όταν πάνε στις κάλπες, γιατί ψηφίζουν αυτό το κόμμα? Γιατί τους ψηφίζουν?
1: Μεγάλο αυτός... ερώτημα. Πολύ σημαντικό το ερώτημά σου. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω με τον εαυτό μου. Μπαίνω στο παραβάν και ψηφίζω βάσει τη λογική. Αλλά μπαίνω στο παραβάν, συμμετέχω σε εκλογέ και έχω δικαίωμα να κρίνω και να κατακρίνω και να επικρίνω.
5: Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Δέσποινα, την καλημέρα μου και σε όλους από τη Φραγκφούρτη.
1: Να είστε καλά, Μιχάλη μου.
5: Λοιπόν, επειδή είχα ένα πρόβλημα με το διαδίκτυο,
1: ναι,
5: θα σου το πω γιατί δεν μπορώ να... Δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος της αλήθειας,
1: ναι,
5: παιδί ήμουνα και γέρασα. Αλλά τέτοια υποκρισία δεν μπορώ να ανεδεχτώ. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα, σε αυτόν στο Κόντρα κανάλι, στο Κόντρα,
1: ναι,
5: τον Παναγιωτόπουλο.
1: Ναι.
5: Όλα όσα τον πρώην υπουργό, λες, καταδικαστέα.
1: Πώς?
5: Είχε τον Τριανταφυλόπουλο,
1: ναι,
5: που έβγαλε το σκάνδαλο της Χαριστιανού.
1: Οκ. Okay.
5: Ωραία.
1: Ναι.
5: Μέχρι εδώ.
1: Ναι.
5: Καταδικαστέο. Καταδικαστέο. Τελείωσε. Εγώ περίμενα όμως από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί από ό,τι μετά διάβασα ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Υπουργός ήταν. Έχει διατελέσει υπουργός.
5: Α, μπράβο. Λοιπόν. Περίμενα όμως να τον κάνει μια ερώτηση εγώ σαν αγράμματος, εγώ θα τον έκανα αυτήν την ερώτηση. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, για τον Καριστιανό το βρήκατε, το καταδικάζουμε όλοι, δεν υπάρχει. Για να πούμε τώρα στην αλήθεια, για πες μας αυτές οι γαλάζιες ακρίδες που έχουν τέτοιες ακίνητες περιουσίες, πού τις βρήκατε? Μήπως αυτά τα σπίτια που έχουν αυτοί είναι από τα φαν και τα πήρε η τράπεζα και τις τα έδωσε για να μην φανούν αυτοί ότι πήραν σπίτια από φαν.
1: Ναι.
5: Σωστά.
1: Εύλογο το ερώτημά σου.
5: Ε.
1: Βέβαια,
5: εγώ
1: βέβαια.
5: Εγώ αυτή την ερώτηση θα το έλεγα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Μιχάλη.
5: Μπορείς να μας το πεις αυτό. Μετά, εγώ κατάλαβα, κύριε Γαριφάλου, αγαπητέ μου πατριώτη, εγώ δεν είμαι χαζός.
1: Και να κλείσουμε, Μιχάλη, γιατί έχω γραμμές πίσω που περιμένουν. Ναι.
5: Γιατί, ξέρεις, γιατί σε όλα αυτά που γίνονται,
1: ναι,
5: αυτά είναι ο Μητσοτάκης και ο Στουρνάρας, γιατί μέσα στη Βουλή έγινε φασαρία για να νεώσουν τη θητεία του Στουρνάρα. Το Πασόκ έγινε δύο κόμματα, ένας υπέρ και ένας κατά. Όλοι κάνουν μίζα απάνω στην πλάτη μας και αν δεν ξυπνήσουμε να ρίξουμε αυτό το καταστημένο, δεν πάμε καλά. Είδες τι πληρώνουμε στη Τέρνα, πρόστιμα λέει για τα έργα, πρόστιμα στην Ευρώπη, πρόστιμα το ένα το άλλο. Ας ξυπνήσουμε καμιά φορά. Τι βγαίνουμε τώρα και παραπονιόμαστε και όταν έρχονται εκλογές πάμε σαν σκότες και ψηφίζουμε αυτούς τους ίδιους. Γιατί λέει, Αλεπού λέει πιπέρι έτρεπε και το κεφάλι σου το έτρεπε.
1: Να σε καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστώ.
5: Τι θέλω, ακούς.
1: Έλα, έλα, κλείνουμε.
5: Για πες. Το Σαββατοκύριακο που θα έχεις γραμμή,
1: ναι,
5: θα σου πω για τα πυροσβεστικά τα δικά μας που δεν το έχει σκεφτεί κανένας αυτό. Και εκεί θα πάθεις πλάκα κι εσύ.
1: Εντάξει.
5: Έγινε,
1: ωραία,
5: λοιπόν, καλημέρα.
1: Έγινε, Μιχάλη μου, καλημέρα στη Γερμανία, σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας. Ο επόμενος Χριστιανός, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Έχει βγει ένα σύστημα ελληνικό το οποίο λέγεται Τυφούν.
1: Ναι.
6: Το οποίο ψεκάζει τη φωτιά και τη σβήνει εδώ και 20 χρόνια έχει βγει. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν θέλουν να σβήσουν τις φωτιές. Θέλουν να αλλάξει η χρήση γης. Αλλάζει η χρήση γης με τη φωτιά και δεν ξέρω, έχουν πιάσει κανέναν εμπριστή. Όχι αυτό το γέρο που έβαλε φωτιά στο μάτι. Που είχε αέρα να πούμε 10 μποφόρ, δεν την έβαλε ο γέρος τη φωτιά στο μάτι. Όταν έχει 10 μποφόρ δεν μπορεί να σταθείς. Ή καμιά... Άλλοι βάζουν τις φωτιές. Έχει πει ο τραπεζικός που βάζουν τις φωτιές. Και να σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Ειλικρινά, δεν ξέρετε που λέτε κάθε μέρα βγαίνουν στα κανάλια και λένε ειδήσεις και γίνεται αυτό και γίνεται τ' άλλο και γίνεται τ' άλλο. Δεν ξέρετε ποια φυλή μισεί όλες τις άλλες φυλές στον πλανήτη. Και ποια φυλή τα κάνει αυτά. Δεύτερο, μετά. Ελπίζετε ότι η Ελλάδα δεν θα καεί. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καεί. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην καεί. Τόσα χρόνια δεν μάθαμε. Εγώ προτείνω στους δήμους, στους τοπικούς άρχοντες εκεί, στους δήμους, στους κοινότητες, να περιφρουρήσουν το χώρο τους. Να πάρουν μέτρα για να μην πιάσει φωτιά. Όταν πιάσει φωτιά, χαιρέταμε τον πλάτανο. Χαιρέταμε τον πλάτανο, να μην πιάσει φωτιά είναι. Ότι το πεύκο έχει ρετσίνη μέσα. Δεν σβήνει. Θα κάψει ό,τι να κάψει και μετά θα σβήσει. Και μια ερώτηση. Το κοντέινερ της ΔΥΜ τι περιείχε? Γιατί κανείς δεν ασχολείται? Τι είχε μέσα το κοντέινερ της ΔΥΜ?
1: Ναι. Εγώ
6: ότι το οποίο ανήκει στην BlackRock, όπως όλοι ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
6: Ναι. Κανένας δεν ασχολείται. Γιατί δεν ασχολείται κανένας? Φοβούνται το αφεντικό? Και να μάθουμε τι έχουν υπογράψει το μνημόνιο. Καλές είναι εκπομπές που κάνετε να μας πείτε τι έχουν υπογράψει στο πρώτο μνημόνιο και αν αυτοί οι νόμοι που έχουν υπογράψει αλλάζουν. Γιατί δεν αλλάζουν αυτοί οι νόμοι. Έχουμε μπει σε αγγλικό δίκαιο, το οποίο είναι υπέρ του δανειστή. Και καλά, σιγά μας δανείσανε, μας βάλανε ψεύτικα στοιχεία στο μνημόνιο. Βγάλετε Γεωργαντά να σας τα πει.
1: Μάλιστα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστιανέ, καλημέρα. Πάμε στον Τάκη από τον Άλυμο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
7: Λέει καλά από εκεί μόνο.
1: Σε ακούμε διακοπές, κάτι συμβαίνει με τη γραμμή του Τάκη. Ναι.
7: Με διακοπές να ακούτε, μήπως δεν με ακούτε με διακοπές, μισό λεπτό.
1: Κάνει διακοπές, δεν ξέρω κάτι.
7: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι, για πες
7: τώρα Τάκη. Καλύτερα.
1: Ναι, τώρα σε ακούω καλύτερα.
7: Ωραία, είχα ανοιχτή ακρόαση.
1: Α, γι' αυτό. Okay. Ναι.
7: Λοιπόν, χαιρισμούς ιδιαιτέρως στο Μανολάκη.
1: Θα του δώσω.
7: Καλό είναι ο λαός να ξυπνήσει από το λίθαργο που βρίσκεται και να κάνει αυτό που πρέπει τη στιγμή της κάλπης. Τουλάχιστον ας το λάβει υπόψη του αυτό και ας προχωρήσει όπως πρέπει. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν ακούει ο κύριος Σερέτης την εκπομπή σας, γιατί θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί του. Έχω προσπαθήσει αρκετές φορές,
1: αλλά
7: όταν τελειώνει η εκπομπή του γίνεται πουλή. Καταλάβατε.
1: Καταλαβαίνεις, Τάκη μου, ότι ο Γρηγόρης ο Σερέτης, όλη η Ελλάδα θέλει να μιλήσει μαζί του.
7: Μπράβο, ναι, όλη η γη μάλλον, όχι η Ελλάδα
1: έτσι,
7: μόνο.
1: Έτσι.
7: Λοιπόν, δεν πάει σε περιπτώσει, εντάξει.
1: Να σε
7: καλημέρα, καλή δύναμη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα και αύριο.
1: Να σε καλά, Τάκη.
7: Γιατί σε εορτάζουσες.
1: Να σε καλά.
7: Πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ο Κωνσταντίνος από ποια περιοχή?
8: Από Φιλιππιάδα Πρεβέζης.
1: Ω, Πρέβεζα, την πανέμορφη.
8: Δεν θα περνά, πήρα να σας πω, κύριε Γαρεβάλλου, σας ακούω ανέκαθεν κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
8: Βγήκε μια κυρία που είναι από την Ήπειρο, είπε. Δεν είπε όμως και το αυτονόητο. Ο Δήμος Ζηρού δεν είχε καεί ποτέ. Πέρσι τον αφήσαν και κάηκε.
1: Ναι, αυτό λέει, ότι τελευταία τα Γιάννενα και οι περιοχές όλες αυτές.
8: Εμείς είμαστε κάτω μέσα χαμηλά εμείς.
1: Δεν είναι κατάλληλο.
8: Προς άρτα λίγο πριν φτάσουμε.
1: Ναι.
8: Ένα είναι αυτό. Δευτερεύουν. Η Μπατάνσα που κάηκε. Εγώ δουλεύω με ένα παιδί. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα σέντ. Όχι ένα ευρώ, ούτε ένα σέντ.
1: Από τι εργασία δηλαδή. Εννοείς. Κάηκαν δική του περιουσία ή από τη δουλειά του
8: έχω
1: κάτι.
8: Έχω ένα φίλο σιδερό, το Γιάννη το Δήμο,
1: ναι.
8: Ο οποίος είχε παντρευτεί. Του κάηκαν όλα τα πράγματα μέσα. Λεφτά που του είχαν δώσει.
1: Από τη φωτιά εννοείς, από τη φωτιά.
8: Μάλιστα, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Και δεν έχει πάρει αποζημίωση ούτε ένα ευρώ, ε.
8: Είχα στείλει μήνυμα στον κύριο Καψαμπαλή, τον Αντρέα, δεν μου άκουσε το email, δεν μου απάντησε ποτέ.
1: Ναι.
8: Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω γιατί εμάς εδώ πέρα μας έχουν ξεχάσει τελείως.
1: Μάλιστα.
8: Και δεύτερο, πάμε και δουλεύουμε με 45 βαθμούς για 50 ευρώ και δεν το αναγνωρίζει κανένας αυτό που μας λένε τεμπέλιδες και θέλουν να φέρουν ξένους. Εδώ η Φιλιππιάδα έχει 2.500 κόσμου στο hot spot. Ελάτε το πρωί να δείτε πόσα αγροτικά πηγαίνουν, φορτώνουν από το σαρδόπεδο εδώ πάνω και τους παίρνουν για δουλειά. Και εμείς κυνηγάμε το μεροκάματο με την τουφέκη. Και όταν θα πάμε, δεν θα πάμε με 30 και 40, θα πάμε με 15. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Γαρεβάλλου. Εγώ στηρίζω την ελληνική λύση. Από το 2015 στηρίζω τον κύριο Κομπελόπουλο. Να βγει, να ξεβρωμήσει η Ελλάδα.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά.
8: Καλό, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα που έχουν έρθει καθ' όλη τη διάρκεια που ακούμε ακροατές. Η Βέρα, καλημέρα κύριε Γαρυφάλη. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, άκουσα τη γλωσσοκοπάνα μας, λέει, τη Δέσποινα, να δούμε πώς θα πάει η μέρα. Όλη η μπουρζουαζία μαζεμένη γιορτάζει μια δημοκρατία την οποία τη βιάζει. Η χιούμορ κάνει η Βέρα, μην το παρεξηγήσουμε. Όλη η μπουρζουαζία, λέει, μαζεμένη γιορτάζει μια δημοκρατία την οποία βιάζουν συνεχώς. Μια ακροτηριασμένη κουτσή δημοκρατία που μόνο εκλογές τη δίνουν το όνομα τη εκλογές σαν παιχνίδι που αν μπουκώσει τα μέσα ενημέρωση με χρήμα παίζουν μόνο εσένα παραπλανό. απομακρύνοντας τον πολίτη, αποκρύπτοντας, κοροϊδεύοντας και εξαπατώντας τον συνεχώς και διαχρονικά. Κοινοβουλευτική μοναρχία έχουμε, νομίζω πλέον έχει γίνει αντιληπτό από πολλούς. Η Δέσποινα λέει καλημέρα στον κύριο Στέφανο. Ο Νικηταράς ήταν ο Τουρκοφάγος και οι Νεοέλληνες έχουν καταντήσει σαν οφάγοι. Καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη. Ο Άκης μου στέλνει, κυρία Δέσποινα λέει, τι λέει εδώ, την ημέρα που θα πει ο Σκάι ότι έχουμε συναγερμό για πυρκαγιές θα καεί όλη η Ελλάδα πάλι. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Η περιοχή αυτή είναι από την Ιταία. Μου στέλνει κάποιες φωτογραφίες και βίντεο με βουνά γεμάτα ανεμογεννήτριες ο Άκης. Και λέει, η περιοχή αυτή είναι από την Ιταία μέχρι την Αύπακτο. Από το 2020 και μετά τα έχουν κάψει όλα. Σε όλη την κορυφογραμμή, όσο έβλεπε το μάτι μου, υπήρχαν ανεμογεννήτριες. Ο Σάκης λέει, καλημέρα συμπατριώτη Καλαματιανέ, αναφέρεται στον Νίκο που βγήκε πριν από λίγο από την Καλαμάτα και μας μίλησε. Ο Γιώργος 0523, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, για το κοντέινερ έχει μιλήσει ο κύριος Βελόπουλος καιρό τώρα, οπότε όχι, δεν έχει μιλήσει κανένας, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο ντορβά, είναι άδικο. Ο Χριστιανός λέει, ξέχασα γιορτή της δημοκρατίας, της δημοπρασίας είχανε, λέει ο Χριστιανός. Η Βαλεντίνα μου στέλνει με εντολή του Πρωθυπουργού, τι έχουμε εδώ, συντόνιζε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Ναι, έχει και το έγγραφο που έχει δημοσιεύσει η χθεσινή Εστία, η μερίσια αυτή εφημερίδα, η πάρα πολύ παλιά εφημερίδα, είχε ένα έγγραφο με την αποκάλυψη του εγγράφου προς το Δικαστικό Συμβούλιο, που λέει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού αναφέρεται ότι τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου ο κύριος Πλατάκος και έδωσε στον κύριο Τριαντόπουλο την εντολή να προχωρήσει στο μπάζωμα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, να είναι η τελευταία πριν περάσουμε σε διάλειμμα. Να ακούσουμε και το τραγούδι με το Φίσα Μαΐστρο Δροσερέ που μας ζήτησε ο Στέφανος. Να ακούσουμε την επόμενη γραμμή και αμέσως μετά το τραγούδι και να επανέλθουμε μέχρι τις 9 στις άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το ραδιόφωνο σας λίγο.
9: Μισό λεπτό. Μιλάμε μαζί, έτσι.
1: Ναι, ναι, είσαι ο κύριος.
9: Είμαι ο Γιώργος από την Κοκκινιά.
1: Κοκκινιά,
9: είχα,
1: ναι,
9: πάρει την προηγούμενη την εβδομάδα που είχες έναν καλεσμένο,
1: ναι,
9: και μιλούσε για τα δάνεια και για τις τράπεζες και για τις κατασχέσεις.
1: Α, τον κύριο Καλάκο πρέπει να λέτε.
9: Ναι. Είχα μιλήσει λοιπόν για τον κύριο Σαρή,
1: ναι,
9: που κέρδισε και είπε η απάντησή του, γιατί εγώ έκλεισα μετά.
1: Ναι.
9: Η απάντησή του ήταν ότι κάθε αγωγή είναι ξεχωριστή.
1: Ναι.
9: Όχι, δεν είναι ξεχωριστή. Οι αγωγές είναι όλες ίδιες. Το μόνο που αλλάζει και το σκεπτικό του Σαρή είναι το εξής. Οι τράπεζες πήρανε, τότε άμα κάτσετε να το κοιτάξετε και το ψάξετε, ναι, από το 2005 μέχρι τώρα έχουν πάρει γύρω στα 280 δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος κρατικός προϋπολογισμός είναι ο ιδρώτας του ελληνικού λαού. Δεν έπρεπε να κάνουν καμία κατάσχεση, γιατί είναι όλα πληρωμένα και το ομολόγησε ο Γεωργιάδης πριν λίγες μέρες. Όλα τα δάνεια που έχουν δώσει οι τράπεζες είναι πληρωμένα από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Όμως, αυτά τα λαμόγια τα οποία κυβερνάνε, όποια και να είναι, οι κυβερνήσεις που κυβερνάνε, έτσι, δεν μιλάω για τους υπολείπους στο κοινοβούλιο.
1: Αυτοί που έχουν και το μαχαίρι.
9: Αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Λοιπόν, τι κάνανε από τότε με τον Γεωργάκη που ξεκίνησε με τον Πασόκ? Φτωχύνανε τον ελληνικό λαό. Όταν πας να πάρεις ένα δάνειο από την τραπεζά, λες, θέλω να πάρω ένα σπίτι 180.000 ευρώ. Δουλεύει η γυναίκα μου, δουλεύω και εγώ, μπαίνουν 2 χιλιάρικα στο σπίτι.
1: Ναι.
9: Τα 2 χιλιάρικα αυτά που μπαίνουν στο σπίτι, μπορώ να δίνω τα 1.200 και να κάνω παξιμάδι,
1: ναι,
9: αυτό το οποίο γνωστό, λέμε συνήθως,
1: ναι,
9: ναι, και να μπορέσω να μπω μέσα στο σπίτι αντί να πληρώνω ενίκιο, θα έχω και κέρδος 3-4 εκατοστάρικα, θα πληρώνω το δάνειό μου και με αυτό αποπληρώνοντας το δάνειο θα μου μείνει και το σπίτι.
1: Σωστό.
9: Αυτοί όμως, δίνοντας τις επιχορηγήσεις στο κράτος, στις τράπεζες, όχι τις επιχορηγήσεις, την ανακεφαλοποίηση που έκανε το κράτος, σε μια επιχείρηση και σε μια εταιρεία, αυτός που κάνει την ανακεφαλαίωση του ταμείου της εταιρείας, ο πιο ισχυρός παίρνει και το ταμείο της εταιρείας και την επιχείρηση μέσα στους άλλους οι οποίοι βρίσκονται και είναι μέλη της εταιρείας. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή μέτοχοι ή απλά μέλη που τα διορίζουν. Ναι. Όταν λοιπόν είσαι μέτοχος σε μια εταιρεία και αποφασιστεί να γίνει ανακεφαλοποίηση και είναι 5-10 τα μέλη, όταν οι μικροί δεν έχουν να βάλουν λεφτά, χάνουν το ποσοστό τους και πετάγονται έξω από την εταιρεία. Αυτό λοιπόν κάνανε και με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Πήραν οι τράπεζες τα λεφτά, αλλά τη διαχείρισή τους δεν την πήρε το κράτος. Την αφήσανε τα λαμόγια, την αφήσανε στα λαμόγια, για να μπορούν να τρώνε από την πίσω πόρτα. Ο Ζαρίς λοιπόν απέδειξε ότι ενώ οι τράπεζες πήραν λεφτά για να τα ρίξουν στην αγορά και να βοηθήσουν τους μικρομεσαίους να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να πηγαίνει και ο λαός να ψηφίζει, τι κάνανε? Ξεκινήσανε πρώτα απ' όλα και κόψανε 300 εκατομμύρια ευρώ από τις συντάξεις. Κλέψανε από τους συνταξιούχους λεφτά. Όταν το αλουνού του κλέβεις τα λεφτά, του στραγγίζεις την τσέπη και δεν μπορεί να πάει στην αγορά να ψωνίσει, γιατί δεν ξέρει τι τον περιμένει. Όταν βγαίνουν όλοι και λένε, βγήκε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου και έλεγε ότι οι Έλληνες είναι κλέφτες και απατεώνες.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, όταν βγαίνει ο ίδιος ο απατεώνας και καλεί τους άλλους απατεώνες, αυτό δείχνει και στους έξω που τον έχουν τοποθετήσει ότι ξεκινάει το δράμα του ελληνικού λαού. Απέδειξε λοιπόν ο Σαρής ότι οι τράπεζες πήρανε τα λεφτά, βρήκε ο γάτος ότι τα έχουν πάει σε φορολογικούς παραδείσους, πόσα δις πήγε η κάθε τράπεζα, με αποτέλεσμα εσκεμμένα ρίξανε στην πείνα και στην εξαθλίωση τον ελληνικό λαό, και αφού τον ρίξανε στην πείνα και στην εξαθλίωση, τι έμεινε? Να του πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει. Ο άνθρωπος λοιπόν πήρε ένα δάνειο, δεν έδωσε σεν στην τράπεζα, και αποδεικνύοντας ότι οι τράπεζες μαζί με το κράτος και την Τράπεζα της Ελλάδος αρχηγό, όποιον είναι στη θέση αυτή του αρχηγού, είναι ο Στουρνάρας. Λοιπόν, όνομα και πράγμα, αλλά για την τσέπη του είναι πανέξυπνος. Όταν λοιπόν φτώχυνε το λαό, αποτέλεσμα ποιο είναι? Τι βλέπουμε? Ότι με την... με το που μας βάλανε τα μνημόνια, γεμίσανε παντού μαγαζάκια που μαζεύανε το χρυσό. Ψέματα.
1: Σωστό.
9: Λοιπόν, κοιτάξανε λοιπόν πώς θα φτωχύνουν το λαό για να του πάρουν μετά και την περιουσία. Η ίδια η Μέρκελ είπε ότι οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ ατομική περιουσία. Η Μέρκελ. Και όταν είχε στείλει και το χουφτελάκι εδώ, το χούφτελ.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Λοιπόν, τον έλεγε και χουφτελάκι.
1: Ναι.
9: Τι έλεγε αυτός? Ότι οι κριτικοί κακώς σφάξανε τους Γερμανούς. Δεν ήξερα. Ρε καλά τους κάνατε, όχι τους σφάξατε. Έπρεπε να τους τεμαχίσατε και να τους πουλάγατε και στην αγορά αντί για τα αρνιά. Λοιπόν, αφού λοιπόν φτωχύνανε το λαό, κοιτάξανε να του κλέψουν την περιουσία. Γιατί αυτό είναι κλοπή. Είναι σαν να δουλεύεις κάπου, να έχεις πάρει δάνειο από την επιχείρηση, να μην σε πληρώνει και να έρχεται να σου ζητάει τα δανεικά που σου δώσε. Και θα σου πάρει και το σπίτι και θα σε διώξει χωρίς αποζημίωση.
1: Ναι,
9: αυτό
1: ναι.
9: Λοιπόν κάνανε στον ελληνικό λαό, αυτό κάνουνε μέχρι σήμερα, γι' αυτό και όλα αυτά τα φανς δεν έχουν καθόλου αφημί. Δεν μπορεί να πάει κάποιος να αγοράσει μια επιχείρηση οτιδήποτε χωρίς να έχει αφημί, και τα καλύπτει από τη δικαιοσύνη και την πολιτεία, τους καλύπτουν όλοι. Γι' αυτό ο λαός, όχι μόνο στην ψήφο, πρέπει να ξεσηκώνεται κάθε μέρα στις πλατείες και στους δρόμους να διαμαρτύρεται. Γιατί γεμίσανε με ανεμογεννήτριες, φθηνό νεύμα δεν έχουμε. Μιλάνε όλοι και μιλάνε ότι μετά το Μητσοτάκη θα πάει ο Δένδιας. Ποιος? Μεγαλύτερος προδότης σαν υπουργός εξωτερικών δεν υπάρχει. Υπέγραψε μειωμένη επίρρεια με την Αίγυπτο και έδωσε δισεκατομμύρια βαρέλια στους Εβραίους. Να ψάξετε εσείς οι δημοσιογράφοι, στους Εβραίους λέω, συγγνώμη, στους Αιγυπτίους, να ψάξετε να δείτε αυτά την περιοχή που χαρίσανε στους Αιγυπτίους.
1: Ναι. Στο Σινά, στο Σινά κάτω.
9: Όχι στο Σινά, είναι κάτω από την... Είναι κοντά στην Κρήτη. Είναι στα όρια τα θαλάσσια που έχουμε με την Αίγυπτο.
1: Κατάλαβα. Ναι.
9: Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι ένα κοίτασμα του Ζόφ, το λένε. Κάπως έτσι το λένε.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, Σόρτσκ, τέλος πάντων, σε αυτό το κοίτασμα που τους δώσανε, που ήταν ελληνικό κομμάτι, δεν ανήκε στην Αίγυπτο, το δώσανε τότε δήθεν για να κάνουν καλή να έχουμε καλές σχέσεις με τους Αιγυπτίους, γιατί πώς τους λένε τους μουσουλμάνους, αυτοί που έχει μέσα η Αίγυπτο και είναι υπέρ των Τούρκων, φοβόντουσαν μην τυχόν και ξεσηκωθούν ενάντια στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, και εμείς έπρεπε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτόν δίνοντάς τους τη δικιά μας περιουσία. Αυτά είναι πονηρά πράγματα. Όλοι οι γεραπροδότες και όλοι αυτοί όλοι πάνε και κάνουν συμφωνίες έξω, δεν πάνε για καλό, πάνε και παζαρεύουν την ελληνική γη και την ελληνική περιουσία για την τσέπη τους. Για την τσέπη τους και μόνο. Δεν...
1: Στο ΖΟΡ αναφέρεστε, στο ΖΟΡ, τα 850 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο.
9: Για φανταστείτε, βάλτε την τιμή του φυσικού αερίου, βάλτε την τιμή, και αυτή είναι αυτή που φαίνεται, έτσι, όχι στην πραγματικότητα και την παρά περισσότερη.
1: Ναι.
9: Και στη λαδόξερα που βγάζουν το πετρέλαιο είπαν ότι είναι λίγα βαρέλια, αλλά βγάζει από τη Χούντα μέχρι σήμερα. Και δεν τους φορολογεί κανένας και δεν ξέρουν και τι βγάζουν. Λοιπόν, αυτές όλες οι κυβερνήσεις είναι προδοτικές και υπάρχει ένας στόχος η χώρα να επικιστεί, και βρήκανε τους κατάλληλους προδότες. Γιατί όταν δίνεις σαν κυβερνήτης, δίνεις την γη σου σε ξένους, είσαι προδότης, αφού ο λαός σε ψήφισε και το Σύνταγμα να κάνεις άλλα πράγματα. Από τη στιγμή που ο λαός σε ψηφίζει, ό,τι κόμμα και να είσαι, σε ψηφίζει όχι να λειτουργείς για το παντελόνι σου και για το μαγαζί σου το ατομικό, αλλά να λειτουργείς για το μαγαζί της χώρας.
1: Πάνω απ' όλα για την πατρίδα σου.
9: Για την πατρίδα σου. Από τη στιγμή που δεν το κάνεις αυτό, είσαι προδότης και τον κουδί σε περιμένει. Όχι τους 200 Κεσαριανείς, τους ήρωες, αλλά περιμένεις έναν τον προδότη για να γίνεις και παράδειγμα για όλους τους υπολείπους που σκέφτονται να γίνουν οι εφιάλτες του τόπου, τι τους περιμένει.
1: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο.
1: Όχι,
9: είχα κι άλλα να πω.
1: Πολύ ενδιαφέροντα, αλλά, πολύ ενδιαφέροντα.
9: Επειδή ξέρω ότι περιμένουν γραμμές, τα ίδια κάνανε και με την Ιταλία.
1: Ναι.
9: Δηλαδή πάνε και ψαρεύουν τη γαρίδα στα ελληνικά παράλια οι Ιταλοί και δεν παραψάρεψουν οι δικοί μας. Τώρα κυνηγάνε τους ψαράδες παντού, τους δικούς μας, να μην ψαρεύουν.
1: Τα θαλάσσια πάρκα, δεν μας αφήνουν.
9: Δεν είναι τα θαλάσσια μόνο πάρκα. Είναι ότι έχουν βάλει και το λιμενικό να κυνηγάει τους Έλληνες ψαράδες. Θα σας τα πει και από τη Μυτιλίνη και από τα άλλα τα νησιά, αν βγάλετε τους ψαράδες ή αν βγάλετε τον πρόεδρο.
1: Έχω βγάλει πολλές φορές, ναι, το ξέρω.
9: Ναι. Όχι, και πάλι να τους βγάζετε συνέχεια. Να τους βγάζετε συνέχεια, όχι εμάς, αυτούς να βγάζετε, να ακούει ο λαός τι παθαίνει όταν ψηφίζει προδότες. Γιατί όταν εγώ ψηφίσω ένα προδότη, είμαι προδότης και εγώ της χώρας μου. Δεν κάνω το σωστό, είμαι προδότης. Όμοιος το νομίο και την κοπιά στα λάγανα. Είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Δεν διαφέρει σε κάτι. Δηλαδή το να ψηφίσω έναν κλέφτη σημαίνει ότι είμαι κλέφτης κι εγώ, γιατί περιμένω από αυτό να είναι που θα κλέψει να πάρω το κατητής μου. Έτσι. Και μετά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε καθόλου για τίποτα. Πρέπει να αγωνιζόμαστε στις πλατείες, κάθε μέρα στις πλατείες. Αντί για καφέ, συγκεντρώσεις στις πλατείες διαμαρτυρίας.
1: Έτσι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μετά τις 9 θα έχουμε καλεσμένη εδώ την πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού και Μελισσοκομικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας. Είναι τρίτεκνη αγρότησα μητέρα, είναι πληγέντας κτηνοτρόφος 500 προβάτων και θα αναδείξουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η γυναίκα, γιατί σηκώψαν ακόμα, πέρα το ότι δεν έχει πάρει ευρώ για τα 500 πρόβατα που έχασε, δεν τις έχουν δώσει, τις κόψαν ακόμα και το επίδομα Α21 για τα παιδιά της.
9: Μα το είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Εγώ θα πολεμήσω τον ατιβισμό. Η λέξη ατιβισμός δεν ξέρουν οι Έλληνες τι σημαίνει. Ότι θα πολεμήσει τον αυτόχθονα. Όταν έγινε στην...
1: Και να κλείσουμε Λάρισα, με αυτό για να...
9: Και κλείνουμε, ναι. Όταν έγιναν στη Λάρισα οι πλημμύρες. Δεν φταίει η βροχή που έφταιγε. Που έπεσε. Εάν θα παρατηρήσετε τα πλάνα από τους δημοσιογράφους που παίρνανε στα σπασμένα φράγματα, δεν είχε το τσιμέντο οπλισμό. Τι σημαίνει οπλισμός? Δεν είχε σίδερα το τσιμέντο, δεν είχε σίδερα. Τα είχαν ρίξει έτσι τα τσιμέντα. Οπότε η πίεση του νερού τα σπάσε.
1: Βέβαια, λογικό.
9: Ύστερα, δείχνανε όλα τα ποτάμια με την ξηρασία. Θα παρατηρήσετε στα ποτάμια με την ξηρασία τα φερτά υλικά. Είχαν ανεβάσει πολύ το επίπεδο του πυθμένα του ποταμού. Αφού λοιπόν υπήρχε ξηρασία και δεν βάζανε greater αυτά τα φερτά υλικά να τα αφαιρέσουν, ούτως ώστε να μην προσπεθεί ο όγκος του νερού να πλημμυρίσει το ποτάμι.
1: Υπάρχει διέξοδος,
9: να πνίξει τον κόσμο. Και τι κάνανε τότε που πνιγήκανε στον κάμπο, ναι, και στα Τέμπη, ναι, για το νερό το οποίο είχε πνίξει όλα τα χωριά. Φτιάξανε ένα τούνελ, αφού ξέρουν τώρα σε ποιο σημείο σταματούσε να έχει διέξοδο προς τη θάλασσα.
1: Όχι,
9: τίποτα
1: ακόμα
9: δεν κάνανε.
1: Είναι,
9: απλά είπε τότε ο Πρωθυπουργός ότι θα φροντίσουμε να μετατοπίσουμε το λαό, δηλαδή τα χωριά, σε άλλα μέρη, για να μείνουν εκεί, να βάλουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Να πάψει η γη να είναι έφορη. Γι' αυτό λαέ ξύπνα, κυλελέρ, λαβρεωτικά. Έχεις πολλά παραδείγματα. Ξεσηκώσου και διώξε αυτά τα καρκινώματα μέσα από το σώμα σου.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Τι να απαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο, που έχει άδικο. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που μας ζήτησε ο Στέφανος, αμέσως μετά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε με την κυρία Παπαζαφύρη Άννα από κάτω εκεί από τη Δυτική Αχαΐα να συζητήσουμε το δικό της το θέμα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου που παρέλαβε μία χειροβομβίδα για την προετοιμασία μιας στοχευμένης επίθεσης, η οποία σχεδιάστηκε υπό τις εντολές ενός 31χρονου Ισοβίτη, ομοεθνός του, από τις φυλακές των Διαβατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των περίπου 15 πιθανών στόχων που τέθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος ειδοποιήθηκε να απομακρυνθεί από την οικία του, ενώ οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη ασύλληπτου Έλληνα ποινικού που εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού επιβεβαιώνει και συνδέει στοιχεία για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών με την μέθοδο του μπαζώματος, διότι αποκαλύπτει την αυθαίρετη μεταφορά 300 κυβικών μέτρων χώματος με συντρίμια και ανθρώπινα υπολείμματα σε ιδιωτικό οικόπεδο με το πρόσχημα της ανέγερσης μιας μικρής εκκλησίας στον χώρο του δυστυχήματος. Το πόρισμα καταλογίζει πρόθεση στους παριστάμενους αξιωματούχους για παρακόλληση της δικαιοσύνης και απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ενώ διατάσσει ξεχωριστή δικογραφία για στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που συνέταξαν ελλιπείς εκθέσεις και εμπόδισαν την έρευνα του εξειδικευμένου κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές εντόπισαν το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του εντός του γραφείου του. Εξέλιξη που αποδυναμώνει το σενάριο της ληστείας. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του θύματος πιέζει για την πλήρη εξέταση εναλλακτικών κινήτρων του εγκλήματος και επιπλέον πιθανών συνεργών στην υπόθεση, εν ώψη της αυριανής προγραμματισμένης απολογίας του 28χρονου Αιγύπτιου καθ' ομολογίαν δράστη. Σε κατακόρυφη άνοδο έφτασε η θερινή έξοδος των αδειούχων από τα λιμάνια της Αττικής. Η Παρασκευή 24 Ιουλίου που μας πέρασε κατέγραψε το ισχυρότερο κύμα αναχωρήσεων των Αθηναίων, συγκεντρώνοντας συνολικά 50.917 επιβάτες που κατευθύνθηκαν προς τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. Η αυξημένη κινητικότητα συνεχίστηκε καθόλου το Σαββατοκύριακο με πλήρεις πληρότητες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και το Λαύριο, ενώ από σήμερα το κύμα των αδειούχων αρχίζει σταδιακά να εξομαλύνεται υπό τη διαρκή επιτήρηση των λιμενικών αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού και πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας στη Σαουδική Αραβία προχώρησε το Σάββατο στην εξουδετέρωση 4 συνολικά απειλών από την Ιεμένη, 2 βαλιστικών πυράβλων και 2 ντρόουν συγκεκριμένα. Οι εχθρικές επιθέσεις στόχευαν κρίσιμες εγκαταστάσεις δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, με την ελληνική δύναμη να αναχαιτίζει επιτυχώς όλους τους στόχους. Συναγερμός για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση έχει σημάνει στο Βερολίνο, όπου λευκό βάν εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο πάρκο Tiergarten, κοντά στη διαδρομή της παρέλασης Gay Pride, παρασύροντας το πλήθος και αφήνοντας τουλάχιστον ένα νεκρό και 17 σοβαρά τραυματίες. Ο 21χρονος δράστης της επίθεσης, γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο, εγκατέλειψε το όχημα όταν προσέρχουσε σε δέντρο και διέφυγε πεζός οπλισμένος με μαχαίρι, πυροδοτώντας έτσι ένα γιγαντιό ανθρωποκυνηγητό με τη συμμετοχή ειδικής μονάδας αποστολών για τη σύλληψή του. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρεια-ανατολική εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή Με Ανοιχτά Χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, 5 λεπτά μετά τις 9 μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, 26 Ιουλίου του 2026, πρωινό Κυριακής. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Καλημέρα, πάρα πολλά μηνύματα, πολλές καλημέρες στην πολύ καλή μας φίλη την Εύη την Γιαγιά που μας ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στον Παναγιώτη και την Αγγελική από το Δίλεση της Βιωτίας. Καλημέρα και στον Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα σε όλους όσους μας έχετε στείλει την πρωινή σας καλημέρα. Πριν από 2 μέρες ένας φίλος ακροατής από την Κομωτινή μου έστειλε μία ανάρτηση μίας κυρίας και μου λέει «Μπες διάβασε να δεις τι τραβάει ο Έλληνας, τι τραβάει η ελληνική οικογένεια». Μπήκα, διάβασα αυτή την ανάρτηση, θα τη μοιραστούμε μαζί. Είναι μία ανάρτηση της κυρίας Άννας Παπαζαφύρη που αναφέρει τα εξής. «Στις 18 Οκτωβρίου του 2025 θανατώθηκε το κοπάδι μου λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Από τον Αύγουστο είχαμε ήδη μείνει χωρίς κανένα εισόδημα λόγω των κρουσμάτων στην περιοχή μας. Το Δεκέμβρη, 2 μήνες μετά, ενώ δεν χρωστούσα ασφαλιστικές εισφορές και όπως είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών, βεβαιώθηκα στο ΚΕΑΟ χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Ως τρίτεκνη μητέρα έμεινα χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, εγώ και τα 3 μου παιδιά, χωρίς καν να το γνωρίζω. Το έμαθα αργότερα από τη γιατρό μου. Μπήκα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και ενημερώθηκα ότι έπρεπε να μεταβώ στο υποκατάστημα της Πάτρας. Εκεί οι υπάλληλοι με εξυπηρέτησαν άμεσα και τους ευχαριστώ θερμά. Όμως, ούτε οι ίδιοι είχαν στα χέρια τους υπουργική απόφαση. Είχανε μόνο μια έγγραφη ενημέρωση. Αφού προσκόμισα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επικοινώνησαν με τα κεντρικά της Αθήνας και αποκατέστησαν την ασφαλιστική μου ικανότητα. Λίγο αργότερα άνοιξε η πλατφόρμα για το ετήσιο επίδομα των τρίτεκνων και πολύτεκνων αγροτιστών μητέρων. Το σύστημα με απέκλεισε, όχι επειδή δεν ήμουν δικαιούχος, αλλά επειδή κανείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν φρόντισε να ενημερωθούν εγκαίρως όλες οι υπηρεσίες μέχρι να αναγνωριστεί η ανωτέρα βία για τους κτηνοτρόφους που υποχρεώθηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους. Σήμερα μπήκα στην αίτηση Α21 και διαπίστωσα με έκπληξη ότι είμαι εκτός και από το επίδομα παιδιού. Και αναρωτιέμαι, για ποια στήριξη μιλούν, όταν δεν τους ενδιαφέρει, όταν δεν μας ακούν, όταν δεν προνόησαν ούτε για τα αυτονόητα, όταν μας αφήνουν εκτός των ενισχύσεων που δικαιούμαστε, εκτός των προνοιακών επιδομάτων, εκτός κάθε μηχανισμού προστασίας. Δεν χάσαμε μόνο τα ζώα μας, χάσαμε το εισόδημά μας, τη δουλειά μιας ζωής και την ασφάλεια των οικογένειών μας. Εδώ και 2 χρόνια περίπου, 2.500 οικογένειες προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς παραγωγή, χωρίς ενισχύσεις που τους αναλογούν και με το κράτος να μεταθέτει συνεχώς τις ευθύνες του. Γιατί όταν το ίδιο το κράτος σε υποχρεώνει να θανατώσει το ζωικό σου κεφάλαιο για την προστασία της κτηνοτροφίας, έχει και την υποχρέωση να σε προστατεύσει. Αντί γι' αυτό μας άφησε να παλεύουμε μόνοι μας με τη γραφειοκρατία, την οικονομική εξόντωση και τον αποκλεισμό από δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Αυτό δεν είναι στήριξη, είναι εγκατάλειψη. Είναι, όπως σας είπα, της κυρίας Άννας Παπαζαφύρη. Έψαξα, τη βρήκα τη γυναίκα αυτή, της έστειλα μήνυμα, ανταποκρίθηκε αμέσως. Ενημερώθηκα ότι είναι πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού και Μελισσοκομικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Είναι τρίτεκνη αγρότησα μητέρα και είναι και πληγέντας κτηνοτρόφος 500 προβάτων. Την έχουμε στη γραμμή μας, την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και θέλουμε να συζητήσουμε όλα αυτό που αντιμετωπίζει όχι μόνο η ίδια αλλά και πολλές άλλες μητέρες, πολλοί άλλοι κτηνοτρόφοι που μας έχουν βάλει σε μια τέτοια διαδικασία να ψάχνουμε τι τα αυτονόητα, να επιβιώσουμε. Λοιπόν, κυρία Παπαζαφύρη, καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω, μας ακούει η κυρία Παπαζαφύρη? Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Θα την καλέσουμε πάλι, θα την καλέσουμε. Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή. Λοιπόν, όπως σας είπα, τα αυτονόητα. Τι ζητάει ο κόσμος? Να επιβιώσει. Και όταν δέχεσαι ένα τέτοιο πλήγμα να χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη τη δουλειά σου, γιατί η γυναίκα αυτή είχε 500 πρόβατα, ξαφνικά την επόμενη μέρα δεν είχε τίποτα. Δεν έχει προνοήσει το κράτος μέχρι στιγμής να την αποζημιώσει και ψάχνει να βρει άλλους τρόπους να επιβιώσει αυτή και η οικογένειά της και τα τρία της παιδιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, όταν σου κόβουν και το Α21, εκεί αρχίζουν να γίνονται πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω το αποκαταστήσαμε το πρόβλημα. Κυρία Παπαζαφύρη, καλημέρα και πάλι.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
5: Είναι σημαντικό ότι ακούγονται τέτοια πράγματα, γιατί θέλουμε να ακουστούν, να δουν ότι δεν είναι απλό όλο αυτό που περνάμε εδώ και 2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα εμπλογιάς στην Ελλάδα. Παλεύουμε με πολλά πράγματα. Καταρχήν παλεύουμε με την επιβίωσή μας.
4: Έτσι.
5: Εδώ και μήνες δεν έχουμε εισόδημα. Δεν μπορούμε να εργαστούμε γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη. Η ανωτέρα βία ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί, όχι μόνο το 25, ακόμα από το 24 που έχουν θανατώσει ζώα οι άνθρωποι και δεν έχουν πάρει τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Και το ερώτημά μου είναι απλό, δηλαδή όλες εμάς τις μητέρες που ασχολούμαστε στον πρωτογενή τομέα και έχουμε θανατώσει ζώα, ενδιαφέρει κανέναν πώς ζουν αυτές οι οικογένειες σήμερα? Πώς πληρώνουν το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, τις υποχρεώσεις τους, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους? Δεν έχουμε καμία απάντηση από ό,τι
4: Όχι, το από ό,τι αντιλαμβάνεστε κι εσείς και εμείς, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να περνάνε καλά, να γιορτάζουν τη γιορτή της δημοκρατίας μέσα σε με παλάτια, και από εκεί και πέρα, τώρα εσείς και εγώ και ο απλός ο κόσμος, τι να τους ενδιαφέρει? Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν τους ενδιαφέρει, όχι.
5: Μόνο εκείνοι από ό,τι βλέπουμε κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Να ξέρετε ότι από όλη την Ελλάδα έχουν γίνει κάποιες προτάσεις και μέσω των συλλόγων και μέσω των περιφερειών και μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουν δέσει κάποιες προτάσεις από την αρχή. Δεν τις έχουν εξετάσει, δεν έχουν βρει λύση, μάλλον δεν θέλουν να ασχοληθούν. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν μας προστάτευσαν τα ζώα όταν από τον Εύρο έφτασε στην Αχαΐα και τώρα μέχρι το Τέναρο κάτω. Καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν με εμάς.
4: Ναι.
5: Δεν θέλουν να δώσουν καμία στήριξη. Δεν μας αντιμετωπίζουν με σεβασμό και με καμία αξιοπρέπεια πια.
4: Έχω και μία πολύ καλή συνεργάτη, τη λέω συνεργάτη σε εισαγωγικά, είναι ακροάτρια και πολλές φορές βγάζοντας καλεσμένους, μου στέλνει, είναι τόσο άμεση η γυναίκα αυτή η Βαλεντίνα, μου στέλνει κατευθείαν για το θέμα που συζητάμε. Μόλις τώρα που σας έβγαλα στη γραμμή, επειδή έχετε και την ιδιότητα ότι είστε και πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού και Μελισσοκομικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, μου στέλνει ένα δημοσίευμα του site roza.gr, που είναι δημοσίευμα από ό,τι βλέπω, συγγνώμη, του Μάη του 26, που λέει «Δυτική Αχαΐα, η ΑΔΑΕ κατέσχεσε την αποζημίωση των κτηνοτρόφων για την ευλογιά». Σας κατασχέσανε και τις αποζημιώσεις λόγω φυλών?
5: Αυτό ήταν παρέμβαση δική μας, του Συλλόγου.
4: Ναι.
5: Είδαμε ότι τις περιφέρειες που πληρωθήκαν πήραν πάσα, γιατί εμείς μείναμε τελευταία, γιατί δεν φτάναν τα χρήματα να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που είχαν θανατώσει τα ζώα. Και μας αφήσαν τελευταίους, μετά από 1,5 μήνα πληρώθηκαν οι άνθρωποι εδώ. Όχι άμεσα, υπήρχε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών το οποίο περιμέναν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Και αντιλήφθηκα ότι δεσμεύσανε χρήματα η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ είναι ένας ελεκτικός μηχανισμός, έτσι το ξέραμε. Δεν τον ξέραμε ως έναν μηχανισμό πληρωμών όπως ήταν ο ΠΚΠ. Και αυτομάτως ενημερώνω τους ανθρώπους, όλους αυτούς που ήξερα εδώ, ότι ξέρετε κάτι, αν τυχόν στους δεσμεύσουν χρήματα, ενημερώστε με. Είχα ενημερώσει την περιφέρεια ότι γίνεται αυτό, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και έτσι πολύ γρήγορα είχαμε μάθει πώς μπορεί να αποκατασταθεί στο να αποδεσμεύσουν τα χρήματα και κινηθήκαμε, ξέρετε, πολύ, γιατί το κομμάτι το ψυχολογικό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Δηλαδή μένεις ξαφνικά χωρίς εργασία, χωρίς εισόδημα, χωρίς τίποτα, και να σου δεσμεύουν και τα χρήματά σου που δικαιούσε.
4: Και με 3 παιδιά να σε κοιτάνε στα μάτια.
5: Εντάξει, είχαμε οικογένειες οι οποίες η μία οικογένεια είχε 5 παιδιά, η άλλη οικογένεια είχε 7 παιδιά. Δηλαδή οικογένειες μεγάλες με πολλά
4: παιδιά. Άρα εσείς λέτε ότι

0: κάτι άλλο να κάνω. Αποδέχομαι στη μοίρα που με έχουν ρίξει.
1: Δυστυχώς εδώ στην Αχαΐα δεν έχουμε εκπροσώπηση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ασχοληθεί κάποιος βουλευτής τόσο πολύ από την αρχή όσο θα θέλαμε. Η μόνη που είναι δίπλα μας είναι η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση που από την αρχή κάνουν πάρα πολλά πράγματα ώστε να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν.
0: Πάλι καλά.
1: Να μας στηρίξουν εννοώντας ότι να μεταφέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν από εμάς στη κυβέρνηση, στο Υπουργείο κτλ. Από ό,τι βλέπω δεν τους ακούν, δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε μόνοι μας, παλεύουμε μόνοι μας, ό,τι μπορούμε ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι. Τώρα εσείς χωρίς δουλειά, χωρίς, είχατε 500 πρόβατα.
1: Ναι.
0: Πώς επιβιώνετε, ποιο είναι το εισόδημά σας?
1: Είναι μηδενικό. Μας δώσαν την αποζημίωση των θανατοθέντων ζώων πριν από 7 μήνες,
0: ναι,
1: το οποίο ήταν το 1 τρίτο της πραγματικής αξίας του ζωικού μας κεφαλαίου.
0: Και όλα αυτά πάνε σε εξοφλήσεις κάποιων προμηθειών που κάνατε για να επιβιώσουμε.
1: Μα σαφώς ήμασταν στην αρχή της παραγωγικής μας εποχής, σεζόν τέλος πάντων. Χρωστούσαμε επενδύσεις, ζωοτροφές, πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες τα περισσότερα φύγαν εκεί για να είμαστε εντάξει στην αγορά και για να μπορέσει και η αγορά να σταθεί στα πόδια της μετά από όλο αυτό. Γιατί πέρα από εμάς, πίσω μας είναι πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία ζουν από αυτό από το πρωτογενή τομέα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάτι άλλο. Είχαμε κάποιοι μέχρι τον Οκτώβρη πήραμε το χαμένο εισόδημα, το ένα μέρος του, και τίποτε άλλο. Τίποτα άλλο. Ένα μηδέν.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έπεσε στην αντίληψή μου πριν από λίγες μέρες θέλω να δω αν το αντιμετωπίζετε και εσείς αυτό το θέμα. Έπεσε στην αντίληψή μου μια ανακοίνωση του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων της ΣΑΜΟΥ, μάλλον των αγροτών. Εσείς ασχολείστε και με τους αγρότες, δηλαδή εκπροσωπεί. Εκεί έχουν ένα άλλο θέμα που από ό,τι φαίνεται θα φτάσει και στη Βουλή. Υπάρχει μια απόφαση κυβερνητική που προβλέπει ότι οι επιλέξιμες είναι μόνο οι αγορές, λέει, λιπασμάτων με παραστατικά από 15 Μαρτίου μέχρι και 31 Αυγούστου, ενώ για τις βασικές καλλιέργειες της ΣΑΜΟΥ όπως το αμπέλι, ελιά και η κύρια προμήθεια της εφαρμογής των λιπασμάτων πραγματοποιείται κατά τους μήνες Δεκέμβρη και Γενάρη, που σημαίνει ότι τους πετάει απ' έξω αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όλους μας πέταξε απ' έξω.
0: Το αντιμετωπίζετε κι εσείς αυτό το θέμα?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ μείναμε απ' έξω από τα λιπάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ. Δύο είναι. Είναι στην αρχή Νοέμβρη, γύρω στο Νοέμβρη-Δεκέμβρη, εκεί παίρνουν τα πρώτα λιπάσματα, αφού έχει γίνει σπορά για να βοηθήσουμε την καλλιέργεια κτλ. Και μετά πάμε πριν την άνοιξη. Πάμε Φλεβάρι, εκεί είναι, δηλαδή το τετάμινο εκείνο είναι που αγοράζονται τα πολλά λιπάσματα.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Μετά είναι οι εποχικές καλλιέργειες, οι οποίες εντάξει, okay, δεν είναι και τόσες πολλές.
0: Μάλιστα. Εσείς από ό,τι βλέπω, επειδή παίρνω συνεχώς πληροφορίες, πριν από 14 χρόνια αποφασίζετε με την οικογένειά σας να ασχοληθείτε με την κτηνοτροφία. Φαντάζομαι μένατε σε κάποιο αστικό και σε κάποιο κάποια πόλη μεγάλη και μετακομίσατε, πήγατε εκεί.
1: Μέναμε στον Πειραιά.
0: Μένατε
1: και
0: στον
1: με
0: Πειραιά.
1: Τα χρόνια της κρίσης πήραμε την απόφαση.
0: Το μετανιώσατε. Το μετανιώσατε.
1: Όχι, ποτέ.
0: Λέω λόγω του αποτελέσματος σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει.
1: Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη καταστροφή που έρχεται στην οικογένειά μου, δηλαδή οικονομική από αποφάσεις κυβερνητικές. Η πρώτη ήταν με τα μνημόνια, η οποία είχαμε μια εταιρεία εισαγωγικών ειδών. Τότε ο τουρισμός, από ό,τι θυμάστε, είχε πιάσει πάτο.
0: 90% κάτω.
1: Ωραία. Οπότε αποφασίσαμε να κλείσουμε για να μην ζημιωθούμε και για να μην πάθουμε αρκετά μεγάλη ζημιά. Κλείσαμε την εταιρεία και πήραμε την απόφαση να φύγουμε, να πάμε στο χωριό και να μπορέσουμε να σταθούμε πάλι στα πόδια μας.
0: Ναι.

0: Και τώρα αυτό με τη ζωονόσα. Εντάξει, είναι...
1: Ναι. Τώρα είστε στη φάση να αντικαταστήσετε τα ζωντανά, δηλαδή να ξαναξεκινήσετε από την αρχή, σε ποια φάση βρίσκεστε?
0: Κοιτάξτε, η απόφαση που έχει πάρθει από το Υπουργείο είναι 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ούτε από περιφερειακή ενότητα, ούτε από την περιοχή, ούτε από τίποτα. Είναι από όλη την Ελλάδα. Από ό,τι βλέπετε τώρα τα κρούσματα πάλι υπάρχουν, δεν έχουν σταματήσει.
1: Ναι, αυτό βλέπω, αυτό βλέπω.
0: Οπότε για ανασύσταση δεν το συζητούν καν. Ας υπάρχει ευλογιά στο 85% της Ελλάδας. Δεν έχουν ένα σχέδιο, δεν έχουν ένα πλάνο για το πώς θα κινηθούμε, για το τι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε και είμαστε άεργοι. Συνεχίζουμε και περιμένουμε τι απόφαση θα πάρουν για να μπορέσουμε πάλι να μπούμε στην πρωτογενή τομέα.
1: Υπάρχει άποψη, κυρία Παπαζαφύρη, υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι πλάνο έχουν, τους βολεύει πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία, το να αφανίζονται ολόκληρες μονάδες κτηνοτροφικές λόγω και των πλασματικών, τα νούμερα που δείχνανε τα πλασματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη γνωστή υπόθεση, και όλη αυτή η ιστορία τα νούμερα πέφτουν και μια χαρά τους βολεύει. Υπάρχει και αυτή η άποψη?
0: Υπάρχει και αυτή η άποψη, και τη δημιουργούν μόνοι τους και αυτή την άποψη, γιατί όταν το Υπουργείο λέει ότι έχουμε 17,5 εκατομμύρια εγώ πρόβατα και η Ελληνική Στατιστική Αρχή λέει ότι έχουμε γύρω στα 7,5, βλέπετε και διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών τους, ότι τελικά πόσα είναι.
1: Άρα βολεύει. Άρα βολεύει να φτάσουμε στα πραγματικά νούμερα με αυτόν τον τρόπο.
0: Βολεύει, δηλαδή πόσα θα πρέπει να θανατωθεί όλο το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα για να φτάσουμε στα νούμερα που θέλουν αυτοί. Αν το αναλογιστείτε δηλαδή σύμφωνα
1: με
0: την αποκλήση που έχουν οι δύο μελέτες.
1: Μου λέει εδώ μια ακροάτρια, κυρία Δέσποινα, που είναι οδηγός ταξί, το σχέδιο εξόντωσης των αγροτών κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων και γενικά όλων των ελεύθερων και αυτοαπασχολούμενων στέφεται με επιτυχία. Να χαίρονται, λέει, το Μητσοτάκη όσοι τον ψήφισαν. Λέει ο Σάκης από τη Γερμανία, ένας άλλος ακροατής, φανταστείτε να θανάτωναν τους ανθρώπους, λέει, όπως κάνουν με τα πρόβατα. Έτσι αυτό κάνουμε, σε εισαγωγικά. Αυτό κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια. Με την εποχή του COVID ήταν. Τι ήταν?
1: Α, βέβαια.
0: Η εποχή των εμβολίων.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εμβολιάζαμε τους ανθρώπους χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να ξέρουμε. Είναι ένα πειραματικό εμβόλιο τότε, από ό,τι αποδείχτηκε. Εδώ, το οποίο είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει λειτουργήσει, το έχουν χρησιμοποιήσει και άλλες χώρες και ξέρουν ότι μπορούν να ανακόψει την πορεία. Και σύμφωνα και με την. Με αυτά που με τα λόγια του ίδιου του κυρίου Μπιλίνη, του πρόεδρου της επιστημονικής και εκεί επιτροπής που είχαν φτιάξει, μόλις ανακοίνωσε ότι 1 εκατομμύριο πρόβατα έχουν εμβολιαστεί, μετά άρχισαν και πέφτανε τα κρούσματα. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή του παραλογισμού.
1: Έτσι. Και με ένα ψυχολογικό και κοινωνικό βάρος που δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, μόνο μέσα στην οικογένεια, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, φαντάζομαι μόνο με αυτόν τον τρόπο, γιατί πρόνοια από το κράτος δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, μα αυτό που λέω τώρα για την ασφαλιστική μου ικανότητα, εγώ μέχρι τον Οκτώβρη ήμουν πληρωμένη, δεν χρωστούσα καθόλου καμία ασφαλιστική εισφορά. Είχαν βγάλει την απόφαση για το πάγωμα.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά, το Μάρτι, Απρίλη, βλέπω, μου λέει ο γιατρός μου, δεν είσαι, μου λέει, ασφαλισμένη, και της λέω, αποκλείεται. Κάνω τις απαραίτητες ενέργειες μέσα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μου λένε πρέπει να μεταβείτε στο ΕΦΚΑ της περιοχής σας. Όταν πάω εκεί και μου λένε ότι το Δεκέμβρη σας έχουν χρεώσει την ασφαλιστική εισφορά και έχει περάσει στο ΚΕΑΟ, εκεί δεν ήξερα τι να πω. Δηλαδή, πού μας έχουν στηρίξει, λένε, στηρίζουμε, πού, σε τι ακριβώς. Και πέρα από αυτό, το Δεκέμβρη κάνουν υπογραφή οι υπηρεσίες, για να δουν αν είσαι ασφαλισμένοι ή όχι, αν χρωστάς ή όχι. Μας πέταξαν έξω και από εκείνο το επιδόματο, το οποίο δεν είναι ένα μεγάλο ποσό, είναι μια φορά το χρόνο. Τότε για ποιο κράτος μιλάμε δικαίου και πρόνοιας και τα λοιπά?
1: Είναι ανεπαρκές το κράτος αυτό. Δυστυχώς αποδεικνύεται ανεπαρκές τελείως.
0: Από ό,τι φαίνεται βεβαίως.
1: Ναι. Ειδικά όταν σε αυτά που προβάλλει προς τα έξω η κυβέρνηση, ότι μπήκαμε σε ψηφιακές εποχές και αυτά, αποδεικνύεται στην πράξη ότι όταν οι υπηρεσίες μεταξύ τους δεν μπορούν να συντονιστούν, τι ψηφιακές εποχές
0: είναι αυτές? Μα η διευθύντρια του ΕΦΚΑ μου είπε τότε με τις πυρκαγιές ή με το σεισμό μας ήρθε κανονικά υπουργική απόφαση και έγιναν αυτόματα όλες οι κινήσεις, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου.
1: Τώρα
0: δεν έχουμε καν κάποια απόφαση. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
1: Τι να πω.
0: Η ανώτερη βία στις υπόλοιπες χώρες είναι αυτόματη, αυτοματοποιημένη. Εδώ δεν είναι καν. Ακόμα προσπαθούν να βρουν τρόπο πώς θα το φτιάξουν.
1: Αυτό είναι το ψηφιακό κράτος. Μάλιστα. Τι να πω, κυρία Παπαζαφύρη, τι να πω. Δηλαδή, πραγματικά, εμείς εδώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δεικνύουμε αυτά τα θέματα. Μπας και ακούει κάποιος, μπας και υπάρχει πίεση. Πίεση θέλει, γιατί τουλάχιστον και οι τοπικοί βουλευτές, όχι μόνο στην περιοχή σας, παντού σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι άνθρωποι ψηφίζονται για να σας εκπροσωπούν και να μεταφέρουν τα τέτοια θέματα, τέτοια προβλήματα στη
0: Αυτή δεν πρέπει να είναι η θέση των βουλευτών.
1: Αυτή είναι.
0: Να μεταφέρουν, να συνδέουν δηλαδή την κυβέρνηση με τον
1: κόσμο. Δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Όχι. Έχουν, βέβαια. Τα έχουν παραδεχτεί μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ίσως έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, άμα και δεν μπορούν να μεταφέρουν τα προβλήματά μας.
1: Εμείς εδώ είμαστε, κυρία Παπαζαφύρη, ό,τι θέλετε, ανοιχτό ο σταθμός, ανοιχτό το μικρόφωνο, να αναδεικνύουμε τέτοια θέματα, να μπας και, όπως είπα, ακούσει κανένα και υδρώσει κανένα αυτή. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, έπεσε πάλι γραμμή. Κάλεσε τη γυναίκα άλλη μια φορά για να πούμε το γεια, να την αποχαιρετήσουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Είναι αυτό που έλεγε πώς τον λέγανε τον φίλο, ο Κώστας από την Πύλο, με την Κοσμοτέ. Βέβαια. Μας προδίδει το σύστημα. Μας προδίδει. Πέφτει εδώ μια γραμμή, έτσι, πρωινό Κυριακής τώρα. Πέφτει μια γραμμή. Τι να πεις υπηρεσίες. Λοιπόν, κυρία Παπαζαφύρη, να μην σας κλείσουμε έτσι άκοψα. Μας έκλεισε η εταιρεία, η συνδρομητική. Λοιπόν, οι υπηρεσίες που πληρώνει ο ελληνικός λαός και μόνο υπηρεσίες δεν έχει. Πέφτουν οι γραμμές έτσι για πλάκα.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, κυρία Παπαζαφύρη. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Και εύχομαι καλή εβδομάδα. Όπως σας είπα, ανοιχτά είμαστε εδώ. Ό,τι θέλετε, το αναδεικνύουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πάντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό, ναι.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, τα μηνύματα πολλά. Λέει ο Σάκης, γιατί δεν βάζουν, λέει, και στα ζώα μάσκες? Τα ζώα δεν είναι για πειραματισμούς, γιατί δεν υπάρχει μίζα. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει, κύριε Γαριφάλου, θα πάρετε άδεια? Τι θα γίνει με τις εκπομπές τον Αύγουστο? Βιάζεται ο Κώστας. Θα πάρουμε. Κάτι θα κάνουμε. Δεν θα σας λείψουμε πολύ. Θα ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε, να συνδεθούμε με την κυρία Μαρία Βιτινίδου, να συζητήσουμε αυτό το πάρτι που έγινε, το κομματικό πάρτι που έγινε στο Κοπηλατοδρόμιο. Παράδοση, παραλαβή. Άντε εκεί να γελάσουμε λίγο. Η κυρία Βιτινίδου βρέθηκε από σπόντα εκεί πέρα και θέλουμε να το σχολιάσουμε. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, συγκεκριμένα 25 λεπτά, εδώ στον Μάχη FM 99,8, 26 Ιουλίου του 2026, 9 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στο Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι... ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Τι μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κάτσε να διαβάσω εδώ τι μου λέει, κάτι μου λέει εδώ πέρα, θα το διαβάσω. Είπατε, λέει, ότι ένα από τα καθήκοντα των βουλευτών είναι να μεταφέρουν τα προβλήματα της περιφέρειάς τους στην κυβέρνηση. Σιγά μη τους νοιάζει, αφού όλοι με ελάχιστες εξαιρέσεις ενδιαφέρονται για την εκλογή τους και μόνο. Αν στις επικείμενες εκλογές εκλεγείτε, ελπίζω και εύχομαι να είστε στις εξαιρέσεις. Καλή επιτυχία από καρδιάς. Μάλιστα. Δεν το σχολιάζω. Κώστα μου. Μου λέει η Βέρα. Εδώ έχει, λέει, εφαρμοστεί, ακούγοντας την κυρία Παπαζαφύρη που είχαμε στη γραμμή μας, εδώ έχει εφαρμοστεί, λέει, στην πράξη το δόγμα του σοκ. Πρώτα μας πτώχευσαν, μετά με τα μίντια μας τρομοκράτησαν, μετά μας πλάκουσαν στους φόρους, διέλυσαν την κάθε μία εργασιακή ομάδα ξεχωριστά και όχι όλους μαζί για να μην υπάρξει ξεσηκωμός. Στο τέλος τεχνιέ τους απαξίωσαν και τις εκλογές για να μην πάει κανένας να ψηφίζει. Οπότε σόι πάει το Βασίλειο και εμείς στον ύπνο του δικαίου στις παραλίες με ένα καφέ στο χέρι και να κοιτάμε το Instagram. Χρησιμοποιώ, λέει, πρώτο πληθυντικό για λόγους ευγένειας. Το αντιλαμβάνομαι και το αποδέχομαι, Βέρα μου, αυτό. Το αποδέχομαι πραγματικά. Βέβαια δεν είναι όλοι με ένα καφέ στο χέρι και στις παραλίες, και ένας από αυτούς είναι και πολύ καλή μου φίλη η Μαρία Βιτινίδου, που την έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σχολιάσουμε λίγο εκεί το θέμα με το τι έγινε στο κοπηλατοδρόμιο του Σκοινιά. Η Μαρία Βιτινίδου επιχειρηματίας, είναι σχεδιάστρια μόδας, συνεργαζόμαστε και θέλω να συζητήσουμε μαζί από σπόντα βρέθηκε εκεί πέρα. Μην νομίζετε ότι ήταν με το μαγαζάκι αυτό, γιατί ήταν ένα μαγαζάκι που μαζεύτηκε εκεί πέρα στο κοπηλατοδρόμιο, με φώτα, κέτερινγκ, τηλεοπτικά κανάλια, πούλμαν για τη μεταφορά οπαδών της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Αττική, drones, φιλαρμονικές, τα πάντα, είχε τα πάντα αυτό το σοου. Και η Μαρία Βιτινίδου βρέθηκε εκεί πέρα και θέλω να σχολιάσουμε αυτή την εντυπωσιακή τελετή για τη μεταβίβαση του κοπηλατοδρομίου του Σκοινιά από το ένα υπουργείο στο άλλο. Να την καλημερίσουμε. Αγαπητή Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Όταν ακούω αυτή τη φωνή.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ζωντάνια, ζωντάνια.
1: Κύριε Γαριφάλου, ακριβώς όπως τα παρουσιάσατε, έτσι ήταν, αλλά για όσους έζησαν αυτή την τελετή παράδοση δεν έχει καμία σχέση το γεγονός με αυτό που έδειξαν στα δελτία ειδήσεων.
0: Ναι, άλλο είδαμε στα δελτία.
1: Ναι, ο κόσμος είδε κάτι άλλο από αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει και αυτό πρέπει να υποθεί. Πρέπει να υποθεί από εμάς που είμαστε εκεί και το ζήσαμε και που εννοείται ότι δεν είμαστε στο μαγαζάκι της κυβέρνησης έτσι ώστε να λέμε ναι σε όλα και μπράβο και να χειροκροτούμε, γιατί εδώ κόβανε κορδέλες, βγάζανε φωτογραφίες, είχαν ντρόν, είχαν τρελά πράγματα.
0: Είδα, επειδή καλός ή κακός γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις, είδα μέσα από κάποια βίντεο που μου στείλανε κάποιοι συνάδελφοι εκεί και κάποιοι συνεργάτες, είδα πρόσωπα από τα Μέγαρα, από τον Οροπό, από παντού.
1: Ναι, εννοείται όμως πρόσωπα φιλικά προς την κυβέρνηση. Έτσι,
0: αυτό, γιατί λέμε, ναι.
1: Αυτό το οποίο παρατήρησα και εγώ.
0: Κομματικά στελέχη.
1: Κομματικά στελέχη, πούλμαν, με πούλμαν τα έφεραν τα κομματικά του στελέχη. Μαζευτήκανε πάνω από 1000 άτομα στις κερκίδες. Είχαν φροντίσει μάλιστα να τους περιποιηθούν τους καλεσμένους και είχαν βγάλει και φαγητό και ποτά για 1000 άτομα. Υπήρχε ηχητική κάλυψη, υπήρχαν βίντεο, υπήρχαν drones, γιγαντοθόνες, δύο τεράστιες. Δηλαδή το γεγονός αυτό το είχαν οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Αλλά εδώ το ζητούμενο είναι για ποιο λόγο συνέβη αυτή η τελετή παράδοσης. Γιατί και εγώ μέχρι τη στιγμή που πήγα εκεί δεν ήξερα ακριβώς τι παραδίδεται και για ποιο λόγο γίνεται η τελετή. Το κατάλαβα στο τέλος, μετά την ομιλία του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής. Εκεί δηλαδή αποκαλύφθηκαν όλα. Ναι. Πρέπει να τα πούμε αυτά.
0: Αυτή τη διοργάνωση, αυτή την εκδήλωση την αίσθησε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και η ΕΤΑΔΗ, η Εταιρεία Κινήτων του Δημοσίου.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά λοιπόν, για να πούμε τι συνέβη, αυτό που έγινε είναι ότι έγινε τελετή παράδοσης της συντήρησης του Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου από το Υπερταμείο, από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και την ΕΤΑΔ.
0: Άρα έγινε μια μεταβίβαση.
1: Ναι, προς το Υπουργείο Αθλητισμού, Θρησκευμάτων κτλ.
0: Α, δηλαδή, γι' αυτό ήταν και ο κύριος Βρούτσης εκεί, ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού.
1: Ναι. Έγινε παράδοση από τον κύριο Πιερακάκη στον κύριο Βρούτση, να το πούμε έτσι απλά.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και εκεί παρίστανται και ο κύριος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Κούβελος, ο σύζυγος της κυρίας Μπαγκογιάννη, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, ο κύριος Σταμπουλίδης, αλλά και η διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔΗ, κυρία Χατζηγεωργίου.
1: Ναι, και μιλήσανε. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τι έγινε. Ναι. Ήταν μια τελετή παράδοσης από ένα δημόσιο φορέα σε ένα άλλο δημόσιο φορέα. Να σας το πω απλά και να το καταλάβουν και οι τελεσυνητές.
0: Μπράβο, σωστά, καλά κάνει.
1: Να το πούμε απλά, με παράδειγμα, αν είχατε ένα σπίτι και το χτίζατε για 20 χρόνια και ήσασταν στα μεσά, στα μπετά ας πούμε, στα ντούβλα, και αποφασίσατε να αλλάξετε εργολάβο, γιατί ο εργολάβος ο πρώτος καθυστερούσε, δεν ήταν καλός στη δουλειά του κτλ. Και προσλάβατε μετά έναν άλλο, ένα δεύτερο εργολάβο. Θα κάνατε τελετή παράδοσης, πάρτι ας πούμε, δηλαδή να ανοίξουμε σαμπάνιες επειδή αλλάξαμε εργολάβο και από τον έναν πήγαμε στον άλλον, ή όταν το σπίτι θα είχε ολοκληρωθεί και θα ήταν έτοιμο με το κλειδί στο χέρι να μπεις μέσα, τότε θα κάναμε το πάρτι. Να το πούμε απλά.
0: Πολύ απλά.
1: Εδώ λοιπόν συγχέεται η εικόνα, γιατί αυτό παρουσιάστηκε στα μίντια και με εκνευρίζει αφάνταστα. Εδώ δεν παραδόθηκε τίποτα. Έγινε μία αλλαγή από χέρια σε άλλα χέρια. Το κοπηλατοδρόμιο, όπως το είπε και ο άνθρωπος, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, το είπε ο άνθρωπος δημόσια και παραξενεύτηκα κιόλας. Δηλαδή το λέει ανοιχτά μπροστά στα μέλη της κυβέρνησης. Είπε, ζητώ την έγκρισή σας, θα καταθέσω πρόταση για budget, για χρηματοδότηση, έτσι ώστε να το εγκρίνει ο κύριος Πιερακάκης και για να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν υπάρχει έγκριση για τίποτα.
0: Δηλαδή προχωρήσαν σε μια τελετή παράδοση, ενώ δεν έχει πάρθει ακόμα η απόφαση για την ανακοίνωση.
1: Βέβαια, και μπορεί να μην πάρθει και ποτέ. Μπορεί να πάρθει και τα επόμενα 5 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο, δηλαδή αυτή η γιορτή, αυτή η φιέστα, για ποιο λόγο η εκδήλωση αυτή έγινε, για την ουσία ή για την επικοινωνία?
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, εμείς οι απλοί Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες πληρώσαμε ένα θέατρο εκεί που στήθηκε, που φαντάζομαι κόστησε κάποιες χιλιάδες ευρώ, μόνο και μόνο χωρίς να έχει ουσία και απλά επικοινωνία ήταν όλο αυτό.
1: Εγώ σας το λέω ότι έγινε μια τεράστια διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Η σπατάλη ήταν τεράστια. Εγώ υπολογίζω με αυτά που είδα και έζησε εκεί, πάνω από 50.000 ευρώ ξοδεύτηκαν για να δημιουργηθεί αυτή η εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά να ρωτήσουμε όλους αυτούς κυρίους, ποια ήταν τελικά η προστιθέμενη αξία αυτής της εκδήλωσης για τους αθλητές? Γιατί οι αθλητές την ίδια προπόνηση που κάνανε χθες την κάνουν και σήμερα.
0: Η εικόνα, αγαπητή Μαρία Βιτενίδου, η εικόνα του χώρου εκεί πώς ήτανε, μιας και ήσουν κοντά?
1: Για μένα ήταν άθλια και δεν την είδα μόνο εγώ, τη φωτογράφησα κιόλας, ήταν άθλια. Καταρχήν οι εξέδρες, οι ξύλινες εξέδρες ήταν ξυλωμένες. Ναι. Τα ξύλα αυτά, οι σανίδες που ήταν εκεί, ήταν ξυλωμένα, δεν ήταν καν φτιαγμένα. Ναι. Αν δηλαδή μια οικογένεια, να το πούμε απλά, γιατί το κοπηλατοδρόμιο είναι ανοιχτό και σε οικογένειες μπορεί κάποιος να πάει με τα παιδάκια του. Αν μια οικογένεια πάει εκεί, είναι επικίνδυνο το μέρος για τα παιδιά, δεν είναι καθόλου φιλικό. Υπήρχαν πάρα πολλές φθορές. Εγώ θα σας έλεγα ότι ήταν άσχημο το θέαμα για όσους πήγαμε εκεί. Καταρχήν ο κ. Πιερακάκης είπε ότι παραδίδουμε μια ανακαινισμένη, μια δεύτερη ανακαινισμένη τεράστια υποδομή. Καλά, ο κύριος Πιερακάκης έλεγε και άλλα πράγματα. Ναι. Μας έκανε και ολόκληρο μάθημα που έλεγε ο αθλητισμός καλλιεργεί την αυτοπιθαρχία, την επιμονή, την ομαδικότητα. Δηλαδή κάποια στιγμή ο κύριος Πιερακάκης, αντί να μας πει γιατί το κοπηλατοδρόμιο έφτασε σε αυτή την κατάσταση, επέλεξε να μας κάνει μάθημα για την αυτοπιθαρχία και την ομαδικότητα, δηλαδή μιλούσε για αξίες τις οποίες γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι αθλητές.
0: Και κακά και τα ψέματα, κυρία Βιτενίδου, κακά τα ψέματα, για να θυμίζουμε, υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι αυτό το κοπηλατοδρόμιο είναι εγκατελειμμένο από το 2010, εδώ και 16 χρόνια.
1: Πολύ σωστά, από το 2004 που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες, να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο. Το 2004 κάλυψε τις ανάγκες, Ολυμπιακοί Αγώνες. Μέχρι το 2010 μπορούμε να πούμε ότι είχε αξιοποιηθεί, είχε φιλοξενήσει
0: κάποιο τρόπο, έστησε κάποιους αγώνες.
1: Το 2008 φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Okay. Είναι δηλαδή μια τεράστια επένδυση, 88 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το ποσό. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν μια Ολυμπιακή εγκατάσταση αξίας 88 εκατομμυρίων να λειτουργεί για πάνω από 20 χρόνια χωρίς συστηματική συντήρηση? Εξηγήστε μου, 88 εκατομμύρια δώσανε. Είναι δυνατόν να μην του κάνουν συντήρηση στη συνέχεια?
0: Έλατε.
1: Και το κοπηλατοδρόμιο αυτό, κοιτάξτε, πραγματικά δεν θα σας πω ότι είναι το καλύτερο κοπηλατοδρόμιο στην Ευρώπη, γιατί ήμουν εκεί και είδα τα χάλια του. Δεν είναι το καλύτερο. Είναι όμως ανάμεσα στα καλύτερα, γιατί διαθέτει 8 αγωνιστικές διαδρομές, έχει αγωνιστική λίμνη, έχει βοηθητική λίμνη προθέρμανσης, έχει κερκίδες να φιλοξενήσουν 12.000 άτομα. Δηλαδή έχει μια τεράστια υποδομή να χρησιμοποιείται συνέχεια, και εδώ θα σας έλεγα.
0: Και 16 χρόνια είναι αναξιοποίητο.
1: Μπράβο, αναξιοποιείται. Και εδώ θα σας έλεγα και μια αντιπαραβολή να κάνουμε, ότι το κοπηλατοδρόμιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλα γεγονότα, όχι μόνο για αθλητικές εκδηλώσεις. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι μέσα στη Natura 2000, δηλαδή ότι είναι προστατευόμενο, υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Με σεβασμό όμως προς τη χρήση του, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για άλλες εκδηλώσεις. Και εδώ αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Σιμπίου της Ρουμανίας. Το Σιμπίου είναι ένα χωριό.
0: Ναι.
1: Στη Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Όμως, μία φορά το χρόνο ετοιμάζεται και φιλοξενεί το Ferik Fashion Week. Είναι μία τεράστια διεθνής εβδομάδα μόδας, όπου εκεί χρησιμοποιείται όλο το χωριό, όλες οι υποδομές, τα ποταμάκια, τα γεφυράκια, τα γήπεδα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το χρησιμοποιούν και φιλοξενούν χιλιάδες κόσμο. Πηγαίνουν δημοσιογράφοι, πανεπιστήμια, σχολές μόδες. Δηλαδή, όλη η πόλη αποκτά ζωή, τουρισμό και διεθνή προβολή. Και λέω, για ποιο λόγο εμείς το κοπηλατοδρόμιο το βλέπουμε αποκλειστικά μόνο ένας χώρο, σαν ένα χώρο που γίνονται αγώνες? Γιατί να μην αποκτήσει μια πολυδιάστατη ταυτότητα? Θα μας ήταν άσχημο δηλαδή να έρθει κόσμος στην Ανατολική Αττική?
0: Έλατε.
1: Και με απόλυτο σεβασμό, να το τονίσω αυτό, και με απόλυτο σεβασμό στο Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά, γιατί είπαμε βρίσκεται σε ένα ειδικό καθεστώς, Natura.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν με ρωτήσετε, η άποψή μου είναι ότι αυτές οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις πραγματικά έχουν το potential να γίνουν φάρος ανάπτυξης για όλη την Ανατολική Αττική. Αλλά δεν πρέπει να ζουν μόνο τις ημέρες των αγώνων, δηλαδή 1-2 φορές το χρόνο. Πρέπει να παράγουν αξία για μας, για μας τους πολίτες. Εμείς δηλαδή, εγώ μένω στη Νέα Μάκρη, στην Ανατολική Αττική. Γιατί να μπορώ να τα επισκεφτώ εκεί και να το χαρώ?
0: Έλατε. Γελάω, δεν ξέρω αν ακούστηκε το χαμόγελο, το γέλιο μου. Μου στέλνει ένας φίλος ο Κώστας, ο Πυρακάκης, λέει: ξέρει από αθλητισμό, αφού είναι πρωταθλητής στην ψητή την Προβατίνα.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πυρακάκης τον παρατήρησα, πήγε και έλεγξε τις εξέδρες, περπάτησε λίγο, τις κοίταξε. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα που τις έλεγχε, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά τη βόλτα του την έκανε. Και μετά γύρισε και άρχισε να μας κάνει διαλέξεις. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν ότι ακούσαμε από τον κύριο Πυρακάκη ότι πρόκειται για μια νέα εποχή, και εγώ τελικά νέα εποχή στο κοπηλατοδρόμιο δεν είδα εκείνη τη στιγμή. Άρα μιλάμε για μια τελετή παράδοσης, δεν είναι ολοκλήρωση έργου, αυτό θέλω να τονίσω. Δηλαδή τσάμπα πήγε ο κόσμος εκεί, αλλά από την άλλη βγάλανε πολύ οπτικοακουστικό υλικό για τα μίντια. Το παρουσίασαν σαν να ήταν μια τεράστια νίκη.
0: Έτσι.
1: Να ξέρουν λοιπόν οι πολίτες ότι μεταβίβαση δεν σημαίνει ανακαίνιση. Δεν ανακαινίστηκε, δεν έχει υπαρθεί αυτή η υπόθεση και δεν έχει εγκριθεί κανένα κεφάλαιο. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής είπε και κάτι άλλο που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αυτό που είπε. Έκανε αναφορά και σε άλλα Ολυμπιακά ακίνητα που λέει, για παράδειγμα, το Καλλιμάρμαρο έχει λέει να καθαριστεί 130 χρόνια.
0: Oh.
1: Λέω, ορίστε, τι είπατε, λέω. Και το λέτε και δημόσια.
0: Το είπε, ναι, όντως.
1: Το είπε, ναι, μα ήμουν εκεί. Εφόσον ήμουν εκεί και το έχω ακούσει εγώ και άλλα δύο άτομα που είμαστε μαζί, αυτό το υπογράφω. Το είπε ο άνθρωπος. Και είπε ότι υπάρχουν και άλλα Ολυμπιακά ακίνητα προς αξιοποίηση. Δεν είναι μόνο το Εθνικό Κοπηλατοδρόμιο.
0: Το Ολυμπιακό χωριό απάνω στα ίδια χάλια δεν είναι.
1: Έτσι. Και επίσης να το διευρύνουμε λίγο το θέμα της συζήτησης. Εντάξει με το κοπηλατοδρόμιο. Είναι μόνο το κοπηλατοδρόμιο που είναι ασυντήρητο. Δηλαδή η Ανατολική Αττική εδώ έχει όλες τις υποδομές. Εγώ θα σας έλεγα ότι η Ανατολική Αττική έχει πληρώσει ένα πολύ βαρύ τίμημα από την έλλειψη υποδομών. Γιατί προχθές την Πέμπτη ήμουνα στην επέτειο, τη μαύρη επέτειο από το Μάτι. Την Πέμπτη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, και μπορώ να σας πω ότι αυτές οι υποδομές δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν ολοκληρωθεί εδώ και 8 χρόνια. Όλα αυτά που είπαν ότι θα δημιουργήσουν, θα φτιάξουν, θα βελτιωθούν. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο κάνουμε όλα αυτά τα πανηγυρικά πράγματα, δηλαδή. Για ποιο
0: μόνο
1: λόγο,
0: και μόνο για την κόσμος... επικοινωνία και για τον εντυπωσιασμό.
1: Ναι, μα δεν είμαστε όλοι γατάκια, να το πω έτσι απλά. Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει και να βλέπει πέρα από τα μίντια, να σκέφτεται, να διαβάζει, να αμφισβητεί. Οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής δεν θέλουν επικοινωνία, δεν θέλουν φεστιβάλ ούτε κορδέλες. Θέλουν ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί πριν την κρίση και όχι μετά από την κρίση.
0: Έτσι. Σωστό. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Ήταν ευκαιρία να πείτε του κύριου Πυρακάκη εκεί να έρθει την Τετάρτη εκεί στο Διόνυσο που κάνετε αυτή την επιχειρηματική ημερίδα. Να του πείτε εκεί λίγο πώς σας σχεδιάζει.
1: Πολύ καλή ιδέα, αλλά ο κύριος Πυρακάκης, από ό,τι κατάλαβα, κάνει μόνος του διαλέξεις. Δεν ξέρω όμως αν τον ακούει κανείς. Γιατί στην προχθεσινή εκδήλωση μπορεί να ήταν 1.000 άτομα, αλλά δεν νομίζω ότι τον ακούσανε και τα 1.000 άτομα. Δηλαδή οι δικοί του οι άνθρωποι δεν νομίζω αν καταλάβουν ουσιαστικά τι τους έλεγε.
0: Πιστέψτε με ότι πολλοί από αυτούς ήρθαν για να φάνε και να βγουν φωτογραφίες.
1: Βέβαια, ήρθαν να υποστηρίξουν. Ήρθαν να υποστηρίξουν το κόμμα, βέβαια. Βέβαια. Για την εκδήλωση λοιπόν που μου το αναφέρα την Τετάρτη, εμείς όντως έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάνουμε ανοιχτές δωρεάν εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για όσους ασχολούνται με το αντικείμενο της επιχειρηματικότητας. Η προηγούμενη έγινε πριν 2 εβδομάδες στο Μουσείο του Μαραθωνίου Δρόμου.
0: Με μεγάλη επιτυχία ομολογώ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ήρθαν 87 γυναίκες, είχαμε 87 συμμετοχές, γέμισε η αίθουσα.
0: Δεν είναι όμως μόνο για γυναίκες.
1: Όχι, δεν είναι
0: μην
1: μόνο
0: μας πετάτε απ' έξω εμάς.
1: Όχι. Δεχόμαστε και συζύγους και άντρες. δεν υπάρχει αυτή η διάκριση. Απλά θα σας πω τι γίνεται. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι γυναίκες άνω της ηλικίας των 40 θέλουν να κάνουν ένα restart στη ζωή τους, θέλουν να κάνουν μια αλλαγή καριέρας. Και μπορεί οι γυναίκες βέβαια να εργάζονται. Έχουμε γυναίκες που είναι λογίστριες, που είναι τραπεζικοί υπάλληλοι, που είναι στα σώματα ασφαλείας, που είναι δασκάλες, παιδαγωγοί. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν κάποια στιγμή ανακαλύπτουν ότι είχαν έμφυτη μια δημιουργικότητα, είναι ακαλλιέργητη και θέλουν να ξεκινήσουν να την ενισχύουν μέχρι ένα χόμπι για παράδειγμα, να μπορέσει να γίνει επάγγελμα και να γίνει επιχείρηση. Είναι πολλές αυτές οι γυναίκες, ακόμα και για κοινωνικούς λόγους, γιατί μια γυναίκα στα 40 της μπορεί να έχει ολοκληρώσει την οικογένειά της, τα παιδιά της να έχουν μεγαλώσει, να έχουν φύγει να σπουδάζουν. Άρα λοιπόν θέλει να κάνει κάτι για τον εαυτό της. Αλλά είναι δύσκολο εκείνη τη στιγμή στα 40 σου, γιατί είναι σημείο αιχμής. Ναι. Είναι σημείο καμπής εκείνο. Η γυναίκα σκέφτεται να αλλάξω, να μην αλλάξω, να φύγω από το comfort zone, να κάνω μια αλλαγή. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Έχουν φόβους, έχουν ανασφάλειες. Μπορεί το αντικείμενο να είναι καινούριο.
0: Και επειδή έχουμε πει και 5 πράγματα παραπάνω, εσείς το τολμήσατε και το κάνατε, κυρία Βιτινίδου.
1: Ναι, εγώ το έκανα επίσης με τους ίδιους φόβους, με το ίδιο ρίσκο, με την ίδια ανασφάλεια. Απλά είχα την τόλμη και είπα, αν δεν κάνω αλλαγή επαγγέλματος στα 40 μου, γιατί εργάστηκα 20 χρόνια στη φαρμακοβιομηχανία ως χημικός, αν δεν κάνω την αλλαγή αυτή, να γίνω επιχειρηματία σε ένα δικό μου αντικείμενο, να φτιάχνω συλλογές, να δημιουργώ ρούχα, σχέδια, να μπω σε κάτι πιο δημιουργικό, δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου. Χρειαζόμουν εγώ προσωπικά αυτή την αλλαγή. Και όντως το τόλμησα και με όλες τις δυσκολίες το κατάφερα.
0: Και αυτό μάλιστα λοιπόν το μεταδίδεται σε κάποιους ανθρώπους που παίρνουν αυτή την απόφαση, είτε είναι γυναίκες είτε άντρες, δείχνοντάς τους πώς θα σχεδιάσουν την επιχείρησή τους, πώς θα την προωθήσουν μέσα από πράξεις και αποτελέσματα που έρχονται μέσα από αυτό το σχεδιασμό.
1: Ναι, σωστά τα λέτε. Όντως, στην πρώτη εκδήλωση που κάναμε στις 14 Ιουλίου, συζητήσαμε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει μία νέα επιχειρηματία, το περιβάλλον, την αστάθεια, το ρίσκο. Όμως τώρα, δηλαδή τώρα στις 29 Ιουλίου στο Δήμο Διονύσου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Διονύσου, εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο και θα πάμε να παρουσιάσουμε ένα επιχειρηματικό εργαλείο το οποίο είναι διεθνώς γνωστό και ονομάζεται Business Model Canvas. Δηλαδή είναι ο επιχειρηματικός καμβάς, το μοντέλο με το οποίο θα λειτουργεί μία επιχείρηση. Και εκεί μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, μπορούμε να δούμε ποια είναι η πρόταση αξίας την οποία προσφέρουμε εμείς στην αγορά με τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να εντοπίσουμε το niche market, δηλαδή το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς στο οποίο στοχεύουμε να προωθήσουμε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, θα δούμε τα distribution channels, δηλαδή τα κανάλια διανομής, θα δούμε τα customer relationships, δηλαδή τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με πελάτες ανάλογα με το κύκλο ζωής στον οποίο βρίσκονται, θα δούμε την υποδομή την οποία χρειαζόμαστε, τα χρήματα, το budget, θα κάνουμε ένα forecasting. Άρα λοιπόν τώρα προχωράμε σε μεγαλύτερο βάθος, έτσι ώστε οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι για να δημιουργηθεί μια νέα επιχείρηση πρώτα τη μελετάμε στο χαρτί εκ του ασφαλούς και μετά ξεκινάμε την επιχείρηση.
0: Δημιουργούμε το πλάνο δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς, να το πούμε μία λέξη, δημιουργούμε το πλάνο και αυτό λοιπόν το επιχειρηματικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε, το Business Model Canvas, μας δίνει την τελική απάντηση αν όντως αυτό το μοντέλο που έχουμε σκεφτεί στο μυαλό μας λειτουργεί πριν ξεκινήσει, γιατί αν δεν πάει καλά, κύριε Γαριφάλου, σε εκείνο το σημείο, όταν κάνουμε τη μελέτη στο χαρτί, σκίζουμε το χαρτί, αν δεν μας βγαίνουν τα νούμερα, και το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή, 1, 2, 3, 10 φορές. Όταν όμως κάποιος πάει και κάνει έναρξη στην εφορία και δεν έχει υπολογίσει ακριβώς το πλάνο της επιχείρησής του, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά και δεν μπορείς εύκολα να κάνεις πίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η μερίδα, να πούμε, να επισημάνουμε, να το τονίσουμε πολύ με μεγάλη, με δυνατή φωνή, ότι είναι δωρεάν. Έτσι δεν είναι? Και για να δηλώσει ο κόσμος συμμετοχή, δώστε μας ένα τηλέφωνο, γιατί βλέπω, και δημοσιεύματα.
1: Μπορούν να μας δουν στα τηλέφωνα της σχολής, τα δίνω τώρα. Είναι το σταθερό, το 210-88-1114. Είναι και το κινητό της σχολής, 6940-26-60-63. Και μπορεί να στείλει και email στη σχολή στο info@athensfashionclub.com. Είναι δωρεάν η εκδήλωση, ανοιχτή για όλο το κοινό. Θα χαρούμε πάρα
0: πολύ.
1: Άρα
0: μπορεί και σήμερα ο κόσμος να δηλώσει συμμετοχή και αύριο και την Τρίτη.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται. Κλείνουμε τις τελευταίες συμμετοχές. Θα είμαστε εκεί μαζί με το Δήμο Διονύσου. Γίνεται υπό την αιγίδα
0: του Δήμου
1: Διονύσου.
0: Μπράβο.
1: Ναι, και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε που φιλοξενούν αυτή την εκδήλωση και μας παραχωρούν την
0: Αλλά δεν έχει να χάσει κάτι ο άλλος. Μόνο κέρδος έχει από αυτή τη συμμετοχή.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όποιος έρθει θα περάσει καταρχήν ευχάριστα, γιατί η συγκεκριμένη εκδήλωση, η εκπαίδευση δηλαδή που θα κάνω εγώ ίδια, είναι ένα workshop. Το workshop είναι διαδραστικό, δεν είναι διάλεξη. Άρα λοιπόν όποιος θα έρθει θα δει ότι θα ενταχθεί σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι επιχειρηματικότητας που δεν το έχει ξανακάνει μέχρι τώρα.
0: Να ρωτήσει, να μάθει και πολλά άλλα.
1: Ναι, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του, θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με άλλους συμμαθητές ή συμμαθήτρες, να το πούμε έτσι, για να δημιουργήσει μια εικονική επιχείρηση. Θα είναι λοιπόν, εκτός από business, θα είναι και fun, θα είναι και ψυχαγωγία.
0: Λοιπόν,
1: ας έρθουν με τους φίλους τους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και στη συνέχεια εμείς είμαστε εκεί, η σχολή μόδας Athens Fashion Club είναι εκεί να τους υποστηρίξει.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε, γιατί έχουμε μόλις μισό λεπτό στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 210-88-11-114. 210-88-11-114. Μπορεί να καλέσει ο κόσμος να δηλώσει συμμετοχή. Κυρία Βιτινίδου, ευχαριστώ.
1: Κύριε Γαριφάλου, σας ευχαριστώ που πάντα με καλείτε για τόσο επίκαιρα και καυτά θέματα που αφορούν την κοινωνία και τους πολίτες.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά τα μηνύματα. Τι λέει εδώ ο Νίκος, λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο κοπηλατοδρόμιο έχει ανοίξει και για τους ερασιτέχνες αθλητές, δηλαδή για όποιον ήθελε να μάθει να κάνει κοπηλασία. Από το 2012 φυσικά δεν λειτουργούσαν αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης και πολλά άλλα. Ολυμπιακά ακίνητα έμειναν στην τύχη τους. Να είστε καλά, ακολουθεί ο πατέρας Σεραφείμ, αμέσως μετά νομίζω έχει αλλάξει το πρόγραμμα. θέμα ο Γιάννης ο Τσιτούρης, 11 με 1, καλά το θυμάμαι, και άλλα πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο στις 7 το πρωί. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην επικαιρότητα, σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και απόδοσης ευθυνών σχετικά με τις οικοδομικές κατασκευές φέρνει στην επιφάνεια ο τραυματισμός ενός διανομέας στον Πειραιά, ο οποίος εγκλωβίστηκε κάτω από λαμαρίνες όταν σκαλωσιά πολυκατοικίας κατέρευσε από τον μπουρίνι της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Ο άτυχος εργαζόμενος, που σώθηκε από θαύμα χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου όπου έζησε, ενώ το περιστατικό προκάλεσε παράλληλα σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του τραμ. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου που παρέλαβε μια χειροβομβίδα για την προετοιμασία μιας στοχευμένης επίθεσης, η οποία σχεδιάστηκε υπό τις εντολές ενός 39χρονου ισοβήτιου ομοεθνούς του από τις φυλακές των Διαβατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των περίπου 15 πιθανών στόχων που τέθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ισίδωρος Δογιάκος, ο οποίος ειδοποιήθηκε να απομακρυνθεί από την οικία του, ενώ οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ασύλληπτου Έλληνα ποινικού που εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή σε δίκη των πρώην Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου και πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού επιβεβαιώνει και συνδέει στοιχεία για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών με τη μέθοδο του μπαζώματος, διότι αποκαλύπτει την αυθαίρετη μεταφορά 300 κυβικών μέτρων χώματος με συντρίμια και ανθρώπινα υπολείμματα σε ιδιωτικό οικόπεδο με το πρόσημα της ανέγερσης μικρής εκκλησίας στο χώρο του δυστυχήματος. Το πόρισμα καταλογίζει πρόθεση στους παριστάμενους αξιωματούχους για παρακόλληση της δικαιοσύνης και απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ενώ διατάσσει ξεχωριστή δικογραφία για στελέχη της πυροσβεστικής που συνέταξαν ελλιπείς εκθέσεις και εμπόδισαν την έρευνα του εξειδικευόμενου κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Επρισμού. Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές εντόπισαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του εντός του γραφείου του. Εξέλιξη που αποδυναμώνει το σενάριο της ληστείας. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του θύματος πιέζει για την πλήρη εξέταση εναλλακτικών κινήτρων του εγκλήματος και επιπλέον πιθανών συνεργών στην υπόθεση εν ώψη της αυριανής προγραμματισμένης απολογίας του 28χρονου Αιγύπτιου καθ' ομολογίαν δράστη. Σε κατακόρυφη άνοδο έφτασε η θερινή έξοδος των αδειούχων από τα λιμάνια της Αττικής. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου που μας πέρασε, κατέγραψε το ισχυρότερο κύμα αναχωρήσεων των Αθηναίων, συγκεντρώνοντας συνολικά 50.917 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρονικό. Η αυξημένη κινητικότητα συνεχίστηκε καθόλου το Σαββατοκυριακό. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διεβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Ορθοδοξίας στην πράξη, και πάλι χαίρετε. Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά την Αγία Παρασκευή, την Οσιομάρτυρα, μαζί με πολλούς ακόμα Αγίους, αλλά σε όλη την Ελλάδα, στην Ήπεθρο και στις πόλεις, η Αγία Παρασκευή, λαοφιλής Αγία, τιμάται σήμερα ιδιαιτέρως και από χθες με τον Εσπερινό και με λαϊκά πανηγύρια κατά τόπους, αλλά και όλες εκείνες τις λατρευτικές ακολουθίες και πράξεις στους ναούς μας προς τιμήν της. Να έχουμε τις πρεσβείες της και ας είναι εκείνοι οι οποίοι φέρουν το όνομά τους, γυναίκες και άντρες, ευλογημένοι ιδιαίτερα από αυτήν που γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου, περίπου το 138 και μετά Χριστόν, ήταν κόρη ευσεβών χριστιανών του Αγάθωνα και της Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα της έδινε παιδί, και επειδή το παιδί τους γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή, το ονόμασαν έτσι. Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα στη Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης, κηρύσσοντας το λόγο του Χριστού. Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα είδωλα. Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα. Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε έναν λέβητα με καυτό λάδι και πίσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπό του στον λέβητα, καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει πως η Αγία είχε μείνει ανέπαφη, για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε. Η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει στον Χριστό ή κατ' άλλους να σταματήσει τους διαγμούς εναντίον τους. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη, μέχρι που έφτασε και στην Ελλάδα, και στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά για να τελειωθεί με διαποκεφαλισμού θάνατο, λέει μία παράδοση. Παρόλα αυτά, σήμερα σε πολλές εκκλησιές της Αγίας τιμήθηκε η μνήμη της, και εμείς στην εκκλησιαστική μας κοινότητα στην Αγία Μαρίνα, όπου το αριστερό κλήτος του ναού είναι συναφιερωμένο στις Αγίες Εκατερίνη και Παρασκευή, την τιμήσαμε στο ναό, αλλά και σε ένα ιδιωτικό ναό τον οποίο έχει κατασκευάσει η οικογένεια Θεοδόρου στα όρια της ενορίας μας, και τον λειτουργούσε έως πέρυσι ο εκ της οικογενείας ιερομόναχος Ειρήναρχος, και φέτος εξυπηρετήσαμε και εκείνη τη λειτουργική ανάγκη στην ενορία. Όμως θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι στην Αγία Παρασκευή στο Παγκράτη, έναν άλλον ναό που βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικό χώρο και τον οποίο τα τελευταία χρόνια εξυπηρέτησα, δεν θα βρεθώ φέτος εκεί, γιατί ενόχλησε την οικογένεια η υπόθεση ότι η Αγία μας ήταν εναντίον της εξουσίας, αφού η εξουσία προσπαθούσε να επιβάλλει με υποχρεωτικότητα την άρνηση στον Χριστό. Και δεν θέλουν οι άνθρωποι να ακούνε την αλήθεια, οπότε θεώρησαν ότι έχω πολιτικό λόγο όταν ελέγχω την εξουσία. Δεν θα πω ότι είναι αδαείς, θα πω πιθανώς ότι είναι
προσκολλημένη στα γήινα και τα γήινα όπως μας βολεύουν και όπως μας καθοδηγούν στα κέρδη και στα ωφέλη μας, μας φέρνουν να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στις αδικίες της εξουσίας, να κλείνουμε και τα αυτιά μας μπροστά στα τόσα που ακούγονται, να κλείνουμε τελικά την ψυχή μας και να μην θέλουμε να δούμε την αλήθεια για τα πώς λειτουργούν τα εξουσιαστικά πράγματα και στην πατρίδα μας, όχι υπέρ του λαού και σε υπηρεσία του λαού, αλλά εις όφελος των ολίγων, των βολευόμενων βολευτών και βουλευτών και εκείνων που χρησιμοποιούν τον όρο υπουργοί χωρίς να είναι, γιατί υπουργός είναι ο υπηρέτης, υπουργοί του λαού αλλά να είναι υπουργοί των εαυτών τους, και φυσικά τον τρισάθλιο τύρανο της πατρίδας μας, ο οποίος ως υπηρέτης του τρισκατάρα του καθοδηγεί την Ελλάδα στην εξαφάνιση. Λυπάμαι ειλικρινά που αυτή η κυρία δεν μπορεί να καταλάβει την αλήθεια και θεωρεί ότι όταν λέμε ότι η Αγία Παρασκευή πήγε κόντρα στην εξουσία, πολιτικολογούμε. Τι να κάνουμε, το μυαλό του καθενός έχει τα όρια του, από την θέληση ή όχι, να το καλλιεργήσει και να το αναπτύξει. Ο Θεός να μας ευλογεί δια της Αγίας Παρασκευής. Στο τέλος της εκπομπής μας θα ακούσουμε μια πολύ ωραία αναφορά του πρωτοπρεσβύτερου Ευάγγελου Παπανικολάου σε πράγματα επίκαιρα ένα χρόνο πριν είναι αυτή η εκπομπή, το κομμάτι, το απόσπασμα της οποίας θα παρακολουθήσουμε στην εκπομπή μας, αλλά είναι απολύτως επίκαιρη για τα περισσότερα από τα όσα θα ακούσετε από το στόμα του φωτισμένου αυτού ιατρού και ιεραπόστολου κληρικού. Σήμερα λοιπόν μαζί με την Αγία Παρασκευή εορτάζουν οι Άγιοι Ερμόλαος, Έρμιπος και Ερμοκράτης. Οι Άγιοι αυτοί υπήρξαν την εποχή του Αγίου Παντελεήμονος και μάλιστα ο Ερμόλαος ήταν ο δάσκαλός του. Σήμερα λοιπόν μαζί τους εορτάζουν και η Αγία Ωρεοζήλη, ο Όσιος Ιγνάτιος ο Στυρονίτης, ο Άγιος Απίπων, η Αγία Ιερουσαλήμ, είναι φίλη της Ωρεοζήλης και σύνικος και συμμάρτυράς της. Γιορτάζει ο Όσιος Γερόντιος, συγγνώμη, ο Αγιορείτης και ο Άγιος Ιάκωβος ο Εναλάσκα, ο Όσιος Σιμεών ο Αρχιμανδρίτης και Στυλίτης, και επίσης τιμούμε σε σύναξη την Υπεραγία Θεοτόκο πέραν εν το πηγαδίο πλησίων του νέου εμβόλου, χωρίς να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την σύναξη αυτή την οποία κατέγραψαν οι πατέρες μας στα μηνολόγια, και τελούμε ανάμνηση των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πέραν εν σκάλες, καθώς και ανάμνηση των εγγενείων του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν χαλδές. Να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων μας και να πορευόμαστε με την παράκληση προς τον Κύριο να μας ελεεί και να μας φωτίζει, και γι' αυτό θέλω με τη βοήθεια του ηχολήπτη μας, του Εφραίμ Χαραλαμπίδη, να ακούσουμε ένα Κύριε ελέησον, έτσι όπως οι Αγιορείτες το έχουν ψάλει, ο Ιεροδιάκονος Εμιλιανός ο Βατοπεδινός συγκεκριμένα σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Να μας ελεεί λοιπόν ο Κύριος και εμάς και όλους. Η ημέρα σήμερα και την είναι Κυριακή, από την Εκκλησία μας δίδεται αξία και τιμή στην Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό το Αποστολικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στην Όσιο Παρθενομάρτυρα Παρασκευή και επιλέγεται επί τη μνήμη της να διαβάζεται σήμερα στους ναούς μας. Η μετάφραση στην νεοελληνική γλώσσα, απόδοση του αρχικού κειμένου κατά την πράξη των τεσσάρων καθηγητών, η οποία έχει καταγραφεί στο εκλογάδιο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει ως εξής: από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου και στο κεφάλαιο 23 από τον στίχο, συγγνώμη, στο κεφάλαιο 3 από τον στίχο 23 έως το κεφάλαιο 4 στον στίχο 5, και ακούσαμε σήμερα στους ναούς μας, θα ακούσουν όσοι δυτικότερα θα τελέσουν τη Θεία Λειτουργία αργότερα λόγω της ώρας, το εξής: αδελφοί, πριν έρθει ο Χριστός μας φρουρούσε ο νόμος, ήμασταν φυλακισμένοι ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σε Αυτόν μας χάρισε τη σωτήρα.

είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στο νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στο νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Με αυτό λοιπόν το κείμενο η Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Παρασκευής και θα ήθελα με την βοήθεια του Εφραίμ να ακούσουμε το απολυτίκιο της Αγίας και συμπροσευχόμενοι με τον ύμνοδο και τον ύμνογράφο να παρακαλέσουμε την Αγία να παρασκευάζει δρόμους ειρήνης και αγάπης και ευημερίας στους ανθρώπους.

Το απολυτίκιο που ακούσαμε το απέδωσε ο Ιωάννης Σταύρου και είναι από ζωντανή ηχογράφηση το 2012. Να περάσουμε αμέσως στην Ευαγγελική περικοπή της ημέρας που είναι από την συνέχεια των Ευαγγελίων μετά το Πάσχα στην 8η Κυριακή του Ματθαίου και το Ευαγγέλιο είναι από το κεφάλαιο 14 και μεταξύ των στίχων 14 έως 22. Εκείνον τον καιρό ο Ιησούς είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους τους. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε. Δεν έχουμε εδώ πέρα παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια», του απαντούν. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως, ύστερα, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη έως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Μια πάρα πολύ όμορφη περικοπή σήμερα ακούμε στις εκκλησιές μας του Ευαγγελίου. Το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, και του χορτασμού των ανθρώπων χωρίς πλήθος φαγητού αλλά με θαυματουργικό τρόπο από 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Θα ήθελα να κάνω έναν μικρό σχολιασμό στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή για το τι έγινε μετά το φαγητό. Δείτε τι λέει ο Χριστός στους μαθητές όταν όλοι έφαγαν και χόρτασαν. Μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια και ήταν 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτό το μάζεψαν τα περισσεύματα από το φαγητό είναι μια πράξη η οποία θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση από όλους μας όταν υπάρχει στο τραπέζι μας περίσσια φαγητού. Σίγουρα δεν μαγειρεύουμε έτσι όπως ο Χριστός υπέδειξε στην Μάρθα με το ενώσε στη χρία, αλλά μαγειρεύουμε με την δύναμη της θέλησης να έχουμε πολλά ακόμα και αν δεν μπορούμε να τα φάμε. Και όταν αυτά περισσεύουν θα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας υποδεικνύει ο Κύριος σε αυτή την περικοπή, δηλαδή τα περισσεύματα όχι να τα πετάμε αλλά να τα μαζεύουμε, και αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε εμείς

0: Υπάρχουν γύρω μας πολλοί που έχουν ανάγκη φαγητού. Υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι τους οποίους οι εξουσίες έχουν οδηγήσει στην απόλυτη παινία. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας οι οποίοι για ένα κομμάτι ψωμί θα πούν εκατοντάδες ευχαριστώ σε αυτόν που θα τους το δώσει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ας σκεφτόμαστε και έτσι να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν τούτη την ώρα να πούμε στην αγάπη σας ότι στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε τον πατέρα Ευάγγελο να μοιράει επίκαιρα. Ακούστε τον προσεκτικά. Μην έρθει κάποιος σαν την κυρία που σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής μας και πει ότι πολιτικολογεί. Δεν πολιτικολογεί. Ο έλεγχος της εξουσίας δεν είναι πολιτικολογία. Είναι ευθύνη του ιερέα. Είναι ευθύνη της Εκκλησίας. Είναι εκείνο που έκανε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Είναι εκείνο που έκανε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι εκείνο που έκανε ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων. Είναι εκείνο που έκαναν πολλοί Άγιοι μας και κυρίως είναι αυτό που έκαναν οι μάρτυρες σαν την Αγία Παρασκευή που γιορτάζουμε σήμερα. Ακούστε λοιπόν τον γλαφυρό πατέρα Ευάγγελο, τον αγαπητό και σεβαστό μας, και η εκπομπή μας θα καταλήξει με το απολυτίκιο της ημέρας που είναι του Βαρέως ήχου και το Θεοτοκείο αντίστοιχα, έτσι όπως έχουν καταγραφεί από τον Ισαάκ Άπα στην διαδικτυακή του αποθήκη μουσικών καταγραφών. Σας χαιρετούμε έως την επόμενη Κυριακή.
1: Μερικές συζητήσεις που έχω είναι ότι κάποιοι αδελφοί καθηγούμενοι δεν θα παραστούν. Και με αυτό θα δείξουν ακριβώς το ότι δεν συμφωνούν με την άποψη ότι πρέπει να γίνει μια υποδοχή μεγαλοπρεπής, αυτοκρατορική, βυζαντινή στον Πρωθυπουργό, όχι διότι το αξίωμά του δεν αξίζει αυτή τη στιγμή, αλλά διότι τα έργα του όσον αφορούν και τα εκκλησιαστικά και τα της πολιτείας, διότι μας λένε όχι, δεν πρέπει να λέτε τίποτα. Πώς θα τα πούμε? Θα πούμε για όλα. Και θα πρέπει να σας πω δύο λόγια, να δούμε ποιον θα υποδεχτούμε με τις καμπάνες, ποιον θα υποδεχτείτε με τα θυμιάματα, ποιον θα υποδεχτούμε με το Άγιο Ιερό Ευαγγέλιο, που όλα σχεδόν που έχει κάνει όσον αφορά τα εκκλησιαστικά αλλά και τα της οικονομίας της χώρας και άλλα πράγματα είναι σαν τον αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Και θα προτείνουμε ένα Ευαγγέλιο, και μάλιστα από τα παλαιά Ευαγγέλια, να τον υποδεχθούμε με το Άγιο Ευαγγέλιο, ψάχνοντας το άξονα στην, καθώς θα μπούμε στην εικόνα να προσκυνήσουμε τη Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παθαίνου Μαρίας. Και πάμε. Δεν είναι σωστό, πατρε Βάγγελε, να υποδεχόμαστε πρόσωπα τα οποία εξέχοντα είναι στην πολιτική? Ναι. Οφείλουμε να τιμούμε τους ανθρώπους που είναι υπερέχοντες στην εξουσία. Οφείλουμε να προσευχόμαστε, όπως λέει ο Παρθένιος, ο καλός αυτός ηγούμενος που είναι στην Αγίου Παύλου, που λέει, εγώ λέει, κλαίω, παρακαλάω να σωθεί η ψυχή του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, οφείλουμε αυτό το πράγμα με πολύ αγάπη. Όμως, όταν λέει κάπου το βέλημα της ερημόσεως θέλει να πάει να σταθεί σε τόπο Άγιο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όχι να προστατέψουμε τον τόπο τον Άγιο. Δεν παθαίνει τίποτα ο Άγιος τόπος από το να τον επισκεφθεί οποιοδήποτε. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην τιμήσουμε την ανεσχυντία. Τίποτα άλλο. Θα πέσουμε στα πόδια του Πρωθυπουργού να τον εχαιρετήσουμε, να τον ασπαστούμε, να τον εφηλήσουμε, να τον πάμε εκεί που είναι, ας πούμε, που υποδέχονται τους ξένους πολιτικά, τον άνθρωπο, να τον κεργάσουμε, να του κάνουμε τραπέζι, να προσευχηθούμε, να πούμε και το Πατερημόν μαζί κτλ. Μετά να τον πάμε, να τον οδηγήσουμε, να του δείξουμε τα κοιμήλια, να του δείξουμε τα μουσεία, να του δείξετε τον τράγο, δείξτε τα όλα, δείξτε τα όλα. Ποιον θα υποδεχτείτε? Έχω κάνει μια περίληψη. Λοιπόν, υπάρχει μια λύση, υπάρχει. Ποιον θα υποδεχτείτε? Αυτόν που υποστηρίζει κατά βάση τον πολιτικό γάμο. Και βέβαια ο πολιτικός γάμος είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Δεν θα υποχρεώνω, δεν πρέπει να υποχρεώνονται οι άνθρωποι να κάνουν ένα γεγονός για τη ζωή τους που λέγεται γάμος και που είναι συγκεκριμένο πράγμα. Αρσενικό με θηλυκό. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Λοιπόν, και γι' αυτό οι άνθρωποι τον είπαν πολιτικό γάμο. Και ο Θεός να συγχωρέσει τον κύριο σοσιαλιστή, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, ο οποίος νομίζω επί αυτού εισήχθη αυτό το θέμα. Και πολλοί άνθρωποι που είχαν και ψυχολογικό και είχαν και άνθρωποι είχαν το δικαίωμα να μην πάνε στην εκκλησία, με αυτόν τον τρόπο λύθηκε. Και τότε ξεσηκώθηκαν πάλι πολλοί χριστιανοί και λέγανε όχι να είναι υποχρεωτικός ο θρησκευτικός. Αυτή η λέξη υποχρεωτικός έχει κάψει και τον Πρωθυπουργό. Αν κατηγορείται κάτι ο Πρωθυπουργός σε σχέση ακόμα και με τον εμβολιασμό που έγινε της χώρας, ας τα αφήσουμε την οικονομική έρευνα που πρέπει να γίνει για να δούμε πόσα λεφτά πληρωθήκανε στη Pfizer από τα εμβόλια και πόσα λεφτά, εάν είχαν πληρωθεί για τους 32, 35, 40 χιλιάδες ανθρώπους που μας φύγανε, που ήταν, είναι μεγάλος αριθμός, εάν είχαν δοθεί για να έχουμε έγκαιρα τα μονοχρονικά αντισώματα, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα φεύγανε. Πόσο κάναν τα μονοχρονικά αντισώματα για 40.000 ανθρώπους και πόσο κάνανε τα εμβόλια για 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτά είναι μετρητά, μετριώνται. Εγώ λέω αυτό. Και αυτή η ρημάδα, η υποχρεωτικότητα, και όταν δεν το έκανες το πρόστιμο, και ειδικά στους μεγάλους ανθρώπους το πρόστιμο που τους έχεις βάλει τη σύνταξη 400 ευρώ και τους έπαιρνες σε 100 πρόστιμο και τον καταδίκαζες τον άνθρωπο αυτόν, αυτά τα ξεχάσατε Άγιοι Πατέρες? Τα ξεχάσατε Άγιοι Πατέρες? Τα ξεχάσατε Άγιοι Πατέρες? Αλλά εσείς ήσασταν ασφαλισμένοι μέσα στο Άγιον Όρος και δεν βλέπατε την ανάγκη των ανθρώπων απ' έξω, οι οποίοι σερνόντουσαν γριές 105 χρονών μέχρι που να αποφασίσουν ότι δεν κάνουν οι γριές των 105 χρονών το εμβόλιο. Εν πάση περιπτώσει, η λέξη υποχρεωτικότητα, πατέρες, όπως δεν είναι σωστό να υπάρχει υποχρεωτικός γάμος, να είναι ο γάμος εκκλησιαστικός και να μην είναι και πολιτικός, δεν είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν να στερνώνται στην εκκλησία, γι' αυτό και είναι ανοιχτικό να γίνει και πολιτικός δεγόμενος γάμος. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εμείς κάνουμε τον εκκλησιαστικό γάμο. Έφτασε αυτό, όχι. Ο κύριος Πρωθυπουργός, για ποιον θα υποδεχτείτε Άγιοι Πατέρες, σε ποιον θα χτυπήσετε τις Αγίες Καμπάνες, αυτές τις καμπάνες του πρωτάτου, πού θα τις χτυπήσετε? Για τον άνθρωπο ο οποίος, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία μία χάρη του ζήτησε αυτού του ανθρώπου, του είπε σε παρακαλούμε κάνε το ισοδύναμο του γάμου, κάντο στους ανθρώπους αυτούς που θέλουν, ας είναι ισοδύναμο γάμου, ας κάνουν, δεν είναι, αλλά μην το πεις γάμο. Μην το κάνεις γάμο, μην πεις αυτή τη λέξη, μην αλλάζεις, μην διαστρέφεις λέξη που είναι 4.000 χρόνων, μην την πεις, βάλε κάτι άλλο, αυτό θα κάνεις. Οι άνθρωποι ας έχουν τα δικαιώματά τους, ισοτίμως με τους υπολείπους, σιγά, αλλά μην το πεις γάμο, όχι. Σε τι άκουσε την εκκλησία? Όταν η σύνοδος τον παρεκάλεσε, όταν εσείς γράψατε γράμμα οι αγιορείτες πατέρες, σας έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια και εσείς να το γράψετε τα δικά σας. Είναι τόσο δύσκολο αυτό το θέμα. Τι φοβάστε, μωρέ? Ξέρετε τι διαδίδει προτού να έρθει εκεί? Όλα τα κανάλια, όλα τα παπαγαλάκια, μέχρι και Ρομφαία το έγραψε, ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται εκεί και έχει τάξει ότι θα σας φέρει χρήματα. Ξέρετε τι ακούει ο μικρός φτωχός εδώ, ο καημένος ο φτωχός, που βγάζει, παίρνει 1.000 ευρώ για να ζήσει και άλλα 1.000 γυναικούλα του και πληρώνει 800 ευρώ ενίκιο Άγιοι Πατέρες και σου λέει αυτοί τα έχουν βρει με αυτόν και κουβεντιάζουν και άλλα μας λένε το πρωί, άλλα μας λένε το βράδυ και για τα χρήματα τα κάνουν όλα και εμείς οι άνθρωποι με την τιμιότητα προχωράμε και μας λένε πηγαίνετε με το σταυρό στο χέρι και αυτοί γιατί δεν πάνε με το σταυρό στο χέρι? Έτσι λέει ο κόσμος. Και ξέρετε, τον κόσμο μία φορά τον κοροϊδεύεις, δύο φορές τον κοροϊδεύεις, τρεις φορές τον κοροϊδεύεις, δεν κοροϊδεύει τον κόσμο σου. Και πικραίνονται οι άνθρωποι και περιμένανε από το Άγιον Όρος μία παρηγορία, ένα μικρό όχι, ένα όχι, ένα όχι. Ένα όχι. Σας έκανε, είπαμε, πολιτικό γάμο και κάνει την πολιτική κηδεία. Καλά την πολιτική κηδεία, μα πάνε και αυτοί. Την κάψη των κεκοιμημένων, το οποίο να ξέρετε είναι καταστροφή της φύσεως, γιατί είναι τόση η ενέργεια που παίρνεις για να γίνει να καεί ένας άνθρωπος, ώστε ακόμα και περιβαλλοντολογικά δεν συμφέρει. Και όμως εσείς ούτε και σε αυτό. Να όλα καλά και άγια. Εντάξει και η καύση. Όποιος θέλει ας πάει να καεί. Που δεν καίγονται όσοι θέλουν. Καίγονται όσοι θέλουν τα παιδιά τους. Οι ίδιοι μπορεί να μην θέλουν να καούν. Τι κάνατε εσείς να κάνετε ένα κείμενο, να κάνετε ένα κείμενο, να στηρίξετε τις γριές και να τους πείτε να αφήσετε χαρτί που να λέει ότι εγώ δεν θέλω να καώ, να μην σας με κάψετε. Τι κάνατε, κάνατε κάτι, τίποτα. Α, εκεί έχετε προσευχή. Άγιοι πατέρες, ξέρω ότι μπορεί να με απογορέψετε, είναι εδώ το γιο σου. Δεν πειράζει. Κάποιος πρέπει να εκφραστεί. Και να μου πεις εσύ ποιος είσαι, βρε βρωμόπαπα. Δεν είμαι, τίποτα δεν είμαι. Και σας φιλώ τα πόδια και ζητώ συγγνώμη που σας τη λέω. Και πραγματικά η γλώσσα μου είναι καλή. Διότι θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ σκληρή η γλώσσα μου. Έχει αγάπη όμως η γλώσσα μου και σας παρακαλώ, στηριζόμασταν σε εσάς. Εμείς μεγαλώσαμε στο Άγιον Όρος, όπως πολλοί από εσάς. Εγώ πρώτη φορά ήρθα στο Άγιον Όρος το 1978. Και τώρα είναι, πόσο είναι, είμαι 64 χρονών. Και ήρθα στο Άγιον Όρος 17,5 χρονών παιδί. Λοιπόν, προχωράμε στα υπόλοιπα. Ας πάμε στα πολιτικά θέματα. Γιατί μην πείτε, α, θα πείτε, δεν μας ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρουν για τα πολιτικά θέματα, πατέρας. Όταν υπάρχει ένα, η ΕΕΠ κάνει υποκλοπές, σας ενδιαφέρει. Γιατί? Διότι είμαστε πάντοτε υπέρ αδικουμένου. Όταν κάποιος μου παρακολουθεί τη ζωή μου χωρίς την άδειά μου και φτάνει στο σημείο να παρακολουθούνται οι αδελφοί του, τα παιδιά, ξέρω ποιος παρακολουθείτε όλοι, οι αντιπολίτευση, ξέρω ποιος παρακολουθείτε, εσχρά δηλαδή, και βάζεις μπροστά την ασφάλεια της χώρας, συγγνώμη δηλαδή, τι γίνεται, τι κράτος είναι αυτό που είναι κτισμένο έτσι? Θυμόσαστε πολλοί από εσάς που είστε τώρα 60 χρονών, τι αγώνα έγινε με τη γενιά του 114, του ξέρετε, αυτοί που είστε 70 περισσότερο, ο Παναγιώτης 86, τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, τι αγώνας έγινε για αυτό το πράγμα και τι αγώνας έγινε για το θέμα της ελευθερίας και να καούνε οι βρωμοφάκελοι που μας είχε κατασκευάσει πάλι το ίδιο συνάφι. Άλλαξε. Δεξιά ήταν, δεξιά είναι, δεν είναι κακό. Καλά κάνουν οι άνθρωποι να δεξί. Αλλά αυτό το συνάφι είχε κατασκευάσει τους φακέλους. Και τώρα ήρθαν οι φάκελοι από άλλη μεριά και βέβαια ένας φάκελος για να φτιαχτεί πρέπει κάποιος να σε προκλουθεί. Έγινε τίποτα, τίποτα. Τι κάνανε, το αρχιοθετήσανε. Όχι πατέρες. Μην πείτε δεν ξέρουμε, δεν ακούσαμε, δεν μάθαμε. Όπως είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος όταν τον ρώτησαν στο Πολυτεχνείο τι κάνατε και είπε διάβαζα. Τι, εσείς τι διαβάζετε κι εσείς, πού διαβάζετε? Μήπως το Άγιον Όρος δεν έχει τηλέφωνα, μήπως το Άγιον Όρος δεν έχει ίντερνετ, τα γνωρίζετε όλα. Μια ευκαιρία είχατε και έχετε, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, μια ευκαιρία έχετε, έτσι ο λαός να ξαναζεσταθεί. Πάμε παρακάτω. Είπαμε την υποχρεωτικότητα, είπαμε τα πρόστιμα. Δεν μου λέτε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι ενώ στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες συζητιέται το θέμα για τις ανεμογεννήτριες, ότι οι ανεμογεννήτριες, εσείς δεν έχετε βάλει όλοι φωτοβολταϊκά και είστε μια χαρά? Και τι να υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αφού με τα φωτοβολταϊκά μια χαρά πήγατε, πάτε. Περισσότεροι από εσάς έχετε φωτοβολταϊκά και το ρεύμα και τα λοιπά και ψυγεία και δόξα σε Θεός. Τι δουλειά έχουν οι ανεμογεννήτριες? Και να σας πω κάτι άλλο. Εγώ είμαι ένας παπαδάκος που λειτουργάω σε ένα μοναστήρι που λέγονται Αγία Νύπλια. Λοιπόν, τα κάψανε τον Ιούλιο και τη Μεγάλη Παρασκευή του επομένου χρόνου, την ώρα που κάναμε τον επιτάφιο, αυτοί μέσα στη νύχτα με ελικόπτερα που φωτίζανε, φτιάχνανε τις ανεμογεννήτριες. Το μέρος που κάηκε. Που κανονικά θα έπρεπε να χειριστεί ο νοσοτέο και να πει δεν μπαίνει εδώ τίποτα. Δεν τα ξέρετε. Δεν τα ακούτε και θα χτυπήσεις καμπάνες να υποδεχθείς έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτή τη δυνατότητα των ανεμογεννητριών αμελέτητο τελείως και να γεμίσει ο χώρος και ο τόπος που όταν θα χρειαστεί αυτές να φύγουνε τότε θα θέλει άλλα τόσα λεφτά για να φύγουνε. Εν πάση περιπτώσει θα μου πεις παπά μου δεν είναι αυτά για μας. Καλά, δεν είναι. Αυτά. Δεν μου λέτε πατέρες, δεν σας έχει απασχολήσει ότι δεν έχει γίνει μια ιατρική έρευνα για το τι επιπτώσεις είχαν τα εμβόλια στους ασθενείς? Δεν έπρεπε να γίνει? Μπορεί να μην έχει καμία. Καμία. Εγώ στο λέω δεν είχαμε καμία. Δεν έπρεπε στο πανεπιστήμιο να έχουν δοθεί χρήματα και να γίνει όπως γίνεται σε όλα μέρη του κόσμου. Μία έρευνα. Τι έχουν ασθένειες ή τι, αν έχει γίνει. Μπορεί να μην έχει γίνει τίποτα. Και μπράβο. Ή να γίνει κάτι που δεν είναι στατιστικό σημαντικό. Με καταλαβαίνετε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Θα χτυπήσετε τις καμπάνες σε έναν άνθρωπο που ακόμα και αυτό, να ξέρετε, είναι το κράτος αυτό με τη συγκεκριμένη κατάσταση, είναι απλωμένο παντού. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Είναι ολάκληρα κλιμάκια από πάνω μέχρι κάτω που φτάνουν. Εγώ ίσως κινδυνεύω που σας τα λέω. Ναι. Αλλά όμως δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει αυτό συμβαίνει. Και θα πάμε και στα παρακάτω, τα φρέσκα που ακούτε. Δεν μου λέτε. Εκκλησιαστικό. Είδατε τι έγινε. Θα χτυπήσετε τις καμπάνες για ένα κράτος το οποίο λέει ότι θέλει να χωριστεί η εκκλησία από το κράτος και την ίδια ώρα το έχει, την έχει αγκαλιάσει την εκκλησία και την κρατάει εδώ τόσο σφιχτά ώστε έφτασε σε σημείο να γίνει μια νύχτα, μια αλλαγή νόμου και ενώ η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης ήταν έτοιμη να εκλέξει αυτόν που νόμιζε της εκκλησίας της Κρήτης, αυτόν που νόμιζε βάσει τον καταστατικό και δεν ξέρω τι. Και να επέμβει και να δώσετε μια ερμηνεία εσείς, να δώσει μια ερμηνεία η Υπουργός Παιδείας διαφορετική και να είναι τώρα η Εκκλησία της Κρήτης να δει πώς θα ισορροπήσει αυτό το πράγμα. Ποιος ανακατεύθηκε σε αυτό? Ποιο Μητρόπολη είναι? Η Μητρόπολη Χανίων. Ποιος είναι από τα Χανιά? Εγώ. Ποια είναι η Υπουργός? Τι Υπουργός είναι? Είναι Υπουργός Παιδείας. Ποια είναι ο κράτος? Ποια είναι ο κόμμα τους? Ποιος είναι στο κόμμα αυτό και ποιος είναι πρωθυπουργός της χώρας? Αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος. Και θα χτυπήσετε τις καμπάνες. Χτυπήστε του. Πάμε και σε κάτι άλλο. Δεν μου λέτε Άγιοι Πατέρες. Εμείς μάθαμε στην Εκκλησία να είμαστε υπέρ των αδικουμένων. Είμαστε. Δεν μου λέτε καλοί μου πατέρες, χρυσοί μου πατέρες. Δηλαδή, πέστε μας τι να κάνουμε. Γράψτε μας ένα χαρτί, ρε παιδιά, και πέστε μας. Εμείς θα πηγαίνουμε με αυτό το πράγμα, να το ξέρουμε. Δεν μου λέτε, τι δουλειά είχε η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδος στην Κύπρο να πάει και να ζητήσει το κεφάλι του τυχικού? Δεν μιλάτε. Έχει καμία δουλειά. Έχει καμία δουλειά. Η Υπουργός Παιδείας ποιον έχει προϊσταμενό της? Τον Πρωθυπουργό. Άρα δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός ότι πήγε η Υπουργός Παιδείας στην Κρήτη, στην Κύπρο και ζήτησε το κεφάλι του τυχικού? Έτσι λένε αυτοί οι δημοσιογράφοι τους και τα λοιπά. Και σύνοδος το είπε. Τι? Υπάρχει. No. Το μακρύ χέρι. Φτάνει μέχρι εκεί και θα χτυπήσετε καμπάνες. Και καλά εσείς. Και ένα μοναστήρι που έχει περισσότερους Κυπρίους αδερφούς θα τον υποδεχτείτε με λαμπάδες και ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα. Τελικά με ποιον είστε, ρε παιδιά? Εγώ ένας βρωμοπαπάς, φτωχός παπάς, ανόητος παπάς και κλαίω μέρα νύχτα γι' αυτό που νομίζω ότι έχει γίνει μια αδικία. Πού το βρήκατε εσείς αυτό? Πάμε παρακάτω. Μήπως δεν έχετε ακούσει για την υπόθεση του πατρός Αντωνίου? Δεν έχετε αντιληφθεί ότι, προσέξτε κάτι, όταν γίνανε τα Τέμπη, λένε ότι δεν έγινε σύσκεψη για τα Τέμπη το πρωί. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός το ότι έγινε σκάψιμο στα Τέμπη. Πήρανε ρε πατέρες το χώμα με τα κόκαλα των παιδιών που εμείς τη μάμα τα ελείψανε ρε πατέρες και τα πήγανε αλλού και λέει ότι δεν ήξερε ο πρωθυπουργός της χώρας, λέει δεν ήξερε και θα του χτυπήσετε καμπάνες. Ξέρετε κάτι όμως, όταν το Action Steam πέρασε να έρθει στην Αθήνα που δεν ξέρω ήρθε αεροπορικός και γύρισε οδικός, δεν ξέρω τι κάνετε. Όταν πέρασε το Action Steam, οι γονείς θέλανε να σταματήσει το Action Steam στα Τέμπη. Ποιος το απαγόρεψε, ποιος θα σου συνέστησε να μην σταματήσετε? Γιατί να μην σταματάει η Παναγία εκεί πέρα? Γιατί? Διότι τα Τέμπη πρέπει να χαθούν. Υποδεχτείτε τον. Κάντε ένα τεράστιο κόλυβο, τεράστιο. Βάλτε τους αγιογράφους να ζωγραφίσουν απάνω τις 57 μορφές των παιδιών και να του πείτε, έλα να κάνουμε εδώ ένα τρισάλιο στα παιδιά. Να του κάνετε. Να καταλάβει, γιατί τώρα έχετε καβάλα στ' άλογο. Δεν είναι έτσι. Χρυσός, καλός, να τον υποδεχτείτε, να τον κάνετε τον άνθρωπο. Θα μου πεις, Πάτερ Ευάγγελε, όχι, δεν με απασχολεί το πρόσωπο το συγκεκριμένο, δεν μας ενδιαφέρει τους χριστιανούς. Μας ενδιαφέρει αυτό που είναι από χρόνια κλειδωμένο να γίνει έτσι. Είπαμε και το τυχικό. Θα πούμε μετά στο τυχικό στο τέλος για τους χριστιανούς, τους υπολείπους που ενδιαφέρονται. Ο πατήρ Αντώνιος λοιπόν έκανε το πρωί, έκανε σύναξη. Το μεγάλο χέρι είπε, πόσα λεφτά έχει ο Αντώνιος, τόσα. Πόσα σπίτια έχει ο Αντώνιος, τόσα. Είναι ενημερωμένοι, τα ξέρουν όλα. Ωραία, θα τα πάρουμε. Είναι μια ευκαιρία, τα παίρνουμε όλα. Τα παίρνουμε πιο. Και όταν τα παίρνει, με ευσχήμονες τρόπους, βάζει ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά δεν είναι. Είναι οφθαλμοφανώς που ανήκουν. Μέχρι και οι δικηγόροι που ασχολούνται με την υπόθεση και οι οποίοι πληρώνονται από τα χρήματα του παπά, λοιπόν, και έναν ιερέα μόνο προσφοράς. Έναν ιερέα προσφοράς. Και πού δεν βοήθησε. Σε όποιον του ζήτησε κάτι, ακόμα και εκκλησιαστικοί που του ζήτησαν κάτι, ακόμα και στα Ιεροσόλυμα που ήρθαν και ζήτησαν τον πατέρα Αντώνιο να του στείλει 10 παιδιά ώστε να μην κλείσει η σχολή των Ιεροσολύμων, αμέσως έκανε το διάλογο, αλλά του είπε, πατέρες, τα παιδιά που έχω εγώ δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό θετικός, εκκλησιαστικός άνθρωπος ήταν. Ξέρετε ποιον είχε πνευματικό? Το Γιώργο τον Καψάνη. Και όταν κοιμήθηκε ο Καψάνης, μετά το πήρε η θάλασσα την υπόθεση, διότι ήρθαν και είπανε «Ουάου!». Όταν μπήκε μέσα στην Κιβωτό είπε «Ουάου! Τι είναι αυτά εδώ πέρα?». Και την άλλη μετά από κανένα δυο μήνες, τρεις, ξαφανίστηκε. Και καλά που την πήρε. Διέσυρε και το ράσο. Διέσυρε αυτόν τον άνθρωπο. Και θα χτυπήσετε καμπάνες, πατέρες. Καμπάνες να υποδεχθείτε με καμπανοκρουσίες. Γιατί είναι πρωθυπουργός. Ευλογημένο. Να διαβάσετε το λόγο προς πρωθυπουργών του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θα μου πεις, παπά, βούλωσέ το, εσύ είσαι τίποτα μπροστά σε εμάς. Δεν έχεις δικαίωμα να μας υποδεικνύεις. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Θα πάμε στο τελευταίο, το ωραίο. Τα τέμπη τα είπαμε. Θα πάμε ο Πεκέ. Πώς λέγεται αυτό?
2: Ο Πεκέπε.
1: Ναι, και ταυτότητες. Ταυτότητες. Πάμε στις ταυτότητες. Δεν μου λέτε, ρε πατέρες. Ποιος μπορεί να σας υποσχεθεί και από αυτόν? Όταν, αύριο που θα έρθει, βάλτε τον κάτω εκεί και μέσα. Ναι, φίλε, θέλουμε μια χάρη. Ταυτότητα, ωραία. Θέλουμε η ταυτότητα να ξέρουμε τι γράφει αυτό το ρημαδοτσιπάκι, είτε τώρα, είτε στο μέλλον, είτε πάντοτε. Θέλουμε να το ξέρουμε, ρε φίλε. Πώς να κουβαλάω ένα χαρτί που δεν θα ξέρω τι λέει μέσα για μένα, για μένα, για μένα. Για μένα. Θα το ξέρει η εφορία, θα το ξέρει ο αστυνομικός που θα με σταθεί στον δρόμο, θα τα ξέρετε όλοι εσείς, θα το ξέρει το κράτος. Πώς να σας εμπιστευτώ, ρε παιδιά, αφού το κράτος έχει γίνει ένα κράτος που τρώνε τα παιδιά του, η Ελλάδα τρώνε τα παιδιά της. Πώς να σας εμπιστευτώ ότι να σου παραδώσω τα προσωπικά μου δεδομένα σε σένα? Για ποιο λόγο? Δεν θέλω. Ρε πατέρες, δεν θα αγωνιστείτε ούτε για το δικαίωμα των ανθρώπων, αφού πολλοί από εσάς στη γενιά του Πολυτεχνείου είσαστε, οι πιο μεγάλοι είστε στη γενιά του Πολυτεχνείου. Και ήσασταν άνθρωποι, δεν ήσασταν φασίζοντες άνθρωποι, ήσασταν προοδευτικοί άνθρωποι που πήγατε εκεί. Και με την προσευχή άνοιξατε ακόμα περισσότερο και με τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας. Έχουμε εμείς προσωποληψία? Δεν είναι προσωποληψία πουθενά. Πού μας έμαθε το Ευαγγέλιο να δούμε προσωποληψία? Και επειδή είναι πρωθυπουργός, είτε πρωθυπουργός, είτε ο τελευταίος γύφτος, στο τραπέζι της Εκκλησίας είμαστε ίσοι. Φυσικά θα τον τιμήσουμε. Αλλά πώς μπορούμε να, στον άνθρωπο που σου λέει, υποχρεώνει και σου λέει, θα πάρεις αυτό, θα το κάνεις έτσι, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο, αυτό, πρόστιμο. Αυτός ο άνθρωπος δεν σου αφήνει ελευθερία καθόλου. Η Εκκλησία είναι ελευθερία. Ας πάει και αυτό. Άρα, πρέπει να μας πείτε για τις ταυτότητες, να καθίσει η κοινότητα και να πει. Μην μας πείτε ότι, ξέρετε, δεν είναι θέμα θεολογικό και τέτοια. Δεν είναι θέμα θεολογικό. Το πιστεύω. Εγώ. Άλλοι δεν το πιστεύω, εγώ το πιστεύω. Είναι θέμα όμως δημοκρατικών ελευθεριών. Και είναι κάποια ώρα που πρέπει να μιλήσουμε για την ελευθερία που έδωσε ο Χριστός. Και μας είπε όχι. Όχι. Και επίσης κάτι άλλο. Θα πείτε, μα εμείς δεν έχουμε κάνει κανένα κακό και δεν μας ενδιαφέρει, καταγράφεται. Ναι, αλλά τον ο εγκληματίας, ας πούμε, ο αδελφός του Αγίου Διονυσίου που τον σκοτώσανε και ο φωνιάς του τον εσυχώρεσε. Έτσι δεν είναι. Βάσει αυτού του πράγματος εδώ, θα τον παρακολουθούν στον Άποντα. Και τι νομίζετε, ότι με την βία δεν θα κάνει ο άλλος κακό? Θα το κάνει και με χαρά. Και δεν χρησιμοποιείται η παρακολούθηση για αυτούς που είναι κατάδικοι, που θα είναι κατάδικοι και οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από τη στιγμή αύριο. Δεν τους νοιάζει καθόλου αυτό. Εσένα και εμένα θέλουν. Τι ακούω για εμένα. Εμένα είμαι 64 χρόνων, με επιστήμονε τον αντίληψη, το ξέρουν. Τα παιδάκια που θα γεννηθούν. Και μετά αυτός ο περίφημος προσωπικός αριθμός, όπου η Εκκλησία βγήκε και είπε η δικιά μας, μη σύνοδό μας, είπε ότι δεν είναι θέμα θεολογικό κτλ. Όμως ο λαός δεν έχει. Ταλαιπωριέται. Και πολλοί μέσα από το Λιονόρος βγάζουν προς τα έξω γι' αυτό. Άλλοι λέτε άλλα, άλλοι λέτε άλλα, άλλοι λέτε άλλα. Πού να ξέρουμε τώρα εμείς, τι μπέρδεμα είναι αυτό όλο. Και το τελευταίο είναι αυτό το οποκέ, πώς τον είπαμε. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη, ένας άνθρωπος ο οποίος όλη η Ελλάδα βοάει αυτό το πράγμα. Γνωστοί τους ήταν όλοι. Υπάρχουν δολοφίες που τρώνε και πίνουν μαζί. Και χτυπάτε τις καμπάνες. Δηλαδή, και υπάρχει ένα τελευταίο που θα το πούμε τώρα. Για όνομα του Θεού, βρε πατέρες, καλή. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Γιος Παΐσιος μας. Ο οποίος ξέρετε και στη Θεσσαλονίκη κατέβηκε και κάπου ήταν ένα όνομα κάποιου συγγραφέως ο οποίος είναι εναντίον της κυρίας Θεοτόκου, της Αϊπαρθενίας της Παναγίας και του Χριστού, της Παρθενικότητάς του, και πήγε και του ξύλωσε το όνομα που το είδε, το γκρέμψε. Λοιπόν, αυτοί δεν τους νοιάζει τίποτα από αυτά. Το δικό τους όνομα να με βλαστημηθεί, στο όνομα του Κυρίου Μόνης του Χριστού να βλαστημηθούν τα πάντα. Έτσι δεν είναι. Χτυπάτε και τις καμπάνες και λες καλώς ήρθες. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Και το τελευταίο. Δεν μου λέτε πατέρες. Υπάρχει μακεδονικό κράτος. Εσείς δεν προστασιατίσατε πάρα πολύ από εσάς εναντίον αυτού του κράτους. Που πήρε αυτό το όνομα. Δεν είχαν πει, δεν είχαν έρθει όταν έγιναν οι πορείες και μαζευτήκατε όλοι και εμείς και εσείς και όλοι και πήγαμε για το περίφημο Μακεδονικό. Και τι είχαν πει μετά? Ότι το κράτος έχει συνέχεια. Όλα ταυτοποιημένα από πριν. Κοροϊδία και μπαιγμός. Καλά, δεν έχετε ούτε το θάρρος, δεν έχουμε ούτε το θάρρος που είχε ο Μίκης ο Δωράκης να πει ότι υπάρχει δεξιόστροφος και αριστερόστροφος φασισμός. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να πείτε, μωρέ. Όχι, λέει, εμείς είμαστε αφιερωμένοι στον Θεό και προσευχόμαστε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Γνωριζόμαστε. Με τους περισσότερους από τους ηγουμένους και τους πατέρες γνωρίζουμε, έχω αγάπη. Δεν τους μαλώνω ποτέ. Πώς θα γίνει τώρα? Τι θα γίνει τώρα? Για φανταστείτε, υπουργός παιδείας της Τουρκίας να πει γιατί ταλαιπωρείται το τυχικό. Για φανταστείτε να το πει. Τότε θα πεταχούμε όλοι και θα πούμε τι δουλειά έχει ο Υπουργός Παιδείας να ανακατευθεί στα πράγματα της Εκκλησίας της Κύπρου. Ναι, αλλά τα πράγματα της Εκκλησίας της Κύπρου φύγανε από την Κύπρο και πάνε κάπου αλλού. Θα μου πεις, παπά μου το παρατράβει στο σκηνή. Δεν ξέρω. Και δεν έχουμε και το ήθος να πούμε ευλόγησο, συγγνώμη. Θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα και πρώτο ο Θεός θα δούμε. Για την υπόθεση του τυχικού, να ξέρετε ότι ο τυχικός σιωπά. Το ξέρετε. Ούτε στα κανάλια βγαίνει, ούτε τη φωνή του έχει ακούσει κανείς. Απλώς ζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουν ούτε και να ζει. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως ζει. Πού ζει. Ζούσε σε ένα μικρό δωματιάκι που σας είχα περιγράψει που ζούσα εγώ όταν πήγα εκεί και το αυτό το δωματιάκι είχε. Του γινότανε μεγάλος πόλεμος. Και του γίνεται πόλεμος. Τι θέλει. Θέλει να φύγει από τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε. Να μην στάκει εκεί. Καλά δεν λέω για τα λεφτά που έπαιρνε ένα ποσό και του το πήγαν στα μισά. Δεν πειράζει. Ο κόσμος τον ζήσει. Που δεν χρειάζεται να δεσπότης. Ο δεσπότης δεν χρειάζεται τίποτα. Ένας δεσπότης που δεν έχει μετακινήσει και τα λοιπά δεν χρειάζεται δεσπότης. Τίποτα δεν χρειάζεται. Κάτω, κοιμάται στο δάπεδο. Ο τυχικός έχει πρόβλημα να κοιμηθεί στο δάπεδο. Όχι. Τυχικός έχει πρόβλημα να νηστεύει όλη τη βδομάδα. Όχι. Δεν έχει τίποτα. Για βάλε ένα να κάνει 500 μετάνοιες και βάλε τυχικό. Με τυχικό θα τις κάνει πα-πα-πα-πα-πα τις μετάνοιες. Και έκανε και κάτι άλλο τυχικός, να ξέρετε. Τυχικός με την προσφυγή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη απέδειξε ότι τιμά το θεσμό του Οικουμενικού Πατριάρχου. Και κάτι άλλο. Και εγώ, από Βαγγέλης, εγώ δεν τιμώ απλώς το θεσμό του Οικουμενικού Πατριάρχη. Εγώ αγαπώ τον συγκεκριμένο Πατριάρχη. Όχι το θεσμό, γιατί λέμε εκεί. Σεβόμαστε το θεσμό. Το ελληνικό κράτος έχει αποδεικνύει. Θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει καθόλου. Η δεξιά ποτέ δεν αγάπησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ τον ποτών. Το θεωρεί ένα πρόβλημα, ένα βάρος στην πολιτική της. Εν αντιθέσει με τους απίστους. Αυτοί έχουν μια συμπάθεια. Πολλοί το συμπαθούσαν. Ξέρω ότι μερικοί θα πούνε, μα τι λες ανθρωπέ μου. Να σου πω κάτι, μου δεν πάτε. Κάποια στιγμή έχει έρθει να τα πούμε. Καθαρά και εξάστερα. Και φυσικά δεν εκτιμόμαστε. Αλλά δεν θα μας απογορέψετε το αίσθημα, τη μυρουδιά που έχουμε να την πούμε. Μα πολύ μας απογορέψετε. Ο Πατριάρχης είναι κλεισμένος εκεί μέσα. Και κρατάει το πρόσωπο της Ορθοδοξίας στο υψηλότερο σημείο που μπορεί να υπάρχει. Σε όλα, τι θέλει, στην αρχοντιά, στην ευγένεια, στην καλοσύνη, σε όλα. Ξέρω ότι με μισείτε μερικοί χριστιανοί, με μισούν γι' αυτό. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Ξέρετε τι σημαίνει. Έχει τη μέρη μου πασών των εκκλησιών, αυτό που είπε ο Παύλος. Ο τυχικός υφίσταται ένα διωγμό. Δεν είδε τις κατηγορίες. Δεν έλαβε εγγράφος στις κατηγορίες. Δεν του δίνουν τα πρακτικά. Τα πρακτικά της Συνόδου, για να μην τα πάρει κάποιος και τα δώσει στον τυχικό, τα δείξανε στον τοίχο. Στον τοίχο τα προβάλλανε με σλάιτ, στον τοίχο. Τα πρακτικά. Έχετε ξανακούσει σε κανένα μέρος του κόσμου οι σύνοδοι να δείχνουν τα πρακτικά στον τοίχο? Μόκος, οι οποίοι δεν μιλάνε ούτε πώς είναι αυτούς, ούτε οι δημοσιογράφοι τους, τίποτα. Ο τυχικός είναι τόσο εκκλησιαστικός άνθρωπος που του λέει πάρ' το κώδικο της μάνας σου και πήγαινε και κάντο έξω από το χωριό με το αυτοκίνητο 10-15 λεπτά 4x4. Γιατί ρε παιδιά, η μάνα του δεσπότη αυτού δεν ήταν νωρίτησα στον τόπο της? Μήπως δεν υπεδέχθηκε τον αρχιεπίσκοπο ή δεν σεβόταν τον αρχιεπίσκοπο? Και τον σεβόταν και όλα. Δεν της αξίζει της ιερομήτωρος αυτής να τη γίνει το μνημόσυνο στο καθολικό του χωριού? Καθολικό, όπως έχει το καθολικό στα μοναστήρια, είναι το καθολικό του χωριού. Στο μητροπολιτικό, δεν σου λέει στη Μητρόπολη της Πάφουνα. Στο χωριό του να πάει ο άνθρωπος. Δεν της αξίζει να γίνει. Και δεν αξίζει στο γιο της, γιατί δεν έχει πάει. Τι έκανε ο γιος της? Σιγά τι ήτανε. Τι αμαρτία ήταν αυτή που δεν σε αφήνει να λειτουργήσει? Τι έκανε ο άνθρωπος? Σας πω κάτι άλλο, τι κάνατε. Μάθατε τον αποτυχτήνι, αποτύχηση και αποτυχισμό, τον μάθατε σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν ασχολιόταν με την αποτύχηση. Κάτι συγκεκριμένοι άνθρωποι και αν ήταν μια μικρή κάστα. Τώρα εσείς τη φέρατε αυτό στην επιφάνεια. Κανείς δεν ασχολιόταν με αυτό το θέμα. Γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Τι προχειρότητες είναι τώρα αυτά? Εγώ θα υπερασπιστώ τον τυχικό. Μου λένε, όπως και μου λέγανε τον πατέρα Αντώνιο, κάνεις λάθος κτλ. Ο πατήρ Αντώνιος δεν έκανε λάθος όμως, γιατί ξέρω, τούκου βγαίνει. Και βγαίνουν τα παιδιά που τον κατηγορήσανε ψέματα και λένε και ποιος τους έβαλε. Και άμα την πιάξεις το ποιος τους έβαλε, τραβάει το σκηνή και βλέπεις που φτάνει το σκηνή. Επίσης,
2: δεν κάνατε τίποτα και δεν κάναμε τίποτα για τους γονείς των Δεμπών. Δεν υπάρχει ένα εκκλησιαστικό κείμενο υπογεγραμμένο από την Ιερά Σύνοδο, από τους αρχιερείς, από την Ιερά Κοινότητα που να έχει αποσταλεί στους γονείς των Δεμπών και να λένε δύο λόγια ρε παρηγορητικά ρε. Παρηγορητικά λόγια. Ξέρετε πόσο ανάγκη τα είχανε. Εγώ πέρασα όσους μπορούσα περισσότερους. Όσους μπορούσα εγώ. Τι ωραία συγκροτημένα κτλ. Να χτυπήσετε τις καμπάνες. Για όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι πιστεύω βέβαια και κάτι άλλο, ότι ίσως με τη φιλοξενία και τα λοιπά μπορείτε να μεταφέρετε στον Πρωθυπουργό τα παράπονά μας. Αυτά που σας λέμε. Δεν ξέρω, είμαστε μπερδεμένοι κι εμείς, δεν ξέρουμε. Τίποτα. Είναι, η κατάσταση είναι μέσα σε ένα μπέρδεμα, μια σκοτεινιά. Και επίσης φοβόμαστε ότι τις προηγούμενες εκλογές είχε περάσει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους θόκους για να συστήσει να πολεμηθούν κόμματα τα οποία ας πούμε είχαν λίγο τον ρουσιανισμό παραπάνω. Γιατί φοβότανε ότι θα χάσει κάποιους ψήφους ή κάποιες έδρες. Κάνα να παίξουμε εμείς αυτά τα παιχνίδια για όνομα του Θεού. Τι με νοιάζει εμένα, δεν πάει να βάλει όποιος θέλει υποφιότητα. Και δεν δουλειά έχει εκκλησία. Καμία δουλειά δεν έχει. Δεν έχουμε πει ότι σε αυτά δεν ανακατευόμαστε. Ούτε από τους μένους, ούτε από τους δε όμως. Δεν θα βρίζει, δεν θα λέει αυτός μπαίνει αυτός και αυτός να πάει να πιάει. Δεν είναι αυτά πράγματα. Αυτά. Να ξέρετε όμως ότι να μνημονεύετε την κυρία Μαρίκα, τη μητέρα του Πρωθυπουργού, η οποία τους Τετάρτη και Παρασκευή τους έβαζε λαδερόφα για το να φάνε και τους έλεγε όταν θέλουν να φάνε κρέατζα να πάτε να βγάτε έξω, εγώ δεν σας βάζω. Εμείς τρώμε, εσείς τρώτε, εγώ δεν σας δίνω. Βλέπετε, δεν κρατάμε στις αποστάσεις, λέμε την αλήθεια και εκείνα τα οποία εμείς έχουμε βιώσει. Ζητώ συγγνώμη και από τους αρχιερείς και από τους πατριάρχες, τους πατριάρχες και τον πατριάρχη αν κάτι είπα που δεν θα ήθελε να το ακούσει, το θεωρεί σωστό, και από εσάς, τους πατέρες του Αγίου Όρους. Βράζω μια μετάνοια, εκφράζω αυτά που σας εκφράζω με κάποιες σκέψεις διάχυτες που μου είπε ο λαός, ο κόσμος. Την ευχή σας να έχουμε. Και πάλι, Χριστός Ανέστη θα λέμε. Ο Θεός το καλό. Δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν θέλουμε κάτι. Δεν θέλουμε τίποτα. Δεν θέλαμε τίποτα. Απλά πράγματα θέλαμε. Και να μην κουνάτε το χέρι. Να μην κουνάει το χέρι. Μην το κουνάς το χέρι. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινιά. Αυτό. Τίποτε άλλο. Αυτό. Μια ησυχία. Ξέρετε πόσο καλός είναι ο ελληνικός λαός. Πάρα πολύ καλός είναι. Γιατί είναι και φοβισμένος λαός. Και βρέει σου λέει τι να κάνω. Βοήθησε τον λίγο. Πνευματικά. Την ευχή σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην επικαιρότητα ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και απόδοσης ευθυνών σχετικά με τις οικοδομικές κατασκευές φέρνει στην επιφάνεια ο τραυματισμός ενός διανομέας στον Πειραιά, ο οποίος εγκλωβίστηκε κάτω από λαμαρίνες όταν σκαλωσιά πολυκατοικίας κατέρευσε από το μπουρίνι της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Ο άτυχος εργαζόμενος, που σώθηκε από θαύμα χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε, ενώ το περιστατικό είχε προκαλέσει και παράλληλα σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του τραμ. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου που παρέλαβε μια χειροβομβίδα για την προετοιμασία μιας στοχευμένης επίθεσης, η οποία σχεδιάστηκε υπό τις εντολές ενός 31χρονου ισοβήτη ομοεθνούς του από τις φυλακές των Διαβατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των περίπου 15 πιθανών στόχων που τέθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Δογιάκος, ο οποίος ειδοποιήθηκε να απομακρυνθεί από την οικία του, ενώ οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη ασύλληπτου Έλληνα ποινικού που εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου και πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού επιβεβαιώνει και συνδέει στοιχεία για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών με τη μέθοδο του μπαζώματος, διότι αποκαλύπτει την αφαίρετη μεταφορά 300 κυβικών μέτρων χώματος με συντρίμια και ανθρώπινα υπολείμματα σε ιδιωτικό οικόπεδο με το πρόσημα της ανέγερσης μικρής εκκλησίας στο χώρο του δυστυχήματος. Το πόρισμα καταλογίζει πρόθεση στους παρισταμένους εξωματικούς για παρακόλληση της δικαιοσύνης και απώλεια κρίσιμων αποδεκτικών στοιχείων, ενώ διατάσσει ξεχωριστή δικογραφία για στελέχη της πυροσβεστικής που συνέταξαν ελλιπείς εκθέσεις και εμπόδισαν την έρευνα του εξειδικευμένου κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές εντόπισαν το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του εντός του γραφείου του, εξέλιξη που αποδυναμώνει το σενάριο της ληστείας. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του θύματος πιέζει για την πλήρη εξέταση εναλλακτικών κινήτρων του εγκλήματος και επιπλέον πιθανών συνεργών στην υπόθεση, εν ώψη της αυριανής προγραμματισμένης απολογίας του 28χρονου Αιγύπτιου δράστη, καθομολογίαν δράστη. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν ανήλικες κοπέλες στην παραλία Ραχών Φιότητας όταν ένας 30χρονος αλλοδαπός, ναυτικός από την Ινδία σε κατάσταση μέθης, τις παρενόχλησε άσεμνα και τις ανάγκασε να βουτήξουν στη θάλασσα για να σωθούν. Ο αλλοδαπός δράστης συνελήφθη από το λιμενικό, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 23 μηνών από το αυτόφορο και δρομολογείται η διοικητική απέλασή του από την χώρα. Ανοίγει αύριο τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 1.000.000 οφειλέτες σε χρέη με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τους σερβισερς να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους. Η διαδικασία προσφέρει έως 240 δόσεις για οφειλές σε εφορία και εύκα και έως 420 δόσεις για τραπεζικά χρέη με σταθερό επιτόκιο 3%. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού και πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας στη Σαουδική Αραβία προχώρησε το Σάββατο στην εξουδετέρωση 4 συνολικά απειλών από την Ιεμένη, 2 βαλιστικών πυράβλων και 2 ντρόουν. Οι εχθρικές επιθέσεις στόχευαν κρίσιμες εγκαταστάσεις δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Η ελληνική δύναμη αναχέτησε επιτυχώς όλους τους στόχους. Συναγερμός για Ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση έχει σημάνει στο Βερολίνο, όπου λευκό βάν εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο πάρκο Tiergarten κοντά στη διαδρομή της παρέλασης Gay Pride, παρασύροντας το πλήθος και αφήνοντας τουλάχιστον ένα νεκρό και 17 σοβαρά τραυματίες. Ο 29χρονος δράστης της επίθεσης, γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο, εγκατέλειψε το όχημα όταν προσέρκουσε σε δέντρο και διέφυγε πεζός, οπλισμένος με μαχαίρι, πυροδοτώντας γιγαντιαίο ανθρωποκυνηγητό με τη συμμετοχή της ειδικής μονάδας αποστολών για τη σύλληψή του. Στην αθλητική ενημέρωση, στη μάχη για την κατάκτηση της κορυφής βρίσκεται η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup, έχοντας φραγίσει το εισιτήριο μετά τη σπουδαία νίκη με 10-9 επί της Ιταλίας στον ημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπαίνει στην πισίνα με φόντο το χρυσό μετάλλιο, με την κρίσιμη αναμέτρηση να ξεκινά αμέσως μετά την παρουσίαση των ομάδων και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσσεως έως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Να είμαστε, καλησπέρα σας μετά από την εκκλησία. Επανερχόμαστε σήμερα 11:01 με ανοιχτά χαρτιά, με τον Τζιτούρη το Γιάννη, στο μικρόφωνο, στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Λοιπόν, σήμερα, όσοι με παρακολουθείτε και στα social, κατά τις 11:30 ώρα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν φίλο και έναν εξαίρετο, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Στο επάγγελμα είναι ηλεκτρονικός μηχανικός, περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας και επικεφαλής της μείζων μειοψηφίας στην περιφέρεια Στερεά Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολεί τη Στερεά Ελλάδα, με την ανάπτυξη, τις υποδομές, για τους αγρότες και το βασικό θέμα μας, το νερό. Το νερό, γιατί βλέπετε πώς το φτιάχνουν το παιχνίδι, ΔΕΙΑ, ΕΙΔΑ, πώς θέλουν να ενταχθούν στη ΕΙΔΑΠ και μετά να τα πάρει ένας κύριος, αν προλάβουμε πριν τις εκλογές, να τα συμφωνήσουν για να τα ελέγχει ένας πάλι, ένας. Το αγαθό να το ελέγχει, δηλαδή το δικό του το νερό πάνω από τη Στερεά Ελλάδα, γι' αυτό δικό μας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και οι αγρότες θα το πληρώνουν. Άρε τι γίνεται, άρε τι έχουμε. Μετά, ποια δημοκρατία? Θα μιλήσουμε για τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία? Έχουμε δημοκρατία σε αυτή την εποχή που ζούμε? Προχθές είδατε, ήταν τα 52 χρόνια της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Γελάνε και οι πέτρες, παιδιά. Γελάνε και οι πέτρες. Και για αυτό το θέμα, 12 η ώρα, θα δούμε τώρα περίπου εκεί, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με ένα εξαίρετο φίλο, τον Νικόλα Οτοσούτα, που είναι πολιτευτής Β' Πειραιά με την ελληνική λύση και πρώτος επιλαχών. Να δούμε τι θα μας πούμε, γιατί πήραμε κάποιους άλλους να πούμε γιατί αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν θα αναφέρω ποια στελέχη. Το κλείρανε, λέει, θα σου πούμε, λέει, τι θα μας πεις, λέει. Όχι, λέω, πες μου την αλήθεια, πια, τι να πούνε, πες μου. Από την άποψη που βλέπετε τώρα, το πρωί στη Βουλή τσακωνόταν ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη και μετά στο Μέγαρο, εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, αγκαλίτσες, φυλάκια και φυλάκια και πολλά. Άσε μας τώρα, σαν χλαμπάσει. Άντε, να πούμε την καλησπέρα μας να εδώ ο φίλος ο Γιώργος ο Σουρλάς από το μέσα από το αεροδρόμιο που εργάζεται security, ο Φάνης ο Μαρίνος, καλό στον Φάνη του Μαρίνο, με τσιτούρι καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα με υγεία. Η Αθήνα δεν πολύ ασφαλή περιοχή, μόνο στα χωρία θα είμαστε ασφαλείς. Έτσι όπως το λες, αλλά το βλέπω να αλλάζει και αυτό, μην νομίζεις. Γεια σου ρε Θωμά, ο Θωμάς. Θωμάς ταξιτζής, ταξιτζής ο φίλος μας από την Νίκαια. Γεια σου ρε Θωμά μου, γεια σου. Εννοείται να πούμε την καλημέρα μας στο μεγάλο λιμάνι όπως ξεκινάω εκεί, στα παιδιά που εργάζονται, στο εργατικό προσωπικό, σε όλους, στο τηλεφωνικό κέντρο, οπουδήποτε ρε παιδί μου, μέσα στο λιμάνι. Δύσκολη δουλειά να ξέρετε. Σε όλο το αεροδρόμιο όσοι εργάζονται, στα κίτρινα τα ταξί μας που είναι ελληνικά, το φωνάζω και το έχω ακούσει και τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης να το φωνάζει και είσαστε εδώ σταθεροί όλοι, εντάξει. Περισσότεροι έχετε τρέξει, βλέπετε τα προεδρία αλλάζουν, γίνεται χαμός και με αυτούς σας. Λοιπόν, να πούμε περαστικά σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται σαν νοσοκομεία, στους γιατρούς που παιδεύονται και κάνουν και υπερορίες, δεν πληρώνονται, να ξέρετε. Κύριε Υπουργέ Υγείας, είδα, αν δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τον είδα κατεβαίνει από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, Learjet ήταν τέλος πάντων, και να πηγαίνει κουνάμενος, τρεχάμενος και να χαιρετάει ένα άτομο, μια διοικητής, τι ήτανε. Έχει ξεφύγει. Εγώ έχω πει, το σολάρι μου τους έχει κάψει. Κάποιους τους έχει κάψει. Όσοι κάνουν σολάρι μου τους έχει κάψει. Γι' αυτό έχουν γίνει και μαύροι. Μάλλον αυτό στη ζωή του ήθελε να γίνει μαύρος. Ας πάει κάτω στην Αφρική, εκεί με τα σαρκούδες, τα λιοντάρια, να γίνει μαύρο. Θα μαυρίσει από τη θερμοκρασία, μη φοβάστε. Για να καταλάβετε τι μας κυβερνάει. Τι μας κυβερνάνε. Και εν συντομία, να πούμε μάλλον μια ανασκόπηση έτσι να κάνουμε για την εβδομάδα μας.
που έκλεισε με σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μίλησε για μεταρρυθμίσεις και συνταγματική αναθεώρηση. Δεν λέω τελεία, δεν λέω τίποτα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλα Πασόκ, Παύλα Κινάνο Ελιά, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τους θεσμούς και την οικονομία. Και το βράδυ ήταν αγκαλίτσα. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Ενώ ο Αλέξης, ο Τζίφρας, επανήλθε με κριτική για την κοινωνική παιδιά δικαιοσύνη και δημοκρατία. Τώρα, τι ψάχνεις να βρεις? Τι ψάχνεις να βρεις? Ενώ ο άλλος, αντίθετα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, δεν ήταν, να ξέρετε, από ό,τι είδα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έστρεψε την προσοχή του σε ζητήματα όπως, αν δεν κάνω λάθος, να αφορούν την ακρίβεια, την παράνομη μετανάστευση, τα εθνικά θέματα, η διαφάνεια και η καθημερινότητα των πολιτών ασκούνται, παιδιά, έτσι, συγγνώμη μάλλον το διατυπώσω καλά, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Δηλαδή για την εκδήλωση της 52ης, αν δεν κάνω λάθος, επετείου της αποκατάστασης της δημοκρατίας, ακούστηκαν πανηγυρικοί λόγοι, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για την κατάσταση που βρισκόμαστε των θεσμών συνεχίζεται. Τι να πω, ο κόσμος πεινάει και αυτοί μερακλαντάνε. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, βλέπετε με λίγο δεν είμαι και καλά. Λέει εδώ, καλημέρα το κονσόμε, κονσομέα στα κούρια.

ενδεικτικά σκάνδαλα που αναφέρονται, να το πω έτσι, να σας το αναφέρω. Με Πασόκ, υπόθεση Κοσκοτά το 88, υποκλοπές του ΟΤΕ, υπόθεση Τόμπρα, τα ξεχνάμε. Και αποκατάσταση δημοκρατίας, οι Siemens και οι χρηματοδοτήσεις επί Πασόκ, εξοπλιστικά προγράμματα Άκης Τζοχατζόπουλος, Γιάννος Παπαντονίου, που είχε θεία στην Αφρική, συγχωρεμένοι και οι δύο. Το χρηματιστήριο το 99, επισημήτη, τα ξεχνάμε ρε παιδιά. Με Νέα Δημοκρατία, υπόθεση γαλάζιων κουμπάρων. Δομημένα ομόλογα. Με Νέα Δημοκρατία, υπόθεση Βατοπεδίου, το ξεχνάμε. Λίστα Πέτσα, το ξεχνάμε. Υπόθεση υποκλοπών του λογισμικού Πρέταντορ. Βλέπετε τι γίνεται. Το βλέπετε. Έλα τώρα, ποια αποκατάσταση δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Δημοψήφισμα το 15. Και η μετέπειτα συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο. Το ξεχάσαμε. Υπόθεση με το ΣΥΡΙΖΑ τηλεοπτικών αδειών και καταδίκη του Νίκου Παπά για παράβαση καθήκοντος. Και πάλι βλέπεις, δεν τρέχει τίποτα. Ασκεί και πολιτική. Μας κουνάνε και το δάχτυλο. Με τον Τσίπρα, μάλλον. Υπόθεση φωλή-φωλή, πολιτικές καταγγελίες, διαχειρισμούς. Ή όχι, σας τα θυμίζω να τα ξέρετε. Αττικά Μπανγκ. Συμφωνία Πρεσπών. Με τις Πρέσπες. Τα ξεχνάμε. Λοιπόν, ποια αποκατάσταση δημοκρατίας. Θα με σώσετε. Πάλι ήρθατε εδώ να τα βρείτε, να μας σώσετε, ρε παιδιά. Που ο κόσμος πεινάει. Πεινάμε. Αν δεν πάμε να δουλέψουμε, δεν θα βγάλουμε το ψωμάκι μας να ζήσουμε. Που κουνάτε το δάχτυλο με 0 σπιτάκια, μου ήρθατε με 30 σπίτια ο καθένας. Πού τα βρήκατε εσείς. Με τα χαράτσια που βάζετε στον κόσμο. Έχω το αυτοκίνητο, πληρώνω τέλη κυκλοφορία. Γιατί να πληρώνω διόδια. Το ξέρετε ότι είναι παράνομα όλα αυτά πια. Έλεος τώρα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και καλημέρα μάλλον στον Κώστα το Δελικοστόπουλο. Ναι, τα μπάμπες, ναι, όλα Κώστα, ναι, Πασόκ και αυτό. Τούρτα Παρφέ, τις ξεχνάμε και είχε βγάλει και νομίζω και ο Ψάλτης, κάποιος είχε βγάλει μετά την ταινία. Εντάξει, μην τρελάθουμε τώρα. Η άλλη διαβάζω σε ένα άρθρο, νέο πράγμα τώρα. Το έχουμε πει, το λέω εγώ από εδώ. Το έχει πει και ο Άμυρος ο Βελόπουλος, τα φωνάζει. Τα στελέχη του, οι βουλευτές του, τα φωνάζουνε. Η πολιτιστική μας κληρονομιά, ενοικιάζεται δεν πωλείται τέλει. Στο έλεος, παιδιά να ξέρετε, μπαίνει η πολιτιστική μας κληρονομιά, ο Παρθενώνας, η Ακρόπολη και τα μνημεία που αποτελούν την ψυχή του ελληνισμού. Δεν είναι εμπορεύματα, ούτε επιχειρηματικά project της κάθε εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό διαβάζω. Αντί να ενισχύει το δημόσιος χαρακτήρας τους, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, παρακολουθώ, για τη μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων σε ένα, πώς να το πω, σε νέα εταιρικά σχήματα, προκαλώντας για μένα έντονες αντιδράσεις. Τι είναι αυτά ρε εσείς. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν βγαίνει στο σφυρί. Ανήκει στους Έλληνες, στην Ελλάδα, στην ιστορία μας και στις επόμενες γενιές. Πάτε καλά. Εγώ σαν Γιάννης, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός και ενεργός πολίτης αυτής της χώρας, πιστεύω ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά πρέπει να προστατεύεται με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό. Τελεία και παύλα. Η Ελλάδα δεν πωλείται και η ιστορία δεν παραχωρείται ρε εσείς. Τι δεν καταλαβαίνουμε πια. Το διάβασε μου σηκώθηκε η τρίχα. Πάμε καλά. Άντε συνέρθετε λιγάκι. Πάμε ρε Θοδωρή ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγο μαζί σας.

0: Άμαστε, γεια σου ρε Μιχάλη. Βέρα, που είσαι ρε Βέρα, να ακούσεις το φίλο μου τον Μιχάλη. Για την άλλη φορά έπαιζε, ξέρεις. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, έχω πει, θα βγάζω τα πάντα. Τι να κάνουμε. Είμαστε αυθεντικοί, γι' αυτό μας αγαπάει ο κόσμος. Μ' αγαπάει ο κόσμος και τα σαρδάμ. Και μάλλον, η είδηση το άλλο είναι, είχα πει ότι αυτή η εβδομάδα που έρχεται στο Alert TV με τον φίλο μου και ξέρετε το πολιτικό αναλυτή Πέτρο Χασάπη θα είναι η τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι να ξεκουραστούμε και να επανέλθουμε μετά τις 20 Αυγούστου. Δεν θα σας κάνω τη χάρη. Μάλλον και την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη εβδομάδα εκτός τη μέρα του Πάσχα του καλοκαιριού που λέμε το 15 Αύγουστο που γιορτάζει η Παναγία μας, θα κάνω εκπομπές. Μάλλον θα κάνω και τηλεοπτικές εκπομπές. Θα το δούμε. Μόνο εκείνη την εβδομάδα που είναι το Πάσχα της Παναγίας μπορεί να μην κάνω τηλεοπτική. Στο Alert TV όσοι με βλέπετε 9 με 10. Και θα έρθουν και τα καλύτερα, έρχονται και άλλα καλά. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, πού πάμε. Α, εχθές άκουγα τους ραδιομακελάριδες. Τρελάθηκα. Παιδιά, τι έλεγε ο Στέφανος ο Χίος, τι έλεγε. Δηλαδή ήμουνα στην εργασία δουλειά μου και περνάγανε οι ταλίκες. Μου λένε ρε εσύ, μου λέει τι λέει ο Στέφανος ρε εσύ, γιατί δεν τα λέει κανένας άλλος και τα λέει μόνο εκεί στο μάχη τα λέτε. Τι να πω ρε φίλε, του λέω, και αλήθειες, δεν μπορώ να τις πουν άλλοι, τι να κάνουμε. Έχουμε πει αυτό το ραδιόφωνο, είναι μάχημο, γι' αυτό λέγεται μάχη. Δίνει μάχη με το σύστημα, αυτό το βρώμικο το σύστημα πρέπει να καθαρίσει. Να μην ελέγχονται, να υπάρχει ελευθερία λόγου. Να λέμε τη γνώμη μας όπως είναι. Την αλήθεια που κρύβουν του ελληνικού λαού. Και βγαίνει από αυτό το τηλέφωνο εδώ την Κυριακή, αυτό το λίγο. Σήμερα θα είναι λίγο πιο περιορισμένο. Θα βγείτε κατά τις 12 και 20, γιατί 12 ώρα θα έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον κύριο Σούτα, τον Νικόλαο, τον πολιτευτή Β' Πειραιά. Να πούμε για τη δημοκρατία. Γιατί το είπα, θέλω να μιλήσει για τη δημοκρατία και μου βγήκε από τα ρούχα του. Αν δεν ακούσουμε και τι θα πει. Και θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές μετά. Το Viper, να στείλετε μηνυματάκι 694-363-5451. 694-363-5451. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς εδώ, συναδέλφους, δημοσιογράφους. Προχτές άκουγα, όπως όταν σχολάω, ακούω και την εκπομπή 11 το βράδυ, όπως και το πέστα και πέστα και πες, πες και πέστα. Μπες και πέστα. Εντάξει, μπες, κάνει έτσι ο Θοδωρής. Ναι, μπες και πες με τον Ηλία τον Κακλαμάνη που άκουσα το. Να λέει για μένα, όπως ο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, η συνήθεια η λατρεία και άλλους εξαίρετους φίλους που κάνουν εδώ εκπομπές. Και ευχαριστώ και με τη μάνα, ξέρετε, όπως και εμείς έχουμε ένα καλό εδώ με τον Μάχη. Έχουμε ένα καλό. Θοδωρή, πάρε και τηλέφωνο, έχουμε ένα καλό. Δεν θα πω για τον Θοδωρή, γιατί είναι λίγο πάνω από μένα. Δεν υπάρχουν αυτά εδώ μέσα ρε εσείς. Δεν υπάρχουν σε αυτό το ραδιόφωνο. Όπως και στο Focus, όπως και στο Alert TV, μπορώ να μιλήσουμε, εννοείται δεν θα κάνω όπως μιλάω με ευχαίρεια ενώ λόγου εδώ πέρα μέσα στο ραδιόφωνο και τα κάνω τα σαρδά μου, κάνω έτσι. Τι θα κάνουμε, συντηλώσεις δεν είμαστε μαριονέτες να κουνάμε και να χασχογελάμε. Είναι μια πολιτική εκπομπή. Αν είχα, πώς το λένε, celebrities και πώς το λένε, showbiz, που δεν με βλέπω γιατί δεν έκανα showbiz, μάλλον θα έκανα και, πώς το λένε, έβλεπα να παρελάσω και μόνος μου με κάνα μαγιό εκεί και να κλείναν τις τηλεοράσεις όλοι. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει που διάβασα κάτι, ο Βελόπουλος είπε ότι θα ρίξει εντομοκτόνο στις γαλάζιες σε εισαγωγικά ακρίδες. Ωραίο, ε! Αν γίνει, κύριε Βελόπουλε, ψεκασμός, ενημερώστε μας εγκαίρως, σας παρακαλώ, γιατί κάποιοι μπορεί να εξαφανιστούν μέσα από τα έδρανα πριν προλάβει να ξεκινήσει ο ψεκασμός. Να τους πιάσει και αυτούς. Αυτό δεν το μπορούνε, δεν το μπορούνε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να πάμε εδώ, μου κάνει και νόημα ο φίλος μου Θοδωρής. Αχ, τι έχουμε εδώ. Ποιον έχουμε, το καλεσμένο μας έχουμε. Ναι, το περιμένει, μας ακούει ο καλεσμένος μας, ναι. Λοιπόν, Φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, σήμερα σας είπα και την περασμένη εβδομάδα και χθες, μάλλον χθες σας είπα και σήμερα πριν με το που ξεκίνησε η εκπομπή, έχουμε τη χαρά, πρώτα νέους ανθρώπους που με ενδιαφέρει ότι είναι νέοι ανθρώποι, αγωνίζονται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό επειδή έχω ξεκινήσει από εκεί και τρελαίνομαι και χαίρομαι. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο του Μάχη ένα νέο άνθρωπο με αυτοδιοικητική εμπειρία και έντονη παρουσία στα ζητήματα της στερεά Ελλάδας, επειδή έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο πολλές φορές. Είναι επικεφαλής της Μείζων Μειοψηφίας στην περιφέρεια Στερεά Ελλάδας, περιφερειακός σύμβουλος στο επάγγελμα ηλεκτρονικός μηχανικός και έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση από πολλές θέσεις ευθύνης. Γιατί του λέω, στείλε μου ρε Γιώργο ένα, να δω λίγο, έτσι διαβάζω, παρακολουθώ, γιατί ξέρει, το κατάλαβε κιόλας ότι ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η αγάπη μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, βέβαια, του λέω, θα σε πάρω ένα τηλέφωνο, θέλω να μιλήσουμε. Μου λέει, Γιάννη, ότι θες, ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπαίνανε, τι λέει, δεν θέλαν να μιλήσουν. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο τη συζήτηση για το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης νερού, αυτό που σας είπα και πριν και χθες και την προηγούμενη εβδομάδα. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μου τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο και σε ευχαριστούμε, Γιώργο, που είσαι και αποδέχτηκες τη τηλεφωνική μας επικοινωνία.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Α, μιλάμε στον ελληνικό, Γιώργο μου.
1: Εννοείται, Γιάννη.
0: Τι έγινε, Γιώργο, τι λέει εκεί πέρα, έχω πάθει σοκ με αυτά που γίνονται.
1: Εμείς είμαστε μια περιφέρεια, μια μικρή κυβέρνηση είναι η περιφερειακή αρχή, μια ουρά της κυβέρνησης. Ό,τι γίνεται κεντρικά γίνεται και εδώ πέρα. Απευθείας αναθέσεις, αυτά που ξέρεις.
0: Γιώργο.
1: Ναι, σε όλα τα συνειδητοποιήσεις.
0: Υποστήριξατε ότι το νομοσχέδιο οδηγεί σε συγκέντρωση διαχείριση, αν δεν κάνω, το νερό στην ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι, για να καταλάβουμε.
0: Τι γίνεται, εξήγησε, ναι, τι συνέπειες έχει για τους αγρότες, γιατί είναι σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Για πες μας
1: να
0: λίγο.
1: Πούμε ότι με διαδικασίες fast track,
0: ναι,
1: πέρασε άλλο ένα νομοσχέδιο, περνάει αυτή τη στιγμή ήταν στη διαβούλευση μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά το χωροταξικό για τις ΣΑΠΕ, μετά το χωροταξικό για τις βιομηχανίες, για τον τουρισμό, για τις επιχειρήσεις. Ναι. Τέλος πάντων, έχουν περάσει τα πάντα μέσα σε 2 μήνες τώρα, γιατί μαζεύουν τις βαλίτες τους σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται.
0: Και τα περνάνε 12 το βράδυ. 12 το βράδυ ηλεκτρονικά τα περνάνε.
1: Ακριβώς. Ναι. Το τελευταίο που μας ήρθε είναι ότι πάνε περίπου πάνω από 50 φορείς,
0: ναι,
1: να πούμε απλά, στην ΕΙΔΑΠ, σε 3 νομούς δικούς μας, δηλαδή στην Εύβοια, στη Βιωτία και στη Φωκίδα.
0: Η ΔΕΙΑ
1: και πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχα πάνε και η αποχέτευση, βέβαια, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό, ναι, να καταλάβουν είναι ότι ουσιαστικά η ΔΕΙΑ, ένας βαθιά δημοκρατικός θεσμός και μια κατάκτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια και είσαι και αυτοδιοικητικός.
0: Να καταλάβει ο κόσμος απλά, θέλω να τα λες απλά, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Εννοείται, θα τα πω τελείως απλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι επιχειρήσεις λοιπόν ίδρυψης και αποχέτευσης των Δήμων, οι οποίες όταν λέμε αυτοδιοίκηση είναι βασικό κομμάτι του, γιατί μπορείς να κάνεις και κοινωνική πολιτική από εκεί μέσα, ναι, να ξέρει ο Δήμαρχος ποιος είναι ο άπορο, να κρατήσει τα τιμολόγια χαμηλά, να χρησιμοποιήσει τις δικές του πηγές. Τέλος πάντων, ξαφνικά λένε θα τα πάμε σε μια ανώνυμη εταιρεία. Μια ανώνυμη εταιρεία που όλοι ξέρουμε ότι πριν λίγο καιρό πήγε στην Τέρνα πολύ μεγάλο της κομμάτι. Εντελώς τυχαία τώρα.
0: Ναι, όλα σε συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Σε συγκεκριμένο ολιγάρχη πάνω.
1: Έχει μια πλειοψηφία το δημόσιο, όπως είχε και στη ΔΕΗ. Ξαφνικά είδαμε στη ΔΕΗ, έλεγε ότι την κάναμε ιδιωτική με άσκηση.
0: Και στον ΟΛΠ και στον ΟΛΠ.
1: Και
0: στον ΟΛΠ το ίδιο.
1: Ναι, ακριβώς στον ΟΛΠ και σε πολλά ακόμα κομμάτια. Και είδαμε όλοι τα τιμολόγια ρεύματος που έγινε.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι λοιπόν άνθρωποι, πριν να απαντήσω στην ερώτηση που μου είπες, τι κάναν λοιπόν, λένε στα 2 στάσια, οικιακό τιμολόγιο, το ρεύμα τριπλασιάστηκε, πολλές ΔΕΙΑ ζοριστήκανε και δημιουργήσαν χρέη, άλλες δεν δημιουργήσανε, δηλαδή δεν βάλανε αυτές που δημιουργήσαν χρέη μέσα.
0: Ναι.
1: Και πάντα ξέρεις ότι όταν θέλεις κάτι να το εκποιήσεις, να το δώσεις, το απαξιώνεις πρώτα. Αυτό έγινε το συγκεκριμένο κομμάτι. Και έχουμε λοιπόν στις τοπικές ΔΕΙΑ να κάνουν τον έλεγχο των δικτύων, των υποδομών και συνολικά τη διαχείριση του νερού με το συγκεκριμένο νόμο, καθώς και τις αρμοδιότητες τους μεταφέρονται σε μια ανώνυμη εταιρεία, όπως είπαμε, στην ΕΙΔΑΡ.
0: Σωστά.
1: Όπως είπαμε, θυμόμαστε τι έγινε και με τη ΔΕΗ και πώς το ρεύμα τριπλασιάστηκε. Εδώ μας λένε για 3 χρόνια θα, είναι το ρεύμα, θα μείνει το τιμολόγιο του νερού όπως είναι, αλλά ο ίδιος ο κύριος Αχίνης, ο ευθύνος σύμβουλος της εταιρείας ΕΙΔΑΠ, έχει πει ότι μετά σίγουρα θα αυξηθεί με δηλώσεις του. Λοιπόν, δηλαδή τα αποφάσεις που μέχρι σήμερα λαμβάνονταν από τις τοπικές κοινωνίες και την αυτοδίκηση θα λαμβάνονται πλέον κεντρικά με ό,τι συνεπάγεται.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, οι αγρότες βρίσκονται μπροστά λοιπόν σε μια πρωτοφανή αβεβαιότητα πέρα από τους οικιακούς καταναλωτές και την κοινωνική πολιτική που λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί για πρώτη φορά η άκρηση περνά επίσης την ΕΙΔΑΠ και είχε προχθές μια κινητοποίηση στο Δίστομο,
0: ναι,
1: όπου ήταν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας όλων των ΔΕΙΔΑ, των επιχειρήσεων αυτών που είπαμε, ίδρυση και αποχέτευση στον Δήμο, είπε ότι το 85% περίπου του νερού είναι στους αγρότες, είναι άδρευση, 3% βιομηχανικό και 12% είναι το οικιακό. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι τι θα γίνει με τους αγρότες, περιοχές δηλαδή όπως είναι σε εμάς, ο Παγιδικός Πάγκος, κάπως, ο δεύτερος μεγαλύτερος της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Πιο έφορος. Ο Ελαιώνας της Άμψης.
0: Σωστά.
1: Οι περιοχές της Εύβοιας που είναι. Όλες αυτές που εξαρτούνται από το νερό θα βιώσουν πολύ δύσκολες μέρες. Και εδώ η Περιφερειακή Αρχή είπε ναι, γιατί είχε την άδευση της Κοπαϊδάς, Περιφερειακή Αρχή. Και θα το πω μετά.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, να καταλάβουν λίγο απλά οι ακρότες, ότι όταν και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος την άδευση της Κοπαϊδάς και την απαξίωσε πλήρως και ήταν αποτυχημένη εντελώς, ίσως από ό,τι φαίνεται. Ξέραν τι κάναν. Μέσα στα 2,5 χρόνια που είμαστε τώρα η συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή, το συγκεκριμένο περιφερειακό συμβούλιο, οδέψαμε περίπου στα 10 εκατομμύρια για να κάνουμε έργα υποδομής, γιατί τα είχαν κάνει όλα χαλάτα, για διάφορα πράγματα. Και οι αγρότες έχουν πληρώσει γύρω στα 3 εκατομμύρια τέλη. Υπάρχει ένα έλλειμμα. Αυτό όμως μεταφράζεται σε τι, ότι οι αγρότες στην αγροτική περιοχή, στη Λιβαδιά, στη Στρατιβά, σε όλες αυτές τις περιοχές, θα βγουν έξω, θα ξοδέψουν στα μαγαζιά, θα ζήσει η τοπική κοινωνία. Άρα όλα αυτά τα χρήματα θα είναι ένα κύκλο και κερδίζει η τοπική κοινωνία, κερδίζει το κράτος έμεσα. Γι' αυτό και όταν κάτι πρόκειται δημόσιο, κρατικό, δεν το βλέπεις απλά οικονομικά.
0: Σωστά.
1: Ενώ όταν πάει σε μια ανώνυμη εταιρεία, η ανώνυμη εταιρεία τι λέει, όσο ξοδέψα 10, θα πάρω 11. Τόσο απλά, δεν είναι σύνθετα τα πράγματα. Οπότε θα πάει 5-6 φορές πάνω τα τέλη στους αγρότες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται φωτοβολταϊκά και όλα στην Κοπαϊδά. Τα πράγματα γιατί ζορίζονται, δεν τους δίνουν επιδοτήσεις που έχουν. Τα ξέρεις πολύ καλά με τον
0: αγρότη. Ναι, τα ξέρω.
1: Τα προβλήματα. Θα έρθει και αυτό το πρόβλημα. Οπότε τους τελειώνει. Άμα τελειώσουμε τον πρωτογενή τομέα που ήδη
0: έχει σβήσει
1: το ζωή στην Ελλάδα, καταλαβαίνει τι συνέπειες έχει όχι. Και για την τοπική κοινωνία, αλλά και όλη την Ελλάδα.
0: Μα και τα μικρά φωτοβολταϊκά.
1: Η περιβόλη της Αθήνας, ας πούμε.
0: Γιώργο, τα μικρά φωτοβολταϊκά που κάνουν, δηλαδή τα στρέμματα που θα έχουν θα βάλουν, δεν τους συμφέρει. Μέσα θα μπαίνουν και σε αυτά. Εν τέλει και έχει αποδειχτεί.
1: Ούτε ακριβώς, και. Ακριβώς,
0: και ποια θα είναι η πρωτογενή. Δηλαδή θα περνάω εγώ να πηγαίνω. Θα πάνω, γιατί ξέρεις ότι έρχομαι πάνω Λαμία και πάω, περνάω. Να βλέπω φωτοβολταϊκά που βλέπω καθένα και δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ. Ψυχοπλακώνομαι που δεν έχω πρωτογενή παραγωγή. Θα τους κόψω και το νερό από τους αγρότες. Θα τους βάλω και το φράχτη εκεί να μην κλέβουνε. Τα σβήνουμε όλα πια. Τα ισοπεδώνουν όλα αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς όπως τα λες. Γενικά και εκεί τους παγιδεύσαν τους μικρούς και τελικά όπως είπατε μπαίνουν μέσα. Αλλά μιλάμε τώρα για να κάνω μια παρένθεση για μια ακραία Ελλάδα η οποία έχει το 44% την κατεστημένη ισχύε. Σε όλες αυτές που είπε στις ΑΠΕ της
0: Ελλάδας. Ναι.
1: Θέλουν να φτιάξουν το μεγαλύτερο κοιτέα κιτβά, το οποίο θα παίρνει όλα τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Κάποιες σκουπιδιών. Έχει τη μεγαλύτερη βιομηχανία που είναι στην ζώνη των ενοχλήτων της Ελλάδος.
0: Σωστά.
1: Το αλουμίνιο που είναι από εδώ μεριά σε εμάς. Μιλάμε για μια, πολύ ένα πολύ επιβαρημένο νομό που τελικά θέλουν να του κάνουν μια μπαταρία εδώ πέρα της χώρας και εκτός από αυτό. Θέλουν να τα απαξιώσουν πλήρως. Να τελειώσουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να το αφήσουν οι Δήμοι. Και εδώ πέρα έρχεται
0: αυτό
1: ότι στην ίδια συνάντηση ο πρόεδρος της ΠΕΔ είπε το εξής, ότι είμαστε ομόφωνα οι Δήμαρχοι κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Ενώ όλοι οι Δήμαρχοι, οι οποίοι η πλειοψηφία είναι κυβερνητική. Να το τονίσετε αυτό.
0: Ναι.
1: Οι Δήμαρχοι είναι κυβερνητικοί στην πλειοψηφία.
0: Ναι, το ξέρω.
1: λένε ότι είμαστε ενάντια και μας καταστρέφει, μας φέρνει σε όλες τις αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης, ο οποίος και αυτός όπως είπαμε είναι ο δεύτερος κυβέρνησης, λέει εμείς, επειδή θα περάσει, θα περάσει. Αυτή ήταν η δικαιολογία. Mm-hmm. Να κάνουμε κάποιες προτάσεις, λέει, να γίνει λίγο καλύτερα.
0: Εσείς έχετε κάποια πρόταση, Γιώργο?
1: Δεν κάνατε τίποτα.
0: Γιώργο, κάποια πρόταση εσείς έχετε?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Πάντα εμείς ως εξωματική αντιπολίτευση, ναι, αυτό που κάνουμε είναι οτιδήποτε καταγγέλουμε ή διαφωνούμε, έχουμε τις δικές μας προτάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, η δική μας πρόταση δεν είναι να μείνουν όλα όπως είναι σήμερα, αλλά γνωρίζουμε ότι οι υποδομές χρειάζονται επενδύσεις και εξχρονισμό, όπως αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να χαθεί ο δημόσιος και τοπικός χαρακτήρας της διαχείρισης του νερού.
0: Σωστά.
1: Άρα προτείνουμε να παραμείνει το νερό υπό δημόσιο έλεγχο με ουσιαστικό ρόλο των Δήμων, των ΔΕΙΑ και της περιφέρειας στη λήψη αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Να γίνει γενναία κρατική χρηματοδότηση για έργα ίδρυσης, άδρευσης και εξορισμού των δικτύων. Εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί κάνεται πάνω από το 10% ας πούμε, του νερού. Mm-hmm. Όπως είδαμε, πρέπει να γίνουν έργα υποδομής τα οποία θα τα χρηματοδοτήσουν στην ΕΙΔΑ. Εκεί το θέμα. Δηλαδή θα τα δώσουμε έτσι κι αλλιώς αυτά τα χρήματα. Δεν ζητάει κάτι παραπάνω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Να εσφιστούν ειδικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τις ΔΕΙΑ και τις ΚΟΕΒ, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Αυτό που είπαμε, ότι ήταν όλες μια χαρά, τριπλασιάσαν το κόστος της ΔΕΗ. Οι συγκεκριμένοι δεν το θεωρούν ούτε βιομηχανικό τιμολόγιο, ούτε αγροτικό, ούτε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Πληρώνει όσο πληρώνει εγώ και εσύ το στίγμα. Έτσι, μπορεί ένα δύο στάσιο που δουλεύει όλη μέρα και εκεί, άπειρο ρεύμα, να αντέξει με αυτό το πράγμα. Για μας λοιπόν το νερό, έτσι. Δεν είναι εμπόρευμα. Να πούμε και κάτι ακόμα. Καταχειρωθούν και όπως είπαμε και ειδικά κοινωνικά και αγροτικά τιμολόγια νερού, mm-hmm, ώστε να προστατευτούν οι μικρομεσαίοι πολίτες και η παραγωγή από μελλοντικές αυξήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, είναι, mm-hmm, είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Δήμαρχος ξέρει τον άνθρωπο που δεν έχει να φάει στη διπλανή πόρτα, να το πω απλά. Ο Δήμαρχος ξέρει τους αγρότες του δίπλα πώς είναι και πώς ζουν.
0: Οι 300 μέσα δεν ξέρουν κανέναν.
1: Έτσι, η ελληνικά από την Αθήνα μπορεί αύριο μεθαύριο να προτιμήσει, παράδειγμα, να το πω λίγο λαϊκά, να βάλει ο άλλος στην κυβισιά, στην πισίνα του νερό, παρά να φωτίσει ο αγρότη. Ξέρω εγώ πώς ακριβώς θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο νερό και ποιες προτεραιότητες, καταλαβαίνεις.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Πέρα από την αύξηση των τιμολογίων. Και αυτό που είπαμε είναι ότι για μας το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Είναι δημόσιο αγαθό, ανθρώπινο δικαίωμα και προϋπόθεση ζωή και ανάπτυξη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο πιο κοντά γίνεται στις τοπικές κοινωνίες, όχι αποκλειστικά από ένα κέντρο και ένα διοικητικό σχήμα. Έξω. Γι' αυτό και η Στερεά Ελλάδα δεν ζητά προνόμια, ζητά το αυτονόητο, δεν έχει λόγο να έχει λόγο στο νερό, λοιπόν. Mm-hmm. Γιατί όποιος ελέγχει το νερό, ελέγχει την ανάπτυξη, την αγροτική παραγωγή και τελικά το μέλλον του τόπου μας. Αυτό, λοιπόν, είναι και το τελικό συμπέρασμα για μας. Νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές που λέμε, επειδή θα το πούμε αυτά τα θέματα,
0: ναι, ναι,
1: είναι όλες εφικτές, mm-hmm, όλες πραγματικές, γίνονται. Υπάρχουν κονδύλια, δυστυχώς κατευθυνθήκατε, είδατε και στο Ταμείο Ανάκαμψης που κατευθυνθήκανε, τι υπερτιμολογήσεις γίνανε, το τι έγινε, ενώ μπορούσε πραγματικά να κάνει έργα οικονομής. Όταν λοιπόν υπήρξε αντιδήμαρχος στο δίθυμο που ξεκινήσαν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, το πρώτο πράγμα που κάναμε, το ίδιο κάνει το δήμαρχος τώρα, ήταν να κάνουμε τέτοια έργα οικοδομής, ώστε το νερό να είναι από εμάς, από δικές μας πηγές, το να μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν ρεύμα με κάποιες διαπραγματεύσεις για τα αντιδιοστάσια μας, τα σχολεία μας και όλα αυτά, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα ώστε, γιατί χωρίς κάποιους βιολογικούς που έχουν σχέση με το περιβάλλον, και προτιμήσαμε να βάλουμε εκεί προτεραιότητα παρά να βάλουμε μια πλατεία ή κάτι άλλο, ούτως ώστε μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό που χωρίς αυτό δεν ζεις. Και επειδή ξέραμε ότι θα έρθουν όλα αυτά, και παρότι
0: το βλέπατε,
1: είναι στο δίθωμο, mm-hmm, πάει μέσα. Και αυτή η ιδέα. Που έχεις δωρεάν ρεύμα, που έχεις δικό σου νερό, πηγές, και μην ξεχνάμε ότι από εδώ πέρα ουσιαστικά και η Λύκη είναι στη Στερεά Ελλάδα, και ο Μόρνος είναι στη Στερεά Ελλάδα, και ο Έδινος είναι στη Στερεά Ελλάδα, και τώρα θέλουν να πάρουν από πάνω από την Βρετανία το σχέδιο Εύρυτος. Πάλι, δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές πηγές. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθαν μια μέρα και λένε παιδιά, θα φέρνουν τα νερά.
0: Έτσι, τα μπατζηλίδικα.
1: Ακριβώς.
0: Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία μας πια.
1: Να πω βέβαια ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα. Ήδη
0: έτσι.
1: Οι συγκέντρωση που είπαμε συνεχίζουν κινητοποίηση. Ήδη είπαν μάλλον για κλείσιμο τη εθνική οδού στο κάστρο. Θα συνεχίσουν και θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Γιατί δεν είναι απλό, όπως είπαμε, να έρθουν μια μέρα και να σου πάρουν το νερό. Ούτε είναι εύκολο αύριο μεθαύριο αγρότες ή πολίτες που θα βγάζουν δύσκολα, πάει 15 μήνας και τελειώνει ο μισθός, να μπορέσουν να τους κάνεις αυξήσεις στα τιμολόγια και να μπορέσουν να βγάλουν είτε την παραγωγή τους, είτε να μπορέσουν να πληρώσουν όλα αυτά.
0: Έτσι πρέπει. Έξω που γυρίζεις εσύ προσωπικά που πας και μιλάς με αγρότες, επειδή το ξέρω, ο Γιάννης, ο Νίκος, οποιοδήποτε, γιατί είναι και άλλοι που λένε εντάξει μου, θα τα φτιάξουν, θα εξυγχρονιστούμε. Οι απλοί άνθρωποι που γυρίζεις με τους αγρότες, τι σου λένε? Γιώργο, αν γίνει αυτό, καταστραφήκανε, θέλω να ακούσω και αυτό. Τον απλό αγρότη.
1: Ακριβώς αυτό που λες. Λένε ότι αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί σε είδα απογοητευμένο στο τηλέφωνο, μιλήσαμε και είσαι απογοητευμένο και είσαι. Λες δεν θα περάσει. Γιάννη, δεν θα του περάσει. Και σου λέω θα βγει στο ραδιόφωνο. Μου λες Γιάννη, βγάλε μου όπου θέλει. Δεν θα του περάσει αυτό που γίνεται για του αγρότε. Και λέω πρέπει να ακουστεί η φωνή του. Δεν γίνεται, λέω πια.
1: Ακριβώς. Οι αγρότες που μιλάω καθημερινά και κτηνοτρόφιμοι, τους βγάλουμε έξω. Αυτό που λένε είναι ότι δεν θέλουν αγροτική παραγωγή. Ότι αυτοί θέλουν να μας διώξουν. Θέλουν να μας τελειώσουν.
0: Από την ίδια μας τη χώρα.
1: Τόσο κοντά. Λένε πάνε βάζουν στα πηγάδια μας υδρόμετρα. Τα δικά μας πηγάδια. Έρχονται, μας ελέγχουν τα πάντα πόσο θα βγάλουμε αυτά τα πηγάδια μας. Έρχονται, έχουν σταματήσει τώρα με τα ζώα, είδατε τι πάθανε.
0: Ναι. Δεν είχαμε εμβόλια για τα ζώα. Δεν είχαμε.
1: Ναι. Δεν είχαμε εμβόλια. Για μας είχαν κατά τα ζώα.
0: Για να καλύψουν τις μπομπές, όπως το λέω, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχω πει, εγώ το λέω συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος αυτοκτόνησε, ο άλλος έπαθε την καρδιά του. Δεν τρέπονται λιγάκι.
1: Καθημερινά. Και αυτό που λένε όλοι, Γιώργο, καταστρεφόμαστε. Γιώργο, αντισταθείτε όσο μπορείτε. Να σώσουμε ό,τι γίνεται.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Υπήρξε άνθρωπος που μου είπε, είμαι από 10 χρονών στο χωράφι, ήταν 67 χρονών.
0: Του παίρνει την ψυχή αυτό. Του παίρνει την καρδιά του.
1: Αυτό που γίνεται τώρα δεν το έχω ξαναζήσει. Ναι, το λέω έντοιμα.
0: Η ζωή του είναι, άμα το πάρει, τελείωσε.
1: Ακριβώς. Και όλοι τι ξέρει, λένε, τα παιδιά μου κοιτάω να τα διώξω. Να μην συνεχίσουν στα χωράφι.
0: Είναι αυτό που λέμε. Του διώχνω όλου.
1: Αύριο μεθαύριο, δηλαδή, τι θα τρώμε.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα τρώμε. Θα τρώμε από τη Μερκοσούρ. Τι θα τρώμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δηλαδή εδώ υπάρχουν προδιαγραφές έξω που δεν υπάρχουν και έρχονται. Ό,τι είναι ραντισμένα, τα περνάνε όλα.
0: Γιώργο, σε μεγάλη αλυσίδα πάω και δεν θέλω να πω ποια είναι. Τρεις φορές πήγα. Το έβαζε στο ράφι εκεί την ώρα, αυτοί που είναι οι πολιτές, πώς σου λένε οι πλάσιες, που βάζουν σε μεγάλη αλυσίδα. Το παίρνω το ψωμάκι, το πάω στη σύζυγο και ήταν λιγμένο δύο μέρες. Το είχε βάλει εκεί την ώρα το βάζει. Παίρνω άλλο πράγμα από τη γνωστή αλυσίδα. Εκεί την ώρα πάλι. Τι να σου λέω. Και λέω δεν ντρέπονται, λέω. Δηλαδή τι θα μας αποτελειώσουνε.
1: Εδώ στην Ευρώπη τώρα ψηφίσανε κάποια στιγμή όλα αυτά που υπήρχαν από τα άλευρα που ήταν από σκουλίκια, από
0: εδώ. Ναι, τα έχω πει, τα λέω, τα λέω.
1: Υπήρχαν λίγο και στην ετικέτα, βέβαια με κάτι περίεργα ονόματα και τα βλέπεις. Τώρα ψηφίστηκε νόμος να μπορούν να κάνουν όλα αυτά χωρίς να αναγράφεται πουθενά
0: ως
1: εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Αδεσία, για να λένε και ποιοι θα ψηφίζουν.
0: Αυτοί τα τρώνε.
1: Καταλαβαίνεις το γιατί απαξιώνουν τους αγρότες, γιατί τους πολεμάνε. Και να πω και κάτι σημαντικό για τον κόσμο, ότι όπου το εξωτερικό, εκεί πάλι δοκιμάσανε και στη Γαλλία δοκιμάσανε. Όταν το εξωτερικό έχει πάει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, βιαίως έτσι θα αναγυρίσει και γίνει κρατικό.
0: Έτσι.
1: Γιατί πραγματικά τους πήραμε με τις φέτρες με αυτά που επακολούθησαν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς νερό, δεν μπορεί να ζήσει. Θα ζήσει κάποιες μέρες. Μετά τέλειος. Ναι. Δεν μπορεί να σου κόψουν. Δεν είναι εμπόρευμα αυτό το πράγμα.
0: Αφού βλέπουμε αυτή την
1: κυβέρνηση. Μπορεί να πηγαίνουν σε ανώνυμες εταιρείες αυτά τα πράγματα και να φεύγουν από τους δήμους.
0: Βλέπω την κυβέρνηση εδώ τελευταία, γιατί λέω συνέχεια στο ραδιόφωνο, βιάζεται να υπογράψει έργα τριπλό κόμβο, καινούργια έργα, κάνει προσύμφωνα, όπως και με το νερό που λες, να τα περάσουν υπογραφές, γιατί σου λέει μάλλον δεν θα ξαναβγω. Κάτι τέτοιο φαίνεται. Και λέει να τα πάρει και τα παίρνει συγκεκριμένα ένας πάλι. Δηλαδή λέω δεν γίνεται ρε παιδιά. Και το νερό αυτό το λέω τόσο καιρό. Ένας ολιγάρχης είναι από πίσω, όχι οι ταμπατζίδες. Το υλικό το πιο αγαθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, τους δρόμους.
0: Πρέπει να το σταματήσουμε όλοι μαζί. Αυτά δεν σταματήσουν.
1: Ακριβώς. Πρέπει να το καταλάβει το κόσμος και να καταλάβει τη δύναμή του.
0: Έτσι,
1: εγώ το έχω ξαναπεί. Ότι αυτό που φοβούνται είναι τον κόσμο. Τίποτα άλλο.
0: Απλώς δεν ξέρω γιατί κάθομαστε σαν τα κουτορνίθια. Κουτορνίθια είμαστε πολύ. Όλοι. Μέσα κάθομαστε και λέμε να βγει ο Γιώργος. Και άμα βγει ο Γιώργος, θα πάω κι εγώ. Όχι, ρε, βγες έξω.
1: Είμαστε πολλοί και οι πολλοί είναι δύσκολο να οργανωθούν. Ενώ αυτοί είναι λίγοι.
0: Και μας κάνουν πάλι ό,τι θέλει. Οι λίγοι μας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Δηλαδή. Δεν θα τους περάσει.
1: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τη δύναμή του. Εγώ πάντα αυτό
0: λέω.
1: Όπου έχω δει, στο λέω ειλικρινά, Γιάννη, ότι όπου έχω δει να σταματάνε, που λέω λόγος ανεμογεννήτρες, με 10 και 15 άτομα να, και να φεύγουν. Έχω δει γενικά κινητοποίηση εργοστάσια και να παίρνουμε, ας πούμε, όπως είμαστε εμείς εδώ, 15 και 20% αυξήσεις που λέγανε δεν γίνεται, πάλι γιατί βγήκαν 200 άτομα στην πύλη. Ή έχω δει εδώ πέρα να έχει η περιοχή μου δωρεάν ρεύμα, επειδή του σταματήσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί παίρναγε ένα καλώδιο το οποίο είναι στην άλλη, στον άλλο Δήμο. Το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος είναι στον άλλο Δήμο. Και εμείς έχουμε δωρεάν ρεύμα. Γιατί του σταματήσαμε και υπήρξαν κινητοποιήσεις σοβαρές. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όλα αυτά αυτοί κερδίζουν και κερδίζουν πάνω στις πλάτες μας.
0: Ακριβώς.
1: Αν εμείς που είμαστε δικαιωματικά αυτοί, που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, που παράγουμε, που κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Το νερό είναι στις πηγές μας από πάνω. Οι παππούδες μας πηγαίνανε πίναν από αυτό. Έτρεχε, στα βουνά. Δηλαδή να έρθουν να το πάρουν. Τι να πω, αν κάτσουμε και το κοιτάμε, τι να πω.
0: Απλοί αδιθεατές πάλι.
1: Είναι αυτό που λένε ότι αν δεν σκύψεις δεν σου ανεβαίνει άλλο στην πλάτη.
0: Έτσι πρέπει. Μητσοτάκη, δεν θα σου περάσει. Δεν θα φύγει το νερό. Το νερό θα παραμείνει όπως είναι. Μητσοτάκη, άρε Μητσοτάκη. Γιώργο μου, πες μου λίγο ότι είσαι επικεφαλής που, να ακούσει ο κόσμος, θέλω.
1: Είμαι επικεφαλής στην δεύτερη παράταξη στην αξιωματική αντιπολίτευση στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Εδώ και ένα χρόνο που έχει αποχωρήσει ο Αποστόλης Ογκλέτος που ήταν πριν. Είμαστε μια νέα ομάδα, τα περισσότερα είναι νέα παιδιά. Ασκούμε δυναμική αντιπολίτευση με προτάσεις πάντα, γιατί αυτό θέλει και ο κόσμος. Όταν λες κάτι, η περιφερειακή αρχή είναι μια περιφερειακή αρχή αντίστοιχη της κυβέρνησης, με σκάνδαλα, με επιτυχίες αναθέσεις, με κανένα προγραμματισμό, τελευταίες θέσεις παντού. Δηλαδή, φέρω ένα παράδειγμα, είναι στη θέση 2-23 από τις 236 περιφέρειες Ευρώπης σε 53 κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες και περιβαλλοντολογικούς, έβγαλε και η Επιτροπή Ευρωπαϊκή. Και με τα δελτία τύπου και την επικοινωνία και τα ΜΜΕ, τα αντίστοιχα, δεν λέω για όλα, καταλαβαίνεις. Που σπρώχνουν 1,3 εκατομμύρια σε αυτά. Κάνουν τη μέρα νύχτα και προσπαθούν να πούν ότι κάνουν κάτι και ότι είναι δίπλα στον κόσμο. Πραγματικά. Και τώρα και με το νερό, αν διαβάσει τα δελτία τύπου, θα πει ότι αυτοί αγωνίζονται. Και έχουν πει ναι. Ειλικρινά. Εμείς παίρνουμε προτάσεις, αρκετές υιοθετούνται. Βέβαια είναι κάθριστοι, δεν είναι μόνο ουρά της κυβέρνησης. Πολλές δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν σε όλα αυτά και καθυστερούν. Θέλω να ελπίζω και αυτό βλέπω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρεύμα, βλέπω ότι έρχεται μια αλλαγή. Ελπίζω ότι θα γίνει και πραγματικότητα αυτή η αλλαγή σε όλα τα επίπεδα και να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται σε αυτό. Οι δικοί της δήμαρχοι είναι αυτοί που κάνουν τον αγώνα, που στηρίζουν όλα αυτά τις... όλα αυτά που γίνονται τώρα, τα νομοσχέδια και φτάνει και ακόμα και η δική της δήμαρχη έστω στα μάτια να πούμε, και δεν ξέρω τι γίνεται από πίσω, να πούμε και την αλήθεια, ότι είναι απέναντι σε όλα αυτά που ψηφίζει. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο κόσμος να πάει να ψηφίζει παντού, ό,τι θέλει να ψηφίσει. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να σηκωθεί από τον καναπέ του και να φάει σε κάποιον όποιον θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι μπορεί να τον εκπροσωπήσει καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται με 40% συμμετοχή, ας πούμε, να έχουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό και να γίνονται όλα αυτά και πραγματικά σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.
0: Αυτά τα είπα εχθές και θα έχουμε και άλλα. Την Τετάρτη με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, να ξέρεις, έχουν...
1: Με τα υδρόμετρα, επειδή λέμε για τους
0: υδρόμετρα τα έχουμε βγάλει και αυτά και ο Γρηγόρης ο Σερέτης από Θεσσαλονίκη τα έχει βγάλει από το Focus, επειδή συνεργαζόμαστε. Δεν χαπαριάζουν τίποτα. Δεν του νοιάζει τίποτα, Γιώργο μου. Δεν του νοιάζει τίποτα. Θα σα πάρω και το νερό.
1: Δεν φοβούνται τίποτα.
0: Αλλά γιατί σου λέει πήραμε 41%. Είναι αυτό που είπε. Πήγαινε να ψηφίσετε εσεί. Ρίξε ένα πρόστιμο όπω είχα κάποτε τα παλιά τα χρόνια. Το μπλοκάκι, το εκλογικό βιβλιάριο. Και λέμε, αν δεν πάνε να σου φραγίσουν, δεν θα πα στη Βουλγαρία, θα πα σε Αλβανία, εξωτερικό. Βάλε ένα πρόστιμο. Μόνο έβαλε αυτοί που δεν κάνανε τα εμβόλια.
1: Αφού το συμφέρει.
0: Ναι, ακριβώ. Το είπε. Την είπε.
1: Αφού βάλανε και την απομακρυσμένη ψήφο.
0: Έτσι,
1: θα βάλουν σε λίγο κι άλλα ηλεκτρονικέ ψήφου, όπω βάζουν στην αυτοδιοίκηση. Ήδη είδε ότι η εταιρεία Ισραηλινή βγήκε εκεί και διανοθείε κλπ. Που την έχουν βάλει από πίσω. Και δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται και τι ισχύει. Έτσι. Δηλαδή δεν τα φοράει ο νου μου όλα αυτά.
0: Έτσι. Γιώργο μου, λοιπόν, για να κλείσουμε. Ό,τι χρειαστείς, ξέρεις το τηλέφωνο, ό,τι θέλεις, θα κοιτάξουμε να δούμε, επειδή κάνω, το ξέρεις, και με πολιτική εκπομπή στο Alert TV, απλώς επειδή είναι βουλευτές, θα κοιτάξω να ταιριάξω, να σε βγάλω στον αέρα και εκεί να ακούγεται για το νερό με καίει. Ωραία. Θα μας επικοινωνία, ό,τι χρειαστείς το ραδιόφωνο εδώ Σάββατο Κυριακή. Ξέρεις, ο Τσίτουρης ο φίλος σου είναι εδώ, σου βιάζει στον αέρα.
1: Να
0: τελείωσε.
1: Είστε καλά Γιάννη, και εσύ ό,τι νομίζεις ότι το θέμα ταιριάζει με τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Εννοείται, τα κυνηγά αυτά, δεν αφήνω τίποτα να πέσει.
1: Να βοηθήσω, είμαι εδώ πέρα.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο μου, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε σένα και καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο φίλος μας ο Γιώργος Αγγελόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδας. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη φιλενάρα μας εκεί, τη φίλη μου την καλή, τη Βασούλα, από τη Λαμία. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε 12 η ώρα, 12 και 1, 12 και 1 έχουμε και το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Ειδήσει ένα λεπτό και μετά έχουμε άλλο καλεσμένο. Πάμε, Θοδωρή μου, βάλε τραγουδάκι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην επικαιρότητα, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί για νέες πιθανές ανατιμήσεις στην ενέργεια λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Αύγουστο. Η συνολική έκπτωση στο ντίζελ θα ανέλθει στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με επιπλέον κρατική ενίσχυση 10 λεπτών, ενώ παράλληλα διατηρείται η μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας και απόδοσης ευθυνών σχετικά με τις οικοδομικές κατασκευές φέρνει στην επιφάνεια ο τραυματισμός ενός διανομέα στον Πειραιά, ο οποίος εγκλωβίστηκε κάτω από λαμαρίνες όταν σκαλοσία πολυκατοικίας κατέρευσε από τον μπουρίνι της Παρασκευής με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά την σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου που παρέλαβε μια χειροβομβίδα για την προετοιμασία μιας στοχευμένης επίθεσης, η οποία σχεδιάστηκε υπό τις εντολές ενός 31χρονου Ισοβίτιου ομοεθνούς του από τις φυλακές των Διαβατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των περίπου 15 πιθανών στόχων που τέθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Ρίου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος ειδοποιήθηκε να απομακρυνθεί από την οικία του, ενώ οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ασύλληπτου Έλληνα ποινικού που εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου και πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού επιβεβαιώνει και συνδέει στοιχεία για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας στο Τεμπών με τη μέθοδο του μπαζώματος, διότι αποκαλύπτει την αφαίρετη μεταφορά 300 κυβικών μέτρων χώματος με συντρίμια και ανθρώπινα υπολείμματα σε ιδιωτικό οικόπεδο με το πρόσχημα της ανέγερσης μικρής εκκλησίας στο χώρο του δυστυχήματος. Το πόρισμα καταλογίζει πρόθεση στους παριστάμενους αξιωματούχους για παρακόλληση της δικαιοσύνης και απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ενώ διατάσσει ξεχωριστή δικογραφία για στελέχη της πυροσβεστικής που συνέταξαν ελλιπείς εκθέσεις και εμπόδισαν την έρευνα του εξειδικευμένου κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές εντόπισαν το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του εντός του γραφείου του, εξέλιξη που αποδυναμώνει το σενάριο της ληστείας. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του θύματος πιέζει για την πλήρη εξέταση εναλλακτικών κινήτρων του εγκλήματος και επιπλέον πιθανών συνεργών στην υπόθεση, εν ώψη της αυριανής προγραμματισμένης απολογίας του 28χρονου Αιγύπτιου καθ' ομολογίαν δράστη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε γιγαντιό άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του 29χρονου Αμπντούλ Ραχμάν, ενός Γερμανού πολίτη λιβανέζικης καταγωγής, του γνωστού υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, προχωρούν οι αρχές του Βερολίνου μετά την τρομοκρατική επίθεσή του σε εκδήλωση Gay Pride της περιοχής. Ο καταζητούμενος τρομοκράτης, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί μόλις το περασμένο Μάιο από τις φυλακές ανηλίκων, εισέβαλε με βαν στο πάρκο Tiergarten, παρασύροντας το πλήθος. Ο απολογισμός είναι μια νεκρή γυναίκα και τουλάχιστον 16 τραυματίες πριν διαφύγει και ο ίδιος οπλισμένος με μαχαίρι πεζός. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός είμαστε στην Αττική, είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 31 με 33 τοπικά βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσσεως έως τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Να είμαστε εδώ, μάχη για τον αγώνα που δίνουμε. Άρε Μητσοτάκη, τι μας έχεις κάνει. 41% ήσουν, τι περιμένεις. Δύναμη, σε Μητσοτάκη δύναμη. Εσύ και ο εαυτός και οι υπόλοιποι που τα οικονομήσαν εκεί πέρα. Με 0 ευρώ και πήρανε πολλά ευρώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο και επικεφαλής ρυθμίζων αντιπολίτευσης, η στερεά Ελλάδα. Ακούτε, έχουν βγει από τα ρούχα τους. Παιδιά, το αγαθό που είναι το νερό, θέλω να μας το πάρουν και αυτό. Και αυτό. Πάλι ένας. Πάλι ένας. Ρε, τις συμφωνίες έχεις κάνει, ρε Μητσοτάκη. Ρε, τι φάγατε, ρε, την Τετάρτη, να ξέρετε. Έξω από την Τεξάν, αν δεν κάνω, Τεξάν, ναι, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, υπάρχει μια διαμαρτυρία. Πολλοί εργαζόμενοι είναι στο δρόμο και καλά έχουν, τους έχει δώσει η εταιρεία άδεια, αλλά όχι άδεια. Δεν ξέρουνε. Ξεκρέμαστοι είναι. Ο τζίρος 36 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που έχω μάθει, μου έχει σηκωθεί τρίχα. Και μετά μου λέτε ρε τσιτούρι, γιατί λες ότι έφαγε αυτός λεφτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωρήσω, θα τα πούμε μετά, γιατί πρέπει να βγάλουμε και σε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Αλλά επειδή έχω ένα πολύ καλό φίλο, λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα, είναι και από ό,τι μάθαμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ποια δημοκρατία? Όταν πολλοί πολίτες αισθάνονται, είναι 52 χρόνια της αποκατάστασης της δημοκρατίας που λέω από την αρχή, αισθάνονται ότι η φωνή τους δεν ακούγεται, όταν η εμπιστοσύνη στους θεσμούς βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και όταν η πολιτική πολλές φορές μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακό σοου παρά ουσιαστικό διάλογο, τότε είναι λογικό να γεννιούνται ερωτήματα. Και θέλω να ρωτήσω τον εκλεκτό καλεσμένο και φίλο στην εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά, τον Νικόλα Οτοσούτα, πολιτευτή της Β' Πειραιά με την Ελληνική Λύση, γιατί αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου έστω και τηλεφωνικά και πρότασε επιλαχώντας. Καλησπέρα, κύριε Σούτα.
4: Καλησπέρα.
3: Κύριε, να μιλάμε στον Ενικό Νίκο που μας είχε φίλοι.
4: Ω, σε παρακαλώ γι' αυτό.
3: Ποια δημοκρατία, Νίκο μου? Πιστεύεις ότι σήμερα η γνώμη του απλού πολίτη επηρεάζει πραγματικά τις πολιτικές αποφάσεις? Ή αισθάνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τη δική του συμμετοχή? Έτσι, γιατί σ' άκουσα και χθες μιλάγαμε και μου λες, Γιάννη, για τη δημοκρατία θα μου πεις, θα γίνει χαμός. Και λέω, Νίκο, θα σε βγάλω αύριο να μιλήσουμε για τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, λέω κι εγώ. Για πες μου,
4: Νίκο. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα, δεν θα βαριέμαι να το επαναλαμβάνω για πάντα.
3: Απλά να καταλαβαίνει ο κόσμος, σημερινή... ο λαός του μάχη. Θέλω να καταλαβαίνει ο λαός του μάχη, οι ακροατές του μάχη.
4: Γιατί θα πω λοιπόν το εξής. Δημοκρατία δεν έχουμε. Αυτό που μας σερβίρουνε είναι ένα πιάτο που το ονόμασε ο μάγειρας όπως του γούσταρε. Δεν είναι δημοκρατία όταν, πρωτού πω όταν, θα πω ένα παράδειγμα. Στη λαϊκή δημοκρατία της Βορείου Κορέας, άκου πως το λένε, λαϊκή δημοκρατία της Βορείου Κορέας. Αρχηγός, παύλα θεός, είναι ο Κιμ Γιονγκ-ουν και το ονομάζει λαϊκή δημοκρατία, δηλαδή η δύναμη στο λαό. Ποιο λαό? Αυτοί που εκτελέστηκαν κατά χιλιάδες επειδή δεν κλαίγανε γοερά στην κηδεία του πατέρα του.
3: Ακριβώς.
4: Αυτοί που αν τολμήσεις να σηκώσεις τα μάτια σου στον αρχηγό Παύλα Θεό, σου πήρανε το κεφάλι. Και όμως το λένε λαϊκή δημοκρατία.
3: Σωστός.
4: Άκρατο κομμουνισμό, Παύλα Χούντα έχουνε.
3: Ναι.
4: Στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, πάλι λαϊκή δημοκρατία το λένε, αλλά δεν τολμάς να πεις τη γνώμη σου σε καμία των περιπτώσεων. Θα πας ισόβια, το λιγότερο. Αυτό λοιπόν που μας σερβίρανε στην Ελλάδα, μόνο δημοκρατία δεν είναι. Το λες γιατί κάποιους το υποβάλλουνε, όχι όμως ότι είναι. Και θα πω, πώς μπορείς να λες ότι είναι δημοκρατία όταν κατά το Σύνταγμα το κράτος πρέπει να είναι αρρωγός και προστάτης του λαού, αλλά μόνο αρρωγός και προστάτης δεν είναι. Αφού ο ίδιος ο πολίτης αγωνίζεται νύχτα μέρα με υπερορίες, με δεύτερες δουλειές, να φέρει ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι του και βλέπει ότι αυτό το πιάτο φαΐ είναι 100, 200 και 300% ακριβότερο σε σχέση με 5, 6, 7 χρόνια πριν. Πώς μπορείς να λες ότι είναι δημοκρατία όταν σου επιβάλλουν την πράσινη παπάντζα για πιο φτηνό ρεύμα και τελικά το ρεύμα είναι 300 10% ακριβότερο.
3: Και νέα αύξηση.
4: Και πόσο δημοκρατία μπορείς να πεις.
3: Και νέα αύξηση. Νίκο, νέα αύξηση τώρα.
4: Ναι. Συνέχεια θα ακούμε.
3: Θα μας δώσει βάουτσερ, θα δώσει
4: πόσο
3: τον κόσμο.
4: Πόσο δημοκρατία μπορείς να μου πεις ότι είναι όταν έφτασε το ψωμάκι. Ναι. Το ψωμάκι. 1,10 ευρώ η φρατζόλα. 3,30 το κιλό. 3,30 το κιλό το ψωμάκι. Το ψωμάκι, το βασικό είδος διατροφής του λαού. Έτσι. Πόσο δημοκρατία μπορείς να μου πεις ότι είναι όταν δεν μπορείς να γράψεις τη γνώμη σου ούτε καν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς. Σου μπλοκάρουν το λογαριασμό επειδή αυτό που είπες δεν άρεσε. Ναι. Η δημοκρατία, αγαπητοί φίλοι, κατά το Σύνταγμα σου προσφέρει 3 βασικά αγαθά και γι' αυτό σε φορολογεί. Πάμε να δούμε λίγο το φόρο. Mm-hmm. Ο φόρος, για να είναι φόρος και όχι χαράτσι, πρέπει μέσα στη δημοκρατία να σου προσφέρει ανταποδοτικά 3 βασικά αγαθά, 3 βασικά δικαιώματα. Ποια είναι αυτά, να τα δούμε.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Δωρεάν mm-hmm. εκπαίδευση.
3: Σωστά.
4: Ποια εκπαίδευση έχουμε δωρεάν, κύριε Τσιτούρη, στην Ελλάδα, mm-hmm. όταν η οικογένεια, για να μπορέσει το παιδί τους να μπει σε ένα πανεπιστήμιο, θα βογγίξει να πληρώνει φροντιστήρια και ιδιαίτερα, γιατί δεν λειτουργεί σωστά το σχολείο. Πάμε στο δεύτερο βασικό αγαθό, δωρεάν υγεία. Ποια δωρεάν υγεία, αγαπητές φίλοι και φίλες, όταν ξέρουμε από τον καιρό που γεννήθηκα και μέχρι σήμερα, γεννήθηκα το 1974, αγαπητέ, και μέχρι σήμερα, το 1974 και μέχρι το 1984 μικρό παιδί δεν είχα μνήμες. Από το 1984 θα επικαλεστώ και μέχρι σήμερα τα νοσοκομεία μας βρωμάνε στο ράτζο. Ακριβώς. Μέχρι έξω την πόρτα γεμάτα ράτζα. Το ΕΚΑΒ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Δεν υπάρχουν γιατροί στις σωστές θέσεις. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Δεν υπάρχει υγειονομικά. Δεν υπάρχει το νοσοκομείο. Το μικρότερο ποντίκι είναι σαν σκύλος ροτβάιλερ. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, ρε παιδιά.
3: Και το κυριότερο,
4: δεν υπάρχει δωρεάν
3: Νίκο,
4: υγεία. Γιατί άμα βρεθείς στο νοσοκομείο,
3: το
4: την πάτησες.
3: Ο Έλληνας είναι σε δεύτερη μοίρα. Ο λαθρομετανάστης έχει πρώτη.
4: Αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Ότι στο νοσοκομείο μας δεν έχει προτεραιότητα το παιδί σου και το παιδί μου, ούτε
3: είναι δεύτερης κατηγορίας.
4: Έχει προτεραιότητα ο λάθρο, το πάκι και όλα αυτά. Έτσι, για να πουλήσουμε την παπάντζα της φιλανθρωπίας. Έτσι.
3: Αυτή είναι η δημοκρατία.
4: Και πάμε στο τρίτο, αγαθό που θα έπρεπε να σου προσφέρει το Σύνταγμα και δεν σου προσφέρει. Τι είναι αυτό? Η ασφάλεια. Ποια ασφάλεια, ρε παιδιά? Έτσι. Ο άλλος ο Χριστιανός πήγαινε, να πούμε, στο μαιευτήριο να δει το παιδί του και τον εφάγανε οι λάθρος στον δρόμο για να του πάρουν την κάμερα.
3: Ακριβώς.
4: Η άλλη κυρία, ξεχάσαν όλη τη Μυρτό, αλλά εγώ δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Mm-hmm. Η Μυρτό, λοιπόν, ένα Σαλά. Κοριτσάκι σαν τα κρύα τα νερά και της επιτέθηκε το πάκι και το κοριτσάκι αυτό ζει τώρα παραπληγικό σε ένα καροτσάκι που ούτε καν αυτό δεν χορηγεί το κράτος στη μαμά του.
3: Ακριβώς, έτσι όπως το λες.
4: Για ποια μιλάμε ασφάλεια τώρα, όταν δεν τολμάς να κυκλοφορήσεις στην Ομόνοια μετά τις 8.
3: Γενικά για ποια ασφάλεια στην Αθήνα, μιλάμε, όταν εγώ δεν γενικά τολμάς... στην Αθήνα δεν μπορώ να κυκλοφορήσω.
4: Ναι, δεν τολμάς να πας στην παιδική χαρά το παιδί σου. Ακριβώς. Γιατί πλακώνουν εκεί πέρα ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και φτύνουν στα μούτρα τους γονείς και τους κλέβουν τσάντες και πορτοφόλια και η αστυνομία δεν επεμβαίνει, μόνο παρακολουθεί διακριτικά. Ναι. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ούτε ασφάλεια, ούτε υγεία, ούτε παιδεία. Άρα λοιπόν οι φόροι που πληρώνουμε δεν είναι φόροι, είναι χαράτσι. Άρα δεν έχουμε δημοκρατία. Άρα μας κλέβουνε. Μας κλέβουνε και δεν μιλάει κανείς.
3: Ναι. Και τα απολαμβάνουμε.
4: Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα δημοκρατία, ακόμα και στο θέμα δικαιοσύνη, όταν η δικαιοσύνη είναι η υφιστάμενη αρχή της κάθε κυβερνητικής παράταξης. Και τι εννοούμε υφιστάμενη αρχή? Εννοούμε υπαλληλίσκος που κάνει ό,τι της πει η κυβέρνηση.
3: Ακριβώς.
4: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί μπαίνουν στις οργανικές θέσεις αυτοί που επιλέγει η κάθε κυβέρνηση. Οπότε ανταποδοτικά τους κάνουν όλα τα χατήρια. Άρα δεν μιλάμε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα μιλάμε για μια δικαιοσύνη η οποία λειτουργεί κατ' εντολή και παραγγελία της κάθε κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Πολύ απλά. Διότι όταν η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα αντί για έργο, η δικαιοσύνη κοιμάται διακριτικά χωρίς να κουνιέται φύλο. Και αυτό το βιώνουμε αυτή τη στιγμή εμείς. Η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα νυχθημερών και δεν κουνιέται φύλλο. Διότι οι εισαγγελείς τοποθετημένοι έχουν εντολή να σιωπούν. Δικαστικοί τοποθετημένοι έχουν εντολή να σιωπούν. Άρα λοιπόν κανένα έγκλημα δεν πρόκειται να διελευκανθεί, άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία. Ναι. Δεν έχουμε δημοκρατία δυστυχώς. Έχουμε μία ιδιότυπη χούντα. Αν θέλεις μπορείς να την ονομάσεις ηλεκτρονική χούντα. Ναι. Αν θέλεις μπορείς να την ονομάσεις όπως θέλεις μπορείς να την ονομάσεις.
3: Έχουμε δημοκρατία, ό,τι πω
4: δημοκρατία
3: εγώ.
4: Ό,τι πω δεν εγώ. Το λες. Ναι.
3: Και,
4: και να σου πω ένα άλλο.
3: Μου,
4: να σου πω ένα άλλο μικρό παράδειγμα έτσι για να δούμε αν είναι δημοκρατία πραγματικά.
3: Ναι.
4: Εσύ κύριε Τσιτούρη, άμα φύγεις τώρα από τη θέση στην οποία εργάζεσαι ή λειτουργείς και πας στο σπίτι σου, καβαλώντας το μηχανάκι σου, χωρίς κράνος, θα φας μία κλίση γενναία 350 ευρώ και θα σου πάρουν το δίπλωμα για ένα μήνα, μετά για ένα μήνα δεν μπορείς να δουλέψεις.
3: Ακριβώς.
4: Ενώ το πάκι όμως
3: κυκλοφορούν ελεύθεροι.
4: Δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα και δεν τον πειράζει κανείς. Οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μπορεί να είναι στο δρόμο και να τρέχουν με 200 για να διαφύγουν μιας ληστείας που έκαναν και ακούς περίτρανα να πούμε στα αστυνομικά ασύρματα, μην τον κυνηγάτε, αφήστε τον να φύγει. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
3: Και κάθε φορά που τον πιάνουν έχει και διαφορετικό όνομα, έτσι.
4: Εμένα, όταν η δικαιοσύνη κυνηγά μόνο εμένα το φορολογούμενο, γιατί έχει κάτι να πάρει, έτσι. Και δεν κυνηγάει τον πραγματικό εγκληματία, γιατί δεν έχει να πάρει τίποτα, αυτό δεν το λες δημοκρατία.
3: Ό,τι αποφασίσω θα γίνει, τελείως. Σου λέω ότι ο Πάκη και όλοι αυτοί, κάθε φορά που τους πιάνουν, έχουν και διαφορετικό όνομα.
4: Και φυσικά εννοείται.
3: Ενώ εσύ, και το άλλο, αυτό εσύ που είσαι χαζός, εγώ χαζός που πληρώνω. Γιατί πληρώνω τέλη κυκλοφορίας, πληρώνω και τα διόδια. Και άμα σε πιάσουν, σου παίρνουν και για ένα μήνα το δίπλωμα και σου λέει δεν θα οδηγείς τίποτα. Δεν θα πας ούτε στη δουλειά σου.
4: Επίσης ανοικοκλίνουν τα ΑΦΜΗ.
3: Ναι, τα ξέρουμε.
4: Και
3: τα
4: δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Ναι. Και μιλάμε για ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ και δεν έχει ιδρώσει το αυτή κανένα.
3: Ναι, τίποτα.
4: Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούν και ιδιαίτερα με τις πλατφόρμες.

0: Τα βλέπω.
1: Εκεί τι πρέπει να γίνει, ρε Νίκο?
0: Όταν βλέπεις, όταν κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κάποιος πει την αλήθεια και αυτή η αλήθεια δεν αρέσει,
1: σε κλείνει.
0: Το κάνουν το λογαριασμό. Το είπαμε προηγουμένως.
1: Και ας πληρώνεις. Όχι, να τα ακούει ο κόσμος. Γιατί γίνονται, έχουν γίνει. Κάποιος έλεγε για τον Ρωμανό και έχει εξαφανιστεί και από εδώ που έμπαινε και του κλείσανε και τα τηλέφωνα και λέω, γιατί μου λέει, τον βρίζω, λέει συνέχεια. Ποια δημοκρατία έχουμε στο τέλος? 52 χρόνια αποκατάστασης δημοκρατίας που πήγανε 1700 άτομα. Έλα, μην τρελαθούμε πια. Νίκο, πες μου για να κλείσουμε. Ξέρω ότι πολιτεύεσαι, έτσι, με την ελληνική λύση. Γιατί βλέπω μόνο η ελληνική λύση και τα στελέχη και οι βουλευτές, με το που θα τους καλέσω στο τηλέφωνο είτε στην τηλεόραση θα βγουν ευχάριστα. Δεν φοβούνται κανέναν. Ενώ οι άλλοι φωνάζουν, με βρίζουν. Μου λένε, θα βγούμε ρε Τσιτούρη, σε σένα να μας βρίζεις.
0: Γιατί δεν φοβούνται?
1: Μου δίνουν και τις ερωτήσεις. Μου δίνουν και τις ερωτήσεις.
0: Τσιτούρη, ερώτηση κάνω. Γιατί δεν φοβάται ένα στέλεχος ελληνικής λύσης να βγει δημόσια?
1: Γιατί είναι καθαρός, είναι εργαζόμενος. Εγώ το παρακολούθησα.
0: Είναι καθαρός.
1: Με έχετε καλέσει. Πολλές φορές με έχετε καλέσει σε
0: λαϊκές. Δεν είναι λερωμένος με ρεμούλες και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτό. Είναι καθαρός. Επίσης είμαστε στελέχη σε ένα κόμμα το οποίο διατηρεί τη γραμμή του εδώ και 10 χρόνια, δεν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα. Σωστά. Δεν έχει αυτό το κόμμα λερωμένα. Δεν έχει λερωμένες τις δεξαμενές του, γιατί ο πρόεδρός της διατηρεί αυτό που είχε προπεί από το 2016, ότι, ότι δεν έχει τζάκια, δεν έχει κληρονόμους, δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι πολιτεύονται κατ' επάγγελμα. Όσοι πολιτευόμεθα στην ελληνική λύση, πολιτευόμεθα γιατί έχουμε ένα όραμα. Ποιο είναι αυτό το όραμα? Μια καλύτερη Ελλάδα. Για ποιον? Για μας.
1: Όχι μας.
0: Εμείς τελειώσαμε, κύριε Τσιτούρη. Για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, για τη νέα γενιά και το τι αφήνουμε πίσω ως κληρονομιά αυτών. Γι' αυτό δεν φοβάται να μιλήσει ένα στέλεχος της ελληνικής λύσης. Γιατί είναι όλοι μαχητές της ζωής.
1: Έτσι.
0: Είμαστε επιβιώσαντε άνθρωποι που έχουν επιβιώσει από σκληρές συνθήκες, κύριε Τσιτούρη.
1: Έτσι. Εδώ βλέπουμε, κύριε Σούτα, να πάω για να ακούει και το κόσμος και το επίθετο. Είναι σημαντικό γιατί εμείς είμαστε και φίλοι. Λοιπόν, με έχετε κάνει με καλύτερες λαϊκές ότι καλούνε σε τηλεοράσεις, τα συστημικά κανάλια, το λέω συνέχεια από εδώ, καλούνε Μητσοτάκη, το κόμμα του Μητσοτάκη δεν είναι Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Τζίφρα, που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και δεν καλούν την ελληνική λύση. Είναι απαράδεκτη. Είναι το σύστημα, έτσι δουλεύει το σύστημα.
0: Τα μεγάλα και συστημικά κανάλια, ό,τι κάνουν, δεν το κάνουν τυχαία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Όταν λοιπόν ήρθε ο Κασελάκης στα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ, τον επέζανε λοιπόν τα συστημικά κανάλια όλη μέρα, κάθε μέρα, μέχρι να έρθει η ώρα να καεί. Πού πήγε ο Κασελάκης? Πήγε στην παραλία. Ο Κασελάκης πήγε για καφέ. Ο Κασελάκης πήγε για φαΐ με τον Τάιλερ. Ο Κασελάκης προχωράει το δρόμο και αγκαλιάζει το σκύλο. Τον εφέρανε σε τέτοιο σημείο μέχρι που τον κάψανε. Κάτι το οποίο κάνουν τον τελευταίο καιρό με την κυρία Καριστιανού. Την ανεβάζουν, την ανεβάζουν, την ανεβάζουν μέχρι να έρθει η ώρα να την κάψουν. Όσο την ανεβάζουν όμως, δημιουργούν ανάχωμα στο φρενήρι και ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής λύσης. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το πραγματικά εξωσυστημικό κόμμα. Δημιουργούν λοιπόν αυτοί αναχώματα να φρενάρουν την ραγδαία εξέλιξη της ελληνικής λύσης, ανεβάζοντας κάποιους άλλους, και μετά όταν έρθει η ώρα τους ενταφιάζουν εν μία νυχτή. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιτούρη, ποιος μιλάει για τον Κασελάκη?
1: Κανείς.
0: Έτσι, τον ενταφιάσαν, τον ξεσκίσανε τέρμα.
1: Τίποτα,
0: το
1: κάλεσε τον κύριο
0: Άδη. Κυρία Χαριστιανού, την οποία θα έρθει η ώρα να την ενταφιάσουν και αυτή, γιατί και αυτή δεν είναι πραγματικά εξωσυστημικό κόμμα.
1: Καμία
0: που
1: σας
0: έρχεται για να δώσει λύσεις. Μια δικαιολογία της καλύτερης δικαιοσύνης εμένα δεν μου λέει τίποτα προσωπικά, γιατί δεν έχει άποψη για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς,
0: εθνικά, εξωτερικά.
1: Άλλο χαροκαμένη μάνα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε. Η πολιτική με το χαροκαμένη μάνα. Το έχω ξαναπεί.
0: Λοιπόν, το συνέστημα πάνε να προκαλέσουν.
1: Ακριβώς.
0: Προκαλούν το συνέστημα και ανεβοκατεβάσουν ποσοστά. Άλλο μεγάλο ελάττωμα της
1: δημοκρατίας. Καλά, ο κόσμος, Νίκο, έχει βαρεθεί με αυτά με τα δημοσκοπήσεις.
0: Τώρα λοιπόν αρχίζουν αυτά τα συστημικά κανάλια να βγάζουν τα κακό σκήμενα της κυρίας Καριστιανού, μεθοδευμένα για να

0: κατεβάσουν τα υψηλά ποσοστά τα οποία οι ίδιοι τις δώσανε. Και θα πρέπει κάπως να δικαιολογηθεί και η ΣΥΚΕ δημοσκόπηση στον κόσμο. Γι' αυτό τώρα τις βγάζουν και τα χάλια της για να την ρίξουν εκεί που πρέπει να τη ρίξουν και να δικαιολογήσουν τη μούφα ανωδική τάση της δημοσκοπήσης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Το πραγματικά εξωσυστημικό και κόμμα, το πραγματικό κόμμα που ονειρεύεται μια καλύτερη δικαιοσύνη, μια καλύτερη Ελλάδα, ένα καλύτερο αύριο για τους Έλληνες και τα παιδιά του, είναι η ελληνική λύση, ξεκάθαρα. Όμως ποιο είναι το ελάττωμα της ελληνικής λύσης? Έχει ένα πρόεδρο καθαρό, πεντακάθαρο, αλόβητο. Όλο το κόμμα είναι πεντακάθαρο και αλόβητο. Ο πρόεδρός της δεν έχει καμία σχέση με συμφέροντα τύπου εφοπλιστών, βιομηχάνων ή δεν ξέρω τι άλλο. Κανείς δεν τον έχει δει, κανέναν ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Και γι' αυτό έχουν σπάσει τα νεύρα τους, επειδή δεν μπορούν να τον ευρούνε λάθος πουθενά.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και πετάνε μια απλή λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όποιον πιάσει.
1: Ακριβώς.
0: Τεράστια διαφορά της ελληνικής λύσης με όλα τα άλλα κόμματα. Και να σας πω και κάτι άλλο τελευταίο.
1: Βεβαίως. Για να κλείσω.
0: Άντε και μπήκε λοιπόν η Καρισκιανού στη Βουλή. Τι θα γίνει? Ό,τι έγινε με την είσοδο της Βουλή, στη Βουλή της Νίκης. Τέσσερα χρόνια τίποτα.
1: Το Σπαρτιατών.
0: Ό,τι έγινε με την είσοδο των Σπαρτιατών στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Τέσσερα χρόνια τίποτα. Ό,τι έγινε με το Μέρα 25 στη Βουλή. Τέσσερα χρόνια τίποτα. Ό,τι θα γίνει τώρα με την Κωνσταντοπούλου. Δεν νομίζω να μπει στη Βουλή. Τι θα έχει παράξει το κόμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου? Τέσσερα χρόνια τίποτα. Η μοναδική φωνή που αντιστέκεται, φωνασκεί και αμήνεται υπέρ των Ελλήνων είναι η φωνή της ελληνικής λύσης.
1: Το
0: 2016 και μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει ούτε στην ένταση, ούτε στο χρώμα, ούτε στο πάθος, ούτε στη δύναμη.
1: Ακριβώς. Είναι και η μοναδική μειοψηφία που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή εδώ τα τελευταία 7 χρόνια. Το λέμε συνέχεια από το ραδιόφωνο του Μάχη. Λοιπόν, κύριε Νίκολαος Σούτας, πολιτευτής Β' Πειραιά, πρώτος επιλαχών με την ελληνική λύση. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Μην ευχαριστείς καθόλου που δέχτηκα την πρόσκληση. Απέναντίας ήταν τιμή μου να με καλέσετε στο φιλόξενο κανάλι σας και όποτε θέλετε, εδώ θα είμαι να τα ξαναπούμε.
1: Ωραία. Η επόμενη επιφυλάσσομαστε για κάτι επιχειρηματικά να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν,
0: όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Υπόλοιπο καλό ημέρα να έχεις, όμορφη μέρα. Να χαίρεσαι και την υπέροχη οικογένειά σου.
0: Να είστε καλά.
1: Και τη μικρούλα, τη μικρούλα να μου φιλάς.
0: Λοιπόν.
1: Έγινε, φιλιά. Πάμε, Θοδωρή μου, πάμε τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Είσαι μετά 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Για πείτε μας.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε. Λίγη ώρα έχει μείνει. Δεν πειράζει, ήταν σημαντικά. Έπρεπε να βγάλω δύο καλεσμένους. Βλέπετε, σπάνια βγάζω. Αλλά όταν καίει και υπάρχουν φλέγον ζητήματα, όπως είναι το νερό, όπως είναι η δημοκρατία μας, έπρεπε να βγάλω ένα στέλεχος της ελληνικής λύσης, γιατί ξέρω πως θα μιλήσει. Και αν μιλάνε κι άλλοι στελέχοι από άλλα κόμματα, θα τους βγάλω. Όχι αν μου λένε μπράβο, είναι στη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία υπάρχει σε αυτή τη χώρα? 52 χρόνια η αποκατάσταση δημοκρατίας, οι άλλοι το μεσημέρι, το πρωί τσακωνόντουσαν στην Βουλή και μετά αγκαλιαζόντουσαν. Έλα τώρα, έλα τώρα. Και κυρία, και εκεί θα βάλουμε και το τραγουδάκι μετά. Μου είπε κάτι που έγινε στην Ομόνοια με τρεις λάθρο, μια οικογένεια λάθρο με τα παιδάκια τους. Φάγανε, τι κάνανε, τα πετάξανε. Ο 10χρονος πήγε και, να το πω λαϊκά, ενεργήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Φύγανε στην Πειραιώς. Σταματάει τους αστυνομικούς ένας, λέει παιδιά, ναι, λέει παιδιά, έτσι και έτσι. Λέει έχετε δίκιο, τι να κάνουμε εμείς, να καλέσουμε το Δήμο. Δηλαδή, τις ακαθαρισίες δικές σου θα τις καθαρίζει ο Έλληνας. Βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες. Να σηκωθείτε να φύγετε. Άιντε πια. Πάμε στη γραμμούλα μας, καλησπέρα.
1: Έλα Γιάννη, γεια σου, καλημέρα, καλή, τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ νευριάζω, τώρα είμαι μια χάλια που είμαι χάλια και με νευριάζουν.
1: Μην ταράτε,
0: όλοι οι λαθρομετανάστες, όλοι οι λαθρομετανάστες.
1: Λοιπόν, είμαι η Ευαγγελία από Ερέτρια, να αγιάσει το στόμα του Νίκου προηγουμένως που μίλησε, ναι, να μας ξαναπείς καθαρά το όνομά του, γιατί αυτό το άτομο ειλικρινά αξίζει, δεν λέω πως δεν αξίζουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, όλα,
1: αν θέλει
0: όλα
1: να μας ξαναπείς,
0: ναι,
1: το όνομά του.
0: Ναι, Σούτας, Νίκος, Νικόλαος Σούτας.
1: Απόλαυσα, ειλικρινά, απόλαυσα όλα όσα είπε. Είναι ένα άρτιο άτομο, ειλικρινά, δεν το γνωρίζω, αλλά ειλικρινά το απόλαυσα. Λοιπόν, να είναι καλά, να έχει υγεία και όλα να του πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά, Ευαγγελία, λοιπόν, με ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που υπάρχουν τέτοια άτομα και μπορούμε να στηρίζουμε τις ελπίδες μας απάνω τους.
0: Αφού καλό,
1: λοιπόν,
0: σου είπα, Ευαγγελία.
1: Ποια δημοκρατία, Γιαννάκη μου? Ο κόσμος τους μισεί. Όλα τα κακά μας δεμένα ήρθανε,
0: ναι, έτσι ακριβώς,
1: από τη μεταπολίτευση και μετά, και ειδικά με αυτόν τον οξαποδίτη, τον Βούλη. Λοιπόν, ο κόσμος, είπαμε, τους μισεί και να ξεκουμπιστούν να φύγουν το συντομότερο. Τώρα εγώ βλέπω αυτές τις φωτιές έξω στην Ευρώπη, παντού που καίγεται το σύμπαν. Αλλά έχω μια ελπίδα ότι φέτος, παιδιά, μη φοβάστε, δεν θα καούμε, γιατί ο Κούλης δεν θα βάλει φωτιές. Για ποιο λόγο δεν θα βάλει? Γιατί το Σεπτέμβριο έρχονται εκλογές και δεν μπορεί να επιβαρύνει επιπλέον το Μητρό του, έτσι δεν
0: εγώ
1: είναι?
0: Εγώ το έχω πει, ναι, εγώ έχω πει 27 Σεπτέμβριο, άντε να πάει 4 Οκτώβριο. Το λέω εδώ και 6 μήνες, 7 μήνες, πώς το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Δεν θα βάλει φωτιές ο Κούλης. Μπορούμε να ηρεμήσουμε, γιατί δεν θέλει, είπαμε, να επιβαρύνει.
0: Για να δούμε ποιοι θα πάνε στις κάλπες να ξυπνήσει ο κόσμος, Ευαγγελία.
1: Πέρυσι και εγώ ήταν ο Εύρος μια εβδομάδα. Η Ρόδο άλλη μια εβδομάδα, δεν είχαμε εκλογές, καήκαμε. Φέτος θα την γλιτώσουμε.
0: Λοιπόν, τα φωνάζω, Ευαγγελία, τα φωνάζω. Βλέπεις, με παρακολουθείς, φωνάζω όλη μέρα, τα λέω. Τι να κάνω.
1: Αυτό, Γιαννάκη, μου.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη να προλάβω για να βάλω και τραγουδάκι. Καλησπέρα σας.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, κυρία μου.
2: Κυρία Μαγδαλίνη, είμαι από το Λάδο.
0: Γεια σας, κυρία Μαγδαλίνη μου, καλησπέρα.
2: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εντάχει θα μιλήσω για να μην σας αποστολώ πολύ.
0: Ναι.
2: Όλα τα ψηφίσματα που έκανε ο Μητσοτάκης, είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ψέματα, ψέματα, ψεύτης.
2: Ακούστε, ακούστε. Αλλά για τον εφοπλισί έβαλε πλάτη. Αυτό να καταλάβει ο ελληνικός λαός, πόσο μισεί τους Έλληνες. Ό,τι δεν θέλει, προβάλλει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και κατά δεύτερο, επειδή ξέρει ότι είναι στη δύση του και ότι υπάρχει περίπτωση να μην βγει, προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει και το νερό και να τα πάρουν όλα τα λεπτά για να οικονομήσουν, γιατί ξέρουν ότι δεν θα ξαναβγούνε. Αυτό να κοιτάει ο ελληνικός λαός και να ψηφίσει ελληνική λύση. Εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία, δεν το κρύβω, αλλά δεν θα τους ψηφίσω ποτέ. Βελόπουλο μόνο. Ο μόνος που με εκφράζει απόλυτα.
0: Έτσι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Μαγδαλίνη. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ναι. Καλησπέρα σας.
3: Γιάννη.
0: Ναι.
3: Ο πατήρ Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σας, πάτερ.
3: Ναι, φάγε τη σοκολάτα.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Πρόσεξέ με, σε παρακαλώ, διότι δεν υπάρχει πολύ χρόνο.
0: Ναι.
3: Μέσα στο φάκελο υπήρχε ένα βιβλιαράκι και κάτι επιστολές.
0: Ναι, το διαβάζω.
3: Πρόσεξε με. Διάβασε το άκου ανθρωπάκο, ναι, για να δεις ποιοι βγάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι οποίοι τους πρόδωσε ψηφίζοντας το γάμο των ομοφιλοφίλων. Που λέει ο Απόστολος Παύλος, με αυτούς μακριά. Λοιπόν, ως προς το οργίζεσαι, καλά κάνεις και οργίζεσαι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, οργίζεσαι και μην αμαρτάνετε. Ως προς το ξεσηκωμό που ζητάνε πολλοί, δεν ξεσηκώνονται. Κανείς δεν ξέρει. Εγώ ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, το ξέρω τον Βελόπουλο καλά, μετά ήρθε στο Λάος που ήμουν εκεί πέρα. Λοιπόν, τον στηρίξαμε σαν σύλλογος αποστράτων υπαξιωματικών που είμαστε κάπου 1800. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε αυτά τώρα να τα αναλύσουμε με το τηλέφωνο και σε κάποια στιγμή θα προσπαθήσω να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ωραία, και θα βρεθούμε από κοντά.
3: Και ένα τελευταίο. Εάν έβλεπες την προηγούμενη Κυριακή πως χιλιάδες κόσμος είχαν ξεσηκωθεί στην Κόνιτσα, χιλιάδες κόσμος είχαν ξεσηκωθεί απ' έξω από τον Άγιο Δημήτριο του Αγρινίου, που εκεί υπηρετεί ένας καντάνης ο οποίος πρόσφερε το κάστανα του Παϊσίου να τα προσκυνήσουνε. Εάν έβλεπες τις Σέρες πριν 20 μέρες χιλιάδες κόσμος να προσκυνήσουν την πέρτα του Αγίου Παϊσίου. Λοιπόν, δεν μου επιτρέπετε να πω περισσότερα γιατί σκανδαλίζονται αυτοί. Για την πατρίδα και για τη θρησκεία και για όλα αυτά τα οποία καταργεί ο Μητσοτάκης και έτσι κάνει την πατρίδα μας Σόδωμα και Γόμορα, δεν ξεσηκώνεται κανείς, αγαπημένοι μου αδερφέ Γιάννη.
0: Έτσι πατέρα.
3: Εγώ ήμουνα ένας μαζί με τον αδερφό μου όταν ήμασταν πλούσιοι, είχαμε επιχειρήσεις. Ήμασταν, δίναμε στη Νέα Δημοκρατία λεφτά και βγάζαμε το σταμάτι στο Αγρίνιο. Και σε κάποια στιγμή τους έστειλα στο διάολο, μπορώ να σου το πω σε ένα λεπτό.
0: Ναι, πες το μου, για να προλάβω βγάλω και τους άλλους.
3: Αμέσως, αγαπημένο μου. Λοιπόν, πήγαινα πολλές φορές σαν απόστρατος και έπαινα καφέ εκεί στη Ριγίλης. Και λέω, δεν πήγαινα, πήγαινε απέναντι, ήταν και τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ήταν μια φιλενάδα μου, η κυρία Φλεβάρη. Ήταν ιδιαίτερη του Βαρθολομαίου. Λοιπόν, απειλώ, ο Πάτερ Παναγιώτη, σε κεράσω καφέ, βλέπω ότι έχει κανένα 15 άτομα, χωριάτες που ερχόντουσαν για διάφορες δουλειές, ξέρεις. Τους χαιρέτησα να πούμε, έπιασα μαζί τους και έκατσα δίπλα μαζί με τη Φλεβάρη. Σε λίγο μπαίνει ο Βαρθολομαίος μέσα. Περνάει μπροστά από όλους και από τον παπά και πάει στο γραφείο του. Σηκώνομαι πάνω, πρόσεξε, και μπαίνω μέσα, ανοίγω την πόρτα. Με τα ράσα μου, εγώ κλπ. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε, του λέω. Πάψου! Μη σηκώνεσαι πάνω, λέω. Δεν με φοβίζουν το αναστημά σου, ούτε τίποτα δεν με φοβίζουν. Θα με ακούσεις και μετά, λέω. Θα μιλήσεις. Λοιπόν, αυτοί που είναι έξω, λέω, οι χωριάτες ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, από γλυστά, από χωριά, από που σας στηρίζουν εδώ και σας. Μια καλημέρα, δεν μπορούσες να τους πεις.
0: Λέει,
3: συγγνώμη, δεν τις θέλω τις συγγνώμη σου.
0: Είναι αργά τώρα.
3: Και σε χαιρετώ, λέω, και σένα και την έδειμη. Και πήγαμε τότε με τον Καρατζαφέρη και τα λοιπά να πούμε. Έφυγα και από αυτόν, μετά την προδοσία μου. Είναι ιστορίες ολόκληρες, μη σε κουράζω.
0: Ωραία.
3: Σου εύχομαι καλή δύναμη.
0: Θα τα πούμε, να μιλήσουμε και στο τηλέφωνο.
3: Σε χαίρομαι. Ευχαριστώ, και μη σε δω χωριέσαι που οργίζεσαι. Να οργιζόμεθα ενάντια στο κακό, αλλά να μην αμαρτάνομαι.
0: Πήγα και περπάτησα και προσκύνησα και στην Κόνιτσα, στον Άγιο Παΐσιο. Πάω, εγώ πηγαίνω.
3: Λοιπόν,
0: φιλιά πολλά.
3: Μισό δευτερόλεπτο.
0: Έλα.
3: Έζησα με τον Άγιο Παΐσιο στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, αν θέλεις πάρε με τηλέφωνο να σου πω ιδιαιτερότητες τα λοιπά να πούμε. Αυτά είναι εμπορεύματα που βγάνει ο Πατριάρχης για να κονομάνε εκατομμύρια είδες ποτάδες.
0: Ωραία, έγινε.
3: Σ' αγαπώ.
0: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά.
3: Γιάννη μου, γεια σου Γιάννη μου.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Θοδωρή, ό,τι έχουν είναι εδώ το κέντρο, δεν βγάζουμε. Για να πάρουμε και το τραγουδάκι να προλάβουμε. Καλησπέρα σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είσαστε. Και κυρία.
4: Κύριε Τσιτούρη, συγχαρητήρια για τη δικαιοποίηση. Σας ακούω καθημερινά.
0: Να είστε καλά.
4: Εύχομαι υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Επίσης.
4: Θέλω να αναφερθώ για το νερό.
0: Ναι, πες
4: το. Το νερό είναι μολυσμένο. Αλλάζω συνέχεια και πλένω το φίλτρο και βγάζει τρίχες και ξύλα. Έχουν πάθει δικά μου άτομα 4 γαστρεντερίτιδα.
0: Σε ποια περιοχή.
4: Μαρούσι.
0: Μαρούσι.
4: Και θέλουν να το κάνουν ιδιωτικό, να το πίνουμε όπως είναι και να τους πληρώνουμε για να γεμίσουν.
0: Και καλά θα το φτιάξουν μετά τα λαμόγια.
4: Ναι, όπως φτιάξανε και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Και το δεύτερο και κλείνω. Έπαιρνα 640 σύνταξη. Μου το κάνανε 605. Και με προλογίσανε να πληρώσω 400 ευρώ από τα 600. Δηλαδή, εμένα τι μου μένει που την περασμένη εβδομάδα ήμουνα μία εβδομάδα δυστυχή με ψωμί μόνο. Δεν τρέπονται λίγο, δεν έχουν αξιοπρέπεια.
0: Θυμάσαι τι είχε πει.
4: Να σηκωθούν και να φύγουν.
0: Τι είχαν πει, ότι λέμε 800 ευρώ δεν θα ζούσαμε. Τα λαμόγια, όλα τα λαμόγια.
4: Να σηκωθούν να φύγουν. Ψήφο δεν θα πάρουν τουλάχιστον από εμάς.
0: Μακάρι.
4: Να φύγουν, να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Την κάψανε. Και να δώσει ο Θεός τη χάρη του να βγει ο Βελόπουλος. Γιατί είναι άνθρωπος αληθινός.
0: Να μας κάνει
4: και...
0: τουλάχιστον το 1/3 από αυτά που έχει πει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης και το πιστεύω.
4: Τίποτα να μην κάνει, τον εκτιμούμε γιατί είναι άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει. Θα τα κάνει γιατί είναι έχει πεισμώσει με αυτούς.
4: Το ξέρω τι θα τα κάνει. Το ξέρω τι θα τα κάνει.
0: Ωραία.
4: Να βγει η κυρία Τσιτούρη. Δεν πάει άλλο. Να μην μας έχει φέρει σε σημείο να αυτοκτονήσουμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ πολύ, υγεία και ευλογία.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Πριν πάμε στην άλλη, στο Βαγγέλη, να πούμε λίγο εδώ στη Βέρα. Γεια σου, ρε Βέρα, ναι. Έλα, ρε Γιάννο, ναι. Αλφα Πειραιά, δεν ξέρω, εσύ, θα τα μάθουμε σιγά-σιγά, Βέρα μου. Στη Ρένα, γεια σου, ρε Ρένα, από Σπέτσες. Στο Βαγγέλη, αντιδράσεις, λέει, φεύγει, λέει, στην Εθνική. Παρασκευή, απόγευμα με 2 ευρώ. Κούλι θα ψηφίσει. Παίζουν κιόλα. Είναι και κάποιοι που κάνουν. Ο Από, γεια σου Από, καλημέρα, πολύ σωστά, να είσαι καλά ρε φίλε, εγώ με προπό έχω βόλτα, τα πούμε, έχω κάνει ολόκληρη έρευνα κάνουμε να ξέρεις. Ο Αριστοτέλης, καλησπέρα Αριστοτέλη, πάμε στην επόμενη γραμμούλα, γεια σας.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, ποιος κυρίως.
5: Ο Μαρίνος από Ήλιον είμαι.
0: Μαρίνο, χαμήλωσε λίγο χαμήλωσε στο ράδιο γιατί δεν ακούγεις καθόλου.
5: Λοιπόν.
0: Ναι.
5: Επειδή είμαι χτυπημένος με πατερίτσες, μιλάω τώρα.
0: Ναι, πες μου.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να μας πει γιατί έταξε κάτι καναντέρ ο κύριος Κούλης.
0: Ναι, που είναι, τα έχει πληρώσει νομίζω. Πού είναι αυτά?
5: Τα καναντέρ, αυτά που δουλεύουν ακόμα, είναι από τότε που ήμουν εγώ 6 χρονών.
0: Σωστά. Μικροί ήμασταν.
5: Ποια κυβέρνηση? Πέρασαν τόσες κυβερνήσεις και κλέψανε. Ναι. Κλέψανε την Ελλάδα, δεν άφησανε κάτι.
0: Ναι.
5: Και όλες οι υποδομές που Αττική Οδό και διάφορα άλλα σημεία, εμείς τα πληρώνουμε.
0: Ακριβώς.
5: Λοιπόν,
0: τσάμπα τα πήραν, όλοι τσάμπα τα πήραν.
5: Ναι, τα νοσοκομεία. Αν πα στο Αττικό Νίκαιας και κάτσε ένα κρεβάτι, εσύ σαν άρρωστος, από πάνω από τις σωλήνες, σου λέει καλημέρα η Κατσαρίδα.
0: Ναι, το ξέρω, τα έχω δει.
5: Λοιπόν, συνταράτσα, ο κύριος Μιχάλης, ο πρώην που ήταν στα καράβια ναυτιλίας, έχει γκρεμίσει το ναυτιλίας, έχει γκρεμίσει την ελληνική αστυνομία, δεν υπάρχει αστυνομία, δηλαδή πρέπει να σκοτωθώ εγώ και μετά να έρθει στο έγκλημα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει, και αυτός και ο Άδωνης.
0: Ναι.
5: Από τη νέα δημοκρατία Πασόκ.
0: Ναι.
5: Γιατί έτσι είναι.
0: Σημειτικό Πασόκ είναι, δεν είναι καν
5: ναι.
0: Πασόκ.
5: Η πιο πολύ είναι πράσινο.
0: Ναι. Σημίτες, σημειτική.
5: Όχι, και παπαντρεϊκή είναι μέσα.
0: Καλά, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σημειτική όλη αυτή. Που έχει νέα
5: όχι, έχει και.
0: Τέλο πάντων, για να μην τσακωνόμαστε, Πασόκ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά είναι όλοι αυτοί.
5: Λοιπόν, ο ψεύτης, ο κλέφτης,
0: ναι.
5: Ο Ρουφιάνος, ναι. Ο Ρουφιάνος της Ελλάδος, που μας έδωσε τη Μακεδονία, είναι ο Τσίπρας. Με τι αιτιολογία βγάζει το όνομα Ελλάς?
0: Μπελάς είναι, Μπελάς, δεν είναι Ελλάς. Μπελάς εγώ το λέω, Μπελάς.
5: Μπελάς, ναι.
0: Ναι.
5: Και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μητσοτάκη,
5: ό,τι λέει η αδελφούλα σου να τα κάνεις.
0: Τι να πω. Έγινε, ευχαριστώ για να πάω στην τελευταία γραμμούλα. Ευχαριστώ που πήρε. Ευχαριστώ με υγεία να είσαι.
5: Έγινε. Έγινε.
0: Καλή εβδομάδα. Πάμε στην τελευταία γραμμούλα. Μα ξέρω ότι παίρνετε πολλά τηλέφωνα, παιδιά. Δεν γίνεται να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί θα κλείσουμε. Καλησπέρα σα.
6: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλά. Παίρνω Μαρία... δύο λεπτάκια και εσύ και κλείνω.
6: Ναι, ναι. Είμαι, νομίζω ότι πάντα μιλάω περιεκτικά.
0: Το ξέρω γι' αυτό. Απλώς γίνεται πανικός και τους είπα δεν μπορώ να βγάλω άλλες. Ναι. Τελευταία είσαι.
6: Τ' άκουσα. Λοιπόν, είπε κάποιος προηγούμενος συνακροατής, δεν θυμάμαι, ότι θέλουν να μας κάνουν να αυτοκτονήσουμε.
0: Ναι.
6: Δεν θα αυτοκτονήσουμε, γιατί είμαστε ισχυρός λαός. Έχουμε όραμα. Ακριβώς. Και γιατί έχουμε την πίστη στην τριαδική θεότητα. Mm-hmm. Και έχουμε ελπίδες πρώτα από εκεί. Θέλω να πω κάτι άλλο. Διάβασα προημερών και αν θέλεις στην επόμενη εκπομπή μπορείς να μας το διευκρινίσεις.
0: Βέβαια, για πες μου.
6: Ότι στη Μεγάλη Βρετανία ανέστειλαν μάλλον το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Όχι για πνευματικούς λόγους, αλλά για κάποια οικονομικά ζητήματα υποχώρησε το θέμα των ταυτοτήτων στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Κάτι πήρε το μάτι μου, κάτι έχει πάρει το μάτι μου, αλλά δεν το έχω δει στα πρόσια ακόμα. Γι' αυτό το ξέρω.
6: Εάν θα ήθελες να έχουμε, εντάξει από το Google, εντάξει, αλλά να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση.
0: Έχω άτομα εκεί έξω.
6: Λοιπόν, συνεπώς, καλά, η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν τα επιβάλλει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αποφάσεις, νομίζω,
0: του Μητσοτάκη. Του Μητσοτάκη, για να οικονομήσει κανένα συγγενής πάλι ήταν.
6: Λες πολλές φορές αυτό το όνομα και μην πάθουμε κανένα κακό.
0: Είμαι ματιασμένος όλη μέρα, Μαρία, εγώ να ξέρω τα λέω
6: Μητσοτάκη. Μα το λες συνέχεια, βρε Γιάννη μου.
0: Τι να κάνω εσύ, Μαρία. Είπα μέχρι εδώ, μέχρι να τελειώσει το ραδιόφωνο Μητσοτάκη. Σαν άνθρωπο δεν τον ξέρω. Σαν πολιτικός είναι άχρηστος. Τελείως, πώς θα το κάνω. Άχρηστοι είναι αυτοί όλοι. Να ξεβρωμίσουν τον τόπο μας πια.
6: Και θέλω να πω εν κατακλείδη ότι αυτό, ότι πρέπει και με την προσευχή μας έντονα να αποφύγουμε την ψηφιακή, δεν είναι καν ηλεκτρονική, είναι ψηφιακή ταυτότητα αυτή, με βιομετρικά χαρακτηριστικά, διότι έχω διαβάσει και πριν από πάρα πολλά χρόνια ότι προσπαθούν, σε βιβλία το έχω διαβάσει, προσπαθούν να μπει όλος ο πλανήτης σε μια ηλεκτρονική φυλακή, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την παρακολούθηση εντελώς ολοσχερός των ανθρώπων, αλλά αυτό και για μας τους Ορθόδοξους είναι πνευματική απώλεια.
0: Μαρία μου, για να κλείσω, απώλεια. Μαρία μου, για να κλείσω και να σε κλείσω, ο Νίκ εδώ 21 φίλος, το σταμάτησε η Αγγλία για να πάρουν τα 2 δις ευρώ της ψηφιακής ταυτότητας.
6: Μάλιστα.
0: Εγώ το ψάχνω, θα το δούμε, γιατί μου στέλνουν για
6: να πάρει, για πες μου πάλι, για να
0: το
6: πάρει.
0: Το σταμάτησε η Αγγλία για να πάρει, λέει, 2 δις ευρώ της ψηφιακής ταυτότητας. Δεν ξέρω τι σταμάτησε, θα το ψάξω, το ψάξουμε.
6: Σταμάτησε την έκδοση.
0: Ναι.
6: Αυτό.
0: Ναι, κάτι θα δούμε. Ωραία, έγινε, λοιπόν, Μαρία μου, θα τα πούμε.
6: Φιλιά
0: καλή πολλά.
6: Καλή εβδομάδα σε όλο
0: επίσης,
6: το ακροατήριο.
0: Μαρία μου, και ευχαριστώ και να...
6: Τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: 9,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ με τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Λοιπόν, παιδιά μου, ανεβάσατε την πίεση, να ξέρετε. Δεν ήμουν καλά. Χθες η γυναίκα μέτριβε. Δεν λειτουργώ. Και μου ανέβες την πίεση. Σε λίγο θα φύγω και θα καίγομαι. Γεια σου, Ρενίκ. Ναι, έχει δίκιο. Λέει ο Κούλης έδωσε 4 δις για την ψηφιακή σκλάβια. Σωστά. Γεια σου, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης εδώ τι λέει. Ναι, γεια σου, ρε Βαγγέλη. Ακούστε, κύριοι μου και κυρίες μου. Μητσοτάκη! Έχεις τελειώσει, εγώ πιστεύω. Και προσπαθείς να σωθείς. Να σωθείς και δεν ξέρεις από πού να πιαστείς. Ε, είπε, λέει, ο πρόεδρος, γενικός γραμματέας, δεν υπάρχει πρόεδρος. Ο Κουτσούμπας είπε ότι η πολιτική αλλαγή του Τσίπρα είναι αέρας κοπανιστός. Σύντροφε, μεταξύ μας, μεταξύ σας μάλλον, γίνεται διαγωνισμένος ποιος φυσάει πιο δυνατά. Η άλλη έγινε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και του ΣΥΡΙΖΑ που έμειναν 3 και ο Κούκος. Έτσι, η Δούρου πριν 4-5 μέρες ήταν το μάτι. Δεν δικάστηκε κανένας, 104. Καήκανε. Δεν φταίνε αυτοί που μπήκαν η φωτιά, τους κάψανε. Φταίνε αυτοί που είχαν χτίσει τα σπίτια τους εκεί πέρα, ε! Κάποιος το είχε πει κάποτε, όταν έγινε αυτό με το μάτι. 104. Και κάποιοι άλλοι έχουν φύγει πιο μετά, δεν ξέρω. Πάνε και 115, 120. Και λέει τώρα η κυρία Δούρου, βέβαια, λες και την ψήφισε κανένας. Με λίστα βγήκανε. Η Δούρου πήγε, νομίζω και ήταν εκεί. Λέει, η Δούρου είπε ότι τίμησαν τους τόπους και όχι τις γαρίδες που πήγε στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ο κόσμος όμως, κυρία Δούρου, πάντως θυμάται περισσότερο τις φωτογραφίες στα γκαζόν παρά τα μεγάλα λόγια. Ο τραγουδιστής Θηβαίος, δεν λέγεται, ρε εσύ, Θοδόρη, ο Θηβαίος. Κάτι έγινε με την Καρισιανού, δεν ξέρω. Ο Θηβαίος είπε, δεν είμαστε, λέει, μέρος πολιτικών παιχνιδιών. Τουλάχιστον για μένα κάποιος φρόντισε να κρατήσει αποστάσεις από το πολιτικό escape room, κύριοι. Λοιπόν, επειδή κοντεύουμε στο τέλος και μου ανεβάσετε λίγο την πίεση, καλό είναι. Ξέρετε ότι σας αγαπάω, ξέρω. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, είχε γραμμές στην αναμονή. 1000 συγγνώμη, απλώς βγάλαμε 2 καλεσμένους. Είπα ένα 10 λεπτό βγάζω συνήθως στους καλεσμένους τηλεφωνικά. Κάτσε ο άλλος 30 λεπτά. Είναι σημαντικά το νερό μας για τη δημοκρατία. Γιατί με ρωτάτε εδώ, λέει, Γιάννη, και εσύ πολιτεύεσαι. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Θα αλλάξει σε αυτόν τον τόπο κάτι. Δεν μπορούμε άλλο πια, ρε παιδιά. Ο άλλος τώρα, η Λάθρο, βγάλανε τις ακαθαρισίες μέσα στην Ομόνη και μετά περπατάγανε κάτω. Και άμα θα μαζέψει ο Έλληνας, που δεν φορολογείται για τίποτα άλλο, θα μετανάστης και τον πληρώνουμε. Να κλείσουνε χθες οι ΜΚΟ όλες. Όλες. Είχαμε, πρέπει να έχεις 5 ανεξάρτητες αρχές και έχεις 40 για να βολευτούν οι δικοί σας. Καλό καφεδάκι, πιέσαι για μένα μια γουλιά, Βέρα. Λοιπόν, δεν τρεπόμαστε. Άιτε πια τώρα. Και ο Κοσμάκης πεινάει και θα μας βγάλει τώρα αύξηση, λέει, στο ρεύμα. Αύξηση στο ρεύμα. Για το Ιράν. Πρώτα είχαμε για την Ουκρανία. Δεν τρέπεστε, ρε. Θα μας δώσεις και βάουτσε να βάλουμε βενζίνη. Πάλι. Θα σας δώσω από 20 ευρώ 3,60. Ε, Μητσοτάκη. Πήγαινε σε εκλογές τώρα. Και να πας καθαρές εκλογές. Να δούμε που θα πάτε. 25 και 30 που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, σας το λέω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και σας το λέω εδώ και θα το υπογράψω. 23, από 21 μέχρι 23 είναι. Απλώς έχει συσσωρεύσει, έχει μαζέψει όλους, με ποιους θα συγκυβερνήσει. Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, κύριε Κυριάκο Βελόπουλε, μη τους αφήσεις σε χλωρό κλαρί. Σε πολεμάνε σωστό με το flat tax 15% φορολογία σε όλους και πάλι πόλεμο σου κάνουνε. Γιατί αγαπάς τον Έλληνα και την πατρίδα σου. Μπες μπροστά και είμαστε μαζί σου. Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα, την Τετάρτη 9 η ώρα με τον Πέτρο τον Χασάπη στο Alert TV. Έχουμε θέματα γιατί είναι και η συνταγματική αναθεώρηση. Το ψήφισμα, γιατί πρέπει να πάρει 151 τώρα και 181 το 26 Αυγούστου ή το αντίθετο. Να μην περάσει, αλλά τα λαμόγια όλα είναι μαζί. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, τον απλό τον Έλληνα, που τους κόβουν τις συντάξεις. Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε. Πάμε, φύγαμε, Θοδωρή μου, φιλιά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα. Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο?
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην επικαιρότητα, βαρύτατες πολιτικές και νομικές προεκτάσεις αποκτά η υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη, καθώς η πολυσέλιδη εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο βασίζεται στην ανομωτή κατάθεση του πρώην Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου. Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, ο πρώην Υφυπουργός ομολόγησε ότι ανέλαβε εκτός επίσημου ΦΕΚ τον συντονισμό των παρεμβάσεων στο τόπο της τραγωδίας κατόπιν τηλεφωνικής εντολής του τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου. Κατηγορητήριο βασίζεται σε καταθέσεις αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που προειδοποιούσαν για την εξέλιξη της πραγματογνωμοσύνης, την απουσία νόμιμων τιμολογίων αλλά και στην αφαίρετη μεταφορά 300 κυβικών μέτρων χώματος που περίχαν 150 μέλη ανθρώπινων οστών πριν διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες. Στον αέρα βρίσκεται η κυβερνητική συμφωνία για τις εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, καθώς η νέα γεωπολιτική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή και η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Στελέχη της αγοράς θεωρούν την πρωτοβουλία ουσιαστικά παροχημένη πριν καν εφαρμοστεί, εκτιμώντας πως οι όποιες εκτόσεις δύσκολα θα ξεπεράσουν το 6 με 7% και θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα χωρίς παρεμβάσει στο ΦΠΑ. Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι στη χώρα μας υφίσταται συστηματική απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με ζημιές εκατομμυρίων ευρώ από τα εγκλήματα που διαπράττουν οργανωμένα κυκλώματα, υποκλέπτοντας τους αριθμούς άμκα ευάλωτων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, Ρωμά και ανασφάλιστων, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση για την έκδοση εικονικών συνταγών φαρμάκων υψηλού κόστους. Την ώρα που η αποκάλυψη των παράνομων δικτύων επιτυγχάνεται μέσω αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης και εκατοντάδων καταγγελιών ασφαλισμένων, ο οργανισμός προκρίνει νέες αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου που παρέλαβε μια χειροβομβίδα για την προετοιμασία μιας στοχευμένης επίθεσης, η οποία σχεδιάστηκε υπό τις εντολές ενός 39χρονου ισοβήτη ομοεθνούς του από τις φυλακές των Διαβατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των περίπου 15 πιθανών στόχων που τέθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική εντάσσεως έως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
7: κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καλογραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
9: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
10: Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
11: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθω σε μια ώρα, είμαι εκεί, εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
11: Κάποια στιγμή θα έρθουν.
10: Αυτό είναι δεδομένο.
11: Κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
10: Την Άνοιξη. 27.
11: Το Μάνικα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο, πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνης βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
10: Ναι, κοίτα. Ναι. Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
11: Ναι.
10: Γιατί λέει ο άλλος, άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι τη παράταξη. Ξέρεις πως έχει το πράγμα. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει, μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα, έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες, έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους, σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων. Έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους, τα λέω όλα.
11: Έχει μοιράσει χρήμα.
10: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς θα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ δηλαδή, που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος?
11: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
10: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
11: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΘ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
10: Ναι.
11: Θα εξαντλούσα την τετράκια.
10: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
11: Ναι, τώρα...
10: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια πόσες φακέλους να χωρέσουνε. Ο Ακλαμάνης δεν έχει συρτάρια, παραγγέλνει συρταριέρες μαθαίνω. Λίγο να σου πω. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
11: Ναι.
10: Καταλαβαίνεις, εννοώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
11: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
10: Κανένας δεν ξέρει.
11: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, σωστά. Αλλά την άλλη ποιο να φοβηθεί, τον Τσίπρα.
10: Το Τσίπρα, όποιος τον ψηφίζει για μένα είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί,
11: δούμε,
10: εδώ,
11: ναι.
10: Γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις?
11: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
10: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
11: Ναι, α, μάλιστα.
10: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις
11: τους
10: και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
11: Ναι.
10: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς ας πούμε που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
11: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
10: Ναι.
11: Που κάτσε, ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
10: Αυτή είναι ανεύθυνη για μένα.
11: Ναι.
10: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί σου.
11: Πολύ σωστά.
10: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
11: Υπάρχει μια χώρα τώρα που διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος. Που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
10: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
11: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου πω.
10: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
11: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
10: Υποχρεωμένος θα πας να ψηφίσεις για
11: ναι,
10: μένα, έτσι.
11: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
10: Παίζει και το ρόλο της.
11: Παίζει και το ρόλο της, προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της, αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό. Δεν ξέρω.
10: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
11: Ναι, σωστά. Έτσι
10: δηλαδή,
11: είναι, ναι.
10: Άντε, κάποιοι θέλουν να την ξέρει παλαιότερα, κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
11: Καλά,
10: που απήχε.
11: Δεν υπάρχει. Ναι,
10: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη για τη λέξη, που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
10: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8% το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
11: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί. Αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πώς μοιράζονται οι αναποφάσιστοι. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση. 5% από την Νίκη. 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας. 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
11: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας
10: ναι,
11: πούμε.
10: Γιατί...
11: Αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, εντάξει,
7: πλησιάζει πολύ.
10: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστούμε.
7: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσεις τους είναι Νέα Δημοκρατία.
10: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
7: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
10: Αυτό είναι και καλό. Από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις. Ναι. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
7: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
10: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
7: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Προερημένη και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
10: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
7: Απαράδεκτο.
10: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
7: Εντάξει.
10: Ναι, υπάρχει αυτό.
7: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου. Αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
10: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
7: Πολύ σημαντικό.
10: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε λέει εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά λέει που ψηφίζαμε σφραγίζανε λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσε ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
7: Ναι.
10: Να μην το ξεχνάμε.
7: Σωστά.
10: Ωραία. Πάμε γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
7: Ναι.
10: 26,8.
7: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
10: πρόθεση ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, αυτή την
7: επόμενη. Πρόθεση, δεν βγάλαμε.
10: Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικέ σχέσει, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει πάνω. Αυτό.
7: Ναι.
10: Ωραία, πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8, θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
7: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
10: Για πες την άποψή μου,
7: Γιώργο. Δεν είναι 26, είναι 20.
10: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι 26?
7: Μπορεί να είναι και κάτω
10: από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή. Λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
7: Τι να σου πω εσύ, Γρηγόρη, δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο, έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
10: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
7: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
10: Ρε τι έχουμε πάθει ρε παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή εδώ τώρα. Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
7: Ναι.
10: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα,

0: Δηλαδή, άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι εντάξει τα ακουστικά.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν αγνοείται. Δεν
1: ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε και τι.
0: Ή στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος. Σωστά, ήταν άνθρωπος σωστή λίγο. Ήθελε να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο. Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες.
1: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το Πασό καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
0: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
1: Ναι,
0: Έφη Αχτσιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσουμπές. Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί μαζί.
1: Έτσι.
0: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιοι ολιγάρχοι ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε αυτό η αριστερά.
1: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
0: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
1: Ναι.
0: Στο λόγο, δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
1: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
0: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται ο Τσίπρας.
1: Προδότες,
0: έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
1: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συγχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
0: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά, είστε σοβαροί?
1: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
0: Τρελό πράγμα, δεν μπορώ.
1: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
0: Εντάξει. Αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: πάμε,
1: συμφωνώ,
0: παρακάτω.
1: Μαζί σου.
0: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το χρήσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, ναι, και κάνανε, ναι, μαζί συγκυβέρνηση. Ναι, ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν Νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Πάμε, 10,1%.
1: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκη. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριο του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
0: Εντάξει. Και. Ό,τι θέλουν κάνουν.
1: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή ακόμα και αυτό. Τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
1: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
0: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου, ναι, λέω. Σαν σκακιστής, προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%, ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
1: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
1: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
0: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Δεν βγαίνει το έργο.

0: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν. Ε.
0: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
1: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο τώρα.
0: Το βλέπω. Σου λέω για παράδειγμα, γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο που έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτό είναι ο χαλαρό παίκτη του. Μια χαρά φωτογραφίες με την τώρα έβγαινε στις Λέσχες στο εξωτερικό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μια χαρά παρεάκι είναι.
1: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
0: Για Γερουλάνο.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνος, να σου πω την αλήθεια.
1: Για Δούκα.
0: Για Δούκα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, περίεργο.
1: Και αυτό το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί.
0: Θα τον στηρίξουν όμως τον Δούκα, λες. Περίεργο λίγο αυτό με τον Δούκα.
1: Περίεργο, ναι.
0: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκα στην παράσταση.
1: Όχι, φρέσκος είναι.
0: Φρέσκος.
1: Φρέσκος, αλλά για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
0: Ναι.
1: Έχει έναν κόσμο. Εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
0: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πει την αλήθεια για τον Δούκα τώρα. Ο Δούκα χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
0: Έχει όμως δηλαδή. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δηλαδή τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, αλλά εγώ αν, ας πούμε, αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάω με Ανδρουλάκη στις εκλογές. Όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάω με Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει τώρα. Ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα πρέπει να μπορούν να κατέβουν υποψήφοι καν, γιατί το Πασόκ χρωστάει εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ και Πράσινος Ήλιος ακόμα, που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα να πούμε στον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κίνημα αλλαγής και το λογότυπο του κινήματος αλλαγής.
1: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα αν πουλάκι στο.
0: Εκεί είναι το αφημί.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω.
1: Okay.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα. Ουσιαστικά.
0: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής ξέρει παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
1: Α, σοβαρά.
0: Ναι, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν το γνωρίζα. Μάλιστα.
0: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφεται. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
1: Εμένα αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
0: Από πρώτο σε δεύτερο λέμε τώρα, έτσι.
1: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το 20%.
0: Ο Τσίπρας θα φτάσει 20%.
1: Έτσι, εγώ το πιστεύω. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει, βλέπει ένα ταβάνι στο 17. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και
0: 20%.
1: Ναι.
0: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
1: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι διαλυμένη και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύση Ελευθερίας, οτιδήποτε, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
0: Κοίτα, λες στην ουσία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος,
1: ναι.
0: Εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
1: Του Βαρουφάκη θα έκανα μία εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή, εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα τον Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
0: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Και την Κωνσταντοπούλου.
0: Εγώ
1: ναι.
0: Πιστεύω η Κωνσταντοπούλου έχει πιο σταθερό κοινό από τον Βαρουφάκη, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Και η Κωνσταντοπούλου, καλός ή κακός, είναι και επαναστάτρια σε εισαγωγικά που ξεσηκώνεται, φωνάζει το σόου αυτό το εφετζηλίκι.
1: Παίζει λίγο πιο αντισυστημικά, είναι η αλήθεια, ναι.
0: Και πιο εφετζηλίκι, δεν είναι πιο ενεργή δηλαδή και στην επικαιρότητα, την βλέπεις.
1: Μπορεί, αλλά και πάλι θα πιεστούν στη δεύτερη Κυριακή αυτά τα κόμματα.
0: Καλά, στη δεύτερη Κυριακή σίγουρα.
1: Γι' αυτό και βλέπω έναν Τσίπρα κοντά στο 20%.
0: Τι να σου πω, στεναχωριέμαι γι' αυτό.
1: Και μπορεί όχι μόνο, ξέρεις, από τα αριστερά κόμματα, μπορεί και από κάποια άλλα δεξιά κόμματα που θα τους βγει αυτό το αντιμητσοτακισμός και θα θέλουν να, απλά να διώξουν το Μητσοτάκη. Είτε είναι δεξιός αριστερός, θα ρίξουν Τσίπρα.
0: Άρα δίπολο.
1: Δίπολο, ναι.
0: Πάλι ο Έλληνας το ίδιο δίπολο. Ή κόκκινο ή μπλε.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό θέλει και το σύστημα. Το σύστημα αυτό προωθεί, το δίπολο. Δεν
1: μια
0: θέλει.
1: Φορά πήγε να αλλάξει και αυτό ήταν κάτω από πολύ έτσι συνθήκες. Τι να πω. Δεν βλέπω εγώ τέτοιες συνθήκες ξανά αυτή τη στιγμή.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική λύση. Ελληνική λύση 8,9%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοντά στο 9.
1: Κοντά στο 9 με τάσεις ανωδικές, πρέπει να πω.
0: Με τάσεις ανωδικές, τι εννοείς?
1: Ανωδικές. Ως όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει και κάτι. Ενώ άλλοι μπορεί να χάνουν, η ελληνική λύση παίρνει 0,1, 0,2.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο δηλαδή έχει ανωδική τάση η ελληνική λύση και παίρνει αντί να χάνει?
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε πολλούς ψηφοφόρους από την Καριστιανού που φαίνεται να μην αρχίζουν να δυσπιστούν απέναντί της, να χάνουν αυτό το ιδανικό που είχαν πλάσει για το άτομο της και να βρίσκουν έτσι μια συντροφιά στην ελληνική λύση.
0: Ξέρεις, είναι και αυτή η πρώτη εικόνα για την Καριστιανού. Τώρα, επειδή έχουμε την Καριστιανού, εδώ πέρα έχουμε τράβαλα. Γιατί εγώ την στήριζα ενεργά και τώρα εδώ πέρα, όντως, ξέρεις, ο Έλληνας ο οποίος είναι παρορμητικός και βλέπει ένα νέο πρόσωπο, στην αρχή ενθουσιάζεται και λέει: εδώ ναι. Είμαστε, ένα νέο πρόσωπο. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το σπίτι με την εισπρακτική εταιρεία, με το φαντ, που αυτό είναι κόκκινη σημαία για τον Έλληνα. Όταν πας και αγοράζεις σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει από έναν εργαζόμενο.
1: Ναι, είναι ηθικό το θέμα.
0: Είναι ηθικό και είναι κόκκινη σημαία. Έτσι, θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί έχασε πάρα πολύ και είναι λογικό να χάσει. Επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι, πρέπει να σου παραδεχθώ, και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα άμα θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
1: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
0: Μα δεν έρχονται.
1: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
0: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουμε, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν. Ξέρεις, ερωτήσεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα: παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των Τεμπών και το δυστύχημα των Τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες, είτε είναι οικογένειες που χάσανε. Όλοι.
1: Σαν αποζημίωση, ας πούμε, ναι.
0: Μπράβο, άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Και επίσης στο σύλλογο πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε. Και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
0: Μπράβο. Ναι. Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα. Μπράβο. Για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστα αυτό. Οπότε είναι βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
1: 6% σχεδόν, εντάξει.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Για πρόθεση ψήφου θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις τους. Ένα 7 θα το φτάσει.
0: Άρα απογοήτευση και στους
1: μέχρι εκεί.
0: Και στους κομμουνιστές.
1: Δεν θεωρώ ότι θα πάει πιο πάνω, όχι.
0: Απογοητευμένη λοιπόν.
1: Απογοητευμένη είναι βέβαια.
0: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
1: Δεν κάνει, όχι.
0: Και δεν κάνει, συμφωνώ. Και η Κανέλη δεν κάνει.
1: Η Κανέλη.
0: Πάρε απάντηση.
1: Πού τη θυμήθηκες τώρα.
0: Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει στα κανάλια η Κανέλη. Σαν τι βγαίνει δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε. Ναι. Αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πήγαν σε ακρίδες. 6% το ΚΚΕ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν αυτό, δεν.
0: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τις κόκκινες σημαίες στην Τουλάπα.
1: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
1: Πέφτει από τα σύννεφα.
0: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Υπήρχε αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, Και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές, σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαβίδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος για να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία και για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχύουν.
1: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα? Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
0: Ναι, με...
1: πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο εδώ στο Πολυτεχνείο, είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει?
0: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες?
1: Για να δούμε.
0: Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυσίδες, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με το λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν, Χριστιανού, 5,3%.
1: Ναι, ξεφούσκωσε. Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
0: Ναι.
1: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
0: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι έχουμε πάθει φούιτ.
1: Ελεύθερη πτώση, bouncing jump.
0: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή. Κάτω από 3.
0: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες, βγαίνει και λέει η Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέει. Ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
1: Και τι πρόγραμμα?
0: Με ποιους? Δηλαδή, έχει ένα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου, έχει κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα, έχει κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη. Δεν έχω δει πρόσωπα.
1: Πολύ σωστά.
0: Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
1: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί της.
0: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα, νομίζω, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς με 30%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης.
1: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή, σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
0: Έχει τάση.
1: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
0: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως, ξέρεις, είναι νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, προσπαθούν έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και
1: ακριβώς
0: υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
1: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
0: Α, καλό το
1: ξέρεις. Ναι.
0: Το ότι χαρμάνιαζε, δηλαδή του
1: έκανε
0: καλό.
1: Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή, ποιος, ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση? Δηλαδή, ένας δεξιός άνθρωπος που ουδέποτε θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
0: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ω, καλά.
0: Ρε παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης της κάναβης.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Μήπως θα κατέβει και αυτός ξανά.
1: Και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
0: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Λατινοπούλου.
1: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Ναι. Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη, το Μέρα 25.
0: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
1: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα. Το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
0: Δεν μπορώ. Πραγματικά γελάω με αυτό που ναι, λες. Αλλά ναι. Εντάξει, τι να πω. Οκ, όλα τα ακούω. Δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον Ανιφιό του Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλη μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλη μου.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
1: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
0: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
0: Σοφός γέροντας.
1: Σαμαρά σοφός γέροντας.
0: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω. Θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
0: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ναι. Ας το κλείσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο κόμμα παλαιότερα να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο. Εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή, θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής, ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις. Κρίμα, δεν είναι. Θα ξεφτυλιστούν. Διασυρμός είναι αυτό.
0: Με τη Δούρου τώρα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιο κάτω, μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι ερώτηση?
1: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης ή Δούρου?
0: Πολάκης, αφού λέει δεν κατεβαίνω
1: κι εγώ. Δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
0: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
1: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
0: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους
1: δύο. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
0: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω, τρομακτικά αυτά που
1: σημαίνει. Ναι.
0: Ναι, ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία. Πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση, είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Mm. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά, καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο
1: δεύτερο,
0: κόμμα.
1: Δεύτερο κόμμα. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που του δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
1: Δεύτερο κόμμα.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα το κόμμα. Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
1: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε, έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
0: 2,9 τώρα την
1: δίνεται. 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. 3, κάτι ήτανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Άρα την βλέπεις εκτός
1: βουλής. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να, παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε, η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
0: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήθη.
1: Ναι.
0: Βλέπω όμως ότι διπλατής στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τένις με τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
1: Την είδες την.
0: Φιλαράκια!
1: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τένις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τένις.
1: Παίζω λίγο τένις.
0: Δηλαδή με φίλους σου θα παίξει τένις.
1: Ναι.
0: Με κανένα γνωστό σου.
1: Έτσι.
0: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
1: Εντάξει. Όχι, εγώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πολέμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
0: Ναι.
1: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, okay, αυτό δεν το. Ναι. Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Στο λέω έτσι όμα, δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω το να σε φέρω σε αυτή τη δυσκολη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, τελειώνει.
0: Τελειώνει,
1: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε ένα δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απίστευτο.
1: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξαν αφημί και.
1: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει.
0: Λένε
1: αλλά...
0: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, okay, λένε Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριο Νατσιό είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
1: Πάνε αλλού αυτοί, ναι.
0: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η νίκη.
1: Να βάγισε, τέλος.
0: Να βάγισε, ναι, τέλος. Mm. Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι,
0: οπότε είναι ολόφρεσκη.
1: Είναι ολόφρεσκη, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πει και για Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν.
0: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ.
1: Αμνησία έχουν πάθει.
0: Έχουν πάθει.
1: Έτσι, ναι. Πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά κλείνει προς τα αριστερά.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω, παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
0: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%. Πασόκ 7,4%. ΚΚΕ 5,8%. Και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν, Ελληνική Λύση εδώ
1: πέρα. Τρίτο κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β Θεσσαλονίκη.
0: Β Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε με σφαίρες, ε.
0: Ούτε με σφαίρες.
1: Άμα σου λέω εγώ.
0: 34,7 στη Β Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα, Ελληνική Λύση στη Β Θεσσαλονίκη.
1: Δεύτερο κόμμα, ναι.
0: 13,6%.
1: 13,6%.
0: Τρίτο κόμμα, ο Τσίπρας με 11,4%. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη Β Θεσσαλονίκη.
1: Γκρεμίζονται, ναι. Αυτή, απ' την άλλη, είναι παραδοσιακά πιο δεξιή η Β Θεσσαλονίκη.
0: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο πατριωτικός χώρος, το έχουμε συζητήσει, για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο πατριωτικός χώρος δεν είναι πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον πατριωτικό χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μια και αναφέρω τον πατριωτικό χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
1: Ωραία.
0: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά? Και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα, και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργό?
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%, οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή.
0: Α, δεν θα μπει
1: καν
0: στη Βουλή.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
1: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, αλλά οκ, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει, οκ. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
0: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με ένα νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη, ποιες είναι οι επιλογές.
1: Ναι.
0: Δένδια, Πιερακάκη, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα ρίχνα τις μάρκες.
1: Okay.
0: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, άντε 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Ναι. Για να κάνει την κυβέρνηση. Τώρα αυτό γελίο τώρα.
0: Ναι,
1: πώς θα το κάνει αυτό?
0: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος, θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
1: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
0: Όχι.
1: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
1: Όχι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι Μητσοτάκης το κόμμα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολύ λέγανε η παράταξη και η παράταξη που μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι.
1: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
0: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε. Εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και Φωνή Λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει.
1: Όχι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Όχι, όχι. Και μάλιστα, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι. Θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
0: Θα ξεφτυλιστεί.
1: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ καλά, θεωρώ ότι θα ξεφτυλιστεί και με και κόμμα να κάνει πάλι θα ξεφτυλιστεί και το θεωρώ κρίμα γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ας πούμε ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη, οκ, okay, εντάξει, ναι.
0: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
1: Θα το πάθει.
0: Και δεν θα ξεφτυλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
1: Έτσι, και θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
0: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
1: Είναι.
0: Ξεφτύλα όλη την κατάσταση που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον.
1: Ναι.
0: Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα το χειρότερο ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή τι να σχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα όλα είναι δική μου άποψη. Έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι.
1: Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
0: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Παλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μία έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι. Ναι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό.
1: Όχι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχω φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα παραψηφίσω ότι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
1: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες, πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ. Ναι. Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: είδες
1: αυτό,
0: ναι,
1: με τις σημαίες. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα.
0: Ήρθε νερό πέρα από το νοσοκομείο.
1: Το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι, μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα. Ναι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
1: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν γιώργο, να σου φέρω χαρτομάτιλα
1: μα. Όχι, ναι, να μου τα φέρεις, δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατό.
0: Γιατί κνέστε να χωρέθηκες τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
1: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά, είμαι μαζί τους στα έδρανα του πανεπιστημίου, ήμασταν μαζί στο σχολείο. Ναι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
0: Ναι, αλλά η διαφράξη ποια είναι? Ότι εσύ έπινες το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
1: Το ξέρεις ότι στο Λύκειο στείνανε, εδώ στο 5ο Λύκειο στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, στείνανε κάθε πρωί, ΚΝΕ, έστεινε, πώς να σου το πω, 2-3 ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσλητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου, έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
0: Εγώ
1: έχω δει
0: όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογεί κόσμο. Και εκεί πέρα δεν παίρνεις βιβλία, μα δεν γραφτείς και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
1: Αυτό
0: να
1: συμφωνήσουμε. Δεν γίνεται πλέον όμως.
0: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Πλέον. Να συμφωνήσουμε κάτι.
1: Πέρα.
0: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, ρε Γιώργο? Κανονικά στα πανεπιστήμια άλλος πέρα να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του, να κάνει τις σπουδές του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
1: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό λίγο, ένα έτος Εράσμους έκανα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς και μπορεί να διαφωνήσεις, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου. Στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
0: Ναι, άκου. Εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
0: Να και μην υπάρχουν γενικά κομματικές συνολές στα πανεπιστήμια.
1: Εγώ, καλά.
0: Γενικά δεν λέω να μην υπάρχουν.
1: Με τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω και...
0: Εντάξει, την αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
1: Okay, εντάξει, τα έλεγε όμως αυτά. Και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε. Παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
0: Καλά, μου τα λες τώρα, που είναι 3 ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να
1: έχεις. Συνέχεια.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην επικαιρότητα, ιστορικό θρίαμβο για τον ελληνικό αθλητισμό σημείωσε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, επικρατώντας της Ουγγαρίας με σκορ 15-14 στον συγκλονιστικό τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατακτώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ απόλυτος πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος πέτυχε 5 τέρματα και σφράγισε τη νίκη με εντυπωσιακό μπλοκ στην τελευταία επίθεση των Ούγγρων. Βαρύτατες πολιτικές και νομικές προεκτάσεις αποκτά η υπόθεση του μπαζώματος στα ΤΕΠΗ, καθώς η πολυσέλιδη εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο βασίζεται στην ανομωτή κατάθεση του πρώην Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου. Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, ο πρώην Υφυπουργός ομολόγησε ότι ανέλαβε εκτός επίσημου ΦΕΚ τον συντονισμό των παρεμβάσεων στο τόπο της τραγωδίας κατόπιν τηλεφωνικής εντολής του τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου. Το βαρύ κατηγορητήριο βασίζεται σε καταθέσεις αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που προειδοποιούσαν για την εξέλιξη της πραγματογνωμοσύνης στην απουσία νόμιμων τιμολογίων αλλά και στην αυθαίρετη μεταφορά 300 κυβικών μέτρων χώματος που περιείχαν τουλάχιστον 150 μέλη ανθρωπίνων οστών πριν διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες. Σε θρίλερ με φόντο ένα οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα εξελίσσεται η αποτροπίσα επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Τουογιάκου, η οποία απετράπει τη τελευταία στιγμή από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το χτύπημα σχεδιάστηκε από έναν 39χρονο Αιγύπτιο έγκλειστο στις φυλακές των Διαβατών και εκτελέστηκε από έναν 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα κρυμμένη σε ποτήρι του καφέ. Στην παρούσα φάση, οι αρχές αναζητούν ένα ασύλληπτο 27χρονο Έλληνα συνεργό. Η υπόθεση έρχεται να αναδείξει για ακόμα μια φορά τα σοβαρά κενά ασφαλείας στη λειτουργία των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Στον αέρα βρίσκεται η κυβερνητική συμφωνία για εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, καθώς η νέα γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Στελέχη της αγοράς θεωρούν την πρωτοβουλία ουσιαστικά παροχημένη πριν καν εφαρμοστεί, εκτιμώντας πως οι όποιες εκπτώσεις δύσκολα θα ξεπεράσουν το 6 με 7% και θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι στη χώρα μας υφίσταται συστηματική απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με ζημιές εκατομμυρίων ευρώ από τα εγκλήματα που διαπράττουν οργανωμένα κυκλώματα, υποκλέπτοντας τους αριθμούς άμκα ευάλωτων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, Ρωμά και ανασφάλιστων πολιτών που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση για την έκδοση εικονικών συνταγών φαρμάκων υψηλού κόστους. Την ώρα που η αποκάλυψη των παράνομων δικτύων επιτυγχάνεται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και εκατοντάδων καταγγελιών ασφαλισμένων, ο οργανισμός προκρίνει αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στην γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. ήταν από την όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα περίεργο. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
5: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
4: Φοβερό, ναι.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
9: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
11: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη από την Κομοτηνή.
1: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομοτηνή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης, θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
2: Και εσείς τι να μεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
1: Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε κύριε Αρβανίτη από τα σχολεία, διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
2: Ναι, δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνει τα σχολεία επίτηδες. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
2: 8 είναι.
1: 8 είναι τελικά.
2: Από τα 47 σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονοτικά. Και είναι βεβαίως κάποια σχολεία. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειωτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλνει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο, γιατί σχεδιάστηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανοικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού και ξανανοίξει το δημοτικό σχολείο του Κέχου. Αυτό δείχνει αν μη τι άλλο ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειωνοτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές με 9 μαθητές από όσο αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και μας δώσει πρέπει να είναι 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξει μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε κύριε Σερέτη ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν το οποίο δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε προς τα κάτω όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι όμως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα και κλείνουν τα σχολεία, αναφέρουν την λειτουργία τους και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Θράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς Δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγασης του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνει τα σχολεία, είναι γιατί κλείνει τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιος.
1: Και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα. Και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα το ότι. Το θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μου μετέφερε και μου είπε ότι Γρηγόρη, λέει, αν έρθει πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσει τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
2: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρου. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό και χωρίς να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Το σχετικό εδώ είναι, μεσοπρόθεσμα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης ή του Εύρου να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έχετε μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη από όσο καταλαβαίνω που στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές, θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να βλέπουμε κάπως να ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
2: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει και μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται την Εγνατία από το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο εξωτερικός σταθμός, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο πάνω προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αν ρωτήσετε εμένα.
1: Όπως όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε Δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
1: Σωστό.
2: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες.
1: Υπόψη συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη ΜΙΤ, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες, και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεφ, δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλώς ή κακώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
2: Κύριε Σερέτη, προημερών, ο ψευδοβουλευτής της Κομωτινής, ο Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Τουρκικής Αντιπροσώπησης, ο οποίος Σεντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε, πώς συγκινημένος είναι που επισκέφτεται την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό

0: αθηνοκεντρικό. Είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μια ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Τώρα, όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή, να κυματίζει ας πούμε, εδώ στις πλατείες της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα τραγουδίστρια μέσα στην Κομωτινή που εξημείωσε το σφαγέα των Ελλήνων. Αυτά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
1: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
0: Κύριε Σερέντη, με βάζετε με συμπεριάτικα, ξέρετε, είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα. Στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψευδομουφτή, τον Αχμάτ Μετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, φιλοποξενικοί και λοιποί, και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούδες και κοράνια και πάει λέγοντας. Και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκης, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από την Υπουργό Εξωτερικών, από την Υπουργό Εξωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, τα θυμάστε, θα έχουμε πει και από τη φιλόξενη συμβατότητά σας, και μετά ας βγάλουμε μία άκρη. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως μάντης, ως ιονοσκόπος κακών εν πάση περιπτώσει εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι ανονίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και εθναμίδωρο και όλα αυτά που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη δίδα μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι ενός κόμμα τόσο εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά, καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αφού τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους, σκεφτείτε, να το πάρουμε και διαφορετικά για να το ξανασυνδέσουμε τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις, βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη βάση εδώ της πολιτείας δεν το προστατεύουν, τι κάνει, κατεβαίνει εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να εφιώνουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει, για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
1: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω.

0: στις εκπομπές μου συχνά το ότι σύμφωνα από όσο γνωρίζω φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μια περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία, αυτό είναι ένα συμβολισμό στο ότι έχει χαθεί η εθνική κυριαρχία και στο τριεθνές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Για ποιο λόγο?
1: Ο στρατός λέει ότι υπάρχει σε παρακείμενα φυλάκια και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανεβάσει. Εκεί υπάρχει...
0: υπήρχε εκεί σημαία.
1: Έχει πάει, λέει, τώρα σε ένα παρακείμενο φυλάκιο και υπάρχει και ένα ιστός 22 μέτρων που είχε αγοραστεί από εθνοφύλακες και από κατοίκους και περιμένει πότε θα πάει την κατάλληλη εντολή για να υψωθεί. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Βέβαια, το πρόβλημα του Δηλόφου και του Τριεθνούς και στο Δήμο Ορεστιάδας για μένα έχει να κάνει με το ότι ο Δήμος Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας έχει παρατήσει το Δήμο, ή η Δήμαρχη Ορεστιάδας και ο Βασίλης Μαυρίδης που ήταν πρώτην ο Δήμαρχος και ο Νίρ, έχουν παρατήσει το Δήμο στη μαύρη του τύχη. Οι κάτοικοι μόνοι τους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Εδώ μέχρι πρώτην ότι υπήρχε χτίριο τον δημοτικό σταθμό στα Δίκαια, νομίζω, και αύριο φωνηδιακό δημοτικό σταθμό στα Δίκαια. Και αν πάμε μαζί μια βόλτα προς τα εκεί, έτσι βαθίσουμε, θα δείτε μια ερημιά, θα δείτε δρόμους καταστραμμένους, θα δείτε χιλιαδιό. Από τη μια υπάρχει το όραμα της Αθήνας να φτιάξει μουσεία, να φτιάξει τον τάφο τη Μεγάλη Οξυπάρα, να κάνει διάφορα έργα, να φτιάξει το φωμανικό τέμενος εκεί, το τζαμί, να το ψώσει στο δημότικο και να κάνει και μουσείο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια τακτική κίνηση από το Δήμο Ορεστιάδας. Ακεί να σας πω ότι λειτουργεί ένα υπέροχο κέντρο ερευνητικό από το Ευγενίδιο Ίδρυμα στην περιοχή και στις Καστανιές, έτσι. Και όμως δεν είναι προορισμός. Μιλάμε για ένα κέντρο ερευνητικό που κόστησε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Δωρεά του Ευγενίδιου Ίδρυματος. Αλλά δεν είναι προορισμός των σχολείων ως εκπαιδευτική εκδρομή. Αντιθέτως, τα σχολεία της περιοχής θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιταλία, Βελιγράδι και δεν ξέρω πού αλλού. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να φεύγει από εκεί, αλλά δεν υπάρχει μια τάση να σπρώνει τον κόσμο προς τα εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με τους αρμόδιους. Οπότε εκεί τις σημαίες τις κατεβάζουμε μόνοι μας. Το σκάνδαλο για μένα δεν είναι ότι έχουμε τον ιστό στο δήλωπο που δεν έχει ανυψωθεί. Το σκάνδαλο είναι ότι ο Δήμος Ορεστιάδας δεν κοιτάζει τα 18 χωριά του Τριγώνου.
0: Ναι. Κατανοητό.
1: Για να μην μιλήσουμε για το τρένο που δεν πάει, να μην μιλήσουμε για τις συγκοινωνίες, να μην τα πούμε αυτά. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά τώρα, αν πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική εθνική, ένα φρόνημα η περιοχή. Και τα κόμματα εδώ έχουν πολύ σημαντική ευθύνη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Δεν μιλάω για μεμονωμένες φωνές, μιλάω για μια συνολική πολιτική. Χρειάζεται μια καινούργια διακομματική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά όχι στη Βουλή και στο καφενείο της Βουλής, εδώ, επί τόπου. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη ή το Σουφλί. Άρα και αυτό είναι μια ανοχή όλων. Εδώ πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα, να το δούμε λίγο πιο διαφορετικά.
0: Απειλεί όμως και στρατιωτικά, και είχαμε δει παλαιότερα ότι είχαν κάνει και μια επίθεση με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τότε πήγαιναν στους βράχτες διάφοροι και εθελοντές που προσπαθούσαν να αποτρέψουν να μην μπουν όλοι αυτοί μέσα στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, από όσο γνωρίζω, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν κάποιες υποδομές, όπως και στο αεροδρόμιο Αμερικανών, όπου συστηματικά χρησιμοποιούνται για φιλοξενία και στάθμευση των στρατιωτικών δυνάμεων της Αμερικής και των εξοπλισμών τους. Είναι ακόμα εκεί πέρα, γιατί είχε αναφερθεί σε κάποια φάση ότι φεύγουνε.
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια μεγάλη παραφιλολογία που δεν ξέρω πώς και πού και τι ξεκίνησε. Επισήμως και με βάση τα δεδομένα και με βάση τη στρατιωτική ενημέρωση που έχουμε, πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα φιλοξενούμενο κράτος. Η Αλεξανδρούπολη και το στρατόπεδο Γιαννούλη, όπως και άλλες εγκαταστάσεις, προφανώς λειτουργούν ως υποδομές υποστήριξης. Δεν είναι αμερικάνικη βάση. Το ζήτημα είναι τα έργα τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται και στο λιμάνι και στο σιδηρόδρομο και στους δρόμους και με αφορμή αυτή την ελληνοαμερικανική συμφωνία, την πρόσχερη ενδεχομένως, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, υποθέτω ότι η αξία της Αλεξανδρούπολης υφίσταται, αλλά δεν θα έχει μεγάλη λειτουργικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αν εμείς κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά, εάν από αυτά μόνο κερδίσουμε τα σουβλάκια και τις ομελέτες που δίνουμε σε κάποιους Αμερικάνους που έρχονται και το όνομα της ανάπτυξης, της δίθεν ανάπτυξης, τότε μάλλον είμαστε χαμένοι. Δεν υποβιβάζω αυτό που ακούγεται, απλά σας λέω ότι η Αλεξανδρούπολη χρησιμεύει όχι σαν βάση, αλλά σαν μια ενδιάμεση πλατφόρμα μετάδοση και ανάπτυξη. Αυτό είναι η περίφημη γεωπολιτική αξία της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω υπήρχε πάντοτε και ο Ξέρξης πέρασε τα καράβια του, πέρασε στο Δωρίσκο τα καράβια του από εκεί πάνω στις Ράγες. Θα τα δείτε κιόλας. Οπότε το ζήτημα είναι να μην δημιουργούμε περισσότερες μεγαλύτερες υπόψεις αυτές που ήδη από την πραγματικότητα που υπάρχει.
0: Ναι, όχι, απλά πρέπει να ξέρουμε άμα στη συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα υπάρχουν και τέτοιου είδους δυνάμεις, διότι όπως σας είπα η ερώτηση ξεκίνησε από τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία σύμφωνα με τη γαλάζια πατρίδα που διδάσκουν στα σχολεία τους, που για μένα είναι μια παροδία όλο αυτό έτσι, και θα έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει αντιδράσεις και γι' αυτό και να σταματήσει να περνάει αυτή η προπαγάνδα στα μυαλά ανθρώπων. Και βλέπουμε και στο Αιγαίο, βλέπουμε και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες ότι απλώνουν χέρι, όχι πόδι και χέρι.
1: Όπως το είπατε, είναι η προπαγάνδα, είναι ένα αφήγημα. Καλά κάνει η Τουρκία και το έχει και πολύ καλά κάνει και μπράβο της που καταφέρνει και το. Εμείς δεν έχουμε κανένα αφήγημα. Εμείς, σας είπα ότι εδώ ήρθε ο Τούρκος μέσα στην Κομωτινή και είπε ότι η Κομωτινή είναι το κέντρο του τουρκισμού και δεν αντέδρασε κανείς. Δηλαδή. Ας ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι δεν κάνουμε εμείς. Τι κάνουν οι άλλοι το ξέρουμε. Και το ξέρουμε και πολύ καλά και εσείς το καταγράφετε κάθε μέρα και από όλες τις πλευρές και ηλεκτρονικά βλέπω και έτσι κτλ. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα και στο ηχητικό το πολύ επιτυχημένο, ταρό, πρωινάδικα, μαγειρέματα, τραγούδια, κουνήματα και αυτό είναι όλο.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς, κύριε Αρβανίτη. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως είπατε, την αλήθεια. Μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στην προπαγάνδα τους. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα δημογραφικό αρχικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι ρημώνουν τα χωριά. Και υπάρχει αντικατάσταση. Γιατί σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, σε χωριά που έχουν κάτω από 2.000 πληθυσμό. Θα φέρουν και θα εγκαταστήσουν αρκετές οικογένειες από όλους αυτούς τους παράτυπους ή παράνομους, όπως θέλετε πείτε, τους μετανάστες.
1: Εγώ χτες στο σουπερμάρκετ που πήγα το απόγευμα, είδα Ινδούς. Με τα σαρί, είδα Ινδούς να ψωνίζουν. Οι Ινδοί ήρθαν εδώ για να δουλέψουν στις δουλειές που υπάρχουν, είτε στα χωράφια, είτε σε κάποια δομικά έργα, σε κάποιες υποδομές. Αυτοί έρχονται εδώ γιατί δεν πάμε εμείς να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που λειτουργεί ίσως η ελληνική κοινωνία είναι ότι αντιμετωπίζει την εργασία, τη σκληρή εργασία, ως μια αναγκαιότητα για άλλους, όχι για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα χέρια εδώ, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα πω το γραφικό ότι οι καφετέρειες είναι γεμάτες από νέους που πάνε να δουλέψουν, αλλά ναι, υπάρχει μια λογική ότι για κάποιες δουλειές δεν πηγαίνει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή να εργαστεί. Ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος που απαιτεί εργατικά χέρια κτλ. Ναι, δεν πάνε. Αυτό αναγκαστικά δίνει ψωμί στους, σε άλλους και μάλιστα στους ολοδαπούς. Αν και επειδή πέσανε τα μεροκάματα εδώ και ανεβήκανε στις χώρες της δικής τους υποδοχής, πολλοί φεύγουν από εδώ στη Βουλγαρία, λουχάρι έφυγαν αρκετή Βουλγαρία από την περιοχή εδώ, για να πάνε να δουλέψουν στη Βουλγαρία και τα μεροκάματα ανεβήκανε. Οπότε, αφού φεύγουν οι Βουλγαροί από εδώ, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Πακιστανοί, Ινδοί και πάει λέγοντας. Άρα, χρειαζόμαστε ένα όραμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ελληνικό όραμα. Αν το βρούμε, μπορεί και να σωθούμε. Αν δεν το βρούμε, νομίζω ότι ναι, τα πράγματα θα
0: πάρουν. Απλά, εγώ θα σας αναφέρω τώρα δύο λέξεις. Βασικά, μια πρόταση θα χτίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε πού θέλω να το πάω. Λοιπόν, απ' τη μία υπάρχει η πληθυσμιακή συρρήκνωση και απ' την άλλη υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο Κωσυφοπέδιο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία και σε διάφορες άλλες περιοχές όπως το Ταϊβάν και πάει λέγοντας, πάντα ξεκινούσε ο πόλεμος από τις μειονότητες. Δεν λέω ότι στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αλλά οι Τούρκοι περνάνε αυτό το μήνυμα, το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουν για να προστατέψουν αυτή την τουρκική μειονότητα που αναφέρουν και να διεκδικήσουν τα εδάφη, γιατί είναι περισσότεροι, θα λένε οι Τούρκοι στην περιοχή. Και πάει λέγοντας, ξέρετε πώς πάει σταδιακά αυτό το σχέδιο.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε αξάν καϊμασί. Ότι δηλαδή ο άξονας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας κινείται κάτω από ορισμένες σταθερές. Μία σταθερά είναι αυτό που είναι αυτή η αρχή της παρεμβατικότητας και της επέμβασης. Δημιουργούν τις συνθήκες και ενώ δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες ή δηλαδή, η προπαγάνδα δημιουργεί αυτή την εικόνα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό στη Θράκη, γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα θωρακίζεται προς αυτό. Το ζήτημα όμως είναι μέσα στην κοινωνία, είναι η διαταραχή που έχουμε, η διατάραξη που έχουμε της κοινωνικής συνοχής. Όταν η ελληνική πολιτεία δεν τιμωρεί το δήμαρχο, τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που φυλάει την τουρκική σημαία στα Αριανά, δεν τιμωρεί τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που σφετερίζεται τους θεσμούς στη Μύκη, δεν συμμαζεύει τον Ιμάμ Τζανέρα, τον δήμαρχο Ιάσλοβ στον προηγούμενο, τον Οντέρ Μομίν, που καταστρέφουν την ελληνικότητα της περιοχής. Δεν αντιδρά στα όσα λέει εντός της ελληνικής επικράτειας Τούρκος αξιωματούχος, εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και δεν είναι όμως θέμα μόνο της Αθήνας, της κυβέρνησης τα λοιπά, είναι και ζήτημα των τοπικών παραγόντων. Για όλα αυτά που μιλήσαμε εμείς τώρα εδώ, μέσα στα 20-30 λεπτά, δεν έχω δει κανέναν να αντιδρά από όλο το φάσμα του πολιτικού.
0: Η λύση λοιπόν τι είναι, να κλείσει το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα και να τελειώνουμε με το κόμμα Κίεβ και να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ πέρα τους τουρκολάγνους.
1: Να εφαρμόζεται ο νόμος. Σε προσπάθεια κατεύθυνση.
0: Ο νόμος όμως που προστατεύει την εθνική κυριαρχία, το εθνικό συμφέρον και φυσικά τον ελληνικό λαό.
1: Ο νόμος προστατεύει τον λαό βεβαίως. Η πολιτεία να βάλει στο πειθαρχικό τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους θεσμικούς και τους πολιτές. Γιατί αυτή τη στιγμή ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην Ελλάδα, στη Θράκη. Δημιουργεί φερέφωνα του προξενείου και τα μετατρέπει σε παράγοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων ενός μικρού οικισμού μέχρι το αξίωμα του βουλευτή, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, σε κάθε θεσμική τους απόκληση, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε από τα ανάλογα και αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Δεν συμβαίνει αυτό, διότι αυτοί που εξαρτώνται, δηλαδή οι πολιτικοί που εξαρτούν την παρουσία τους από τις ψήφους, είναι προσκυνημένοι στο προξενείο, διότι το προξενείο το φοδοτεί με ψήφους κόμματα, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους
0: και με χρήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat Bank. Βλέπω ότι υπάρχει παιχνίδι.
1: Τα χρήματα είναι υπόγεια. Νομίζω η Ziraat μάλλον λειτουργεί στο πλαίσιο του τοπικού στήματος, αλλά παίρνουν τα μαύρα φράγκα. Λοιπόν, γιατί όταν για να εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ, ο μουσουλμάνος, να εκλεγεί βουλευτής, θέλει μίνιμουμ 200-250 χιλιάρικα την προεκλογική εκστρατεία, αυτά δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, θα τα πάρει σε πακετάκια που θα έρθουν από απέναντι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αναγκάζεται να λέει ότι του σφυρίζει το προξενείο, διότι έχει βγει βουλευτή με αυτό το προξενείο.
0: Έχω τη λύση, κύριε Αρβάνη. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Έχω τη λύση. Να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ή στον Εύρο κάπου ένα υπουργείο. Να είναι εκεί πέρα, για να μην μπορεί να κουνηθεί ο Τούρκος.
1: Μα και μεταφέρεται, σας λέω, η αποκεντρωμένη διοίκηση των περιοχών. Μας έχει φέρει εδώ πέρα σε κάθε νομό της Θράκης και μια μεγάλη υπηρεσία. Και ξανά υπηρεσία, και ξανά γραφειοκράτες. Και τραχαγύρευε. Έχουμε και Υπουργείο Εξωτερικών εδώ πέρα κάπου. Έχουμε και στη Ξάντα, έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, Και όμως συμβαίνουν αυτά που σας περιγράφω.
0: Και η ΕΕΠ της περιοχής τι κάνει?
1: Υποθέτω ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Μα εδώ, ακόμα και η ΕΕΠ της περιοχής, αν ενημερώνει όπως πρέπει τους προϊσταμένους της, το θέμα είναι ότι οι προϊστάμενοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν αυτά που σας είπα. Το λέω σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ότι ο κύριος Γαλαμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Δήμου Καρυνθράκης, να έχει καλέσει σε απολογία το Δήμαρχο Μίκης. Και αυτό κάτι δεν έχει γίνει. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, απλά τα ακούνε οι ακροατές μας, τα ξαναλέμε, τα ξανακούμε. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να αρχίσει εδώ πέρα να φαίνεται ότι υπάρχει πολιτεία. Πολιτεία όμως. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα αυτά που λέμε εμείς οι δύο και οι άλλοι 102.000 τα λοιπά που μας ακούνε, και εκατομμύρια άνθρωποι, θα πρέπει να τα μεταφέρουν στην κοινή γνώμη, και τα κόμματα, οι βουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων, θα πρέπει αυτά να ακουστούν. Θα πρέπει να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τη θεματολογία που κάνει ο κάθε καναλάρχης και ο κάθε μηδιάρχης. Θα πρέπει πλέον την ατζέντα να τη ρυθμίσει η πραγματικότητα τη δημοσιογραφική και όχι τα μεγάλα συμφέροντα και αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου ή τις ηλεκτρονικές συχνότητες ή ξέρω τι άλλο. Η κάθε λίστα πέτσα και η κάθε λίστα ενοβάρτης που άκουσα προηγουμένως τα λοιπά.
0: Ναι, ο κακός χαμός γίνεται γενικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι, και γιατί θέλω να πάμε και λίγο στην κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παραδώσει τα μνημεία όλα, τα έχει υποθηκεύσει και θέλει τώρα να εκμεταλλεύεται και να νοικιάζει και να έχει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες δικούς της ανθρώπης, εγώ έτσι το κρίνω. Αλλά δεν αξιοποιείται και ο πολιτισμός, γιατί καλός ή κακός, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει όλη την ιστορία μας, δεν θα μπορούσαν και αυτοί τόσο εύκολα να διεκδικούν και να μιλάνε για μειονότητες και για πατρίδες και για ιστορίες. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναδείξουμε. Γίνεται κάτι σε αυτούς τους χώρους? Υπάρχει κάποια αντίδραση? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται?
1: Τώρα ανοίγει άλλο θέμα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού ομολογουμένως δίνει κονδύλια, δίνει χρήματα. Υποθέτω, ξέρετε, αυτά όλα γίνονται με συνδιαβούλευση με τοπικούς φορείς, με δήμους κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτοί που προωθούνται από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη Θράκη, αν μιλήσουμε για Θράκη μόνο, είναι άνθρωποι και φορείες και οργανώσεις κτλ. Που εξυπηρετούν κάποια αφηγήματα. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Μενδώνη, της κάθε Μενδώνη, να μπορεί να ξέρει ποιος είναι ποιος, τι και γιατί. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου. Εδώ προημερών, στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, έγινε μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, η οποία από ό,τι κατάλαβα συνδέεται και με τον περίφημο αντιξουσιαστικό χώρο κτλ. Με 4 κοριτσάκια που πήραν 30.000 ευρώ και πήγαιναν πάνω στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκεί τα ρεζανιές, ας πούμε, επιτραπή. Καλή, δεν μπορώ να το περιγράψω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ούτε ο Δήμαρχος Μαρόνιας έκανε κάτι για να αποτραπεί αυτό εδώ, αλλά ούτε και όλες οι πολιτικές εκδηλώσεις που βλέπω και χρηματοδοτούν από την περιφέρεια ή από τους Δήμους δεν ανυψώνουν το πολιτικό προϊόν της περιοχής. Δηλαδή έρχονται και τραγουδάνε σε πανηγύρια με κλαρίνα και γκάιντες κτλ. Έρχονται και λαϊκοί τροβαδούοι, έρχονται και λαϊκές τραγουδίστριες, κάποιες συνταξιούχες, κάποιες καινούργιες. Αλλά όλο αυτό δεν έχει κανένα. Όπως γίνεται στην Ελλάδα ενδεχομένως. Αλλά εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη δράση για την ανύψωση του πολιτιστικού πλούτου, αν και να σας πω ότι στην Κομποτινή, όπου εγώ βρίσκομαι, υπάρχει ένας μοναδικός μακεδονικός τάφος στην περιοχή Σύμβολα της Κομποτινής, που όμως ο Δήμος Κομποτινής το έχει θάψει το θέμα, το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε καν ξέρει τι γίνεται, και σε αυτό το χώρο κάνουν δράσεις και αγώνες και αθλοπαιδιές οι φιλοπροξενικοί, οι παρακρατικοί της Θράκης. Από εκεί και πέρα, τι να λέμε. Αυτά που σας λέω δεν είναι πουθενά.
0: Το καταλαβαίνω εγώ, είδα ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά και γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα, η Μενδώνη με το Υπουργείο Πολιτισμού, για να χτίσουν και να αναστηλώσουν και να ανακαινήσουν κάποια τζαμιά. Και ξέρω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει μονή Παναγιάς Κοσμοσότηρας, η οποία είναι έτσι μια υπέροχη μονή. Και είναι, την έχουν παρατήσει, είναι με τις καλωσιές έτοιμη να πέσει. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, καλός ή κακός, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή, για ποιο λόγο να δίνουν λεφτά για τζαμιά και να μην δίνουν λεφτά για αυτές τις μονές τις χριστιανικές που είναι περίεργο.
1: Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κολοσσότηρας που είναι και μνημείο από την προστασία της UNESCO, η οποία αναβαθμίστηκε και αναδείχθηκε επί Δημαρχίας Γεωργίου Δουδουλακάκη τη δεκαετία του 2000 και μετά, τώρα είναι σε μια φάση, ας πούμε, αναστήλωσης που προχωράει αργά, αναστηλώνεται, αλλά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπου ανήκει το μνημείο, η περιοχή είναι στον παλιό Δήμο Φερών, στις σφαίρες της Ελευθερούπολης, δεν προωθεί μέσα στο τουριστικό πακέτο την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, παρά μόνο μια φορά το χρόνο είναι δύο. Το ίδιο κάνει και για τα μνημεία στην Τραϊανούπολη, πάλι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο κάνει και για κάποια επιμέρους άλλα τουριστικά τοπόσημα. Ιστορικά. Διότι η κουλτούρα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος και η ΣΥΝ αυτό, είναι κλαρίνα, πανηγύρια, σουβλάκια κτλ. Ό,τι αν κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φτιάξει εδώ ένα υπέροχο μνημείο, ένα υπέροχο μουσείο αρχαιολογικό, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα. Έχουμε ένα επίσης μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο στο Δημότικο. Αυτά υπάρχουν και χρηματοδοτούνται και γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται, δεν προωθούνται, διότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός όθησης.
0: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, διότι έχω έναν άνθρωπο, έναν γνωστό εκεί που μου έχει στείλει αρκετές φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνουν στη συγκεκριμένη μονή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν στήσει κάποιες συγκεκριμένες καλωσιές.
1: Και είπα, υποανακύλωση.
0: Ναι, έχουν περάσει και μια κόκκινη κορδέλα και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η συντήρηση. Όχι, το λέω κύριε Ερβανίτη γενικά, γιατί βλέπω τα ντουβάρια είναι έτοιμα να πέσουν. Άμα πάμε να δούμε μια ανακαίνιση σε ένα τζαμί, θα δείτε ότι όλα μέσα είναι καινούργια, όλα είναι πιπίλα, όλα είναι τέλεια. Εδώ πέρα τι κάνανε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα με τις καλωσίες.
1: Ναι, η Παναγία Κολοσσότηρα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ναός, είναι ένα μνημείο. Εδώ έχει να κάνει και με το ερώτημα, πρέπει να το απευθύνεται και στον
0: ένα υπέροχο μνημείο, έτσι.
1: Ναι, στον Άρχιμο Αλεξανδρού Πόλεως. Η Κολοσσότηρα είναι από τα μνημεία τα οποία επισκέπτομαι σε διαρκή βάση.
0: Πολύ όμορφο.
1: Ή του Ισάκη Κομνηνού έχει μια ιστορία που δεν μας φτάνει ολόκληρη εκπομπή για να την αναδείξουμε. Η αναστήλωσή του προχωράει, σας είπα, αναστηλώνεται. Από εκεί και πέρα είναι ότι δεν εντάσσεται μετεπιτάσεως στην ατζέντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Το είπαμε αυτό, ναι.
1: Το ίδιο δεν εντάσσονται και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως είναι στη Μάκρη με την σπηλιά του Κύκλοπα. Μα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την Οδύσσια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σχετικό με τη Θράκη όμως. Η Θράκη θα μπορούσε να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα ως το χώρο όπου ο Οδυσσέας έκανε, είναι ο πρώτος σταθμός του Οδυσσέα μετά την Τρία, είναι η Μαρόνια. Είναι η σπηλιά του Κύκλοπα στη Μαρόνια, η περιοχή του Κύκονα. Και αυτό προχωράει πιο μετά. Αυτό δεν ακούστηκε. Μάθαμε για την Πύλο και τα ράχτωρα της Πύλου στη Μεσσηνία και στο Μεσσηνία, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τη Μαρόνια. Διότι εδώ η περιοχή δεν προωθεί αυτό το αφήγημα. Αντιθέτως οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο μήνυμα εκεί του κακόγουστο του Δούριου Ήπου και εμφανίζουν την Τουρκία ως το χώρο που ο Οδυσσέας κινήθηκε και μας δώσει ότι αυτή είναι η πατρίδα του Ομήρου.
0: Το εκμεταλλεύονται.
1: Το εκμεταλλεύονται, η προπαγάνδα που λέγαμε κτλ. Εδώ όμως στην περιοχή μας ούτε ο Δήμαρχος Μαρόνιας έχει κάνει τίποτα, ούτε ο Ευρυπίδης Τριανίδης που κατάγεται και από την περιοχή εκεί και κλαίγεται και στην περιοχή αυτή της, ήδη και την Τζιλαγάνη μάλιστα, του Δήμου Αρωνίας, αλλά ούτε και όλο το υπόλοιπο σκηνικό εδώ κάνει κάτι. Δεν υπάρχει όραμα. Όραμα. Δεν υπάρχει όραμα και αφήγημα.
0: Έτσι είναι και θα μπορούσαν να, φυσικά να αξιοποιήσουν και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο διαφορετικά σε όλη αυτή την τοποθεσία, γιατί και αυτές είναι στο Θρακικό Πέλαγος και πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι ιστορία έχει Σαμοθράκη, τι ιστορία έχει Θάσος, και είναι και αυτά κάποια νησιά, γιατί και την Ύμβρο τη χάσαμε, τα οποία τα διεκδικεί ο Τούρκος και τη Λίμνο που είναι πιο κάτω, και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβανίτη. Πιστεύετε ότι η Θράκη κινδυνεύει και ότι υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε?
1: Η Θράκη κινδυνεύει από μέσα και από το εθνοσωτήριο lifestyle. Η Θράκη, από την, όσο και αν ενισχυθεί με χάρτες, με φράκτες, με όπλα, με στρατόπεδα και με οπλισμό, πρέπει να τονωθεί μέσα η κοινωνική συνοχή, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί. Πρέπει να ξυπνήσει η Αθήνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθήνα και όλοι οι φορείς. Η Θράκη δεν κινδυνεύει στρατιωτικά, κινδυνεύει όμως κοινωνικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε
1: αμήν,
0: πολύ.
1: Αμήν, επίσης. Ευχαριστώ πολύ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Όσον αφορά την επικαιρότητα, ιστορικό θρίαμβο για τον ελληνικό αθλητισμό σημείωσε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών επικρατώντας της Ουγγαρίας με σκορ 15-14 στον συγκλονιστικό τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατακτώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ απόλυτος πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος πέτυχε 5 τέρματα και σφράγισε τη νίκη με εντυπωσιακό μπλοκ στην τελευταία επίθεση των Ούγγρων. Παρήτατες πολιτικές και νομικές προεκτάσεις αποκτά η υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη, καθώς η πολυσέλιδη εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αριού Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο βασίζεται στην ανομωτή κατάθεση του πρώην Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου. Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, ο πρώην Υφυπουργός ομολόγησε ότι ανέλαβε εκτός επίσημου ΦΕΚ το συντονισμό των παρεμβάσεων στο τόπο της τραγωδίας κατόπιν τηλεφωνικής εντολής του τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου. Βαρύ κατηγορητήριο βασίζεται σε καταθέσεις αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που προειδοποιούσαν για την εξέλιξη της πραγματογνωμοσύνης στην απουσία νόμιμων τιμολογίων αλλά και στην αυθαίρετη μεταφορά 300 κυβικών μέτρων χώματος που περιείχαν 150 μέλη ανθρώπινων οστών πριν διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες. Σε θρίλερ με φόντο ένα οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα εξελίσσεται η αποτροπίσα επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, η οποία απετράπη την τελευταία στιγμή από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το χτύπημα σχεδιάστηκε από 31χρονο Αιγύπτιο έγκλειστο στις φυλακές Διαπατών και εκτελέστηκε από έναν 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα κρυμμένη σε ποτήρι του καφέ. Στην παρούσα φάση, οι αρχές αναζητούν έναν ασύλληπτο 27χρονο Έλληνα συνεργό. Η υπόθεση έρχεται να αναδείξει για ακόμα μια φορά τα σοβαρά κενά ασφαλείας στη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων. Στον αέρα βρίσκεται η κυβερνητική συμφωνία για τις εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, καθώς η νέα γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Στελέχη της αγοράς θεωρούν την πρωτοβουλία ουσιαστικά παροχημένη πριν καν εμφαρμοστεί, διότι εκτιμούν πως οι όποιες εκτόσεις δύσκολα θα ξεπεράσουν το 6 με 7% και θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα χωρίς παρεμβάσεις στο ΦΠΑ. Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι στη χώρα μας υφίσταται συστηματική απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με ζημιές εκατομμυρίων ευρώ από τα εγκλήματα που διαπράττουν οργανωμένα κυκλώματα υποκλέπτοντας τους αριθμούς άμκα ευάλωτων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων Ρωμά και ανασφάλιστων, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση για την έκδοση εικονικών συνταγών φαρμάκων υψηλού κόστους. Την ώρα που η αποκάλυψη των παράνομων δικτύων επιτυγχάνεται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και εκατοντάδων καταγγελιών ασφαλισμένων, ο οργανισμός προκρίνει αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας. Όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές, ένα απίστευτο περιστατικό είχε σημάνει συναγερμό το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας από το Σουδάν εισέβαλε στις γραμμές του μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ προς τον σταθμό Χαλάνδρη. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας κατέβηκαν τότε στις ηλεκτροφόρες εγκαταστάσεις και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν παρά τη βίαιη αντίσταση που προέβαλε εκείνη τη στιγμή, φωνάζοντας θρησκευτικές φράσεις όπως Αλλαχού Ακμπάρ και Ραμαζάν Μπαϊράν. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσσεως έως και 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο Σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
7: κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
9: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
10: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σερέτη? Την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. ημέρα μνήμης σήμερα της εισβολής και προδοσίας της Κύπρου μας, και αυτό θα ήταν καλό να παραδειγματίζει τους εγχώριους κυβερνώντες για το τι σημαίνει πολιτική διαπλοκή και πόσο φίλος μπορεί να πιάνεται ο Τούρκος που όταν βρει κερκόπορτα ανοιχτή την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και φυσικά φίλος δεν πιάνεται ποτέ, όσο και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να σκύβει, να κάνει οσφιοκαμψίες, να τίνει χέρι φιλίας κτλ. Ο Τούρκος διαχρονικά και όπως έδειξε και το 1974, φίλος δεν πιάνεται, και όχι μόνο, έχει κάνει έκτροπα τα οποία δεν λογοδότησε στο διάβα της ιστορίας για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος των αδερφών Κυπρίων μας.
9: Κύριε Κατζηδάκη, θέλω λίγο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί εγώ έκανα μια ανάλυση έτσι με όσα έχω διαβάσει. Θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη για το ποιος ευθύνεται και για το εάν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί θέλω μετά να το συγκρίνω με ένα γεγονός σημερινό.
10: Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου, η εισβολή και η διχοτόμηση νομίζω ότι είχε σχεδιαστεί πολύ πριν, και γι' αυτό το λόγο είχαν βάλει οι Αμερικάνοι και ο Κίσιγκερ, γιατί όλη η μηχανή της εξωτερικής πολιτικής τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Κίσιγκερ. Αυτός κινούσε τα νήματα και είχε δώσει το πράσινο φως ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που ήταν και φύλα προσκυμένος και στους Αμερικάνους και στον ίδιο. Γι' αυτό και το βράδυ της απόβασης από τη Μυρσίνα, όταν ξεκίνησαν τα τουρκικά αποβατικά, ήταν ψύχρεμος και έλεγε ότι κάνουν, οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 15 Ιουλίου η Κύπρος δέχεται το σφοδρό, θα έλεγα, πραξικόπημα με Σαμψόν, υπομανδία τύπου καθοδηγούμενο από την Ελλάδα και τον Ιωαννίδη, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ μικρή διάρκεια, και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος του, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση τότε και να βρεθεί ένας μακάριος, που ο μακάριος για μένα είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη εξέλιξη της διχοτόμησης της Κύπρου, γιατί στις 19 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη εκφωνεί ο μακάριος τον λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. 4 η ώρα το απόγευμα είναι 11 η ώρα στην Κύπρο, στις 19. Αυτό λέει πολλά, γιατί και οι Τούρκοι ξεκίνησαν από τη Μερσίνα στις 11.30. Δηλαδή περίμεναν να εκφωνήσει και να νομιμοποιήσει την παρέμβαση και εισβολή των Τούρκων, και στην ομιλία του μην ξεχνάμε ότι ο μακάριος σε αυτή την καταγεγραμμένη ομιλία, που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, είπε 8 φορές τη λέξη εισβολή για τους Έλληνες και μία φορά είπε τη λέξη εισβολής, και ότι στα κυβερνητικά κτίρια στην Κύπρο κυμάτιζε, λέει, η ελληνική σημαία, κάτι που ήταν πάρα πολύ ήταν πολύ επικίνδυνο για τη σταθερότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρόφαση, θα λέγαμε, ήταν να επικαλεστεί το θέμα ότι το πραξικόπημα αποσταθεροποιούσε την δημοκρατία της Κύπρου και έπρεπε να επέμβουν οι εγκύτριες δυνάμεις, πως γνωστόν ήταν η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Έλα όμως που η Αγγλία διαστόματος Κάλαχαν είχε πει, και αυτό εξακριβώνεται μετά κατέπειτα με την σύσκεψη στη Γενέβη που έγινε, είχε πει ότι εγώ στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και σαν εγκύτρια δύναμη δεν μπορώ να παρέχω αν δεν πάρω την έγκριση των ΗΠΑ. Αυτό, και να θυμούνται τότε ο κόσμος, μπορεί να θυμηθεί ότι τότε στις ΗΠΑ η πολιτική σκηνή ήταν υποδιάλυση λόγω του σκανδάλου του Watergate. Το αντίστοιχο που έχουμε και εμείς εδώ, το Predator της εποχής.
9: Ναι.
10: Που οδήγησε και σε παρέτηση των Νίξον, έτσι. Άρα έκανε τα στραβά μάτια, θα λέγαμε, ο Κάλαχαν και η Αγγλία, και ξεκίνησε η εισβολή το βράδυ της 19 προς 20 Ιουλίου. Εκεί είχαμε κάποια σειρά αποβατικών ενεργειών, κάποια τεθωρακισμένα σε μικρή κλίμακα βγήκαν, και φυσικά είχαν στεναρή αντίσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι υπηρετούσαν εκεί στην ΕΛΔΙΚ ήταν άνθρωποι με υψηλό φρόνημα, και πραγματικά ο ηρωισμός του, όπως ο Κατούντας που είπε, να μου πείτε, δεν ρώτησα πόσοι είναι, αλλά πού είναι. Αυτό λοιπόν δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, αλλά δυστυχώς όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ό,τι και να κάνεις. Αυτό λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά μέχρι και τις 23 του μηνός, οι Τούρκοι, παρόλο τις λυσαλές τους προσπάθειες, κατήχαν μόνο το 3% από την Κερίνια και κάποιους θύλακες. Αλλά θέλω να κάνω στους ακροατές μας και σε όλους όσους ακούνε μια ερώτηση που πραγματικά και ιστορικά έχει μείνει αναπάντητη, αλλά και εμένα με βασανίζει σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε αυτή την τραγωδία. Στις 23 λοιπόν Ιουλίου ο Σαψόν παρετείται και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κρυρίδης. Δηλαδή η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται στην Κύπρο. Και είπαμε ότι μέχρι τότε κατέχουν οι Τούρκοι μόνο το 3%. Ο Μακάριος μετά την ομιλία του που προσκάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, πείτε μου ποια είναι η δικαιολογία του να μην επιστρέψει στις 23 του μήνα, αφού αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα, στην έδρα του σαν πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όταν τυχόν ο Μακάριος επέστρεφε στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε το αφήγημα να πολεμούν οι Τούρκοι για ποιον. Για αυτόν που τους κάλεσε εναντίον του.

στα αρχεία υπάρχει ότι είπε ο Καραμαλής, ζήτησε την άδεια από την Αγγλία για βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ο Κάλαχαν του το απαγόρευσε ρητά. Και έτσι για τον Καραμαλή, που καταλαβαίνετε ότι από τότε το κράτος το ελληνικό και οι κυβερνήσεις όλες ήταν υποτελείς εξένα συμφέροντα, ξεστομήθηκε αυτό που θα σημαδεύει χρόνια τη διακυβέρνηση του Καραμαλή και όσους τον λένε εθνάρχη, ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και ο Κάλαχαν, να πούμε, ότι δικαιολόγησε την απαγόρευση στον Καραμαλή λέγοντας ότι μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Όταν μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο, ήταν δηλαδή, ο Μακάριος ήταν υπό τη σκέπη και προστασία των Άγγλων. Και του είπε ο Μακάριος ότι τι θα γίνει, λέει, αν πάει ο στρατός εκεί, τώρα στην Κύπρο, να μην πάει. Να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας είχε πολύ βαθιές ρίζες. Γιατί πολύ απλά διαπιστώθηκε μετά στις 8 Αυγούστου που είχε γίνει από τις 25 Ιουλίου η σύσκεψη στη Γενέβη, την οποία την συμμετείχαν ο Κάλαχαν από πλευράς Αγγλίας, που είπαμε ένας Κάλαχαν ο οποίος ήταν διακοσμητικός αλλά επί της ουσίας έλεγχε όλες τις καταστάσεις, αλλά επί του πεδίου στρατιωτική επέμβαση δεν δικαιολογούσε και δεν διάθεσε ουτένα στρατιώτη. Ήταν από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Μαύρος, που εκπροσωπούσε και την Εθνικής Ενότητας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο Εθνικής Ενότητας ήταν αυτή η πρόχειρη κυβέρνηση Καραμαλή, και από πλευράς Τουρκίας ο Γιουνές. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν για να βρουν λύση στο Κυπριακό. Και αντί να πούν τώρα αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, να αποχωρήσουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Δηλαδή μόνο στο πεδίο το πολεμικό ήταν η Τουρκία. Αλλά ανταυτού ο Μαύρος υπογράφει, ο εκπρόσωπος του Καραμαλή δηλαδή, έτσι, την απόφαση, το ότι ό,τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταλάβει οι Τούρκοι θα το διατηρήσουν και θα το κρατήσουν. Και οι ελληνικές δυνάμεις θα παραδώσουν τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν καταλάβει και εξουδετερώσει, και θα βάλουν και από κοινού μια νεκρή γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή ήδη από τον Αύγουστο είχε η αρχή γίνει της διχοτόμησης του νησιού. Αν αυτό δεν λέγεται προδοσία, τότε ας το βαφτίσουν όπως θέλουν όσοι δεν μπορούν να αναλύσουν τα ιστορικά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο που ο Μακάριος είναι άφαντος και δεν γυρνάει, όπως είπαμε, και εκεί θα είχαν τελειώσει τα πάντα, στις 14 του μηνός η σύσκεψη, μια 14 Αυγούστου τώρα έχουμε φτάσει, η σύσκεψη αυτή η οποία είχε σαν πρόσχημα επί της ουσίας ήταν να κερδίσει χρόνο η Τουρκία, και γι' αυτό κατέληξε και σε φτιάσκο μετά από στις 14 Αυγούστου, με αποχώρηση, με κάθετη αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Είπανε δεν συζητάμε, φεύγουμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Κάλαχαν και η Αγγλία αμέτωχοι. Ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζόζεφ Σίσκο,

0: πιστεύω ότι απέτυχε εσκεμμένα να αποτρέψει την Τουρκία στην εισβολή, γιατί όπως είπαμε ο Κίσιγκερ γνώριζε την ανατροπή του Μακαρίου από τον Ιωαννίδη και προτίμησε την αδράνεια και είπε ότι δεν θα εμπόδιζε ένα πραξικόπημα, λέει, το οποίο θα έθετε την Κύπρο υπό τον έλεγχο δύο νατοϊκών συμμάχων, την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των Ελλήνων Κυπρίων που πέρασαν αυτό το, όχι το δράμα, όχι το ξεζωμό, όχι τι να πούμε, τα βασανιστήρια, και όλα αυτά έχουν μείνει στο διάβα της ιστορίας χωρίς να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ο κόσμος λέει σαν ηγέτες και εθνάρχες και τους ζητοκραυγάζει και ποιοι είναι οι προδότες. Και μην ξεχνάμε πόσες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν γίνει για την ενοποίηση της αδερφής Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Ζυρίχη, μετά τη Ζυρίχη του 1960 που κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνάτε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 50, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 55-59 και το 74 και το πραξικόπημα. Λίγος πολύ αυτό το μανδύα είχε, αλλά επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα για τη διχοτόμηση του νησιού. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μέχρι τώρα και η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να εντείνει τις προσπάθειές της με την Ελλάδα, έστω όχι για μια ενοποίηση, γιατί αυτή προσκρούει σε μεγάλα συμφέροντα όπως και την εποχή που έγινε η εισβολή, αλλά να υλοποιήσει κάτι αυτονόητο, μιας και οι δύο χώρες πλέον είναι στην ευρύτερη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τολμήσουν και να χαράξουν μία ΑΟΣ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται ΑΟΣ Κύπρου Ελλάδος θα είχε εξαφανίσει οποιαδήποτε αξίωση της Τουρκίας για τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Άρα λείπει η τόλμη, όπως έλειπε η τόλμη και τότε και τώρα, να παρθούν γενναίες αποφάσεις, γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις είναι προσκολιόμενες και θα πω δουλικά προσκύμενες σε εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Δεν νοείται ελληνικό έθνος χωρίς την Κύπρο. Το ελληνικό έθνος περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα αυτή η διχοτόμηση εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και κάποια συμφέροντα που είπαμε. Άρα ας παραδειγματιστούμε από την εποχή αυτή που έγιναν όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα, γιατί πολλοί ιστορικοί αναφέρουν λάθη, παραλήψεις. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος, καμιά παράληψη, όλα ήταν προσχεδιασμένα και εκτελέστηκαν με πάσα λεπτομέρεια. Ωραία. Και ακρίβεια.
1: Μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα. Αλλά για αυτή τη σύσκεψη που ήταν μέσα, να πούμε, και ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος και ο Αραπάκης και όλοι αυτοί με τους Αμερικανούς, που είχε έρθει τότε ο Σίσκο και ο Μάρντνερ.
0: Ναι.
1: Είδαμε το ότι στην ουσία οι Αμερικανοί ήρθαν και είπαν ότι, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και επειδή εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις και βλέπω ότι τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύουν κάποια πράγματα, Ποιος μου λέει εμένα να το πάω λίγο ένα λεπτάκι εκεί και μετά θα επιστρέψουμε σε όλο το ζήτημα της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα κάνει μια ανάλογη εισβολή η Τουρκία πάνω στη Θράκη και θα έρθουν πάλι οι Αμερικανοί να μας πούνε, κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε κάτι, δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα παραδώσετε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα υπάρξει και μια αντίστοιχη προδοσία τώρα στα κοντά με τη Θράκη. Γιατί και, εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν, συγγνώμη, και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, όπως έλεγε για την Κύπρο.
0: Να σας απαντήσω. Τώρα πρόσφατα, και εσείς σίγουρα είσαστε ενήμερος, ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία στο διεθνές.
1: Βέβαια.
0: Μπορείτε να μου το δικαιολογήσετε αυτό.
1: Βέβαια. Να σας το δικαιολογήσω για ποιο λόγο δεν υπάρχει.
0: Εγώ ξέρω και ο κόσμος ξέρει και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
1: Για πείτε μου για ποιο λόγο.
0: Είναι να μην προκαλούμε την μειονότητα. Η μειονότητα έχει ήδη προσχωρήσει στις θελήσεις των Τούρκων. Γιατί εγώ δεν είναι κάτι εσκεμμένο. Εγώ το βλέπω προβοκάτσια. Και είναι προβοκάτσια στημένη για να αρχίσει να εξομαλύνεται η ιδέα, όπως και τώρα στο ΝΑΤΟ, όπως είδατε, ο Μητσοτάκης πήγε, ήρθε άοσμος, άχρωμος, άγευστος. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κρατάνε με όλα αυτά τα σκάνδαλα και του λένε εσύ μόνο ναι θα λες. Γιατί δεν νοείται, όπως είχαμε κάνει και μια πάλι μαζί μια συζήτηση για τα αυτά που θα έρθουν να ψηφιστούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα τον Ιούλιο, για τα δύο στρατηγεία σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία τα ελληνικά, οι ελληνικές δυνάμεις θα υπάγονται και θα παίρνουν εντολές από εκεί. Με αυτό το μανδύα θα θυμηθείτε και αυτό που το είπα και σε μια δικιά μου τοποθέτηση, ότι με αυτό το μανδύα θα ξεμπλοκάρει και τα F-35 να σταθμεύουν σε τουρκικό έδαφος. Με αυτό το μανδύα, με νατοϊκό μανδύα, σε εισαγωγικά υπό έλεγχο Αμερικανών, αλλά επί επιχειρησιακές δυνατότητες κατά από το τουρκικό στρατηγείο που είναι Άδανα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή οι Τούρκοι κέρδισαν άλλα δύο στρατηγεία χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να πούμε βέτο. Που μόνο το Κάσιους Μπέλι να αναφέρει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι. Νομίζετε ότι ο Ερντογάν όταν είπε ότι δεν αφορά και δεν ξέρει κανένας το Κάσιους Μπέλι στο λαό μου, ξέρετε τι λέει? Θα σου το δώσω το Κάσιους Μπέλι. Αν αυτό τόσο πολύ είναι το αγκάθιμα, θα σου το δώσω. Αλλά εσύ με τον 25ο μεσημβρινό που έχω χαράξει την Άφτεξ, έχεις υποχωρήσει ήδη. Δεν χρειάζεται κανένα Κάσιους Μπέλι. Με τα δύο στρατηγεία θα είσαι υπό τις διαταγές μου. Και ξέρετε τι θα προχωρήσει? Η αποστρατικοποίηση των νησιών.
1: Αυτό που έγινε με πρόσχημα την Ουκρανία.
0: Όχι, όχι. Αυτό ήτανε ξεφορτώσαν ότι πυρομαχικά είχανε για την Ουκρανία. Τώρα θα είναι άλλος ο μανδύας, ότι να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, γιατί και ο σύμμαχος σε καλής εμπιστοσύνης συμμαχία Τουρκίας-Ελλάδος και κάτω από τον ατοϊκό μανδύα δεν πρόκειται να προκύψει κάτι στα νησιά μας. Καταλάβατε τώρα που το πάνε? Καταλάβατε γιατί τα νατοϊκά, οι νατοϊκές απαιτήσεις που εξυπηρετούνται από την Τουρκία, εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα δικά της συμφέροντα. Και επί της ουσίας όταν σε χρήζει περιφερειακό παίχτη και άξονα επιρροής ο Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αυτό λέει ότι εσύ, κύριε, που δεν μιλάς, που είσαι δεδομένος, κύριε Μητσοτάκη, με την πολιτική σου, και έτσι όπως θα έχεις κάνει, θα υποταχθείς σε ό,τι αποφασίζει η Τουρκία μέσω του μανδύα των στρατηγείων του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτούς που μου είπατε, τους στρατηγούς εκείνο το βράδυ που λέγανε, ίσως δεν γνωρίζαν. Αυτός που σίγουρα ήξερε ήταν ο Ιωαννίδης και γι' αυτό ήταν και ήσυχος ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ήξερε ότι το σχέδιο έρχεται σε υλοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως οι δυνάμεις της Ελλάδος έπρεπε επί καραμαλή να μην ζητηθεί καμία εντολή από τον Γκάλαχαν, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, και να στείλει δυνάμεις για τα μάτια του κόσμου, για αυτό που έπρεπε σαν εγγυήτρια δύναμη, για την εγγύηση της ελληνικότητας και του έθνους των Ελλήνων και γενικά της Κύπρου, που είναι ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς και η ευθύνη του Μακαρίου και η ευθύνη του Καραμαλή είναι μέγιστη. Οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι βρήκανε την πρόσκληση του Μακαρίου και ήρθαν. Οι Έλληνες δεν έπρεπε με τίποτα, γιατί 24 του μηνός είχαμε Καραμαλή. Πάει η κούντα, τελείωσε. Έχει, γιατί πολλοί λένε ναι, έπαιξε ρόλο στη η Χούντα στο να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ωραία, δεν μπορούσε να αποκατασταθεί κάποια ισορροπία και να μην χαθεί το 37% του νησιού?
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή τι λέτε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ο τότε αντιστράτηγος, ο Γαλατσάνος, ο στρατηγός, ο Μπονάνος, ο αντινάβαρχος, ο Αραπάκης, ο Αντιπτέραρχος, ο Παπανικολάου, όλοι αυτοί, ο Ταξίαρχος, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε πώς έπρεπε να αντιδράσουν.
0: Ναι, αλλά ξέρανε... δεν ήταν όλοι φύλλα προσκύμενοι στον Ιωαννίδη, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι, μα αυτό δηλαδή υπερισχύει η πολιτική επιρροή και δεν κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι είχαν τα όπλα, οι οποίοι, άμα θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος το ότι έφτανε ένας λόγος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή.
0: Ο Ντερτιλής είχε ρίξει με μια χούφτα στρατιωτών, είχε ρίξει 3 τάγματα Τούρκων στη θάλασσα.
1: Εγώ μιλάω για τη μαρτυρία του εξωματικού Τάκη Τσαγκάρη, βέβαια, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν μιλάω για τον Ντερτιλή.
0: Αλλά θέλω να
1: είπε ότι μία μοίρα καταδρομών να πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε.
0: Με το αφήγημα όμως μην ξεχνάτε ότι είχε αποσυρθεί όταν ο Παπαδόπουλος, έτσι ο Κίσιγκερ και γενικά η πολιτική των Αμερικάνων είχαν εισχωρήσει και του λέγανε ότι ενδέχεται ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, και ο Παπαδόπουλος τώρα για να διαφυλάξει την ετοιμότητα, την επιχειρησιακή του, διάταξε την αποχώρηση της ταξιαρχίας. Το θυμάστε?
1: Ναι. Ναι, σας ακούω, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Άρα αυτό ήταν, πώς να σου το πω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιωτικοί και σχεδίαζαν με στρατιωτικούς όρους, δεν είχαν την πολυτέλεια της πολιτικής ευελιξίας να καταλάβουν πίσω από το όλα αυτά που διαδραματίζονται τι κρύβεται. Και σου λέει, εγώ να κοιτάξω να υπερασπίσω τα ανώτα μου, να φέρω εδώ, και τσιμπούσανε με λίγα λόγια, τσιμπούσανε σε κάθε πρόκληση που τους έλεγαν οι Αμερικάνοι, ότι έχουμε πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει, το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω όμως ότι όλο αυτό που αναφέρεται για την τότε εποχή δεν γίνεται και τώρα. Όταν εδώ οι συστοιχίες Patriot δορίζονται, παραχωρούνται επί της ουσίας Σαουδική Αραβία, οι επιτελείς που δίνουν ένα ρήγμα στην αεράμινα της χώρας αφαιρώντας μια συστοιχία, αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να πούνε όλοι αυτοί που είναι στα ανώτατα κλιμάκια ότι κύριοι διαφωνούμε. Τι θα πείτε κύριε Δένδια, τι θα πει κύριε Τάδε που είσαστε στο Υπουργείο Αμήνης. Εδώ υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας της χώρας. Αυτό επαναλαμβάνεται. Και τελικά όλοι οι στρατιωτικοί σε ανώτατα κλιμάκια νομίζω ότι είναι διακοσμητικοί, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Έτσι, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Γι' αυτό σας απαντάω στο ερώτημα ότι εκείνη τη νύχτα είχανε πάρει διαβεβαιώσεις, ακούσανε και έναν στρατιωτικό ή τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Κίσιγκερ της Ηνωμένες Πολιτείες να παίξει το ρόλο που είχε δώσει στο Σαμψόν. Και σου λέει εντάξει, αφού είμαστε καλά, κοιμηθείτε. Έτσι. Μετά όμως, γιατί ο Καραμαλής άφησε να γίνει η θηριωδία, γιατί σας είπα, μέχρι την αποχώρηση της 14 Αυγούστου, η λίγος πολύ Τουρκία είχε το 30%, 4%. Μετά έγινε η σφαγή. Η σφαγή έγινε μετά. Και εδώ υπήρχε δοτή μεν, αλλά δημοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να σας απάντησα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, στο θέμα το ότι οι συσχετισμοί μεταξύ τότε και τώρα όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση κρίσεων, μην πάμε μακριά, τα Ήμια δεν είναι πολύ μακριά.
1: Βέβαια.
0: Τα Ήμια τα γιορτάσαμε.
1: Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, κύριε Χατζηδάκη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι πιστεύετε?
0: Θα σας πω, έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως όσο υπάρχει μια δουλική και υποτακτική εξωτερική πολιτική κατευνασμού και παραχώρησης. Ό,τι εθνικού υπάρχει το παραχωρούμε. Πείτε μου εσείς, γιατί να πέσει μια σφαίρα? Ο Τούρκος είναι ευθυνόφοβος και είναι και φοβάται, πρέπει να πάρει εγγυήσεις για να προχωρήσει. Δεν έχει την τόλμη. Και μην ξεχνάτε η ιστορία. Δείτε, ό,τι εκστρατείες έχει κάνει η Τουρκία, πάντα το έδαφος ήταν στρωμένο, όπως και στην Κύπρο ήταν σχεδιασμένο ότι δεν θα βρει αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα η Τουρκία σου λέει δεν θέλει με τίποτα ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί στο υποσυνείδητο των Τούρκων έχει γραφτεί με μελάνι πολύ μαύρο η ελληνική επανάσταση και αυτά που είχαν περάσει και αυτά που είχαν γευτεί στο πετσί τους. Άρα μην ακούτε, επειδή και τα κανάλια τα ελληνικά και όλη η πολιτική αυτή είναι στημένη σε ένα αφήγημα ότι υπερδύναμη Τουρκία, υπερδύναμη μόνο και μόνο για να είναι πιο εύπεπτο το ξεπούλημα της χώρας μου. Εγώ σαν πρώην στρατιωτικός και σαν άνθρωπος που έζησα και τα γεγονότα των ημείων πολύ μέσα στο πετσί μου, είδα την προδοσία, μου είπαν να κάψω τη σημαία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θέλω να σας πω όμως ότι το ήθος, η ελληνική ψυχή δεν μπορεί να μην χτυπάει δυνατά όταν του πούνε ότι σου παίρνω έδαφος. Και δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί σε λίγο, όπως είπε και ο κύριος Ντάφος, θα πάμε σε εκλογές. Πώς ο Έλληνας, που δεν είναι λογοτομημένος και είναι πατριώτης, έτσι όπως θέλουν να λέγονται, γιατί το πατριώτης το έχουν πια κάνει λάστιχο, όλοι οι πατριώτες είναι. Λοιπόν, αυτό το πατριώτης πώς έρχεται να συγκρουστεί όταν η πατρίδα σου αφανίζεται από τους εχθρούς εντός των πυλών? Και πώς θα πας εσύ να ψηφίσεις, κύριε, δοκιμασμένες πολιτικές αντελληνικές, ΣΥΡΙΖΑ, με μανδύα Ελλάς, χρηματοόνομα, πώς το λένε, Σαμαράς, αν μας έρθει, Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, αμάν, αμάν, Πασόκ, με τι. Δηλαδή δοκιμασμένες συνταγές που μας έφεραν στο χείλος της εθνικής ταπείνωσης και της αξιοπρέπειας να πέσει κάτω στα τάρταρα του Έλληνα και να μην έχει καν στο μυαλό του Έλληνας ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα στον οποιοδήποτε επιβουλευτεί την κυριαρχική του, τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά πριν και σας λέω, η Κύπρο με την Ελλάδα, πείτε μου ένα λόγο αν δεν είναι προδοτική και αν δεν είναι προσκυνημένη σε ξένα συμφέροντα να μην χαράξουν την ΑΟΣ. Δύο ευρωπαϊκές χώρες με κοινά με κοινούς θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς που έγκυται σαν προέκταση στο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην κάνουν ΑΟΣ και να θέλουν μονίμως η Φορντελάιν και όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταροι των Βρυξελών να μην θέσουν βέτο οι χώρες αυτές, αλλά δουλικά να υποδέχονται και να αποδέχονται τον αφανισμό τους και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό τίθεται τώρα. Δηλαδή, βρείτε μου έναν Έλληνα να βγείτε να προχωρήσετε και να του πείτε είσαι περήφανος. Γιατί να είμαι περήφανος, σου λέει. Για τους προγόνους μου. Αν ξέρει ποιοι είναι οι προγονοί του και αν ξέρει ιστορία. Για τους σύγχρονους εφιάλτες, πώς να είσαι περήφανος. Και θα έρθει τώρα, θα έχουν το θράσος, το αρπίσμενο, όπως ο Τσίπρας, αυτοί που διακυβέρνησαν τέλος πάντων και όλοι αυτοί που θα έρθουν, να τους εμπιστευτεί ο λαός και να τους ξαναπροδώσει. Έπρεπε λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν δεν είναι λογοτομημένο, να πάει σε μικρά κόμματα με πατριωτικό ερέθισμα. Δεν ξέρω πού θα βγάλει, τι θα βγάλει, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία ελπίδα που μπορεί να έχουμε σαν λαός. Γιατί όπως είδατε και Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει η Ευρώπη ένα Ισλαμικό χαλιφάτο και εδώ είδα ότι ψηφίστηκε ένας νόμος τον οποίο θα ήθελα να τον δείτε και να τον σε επόμενες εκπομπές να τον δείξετε, που εντάσσει στα δημοτικά συμβούλια υποχρεωτικά εκπροσώπους των εκάστοτε λαθρομεταναστών ή μεταναστών που διαβιούν στην εκάστοτε περιοχή της κοινότητας, του Δήμου κτλ. Δηλαδή βάζουμε στις δημοκρατικές μας διαδικασίες εκπροσώπους οι οποίοι έχουν έρθει είτε λαθρέα είτε δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε εκλογική άποψη εννοώ και σε εκλογική έρισμα με τον Έλληνα. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εντάσσουμε, είναι υποχρεωτικό, βρείτε τον νόμο, αν θέλετε θα σας το στείλω, να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται μέσα εκεί και θα έχουν λόγο. Θα έχουν λόγο γιατί η Εκκλησία μου χτύπησε σήμερα Κυριακή την καμπάνα και προσκρούει στο μουσουλμανικό ιδεώδη που έχουμε εμείς και τη Σαρία που μας λέει όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, γιατί οι κοπέλες κυκλοφοράνε χωρίς ακάλυπτα τα μαλλιά τους. Και γενικά λοιπόν θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Ελλάδα, αλλά χωρίς Ελλάδα. Θα είναι χώρος, δεν θα είναι χώρα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μην ξαναζήσουμε και ίσως όλα και η γενοκτονία των ποντίων και των Αρμενίων και γενικά ό,τι γενοκτονία έχει γίνει και έχει περάσει την ιστορία και ο κόσμος τη βλέπει με νερόβραστα θα έλεγα, να δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και λίγος πολύ θα ξαναζήσουμε στιγμές ακροτηριασμού. Όπως είπατε για τη Θράκη, το ότι υπάρχει εύστοχη κίνηση του τουρκικού προξενείου, των τουρκικών τραπεζών που δίνουν αφιδώς δάνεια για να αγοράζονται εδάφη.
1: Η Ζιράτ Μπακ, ναι.
0: Ναι, ποιος την άνοιξε αυτήν? Ο Σαμαράς. Μην ξεχνάμε.
1: Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε και έκανε, υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν παλαιότερα.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο. Ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες δέχθηκε να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι και να, οι μουφτίδες αυτοί στη
0: Όχι
1: Θράκη.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Και να, προωθείτε δηλαδή, και στα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εδώ να
1: βέβαια,
0: δείτε. Βέβαια. Άρα λοιπόν, μην το παίζουν οι σωτήρες οι απανθρακωμένοι από τη σύψη και την πολιτική ξεπτύλα της τότε διακυβέρνησής τους, μην το παίζουν οι σωτήρες σε ένα τόσο σαθρό πολιτικό σύστημα που καταραίει από τη σαπίλα των σκανδάλων και όλων αυτών της δυσοσμίας της πολιτικής που υπάρχει. Δηλαδή, μη τυχόν όλοι εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε σε όλους πριν πάνε στην κάλπη, ρε μπάς ρε, αλλάξει κάτι ρε. Με ποιον ρε παιδιά θα αλλάξει? Με το Σαμαρά? Με το Πασόκ που σου γκρίζαρε το Αιγαίο? Με ποιον θα πας? Με το Μητσοτάκη που δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει κονδύλι που να μην έχει γαλάζια ακρίδα μέσα. Λοιπόν, πού να πας? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Σου πρόδωσε τη Μακεδονία. Σου έκανε το ναι όχι.
1: Για το Αιγαίο τι βλέπετε? Γιατί έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά, κύριε Χατζηδάκη. Για το Αιγαίο
0: λοιπόν,
1: τι βλέπετε?
0: Εγώ το Αιγαίο σας είπα ότι μεγάλος παίκτης είναι αυτή τη στιγμή το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν αυτό νομιμοποιηθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τότε σιγά σιγά θα παίρνει σάρκα και οστά η διεκδίκηση που από τώρα τη βιώνουμε, γιατί οι ψαράδες μας τη βιώνουν, γιατί έχουμε παραχωρήσει τα αλλιευτικά μας δικαιώματα σε τουρκικές ανεμότρατες οι οποίες σαρώνουν το Αιγαίο, το είδαμε. Δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για έλεγχο, τίποτα. Άστε τα παιδιά να ψαρεύουν. Γιατί το Αιγαίο, όπως είχε πει και ο Τσίπρας και ο Βενιζέλος και ποιοι όλοι αυτοί που θέλουν την ψήφο μας, είναι μια θάλασσα που ανήκει στα ψάρια της. Το καταλάβατε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο, πρώτη κίνηση, πρέπει να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει βέτο σε οποιαδήποτε διαδικασία να θέλει η Τουρκία να εισέσει πρόγραμμα SAFE. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να κοινοποιήσει και σε διεθνή οργανισμό ότι αυτό αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο σύμφωνο της θάλασσας, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αμερική, για ευνόητους λόγους. Πώς θα το δεχτεί αφού δεν το έχει υπογράψει? Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έγινε αναπάντητο, η διαρκής ναύτεξ, η οποία δεν έχει απαντηθεί ούτε από το ΔΕΔΙΑ, που κάνει το παγόνι, σφυρίζει αδιάφορος και λέει δεν τίθεται νομικό αίτημα, δεν είναι. Ναι, αλλά υπάρχει ναύτεξ. Και έρχεται η Γιουβερλίκ, η τουρκική, και σου λέει φύγε, εδώ υπάρχει ναύτεξ. Η ναύτεξ αυτή όμως έχει, επειδή είναι σε τρία κομμάτια, έχει χωρίσει το Αιγαίο μετά από το 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή, τι ζητάμε? Ζητάμε να έρθει το ροζ συννεφάκι που θα μας κάνει να ζούμε με τους Τούρκους ειρηνικά σε ένα Αιγαίο που θα λέμε σήμερα θα βγω εγώ για ψάρι, αύριο εσύ? Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Εδώ και τώρα επέκταση των 12 μιλίων. Εδώ και τώρα. Πριν ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση, το φωνάζω και ορίομαι. Γιατί μετά θα έχει προηγηθεί η ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση και ό,τι και να κάνεις μετά θα είναι υπό. Αυτά φυσικά τα επιτελεία τα νομικά που κάνουν δίθεν ότι σκίζουν τα ρούχα τους, τα γνωρίζουν. Άρα υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, όπως υπήρχε και εκείνη την ημέρα, ότι μην αγχώνεστε, ο Τούρκος δεν θα κάνει τίποτα. Όλα αυτά είναι... Ναι.
1: Από το πουθενά θα μας έρθει.
0: Και θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα είσαι ακροτηριασμένος. Και θα λες και θα έχουν περάσει ήδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα περισσότερα πρόσκειται σε επιχειρηματίες Τούρκους. Με, παιδιά, τι θέλατε, πόλεμο, τα χειρότερα έχουμε αποφύγει. Αυτό λοιπόν δεν αρμόζει στους ένδοξους προγόνους μας, οι οποίοι μας έδωσαν τώρα να πνέουμε αυτό το καθαρό και ελληνικό αέρα. Είναι ντροπή στη μνήμη τους. Δεν υπάρχει όμως ανδρεία. Είναι όλοι, θα μπορέσω με συγχωρείτε οι ακροατές σας, να τους πω «δε μη σεζόν», που τους λέω εγώ, έτσι και έτσι, για να ηγείσαι ενός τέτοιου γενναίου και ηρωικού έθνους, πρέπει να έχεις κάκαλα. Δεν μπορεί να είσαι «δε μη σεζόν».
1: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που το παίζουν ευεργέτες και εθνοσωτήρες και αντισυστημικοί, ενώ δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη. Και καλός ή κακός, γιατί τους θεωρούν και ήρωες μερικοί και γενικά και νεοναζί και πιο παλιούς ανθρώπους που ήταν μέσα στη Βουλή. Οι πραγματικοί ήρωες είναι άνθρωποι όπως ο Μανώλης Μπικάκης, ο οποίος έπεσε εκεί πέρα μπροστά και πολέμησε μέχρι τέλους, γιατί η πατρίδα ήταν για αυτόν πάνω απ' όλα.
0: Μα όλοι μας που υπηρετήσαμε το εθνόσημο και όχι σε καρέκλες ψηλές, έχουμε το ίδιο αίσθημα, την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Εγώ πιστεύετε, είμαι ένας συνταξιούχος απόστρατος. Κάθομαι και φωνάζω και δέχομαι όλα τα πειρά, ξέρετε, της υπόγειας, διαπλοκής, που δεν θέλουν τους λόγους να βγαίνουν έξω και να λέμε ένα πατριωτικό λόγο, ένα καθαρό λόγο, ένα προβληματισμό. Όχι. Θα μπορούσα να χαλάω την ησυχία μου αν από μέσα η ψυχή μου ελληνική δεν μου έλεγε ή έχει ιερά υποχρέωση στους πρόγονείς σου, στους προγόνους σου και στα παιδιά σου, στη νεολαία μας. Η νεολαία μας που λείπουν τα πρότυπα, λείπουν οι αξίες, βυθισμένα σε μια θολοκουλτούρα του τίποτα μέσα σε ένα κινητό και μια οθόνη για να αφήσουν ήσυχο τον μπαμπά και τη μαμά που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρει τον επιούσιο στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, χανόμαστε. Χανόμαστε και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας τίθεται σε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε, γιατί αν θέλεις να κερδίσεις, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, τον εχθρό εκτός των πυλών, πρέπει να τιμωρήσεις πρώτα τον εχθρό εντός των πυλών. Και δυστυχώς το γένος των Ελλήνων γεννούσε πάντα ήρωες και εφιάλτες. Μόνο που τώρα τα τελευταία χρόνια οι εφιάλτες έχουν πολλαπλασιαστεί και οι ήρωες σπανίζουν.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές σας.
1: Υγεία και ευλογία
0: καλά.
1: Να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο, την ταπεινότητά μου δηλαδή. Είμαστε ζωντανά στο Μάχη FM, Σαββάτο σήμερα, 25 Ιουλίου 2026. Καλή σου μέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη είσοδο στο στούντιο, αλλά άμα έχεις τον Περικλήτο Ζωζοβίλη στο διάδρομο και την Ιωάννα την Ηλιάδη, πάντα βρίσκεις κάτι να πεις, πάντα έχεις πολλά πράγματα. Και πάλι καλά να λέτε που μπήκα, 11 και 10. Λοιπόν, να πούμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αυτά τα οποία γνωρίζετε, αλλά επανάληψη μήτυρ μαφήσεως. Άρα, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-6354-51, το email είναι το studiomachi998@gmail.com και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-718-1000. Στην κονσόλα του οίκου σήμερα ο Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τις 12 η ώρα και θα ανεχτεί τις ιδιοτροπίες μας. Αλέξανδρε, καλώς όρισες.

Για να συνεχίσω λίγο στο κλίμα που έμειναν οι προηγούμενοι παραγωγοί, η Ιωάννα και ο Περικλής, να πω, όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά μου, ούτε για να πω ότι εγώ το είπα, δεν ήταν δική μου η πρωτογενής πληροφορία, μου την έστειλε συνάδελφος φοροτεχνικός, και ένα θέμα το οποίο έθεσα στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη, και φυσικά ο κύριος Δαβάκης με κοίταγε καλά-καλά, κάτι απάντησε, κάτι πήγε να πει, κάτι, μπάς περιπτώσει. Και δεν είναι άλλο από την ασφαλιστική ικανότητα την οποία χάνουν οι στρατιωτικοί. Εμπροκειμένου, τα στοιχεία που μου έστειλε ο φίλος και συνάδελφος αφορούσε στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος, όπως καταλάβαινε, δεν μπήκε σε κάποια στιγμή στη ΣΑΣ, στα 18 του, 17, 18, 19, βγήκε ο άνθρωπος μετά από αρκετά χρόνια, όταν του επέτρεπε ο νόμος, βγήκε προκειμένου να κάνει ελεύθερο επάγγελμα, γιατί, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μη χαρακτηρίσω πώς του συμπεριφέρεται η πολιτεία. Αποστρατεύτηκε λοιπόν, και μέχρι να εγγραφεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στο ΕΦΚΑ, να εγγραφεί και να έχουν τρέξει οι 60 μέρες, δηλαδή τα δύο μηνιάτικα τα οποία θα πρέπει να πληρώσει, ήταν ανασφάλιστος. Ανακάλυψε δηλαδή ο άνθρωπος μετά από πάνω από 20 χρόνια στην υπηρεσία, ότι ενώ είχε όλο το προηγούμενο έτος κανονικά κολλήσει, να το πω έτσι απλά, ένσημα, και είχε και μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, από τη στιγμή που αποστρατεύτηκε, η υπηρεσία τον εμφανίζει και τον έχει ανασφάλιστο, αυτόν και η οικογένειά του. Κάτι διαμέτρου αντίθετο με αυτό που ισχύει για όλους μας, για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Γνωρίζουμε ότι εάν έχεις πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφαλιστικού, 2 μήνες επί της ουσίας, το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 25, έχεις ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 28 Δευτέρου του μεθεπόμενου έτους. Έτσι ισχύει για όλο τον ιδιωτικό τομέα. Όχι όμως για τους στρατιωτικούς. Δεν μιλάω για αυτόν ο οποίος θα βγει στη σύνταξη και του δίνει μια εξάμηνη, νομίζω, προθεσμία μέχρι να βγει η σύνταξη του. Μιλάω για αυτόν ο οποίος αποχώρησε, ο οποίος είχε πλήρη παρουσία όλο το προηγούμενο έτος, είχε και 4 μήνες αυτόν. Όχι, φίλε, από την επόμενη μέρα είσαι ανασφάλιστος. Αυτά για να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται και τι σημαίνει αδικία.

την εβδομάδα που πέρασε, την εβδομάδα που διανύσαμε, είχαμε δύο επαιτίους. Η μία ήταν η επαιτίος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, 52 έτη, 52 χρόνια. Μια δημοκρατία η οποία ξεχνάμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε στην Ελλάδα πάνω στα συντρίμια της τραγωδίας της Κύπρου, την ώρα που στην Αθήνα πανηγυρίζαν οι Έλληνες για την έλευση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, κάποια Ελληνόπουλα, Ελλαδίτες και Ελληνοκύπροι δίνανε τη ζωή τους στο άλλο, στο δεύτερο ελληνικό κράτος, στη Μεγαλόνησο, στην Κύπρο μας. Άντρες τους οποίους εγώ προσωπικά, αρκετούς από αυτούς, είχα την τεράστια τιμή, με αξίωσε ο Θεός να τους γνωρίσω, να τους φίξω το χέρι. Κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο τυχεροί, έδωσαν τη ζωή τους, πέθαναν υπερασπιζόμενοι τη Μεγαλόνησο, Κατούντας, Σταυριανάκος, Καλπουτζής, από την άλλη, όπως σας είπα, είχα την τεράστια τιμή να γνωρίσω και να μιλήσω με ανθρώπους, κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα εν ζωή, οι οποίοι πολέμησαν στην Κύπρο, δεν πήγαν διακοπές στην Κύπρο, ασχετά αν η Ελλάδα άργησε πάρα πολύ να αναγνωρίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις για τους δικούς της λόγους, οι ελληνικές μάλλον κυβερνήσεις, και δεν θα σας πω πώς συμπεριφέρθηκαν σε αυτούς οι οποίοι επέστρεψαν. Τα έχουν αφηγηθεί οι άνθρωποι οι οποίοι τα έζησαν και μπορούν να σας τα πούν καλύτερα, αλλά σε ό,τι με αφορά μπορώ να πω ότι αισθάνομαι περήφανος που γνώρισα τον ταξιάρχο Σταυρουλόπουλο, τον Δημήτρη Ελευρωμαγείρο, για να μιλώ μόνο για κατανομής, και φυσικά τον Ηλία Γλεντζέ. Υπολοχαγή οι περισσότεροι, όχι ο Σταυρουλόπουλος, ο Σταυρουλόπουλος είναι ταγματάρχης. Κάποιους τους είχαμε, τουλάχιστον εγώ πρόλαβα, στο στράτευμα, όπως ο τότε υπολοχαγός και μετέπειτα, όταν εγώ υπηρετούσα, σταγματάρχης ο Βάιος ο Καλυβάς. Ο Θεός να αναπαύει αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει και να χαρίζει υγεία σε αυτούς τους οποίους έχουν μείνει. Θα πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν ότι η δημοκρατία αποκαταστάθηκε πάνω στις φωτιές της Κύπρου, γιατί την ώρα που εδώ, όπως προείπα, πανηγυρίζαμε για την έλευση του Κωνσταντίνου Καραμαλή κάποιοι και για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, στην Κύπρο τα Ελληνόπουλα έπεφταν υπερβομών και αιστείων.

0: Είχαμε όμως και άλλη μια θλιβερή επέτειο, καθώς πέρασαν 8 χρόνια από την τραγική τυφωνική φωτιά στο Μάτι, στην Ανατολική Αττική, στο Νέο Βουτζά, στο Μαραθώνα. Μια φωτιά η οποία άφησε πίσω της επίσημα 104 νεκρούς, ανεπίσημα 120, καθώς υπάρχουν από ό,τι μπορούν να υπολογίσουν 16 αταυτοποίητοι νεκροί και πάνω από 100 εγκαματίες οι οποίοι θα ζουν με τα ψυχικά και τα σωματικά τραύματα της φωνικής αυτής πυρκαγιάς. Η ελληνική δικαιοσύνη τιμώρησε κάποιους, αλλά υπάρχει σε όλους μας η αίσθηση ότι δεν τιμωρήθηκαν όλοι και δεν τιμωρήθηκαν όσο θα έπρεπε. Τιμωρήθηκαν κάποιοι διοικητικοί, κάποιοι υπηρεσιακοί, αμετάκλητα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες οι οποίες δεν αποδόθηκαν. Γιατί η παραίτηση ενός υπουργού όταν έχεις 120 νεκρούς δεν αποτελεί δικαίωση.
1: Συνεδρίες της Βουλής των Ελλήνων, στεκόμαστε όλοι ενώπιον μιας από τις πιο μαύρες και πιο επώδυνες επετείους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την 23η Ιουλίου του 2018, 8 χρόνια από την ημέρα που η κόλαση επισκέφτηκε το Μάτι, το Νέο Βουτζά, το Κόκκινο Λιμανάκι και τις γύρω περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

γειτονιές είχαν γίνει στάχτη. Ο απολογισμός είναι γνωστός, αλλά οφείλουμε να τον επαναλαμβάνουμε μέχρι να χαρακτεί στη συλλογική μας συνείδηση. 104 νεκροί, 95 Έλληνες, 2 Πολωνοί, 1 Ιρλανδός, 1 Βέλγος και 1 Γεωργιανός. 172 τραυματίες, εκ των οποίων πολλοί με σοβαρά τραύματα και σοβαρά εγκάβματα τα οποία τους σημαδεύουν για όλη τους τη ζωή. Πάνω από 1.500 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολόκληρος, ενώ η καμένη έκταση στην περιοχή Μάτι, Νέο Βουτζά ανήλθε σε περίπου 12.759 στρέμματα, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά ήταν οικιστικά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτά τα νούμερα δεν είναι απλά στατιστικά. Είναι ανθρώπινες ζωές. Είναι παιδιά που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν, είναι οικογένειες που διαλύθηκαν, είναι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί μέσα στα αυτοκίνητά τους, σε δρόμους που είχαν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου. Είναι ηλικιωμένοι που δεν πρόλαβαν να φύγουν, είναι νέοι άνθρωποι που είχαν πάει στο Μάτι εκείνη τη μέρα για λίγη ξεκούραση. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Και η απάντηση φυσικά δεν βρίσκεται μόνο στην εγκληματική αμέλεια ενός ανθρώπου που έκαιγε κλαδιά. Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού. Το πόρισμα των εισαγγελέων δόθηκε στη δημοσιότητα το Μάρτιο του 2019, μιλά καθαρά για απόλυτη έλλειψη επικοινωνίας, χάος και κατάρρευση του συστήματος, για εγκληματικά λάθη και παραλήψεις από τις υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη. Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής ανέδειξε με επιστημονική αυστηρότητα τις βαθύτερες παθογένειες. Ένα κατακερματισμένο σύστημα στο οποίο συμμετέχουν 45 διαφορετικοί φορείς χωρίς κεντρικό συντονισμό, υπερβολική έμφαση στην καταστολή σε βάρος της πρόληψης, απουσία εθνικού σχεδίου προστασίας. Δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση, δεν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο εκένωσης, δεν υπήρξε συντονισμός πυροσβεστικής, αστυνομίας, λιμενικού και πολιτικής προστασίας. Οι άνθρωποι έμειναν παγιδευμένοι σε στενούς δρόμους, σε αδιέξοδα, σε οικόπεδα χωρίς διέξοδο, και ενώ οι φλόγες προχωρούσαν με ταχύτητα, η φωτιά και η κρατική μηχανή παρέλυσε. Η τότε κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, ο τότε υπουργός προστασίας του πολίτη παρατήθηκε, όμως όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η πολιτική ευθύνη δεν αρκεί όταν έχουν χαθεί 104 ζωές. Η δικαιοσύνη προχώρησε. Παρ' όλα αυτά, πολλοί συγγενείς αισθάνονται ότι η δικαιοσύνη υπήρξε ατελής, ότι πολιτικές ευθύνες υψηλότερου επίπεδου δεν αποδόθηκαν πλήρως, ότι οι αποζημιώσεις καθυστέρησαν και ότι οι δικαστικές μάχες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η τραγωδία του Ματιού ξεπερνά τα κόμματα. Είναι όμως υποχρέωσή μας να πούμε την αλήθεια. Η άναρχη δόμηση δεν δημιουργήθηκε το 2018. Οι ελλείψεις στην πολιτική προστασία δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Το πρόβλημα της πρόληψης, του καθαρισμού των ασών, της ύπαρξης δασικών δρόμων, της ύπαρξης κενδύων εκένωσης για κάθε οικισμό υψηλού κινδύνου είναι διαχρονικό. Και όσο παραμένουν άλυτα, όσο το κράτος συνεχίζει να λειτουργεί με κατακερματισμό και χωρίς πραγματική εθνική στρατηγική, ο κίνδυνος επανάληψης παραμένει υπαρκτός. Ως ελληνική λύση έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η προστασία της ζωής των πολιτών είναι η πρώτη υποχρέωση του κράτους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, για οικονομία, όταν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από μια πυρκαγιά σε οικιστική περιοχή. Χρειάζεται εθνικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με σαφείς αρμοδιότητες, με επαρκή στελέχωση και εξοπλισμό, με σύγχρονα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και με υποχρεωτικά σχέδια εκένωσης για κάθε περιοχή υψηλού κινδύνου. Χρειάζεται πραγματική δασοπροστασία και όχι μόνο καταστολή όταν η φωτιά έχει ήδη ξεφύγει. Χρειάζεται λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, πολιτικά και δικαστικά. Οι οικογένειες των θυμάτων δεν ζητούν μόνο μνήμη, ζητούν δικαιοσύνη και εγγύηση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Μάτι δεν είναι μόνο μια τοπική τραγωδία της Ανατολικής Αττικής, είναι μια εθνική πληγή. Είναι η απόδειξη ότι όταν το κράτος αποτυχάνει στην πιο βασική του αποστολή, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τότε καμία πολιτική επιτυχία δεν μπορεί να καλύψει το κενό. Η ελληνική λύση θα συνεχίσει να διεκδικεί πλήρη διαφάνεια, πλήρη λογοδοσία και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική προστασία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των πολιτών της Ανατολικής Αττικής που δεν ξεχνούν. Θα συνεχίζουμε να θυμίζουμε ότι η πατρίδα αξίζει καλύτερα. Ότι οι πολίτες της αξίζουν να ζουν με ασφάλεια. Ας μην επιτρέψουμε στη λύθη να καλύψει τα ονόματα αυτών των ανθρώπων.

Ας μετατρέψουμε τη μαύρη επέτειο σε υπόσχεση. Υπόσχεση ότι το κράτος θα σταθεί επιτέλους στο ύψος του. Υπόσχεση ότι η ζωή των Ελλήνων πολιτών θα είναι η πρώτη προτεραιότητα. Υπόσχεση ότι το μάτι δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

αιωνία τους η μνήμη. Ας ελπίσουμε να μην ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο, όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς βλέπουμε κάθε χρόνο καταστροφές. Δεν έχουμε ξαναβιώσει βέβαια καταστροφές τέτοιας έκτασης σε ό,τι αφορά απώλειες ανθρώπων, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Οι καταστροφές, είτε αφορούν τις φωτιές το καλοκαίρι είτε τις πλημμύρες το χειμώνα, πέρα από το σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά αυτονόητο, δηλαδή της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, γιατί το βασικό μέλημα ενός κράτους είναι να προστατεύσει τις ζωές των πολιτών του και φυσικά και τις περιουσίες τους. Μπορεί να μοιάζει αυτονόητο, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Αιωνία του συνήμου.

Και πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μια υπόθεση η οποία προσφάτως φάνηκε να γιγαντώνεται, και λέω φάνηκε γιατί αναμένεται να δούμε και τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ώρες, ποια θα είναι η εξέλιξη. Αλλά να θυμίσουμε λίγο ποιος ασχολήθηκε πρώτος με αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Και επειδή προσέχω πάρα πολύ τις λέξεις οποίες χρησιμοποιώ, ναι, θα πω ότι είναι σκάνδαλο. Γιατί πώς αλλιώς μπορείς να χαρακτηρίσεις το γεγονός ότι μία εγκατάσταση ανακύκλωσης η οποία σε όλο τον κόσμο κοστίζει από 50 έως 65 βία 70.000, δεν έχω βρει 70, στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, στην Ελλάδα του κ. Χατζηδάκη, στην Ελλάδα όλων αυτών των αυτοδιοικητικών, τιμολογήθηκε, άκουσον, 300.000 ευρώ. Ναι, πολύ σωστά ακούτε. Ένα κοντέινερ ανακύκλωσης τιμολογήθηκε αντί για τις 65.000 που είναι ο μέσος όρος της τιμής, η τιμή πώλησης σε πάση περιπτώσει που το βρίσκεις σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, 300.000 ευρώ, 5 φορές πάνω. Κάντε το εικόνα, 5 φορές πάνω. Και επειδή η αιματολή αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε τώρα, να θυμηθούμε ποιος το είχε φέρει στην επικαιρότητα και στη Βουλή. Και δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος κατέθεσε δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή ήδη από το 2024, δηλαδή 2 χρόνια πριν. Υπάρχουν καταγεγραμμένες ομιλίες, υπάρχει οπτικό-ακουστικό υλικό, υπάρχουν πρακτικά στα οποία ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης καταθέτει όλα αυτά τα στοιχεία και στο με τα οποία διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ένα κοντέινερ επί της ουσίας, το οποίο σε όλο τον κόσμο κοστίζει 65.000, στην Ελλάδα να το τιμολογούν 300.000 ευρώ. Το ξαναλέω για να το εμπεδώσω και εγώ, πάνω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια. 300.000 ευρώ για αυτά τα σπιτάκια, για αυτά τα κοντέινερ ανακύκλωσης τα οποία βλέπετε στον δρόμο. 300.000 ευρώ, δεν μπορώ να το τέτοιο. Βίλα παίρνεις σε ακριβή περιοχή. Όχι, 300.000 ευρώ οι αθεόφοβοι χρέωσαν αυτά τα κοντέινερ.

Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου μαθαίνουμε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτή η κακούργα, αυτή η κατά τα άλλα όψιμη υπηρεσία, την οποία η κυβέρνηση εσχάτως καθυβρίζει και υποτιμά σε όλους τους τόπους, έχει ανοίξει φάκελο με ενδείξεις υπερκοστολόγησης. Ενδείξεις. Κάποιοι λένε βέβαια ότι έχει ήδη οδηγήσει και έχει ήδη καταλογίσει πρόστιμα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μιλούν και για εφόδους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, κάτι το οποίο μάλλον πρέπει να ισχύει, καθώς η εταιρεία ουσιαστικά σταμάτησε την υποστήριξη όλων αυτών των εγκαταστάσεων, σταμάτησε δηλαδή να λειτουργεί. Και αυτό μπορώ να σας το πω, γιατί υπάρχουν και ανακοινώσεις στην εκλογική μου περιφέρεια και θα δω στην Ανατολική Αττική τις επόμενες μέρες τι μέλη γενέστα, γιατί υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι προμηθεύτηκαν τέτοια σπιτάκια και έχω και τα έχουμε καταθέσει και τα έχουμε αναδείξει και στο δημοσιολόγο και στα μέσα για αυτά τα σπιτάκια, τα οποία σταμάτησαν να λειτουργούν. Δηλαδή η εταιρεία σταμάτησε την υποστήριξη, σταμάτησε να τα ηλεκτροδοτεί, που σημαίνει ότι μάλλον οι πληροφορίες ότι έχει μπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσα στις εγκαταστάσεις, έχει κατάσχει υλικό το οποίο το έχει δώσει στους αρμόδιους ειδικούς, σε επιθεωρητές περιβάλλοντος, σε οικονομολόγους, σε όλους αυτούς δηλαδή που πρέπει να ελέγξουν τι έχει γίνει, και μια εταιρεία η οποία εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2000 αλλά γιγαντώθηκε μετά το 2019 που ήρθε στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Και επειδή θα πρέπει να τα λέμε όλα, όπως έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, να θυμηθούμε ποιος έκοβε την κορδέλα στο εργοστάσιο τότε της συγκεκριμένης εταιρείας. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της εταιρείας και ο τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο κύριος Πάιατ.

κ. Μητσοτάκης, ο οποίος τότε στα εγγένεια του εργοστασίου της Texan με την συνεργαζόμενη εταιρεία Αμερικάνικων συμφερόντων, είπαμε ο κ. Πάλια τότε, έκοβε την κορδέλα με τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν λαλίστατος και ο οποίος εμφανιζόταν τότε να ανακυκλώνει υλικά μαζί με τον τότε πρέσβη, τον κύριο Πάιατ, δεν βρήκε 30 δευτερόλεπτα στις χτεσινές του δηλώσεις στη Βουλή να μας πει τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Μια κουβέντα, αδερφέ, να μας πει πώς εξηγείται το 65 να γίνει 300.

και για να θυμηθούμε και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες επανέρχονται στη μνήμη μας, να πούμε ότι στην Ελλάδα τότε είχαν δώσει προσφορά για αυτά τα σπιτάκια, τα οποία επαναλαμβάνουν σε όλο τον κόσμο τιμολογούνται 65.000 ευρώ και τα οποία με ένα απλό Google Search που λέμε και στην Ήπειρο θα το βρίσκανε. Είχαν δώσει δύο εταιρείες. Η μία ήταν η Texana V, η οποία είχε δώσει προσφορά 300.000 ευρώ, και η Envipco Ελλάς, μονοπρόσωπη ανώνυμη, 100% θηγατρική αμερικανικών συμφερόντων, 302.500 ευρώ, δηλαδή μόλις 2.500 ευρώ παραπάνω από την πρώτη. Και φυσικά ομοιοδότηση πήρε την τιμή. Αλλά, διάβολε, αυτές οι δύο εταιρείες συνδέονται. Κοινές εγκαταστάσεις. Και όταν ο πρωθυπουργός είχε πάει να εγκαινιάσει στην Παλίνη τις εγκαταστάσεις, υπήρχε μια πινακίδα η οποία έγραφε Envipco Texan. Δηλαδή οι δύο, τα δύο ξεχωριστά αφημί τα οποία κατέθεσαν προσφορά. Με διαφορά 2.500 ευρώ η μία από την άλλη. Επαναλαμβάνω, 65 σε όλο τον κόσμο, 300.000 η Texan η οποία πήρε τη δουλειά, 302.500 η αμερικανική εταιρεία η οποία είναι συνεργαζόμενη με την πρώτη. Αλλά δεν πέρασε σε κανένα από το μυαλό ότι κάτι πάει στραβά, ρε παιδί μου, 5 φορές πάνω εδώ. Έχουμε μια εταιρεία η οποία συνδέεται με την άλλη, έχει κοινές εγκαταστάσεις, έχει έρχεται ο Αμερικάνος πρέσβης. Αλλά δεν τους πέρασε, δηλαδή δεν τους... Είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, δεν τους φάνηκε κάτι περίεργο. Και αν δεν βρισκόταν η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος να καταθέτει χατιά στη Βουλή, να καταθέτει ερωτήσεις και να σηκωθεί σκόνη για να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα θα συνέχιζαν και θα πήγαιναν όπως τα είχαν προγραμματίσει.

Και μπαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, να ασχοληθούμε λίγο και με τα οικονομικά θέματα της εβδομάδας. Να πούμε ότι άνοιξε η πολύ αναμενόμενη σε εισαγωγικά εφαρμογή για την ρύθμιση των 72 δόσεων προς την εφορία. Προς τα ασφαλιστικά ταμεία είχε ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω μιλήσει δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές και στη Βουλή και εκτός Βουλής, για κάποιους μπορεί να είμαι κουραστικός. Σίγουρα είμαι ο βουλευτής με τις περισσότερες αναφορές στο ιδιωτικό χρέος και για την ανάγκη ρυθμίσης 100 με 120 δόσεων, δηλαδή για την αλλαγή της πάγιας ρύθμισης οφειλών, είτε αυτά αφορά την ασφαλιστικά ταμεία, είτε αυτό αφορά τα χρέη προς το δημόσιο, η πάγια ρύθμιση των 12 και 24 δόσεων να είναι ανοιχτό το σύστημα για πάνω από 72 δόσεις, 100 δόσεις θα έλεγα. Να είναι ανοιχτή για τους πάντες, χωρίς κριτήρια. Με μηδενικά επιτόκια για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και για ένα επιτόκιο έως 3%, όπως δανείζεται και το ελληνικό δημόσιο, για όσους έχουν εισόδημα από 20.000 ευρώ και πάνω. Να ξεφύγουμε από το 8,76 ή το 5,84 το οποίο έβαλε η κυβέρνηση σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία, όπως εγώ πιστεύω και όπως κρίνω και όπως βλέπω, αλλά θα το αποδείξει η πορεία, θα είναι μία ακόμα αποτυχία. Και θα είναι μία ακόμα αποτυχία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αφορά χρέη αρρύθμιστα. Το έχουμε. Το αντιλαμβανόμαστε. Αρρύθμιστα, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, αν εσύ είχες ρυθμίσει, γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου Γιάννη Τσιτούρη, είμαι υπόχρεος για το υπόλοιπο του βίου μου. Αν ο οποιοσδήποτε είχε ρυθμίσει, δεν μπορεί να γίνει μετάπτωση της ρύθμισης από 12 δόσεις στις 72. Αυτό είναι το ένα τεράστιο φάουλ. Και γιατί είναι φάουλ? Γιατί όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, από το 2014 επί κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου, κύριε Ανεστίδη, τι κάνετε, είστε καλά, όλα καλά? Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή είμαστε όλοι, όσοι έχουμε και ένα ευρώ οφειλή, είμαστε στα νύχια της ΑΒΕ ή του ΕΦΚΑ, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς κανένα σημάδι, μπαίνει, κάνει κατάσχεση στο λογαριασμό μας. Άρα, με τον Α ή Β τρόπο, όσοι μπορούν ή δεν μπορούν ή, μπας περιπτώσει, κάνουν μη μποτή, παξιμάδι, ρυθμίζουν και πληρώνουν. Άρα, το να έρχεσαι το 2026 και να λες ότι βάζω deadline την 31 Δεκεμβρίου του 2023, σημαίνει ότι δεν έχεις επίγνωση το τι γίνεται έξω. Δεν έχεις εικόνα. Γιατί αυτός ο οποίος τα έχει αφήσει από το 2023, πάει να πει ότι δεν μπορεί. Πάει να πει ότι δεν έχει κάτι να του πάρεις, πάει να πει ότι δεν έχει κάτι να χάσει. Και δεν θα έχει πραγματικό αποτέλεσμα και για την οικονομία και για τα έσοδα του δημοσίου και για την κοινωνία. Και ανέφερα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να έρθω στο δεύτερο θέμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την κεφαλαιοποίηση των προσαυξήσεων. Το οποίο μετά, βέβαια, και άλλοι συνάδελφοι αρχίσαν και μου στέλναν στοιχεία. Και είπα ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Πελάτησα και φίλη, η οποία το 2009 είχε, πριν την κρίση, ξεκινήσει να φτιάξει ένα σπίτι στο Μενίδη, στην περιοχή μου. Έχασε τη δουλειά της, έπεσε πάνω στην κρίση, ο άντρας της το ίδιο, τους κλέψαν ένα φωτιό που είχαν και έμεινε το σπίτι στα πετά. Χρώσταγε τότε 5.500 και τα 5.500 σήμερα έχουν γίνει 18. 18! Με τους τόκους. Και έρχεσαι και λες, ρε, μην το πω, γιατί θα μας κόψει και το εσουρό και θα έχεις να επιβάλλει πρόστιμα.
Και έρχεσαι και λες, σου κεφαλαιοποιώ τα 18 χιλιάρικα, σου βάζω και ένα επιτόκιο 5,84 για τα επόμενα 6 χρόνια και έλα να το ρυθμίσεις. Δεν θα πάει ρε φίλε, θα πάει να πάρεις ένα οικόπεδο με μπετά στο Μενίδη. Αυτό είναι δηλαδή το, αυτή είναι η προοπτική σου. Αυτό θέλεις. Αυτό θες. Έτσι θα ξαναβάλεις τους ανθρώπους στην κανονικότητα. Έτσι θα ξαναβάλεις τους ανθρώπους στην κανονική οικονομία. Και σου μιλάω για πραγματικές περιπτώσεις. Γιατί αυτή η κοπέλα δούλευε γραμματέας με 300 και 400 ευρώ σε κάτι μεγαλογιατρούς, οι οποίοι είχαν 3 και 4 ανθρώπους με 300 ευρώ αντί να έχουν ένα ή δύο και να τους πληρώνουν κανονικά, για να μπορούν να τους εκβιάζουν. Και έτσι ζήσαμε και έτσι φτάσαμε στα 50 μας, γιατί είμαστε συνομήλικοι όλοι. Και έρχεσαι και του λες ότι σου κεφαλαιοποιώ τι, τα 5,5 χιλιάρικα που γίνανε 18 και σου βάζω και 5,84. Πού ζείτε? Συγχωρέστε με για την ένταση της φωνής, δεν το συνηθίζω. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να φωνάζουμε. Δεν γίνεται να μιλάμε σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν, κάνουν κακό με αυτόν τον τρόπο και στην κοινωνία και στην οικονομία, γιατί όλοι αυτοί θέλουν να πληρώσουν. Είναι ελάχιστοι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και αυτοί που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές πρέπει να τους βρείτε, κύριε. Είναι υποχρέωσή σας. Δεν μπορείτε να τους επικαλείστε ως άλοθοι για τα μέτρα τα οποία παίρνετε. Δεν μπορείτε να μιλάτε για τον στρατηγικό κακοπληρωτή, λες και είναι ο δολοφόνος του Κένεντι. Βρείτε τον. Έχετε τα μέσα, έχετε τις πληροφορίες, έχετε τα πληροφοριακά συστήματα, έχετε τις τράπεζες, έχετε τα πάντα. Έχετε περισσολόγια. Βρείτε τον. Ποιος είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Αυτοί οι οποίοι οφείλουν, οι περισσότεροι είναι γιατί δεν μπορούν. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τους δώσεις τη δυνατότητα. Και αυτά που νομοθετήσατε για τα χρήματα ασφαλιστικά ταμεία, εξατομικευμένη προσέγγιση. Τι πάνε πει εξατομικευμένη προσέγγιση? Από ιδιώτη. Ο ιδιώτης δεν θα πάρει λεφτά. Με ανοιχτή λέει διαδικασία. Τι λένε μεγάλε. Σοβαρά. Δηλαδή, έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που το νομοθετήσανε. Γιατί αυτό νομοθετήσανε? Για να έρχεται ο ιδιώτης να κάνει μελέτη. Απλερό. Εκεί λεφτά υπάρχουν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν κάνεις το αυτονόητο? Ανοίξτε τις ρυθμίσεις και δώστε στους ανθρώπους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να ρυθμίζουν. Δεν έχουν χρήματα. Δεν είναι στρατηγικά πληρωτές οι περισσότεροι. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Γι' αυτό και έχουν φτάσει τα χρέη στα 51 δις, στα ασφαλιστικά ταμεία και στα 113 δις προς τις εφορίες. Κουρέψτε πρόστιμο προς αυξήσεις και δώστε τη δυνατότητα στους Έλληνες να αποπληρώνουν τα χρέη τους. Κανένας δεν θέλει να χρωστάει. Κανένας. Πριν την κρίση ήταν ελάχιστοι αυτοί που χρωστάψαν. Και αν δεν τους πιάνετε, είναι δική σας η ευθύνη. Εσείς κυβερνούσατε το κι εγώ.

Και για να ολοκληρώσω το θέμα με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, άνοιξε προχτές, θα είναι ψηφιακά διαθέσιμη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, όποιος θέλει και πιστεύει ότι μπορεί να επαχθεί, ας μπει. Είτε στο Maya δέσει ό,τι αφορά τα χρέη προς την εφορία, είτε προς το ΚΕΑΟ με τους κωδικούς. Εντάξει, είναι τι κωδικούς ΚΕΑΟ, ανάλογος τι έχει ο καθένας, για να δει τι μελγενέστε με τις οφειλές του και αν μπορεί να ρυθμίσει ελάχιστο ποσό μηνιαία δόσης, τα 30 ευρώ.

σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, εχτές στις 12 η ώρα το βράδυ ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής μια ακόμα δύσκολη περίοδος με προβλήματα. Εχτές πάλι το Taxnet είχε κρεμάσει. Παρ' όλα αυτά το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ δεν ασχολήθηκε με το θέμα της παράτασης. Να πούμε ότι η ημερομηνία υποβολής έληξε θεωρητικά εχτές, γιατί μπορείς να υποβάλεις και πρόθεσμα. Αλλά η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής, πληρωμής μάλλον της πρώτης δόσης, είναι η ερχόμενη Παρασκευή, η 31η Ιουλίου. Νομίζω Παρασκευή δεν είναι. Νομίζω Παρασκευή είναι. Άρα η υποβολή από την πληρωμή έχουν περίπου μια εβδομάδα διαφορά. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει έληξε και μια ακόμα φορά θα λέμε τα ίδια, ότι δεν υπάρχει λόγος για τόσο δεσμευτικές προθεσμίες. Είναι ένα γυνάτι του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε αναφέρει τι ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πει ότι αν θέλουμε να κυλά το σύστημα και να έχει μια normal ροή, θα πρέπει να ανοίγει από την αρχή του έτους. Θα πρέπει να ανοίγει από την αρχή του έτους και ας κλείνει μετά τα 1,5 εβδομάδα. Οι διαδικασίες, τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι φοροτεχνικοί είναι πάρα πολλά. Κανένας δεν έχει το βίτσιο να γκρινιάζει, κανένας δεν έχει το βίτσιο να δουλεύει Σαββατοκύριακα μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ. Προφανώς η ανάγκη είναι αυτή που κάνει τους ανθρώπους, όλους μας, να παραμένουμε στα γραφεία μας Σαββατοκύριακα μέχρι τη νύχτα, να ξενυχτάμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν αξίζει σε κανέναν πολίτη.

Γεια σου, Φραντζέσκα. Ναι, δεν ξέρω αν τα καίνε. Δεν το έχω δει αυτό που λες για τα σπιτάκια. Στα σπιτάκια ανακύκλωση αναφέρεται τη Φραντζέσκα. Αν και είχαμε αλλάξει θέμα, αλλά δεν πειράζει. Η εκπομπή είναι διαδραστική και δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Στρέτζερ, αυτό για τα υδρόμετρα είναι μια εξαιρετική και για τους μετρητές υπόθεση, την οποία πάλι ο Κυριακός Βελόπουλος την έχει αναδείξει. Σου δίνω το λόγο μου, θα το σημειώσω να το συζητήσουμε, γιατί έχουμε στοιχεία στην ελληνική λύση και για τα υδρόμετρα και για τους έξυπνους μετρητές. Γεια σου, Γιώργο. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Πραγματικά δεν ξέρεις. Δηλαδή, οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε και τα στοιχεία τα οποία έχουμε καθημερινά, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά επειδή ξέρετε ότι για να έχει αποτέλεσμα ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, θα πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα, για να μην υπάρχει περιθώριο είτε να εκτεθείς είτε να μην έχει αποτέλεσμα. Άρα θα πρέπει κάθε θέμα το οποίο πιάνουμε να το πηγαίνουμε μέχρι τέλους με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα, με οργάνωση και με στοιχεία, το κυριότερο. Άρα αυτό το οποίο δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι βουλευτής και για όσο είμαι, είναι ότι δώστε μας την πρωτογενή πληροφορία, δώστε μας στοιχεία. Εμείς ως ελληνική λύση και η ταπεινότητά μας προσωπικά, έχουμε όλη την καλή διάθεση και να δουλέψουμε και να τα επεξεργαστούμε και να τα φέρουμε στη Βουλή. Έχω άγνοια κινδύνου και εγώ και όλοι οι βουλευτές ελληνικής λύσης, πρέπει να το ξέρετε αυτό, έτσι. Άγνοια κινδύνου τελείως. Αν κάτι πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Δεν κάνουμε πίσω σε τέτοιου είδους θέματα. Δώστε μας τις πληροφορίες, ό,τι πιστεύετε ότι πρέπει να έρθει στη Βουλή, ό,τι πρέπει να έρθει στο δημόσιο διάλογο, ό,τι στραβώ. Και φυσικά αν έχετε και προτάσεις και λύσεις, και σας δίνω το λόγο μου εκ μέρους όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι θα το επεξεργαστούμε, θα το δουλέψουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι και θα το φέρουμε στη Βουλή. Η πρωτογενής πληροφορία έρχεται από εσάς. Ναι, είχαμε αρχίσει να λέμε για τις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες, όπως είπα, τελείωσαν. Δεν πρόλαβα να πω για τη νέα ψηφιακή πύλη πληρωμών για τα φυσικά πρόσωπα. Έχουμε να πούμε όμως και τις επόμενες μέρες, ούτως ή άλλως και τον Αύγουστο εμείς εδώ θα είμαστε. Έχουμε να πούμε αρκετά. Να σας ευχαριστήσω όσους μείνατε στην παρέα του Μάχη FM και στην παρέα της εκπομπής. Να παραμείνετε, ακολουθεί ο Γιάννης ο Τσιτούρης με την εξαιρετική εκπομπή του και όλη η υπόλοιπη παραγωγή του Μάχη FM. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο, ο οποίος με ανέχτηκε και με βοήθησε, και να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτο. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Ζητουρίς.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ραμάν και διακρίτε κάστρον. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα τα ρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρο μυρδίεμ τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου προαιώνιον πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν ας στην αρχήν χτίζομεν το γεφύρι την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλο το Δεμέτερο το Μιλέτ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας. Ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη FM εδώ στο σούπερ σταθμό της καρδιάς μας. Η ώρα του πόντου. Η ώρα του πόντου σε μια εκπομπή που προωθεί την ποντιακή παράδοση και θα σας ταξιδέψουμε σε παλαιϊκά και σε νέα τραγωδία. Έρθεν η ώρα μας λοιπόν, ξανά σήμερα, λίγο τη φωνή μου κάπως φτιάχνω. Είστε λοιπόν συντονισμένοι κάθε Κυριακή 5 με 6, μία ώρα αν τα φτάμε. Εδώ λοιπόν στο Μάχη FM 210-71-08000, ας λέμε ξανά το τηλέφωνο 210-71-08000 και σε εσάς που θέλετε να πάρετε, να στείλετε μόνο μήνυμα, να πω στο Viper στο 69-43-63-54-51. Που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μηνύματα, κάποιο πώς περάσατε χτες Σάββατο, χτες πανηγύρια, χαμός εκεί στο την Ελευσίνα. Τα πανηγύρια από ό,τι βλέπω τρέχουνε και δεν ξέρετε τι βλέπω, ότι η νεολαία τρέχει και αυτή από πίσω και μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτά τα κομμάτια και ας λέμε τώρα, αν τα λέμε, λέμε για γιορτή. Σήμερα γιορτή έχουμε. Κάτι έχουμε. Λοιπόν, Βερονίκη, Βέρα, Βερενίκη, Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος μας. Χρόνια πολλά. Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί ο γολύπης μας λέγεται Παΐσιος και γιορτάζει ο άτιμος. Να σε χαιρόμαστε, να σε έχουμε καλά με το χαμόγελό σου. Για σένα λέω, να ξέρεις. Λοιπόν, και σε εσάς που γιορτάζετε βέβαια, λίγοι είναι οι Παΐσιοι, έτσι, αλλά όσοι είναι δυνατοί. Και ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος, όχι ο Σάιμον Τέμπλαρ, ο άλλος Άγιος και ο καλός μου φίλος εδώ, ο ηχολήπτης μας, που μας βοηθάει στον ήχο και για τα τραγουδιάκια μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς, χρόνια πολλά να πω γρήγορα στην αδερφή μου χτες, Όλγα, Όλγα Εφημούλα χτες, η αδερφή μου εκεί στη Θεσσαλονίκη, η χρόνια της πολλά και αυτήνης, να τη χαιρόμαστε, λίγο πιο τρανές από μένα είναι, αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, γεια σου αδερφή εκεί πάνω, θα έρθω και θα έρθω με το Σεπτέμβριο, γιατί Σεπτέμβριο έχουμε ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Παποντιακής. Όσοι μπορείτε να πάτε, να δώσετε το παρόν σας. Στη συλλόγη όλοι θα είναι εκεί, θα δώσουν το παρόν τους. Να δω και πότε είναι όμως, μάλλον να το πούμε λίγο καλύτερα πιο μετά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά για σας που έχετε μια επέτειο γάμου, ραβόνα, γνωριμίας, δεν ξέρω τι. Είπαμε και χωρισμού, να το πούμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ρε φρέμ. Λοιπόν, και αυτή η επέτειος είναι, τα φτάμε. Λοιπόν, και κάποιοι τη χαίρονται, κάποιοι δεν τη χαίρονται, κάτι το περνάνε έτσι. Κάποιοι έκανε τον κύκλο τους. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, και σε εσάς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανασίδη, εκεί στο Γάλλιο Μεραία. Έχει τα γενέθλιά του, για να δω ποιος άλλος έχει. Ο φίλος μου Μπάμπης Παπαδόπουλος και από το Μενίδη, καλησπέρα. Λάτσαρος Σαρουτζίδης από Θεσσαλονίκη, έχει μεγάλη της αυτός. Αλλά ο Πάουκ Μπάμπης Μπικυλίδης, καλέ χρόνια πολλά. Και ο Λάτσαρος Πολυχρόνης Σαρουτζίδης και αυτός το ίδιο είναι βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιά σας. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε καλά, να κάνετε καλές πράξεις. Λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πρώτα δύο τραγούδια που είναι πάρα πολύ ωραία και καινούργια. Το ένα είναι το Αγέρι και το άλλο είναι της Πέλλας μας. Θα τα ακούσουμε και θα τα αλλάξουμε κατευθείαν, έτσι, Εφραίμ. Θα σου δώσω εγώ το αυτό. Λοιπόν, να ξαναπούμε γρήγορα το τηλέφωνο 210-71-08000. Για εσάς που θα πάρετε, ξέρουμε ποιος θα πάρει πρώτος εκεί, η Μαρία μας από την πλατεία Αμερική. Λοιπόν, πάμε.
Πάμε πρώτο τραγουδάκι να το περάσουμε σε όλους εσάς που έχετε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα. Πάμε.

0: Πιστεύω να σας άρεσε. Καλησπέρα λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο. Το όνομά σας?
1: Είμαι
0: Μαρία μου, αγαπητή Μαρία.
1: Είπα να μην χαλάσω την παράδοση, αφού το είπες και στον αέρα, λέω ας πάρω.
0: Εσύ είσαι η πρώτη πάντα.
1: Αλλά πιστεύω ότι μεταδίδω όλη μου την αγάπη και ανταποκρίνονται και άλλοι.
0: Να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος που μιλάμε μετά στην εκπομπή λέει, αυτή η Μαρία από, ναι, από την πλατεία είναι η πρώτη σου που παίρνει τηλέφωνο. Λέω τι να κάνω, αγάπες είναι αυτές.
1: Και εκτίμηση παράλληλα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πω καλό απόγευμα λοιπόν. Και να ρωτήσω, και την επόμενη Κυριακή θα είναι ζωντανή εκπομπή?
0: Εγώ είπα ότι σήμερα θα ήταν η τελευταία, αλλά άμα δεν θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί μου ήταν να έρθουν κάποια παιδιά από το σύλλογο, από, τον, από το πολιτιστικό του Γέρακα, μια χοροδία, και θέλουν να κάνουν μια έτσι, αναφορά στο έργο τους, και επειδή δεν μπορώ να τους χαλάσω χατήρι.
1: Βεβαίως.
0: Τους είπα θα κάνουμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, για να ακούσουμε πάλι, να έχουμε μια ζωντανή επικοινωνία.
0: Αλλά δεν θα έχουμε όμως πολλά ποντιακά τραγούδια, γιατί θα έχουμε ομιλίες πολλές. Γιατί θα έρθει και ο σκηνοθέτης, θα έρθει και ο...
1: Α, ωραία, θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε. Ωραία, και εγώ ωραία. Θέλω να τα ακούσω, γι' αυτό λέω να μην την κάνουμε τελευταία σήμερα, να την κάνουμε προτελευταία.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα καλά.
1: Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για την Αγία που αναφέρθηκε, που ανέφερες, την Αγία Βερενίκη, που είναι από το ελληνικό, από το αρχαίο ελληνικό όνομα Φερενίκη, Φέρο και Νίκη. Φερενίκη ήταν το ελληνικό. Μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα εδάφη μιλούσαν την ελληνιστική κοινή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη γλώσσα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, η Αγία Βερενίκη λέγεται ότι ήταν εκείνη η αιμορροούσα του Ευαγγελίου που τη θεράπευσε ο Κύριος μας, είχε τεράστια πίστη. Και επίσης κάποια παράδοση αναφέρει ότι στο δρόμο του μαρτυρίου, όπου ο Κύριος μας μετέφερε το σταυρό, αυτό το βαρύ σταυρό, με κάποιο μαντίλι δικό της του σκούπισε το μέτωπο και η μορφή του έχει αποτυπωθεί απάνω σε αυτό το μαντίλι, και γι' αυτό ονομάζεται και Άγιο Μανδύλιο.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεται έχουμε, ότι είναι το έχουμε, ίδιο πρόσωπο κατά παράδοση.
0: Έχουμε και, τα, και τον Άγιο Εφραίμ όμως, έτσι, σήμερα, γιορτή.
1: Α, καλά, εμείς ακολουθούμε το παραδοσιακό ημερολόγιο, αλλά ο Άγιος Εφραίμ... Α, εννοείς τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, προφανώς, από τη Συρία, αυτό τον Άγιο. Γιατί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης γιορτάζει το Μάιο, 5 Μαΐου.
0: Είναι διαφορετικός αυτός.
1: Είναι, ναι, ήταν πατέρας της αρχαίας εκκλησίας, πώς να το πούμε. Ενώ ο Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη είναι νεομάρτυρας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν τα καλά που μας δίνετε και μας λέτε.
1: Ό,τι μπορούμε, ό,τι ξέρουν οι ταπεινές μας γνώσεις. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε ταπεινά να μεταδίδουμε.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ευχαριστώ. Επίσης, καλή εκπομπή.
0: Και να σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι,
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα,
1: πάρα, Νικόλα, πάρα πολύ.
0: Για πάμε.
1: Για.

Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Είναι πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση σήμερα με το τραγούδι της Πέλλας. Κυκλοφόρησε μόλις προχτές, νομίζω, ναι. Λοιπόν, να πούμε και καλησπέρες πρώτα. Να πούμε καλησπέρες γιατί ακρούνε μας. Και το ξύλο δεν το αντέχω. Λοιπόν, ταξιλιάς λέμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιος μας...

Λοιπόν, Αγγελική μου, καλησπέρα. Αγγελική Παρασκευοπούλου, Ελενάκη και Ανακοπούλου, καλησπέρα. Ο καλός μου φίλος από την Πρέβεσα, ο Θέμης, ο συμπαραγωγός. Γεωργία Παπαδήμα, καλησπέρα. Η Μέρη Τσίτουρα, η αγαπητή μας μερούλα μας, ο Χάρης Σταματάκης από τη Σιτία, Ασωμενίδη Μεραία, η ξαδέρφη και η Μαρίνα. Καλησπέρα η Μαρία μας η Σαρμουγαζίδη εκεί από την Αγία Βαρβάρα. Ο καλός μου φίλος Λιράρης Γιάννης Χατζαρίδης, καλησπέρα. Ο πρώην αντιδήμαρχος Εχάλη, ο Παναγιώτης Παδραφλής, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης Ορίγας, ο διευθυντής του Λίρα FM, πάτε εδώ μαζί μου. Αποκριτικό θα σε κάνω πόντιο σε ένα κύριε Παναγιώτη μας. Να πούμε και μια καλησπέρα στην κυρία Αθηνά την Τάβλου, εκεί τη Γιαννιώτησά μας. Χάρα Λαμποστουμανίδης, το συγγενής, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος εκεί στο Μενίδη, και στην καλή μας φίλη Γιώτα Κιδώνη. Λοιπόν, πολλοί ήτανε, κάτσα λέμε κι άλλα μετά. Λοιπόν, πάμε, τι έχουμε τραγούδι κύριε Μπέφρε μας. Ωραία, πάμε ένα κουτσάρι. Χορεύετε, εγώ, ας πούμε, ας χορεύουμε, για πάμε.

0: Μάνα, ναι. Λοιπόν, το έβαλα το τραγουδάκι. Το ζήτησα από τον Εφραίμ, γιατί είναι ένα τραγούδι που ήθελα να το φέρω στην καλή μου θεία, την Μαυρίδου, την κυρία Σοφία μας, που είναι και αυτή από τους πρώτους που μας ακούει στο ραδιόφωνο. Έχει βάλει το τηλεφωνάκι της και κάτι και μας ακούει. Αυτά είναι. Με μπέρδεψες λίγο εκεί με τα λουλούδια, αγαπητή κυρία Μαυρίδου μας, θεία μας. Πήρα όμως να δω γιατί είχε κράταγες λουλούδια, είχες γιορτή, είχες γενέθλια, αλλά τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για να πούμε και λοιπόν για σας που μας ακούτε μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, μέσα από το αυτοκίνητό σας, όπου έχετε λοιπόν ένα ραδιοφωνάκι 99,8 Μάχη FM με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08000. Αν θέλετε μας πάρετε τηλεφωνάκι, η ώρα είναι 5.30 ώρα. Ήδη είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, ζέστη πάρα πολύ. Έξω δεν είχε κινήσει πάντως. Η πέτρολ ήταν σχεδόν τίποτα από το κινητό. Λιγοστά έχουν πάει για τα μπανάκια τους, στο φαγητό τους. Και εμείς είμαστε εδώ να σας πούμε ότι αυτό που μας έστειλε λοιπόν η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, ότι στις 26 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Είναι ενδιαφέρον, ακούστε το. Η Ποντιακή λοιπόν Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Έχουμε τηλέφωνο, να το κάνουμε και μετά να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σας, το όνομά σας και από πού μας παίρνετε.
1: Σε παίρνω, κύριε Τρενταφυλλίδη, από το Μαρούσι. Είμαι η Εύα.
0: Γεια σου, κυρία Εύα μας.
1: Και επειδή έχω μεγάλη δυναμία στα ποντιακά.
0: Είστε ποντιακά?
1: Όχι, είμαι Κρήτη. Αλλά
0: ωραία.
1: Δεν είδες τα παιδιά τα δικά σου με τα παιδιά τα δικά μας που χορεύανε στην πλατεία του χωριού.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα πράγμα που βούρκωνε.
0: Εσείς πεντοζάλι και εμείς κότσαροι, ε.
1: Ναι, αλλά εγώ από ανέκαθεν έχω δυναμία στα ποντιακά. Ήθελα να γράψω και τον εγγονό μου, αλλά τελικά έχω και κουμπάρο πόντιο.
0: Α, ωραία, ωραία. Καλό είναι
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά τελικά ήθελε κριτικά να μάθει ο μικρός.
0: Και ο δικός μου, ο γιος μου, η πρώην γυναίκα μου είναι από τα Χανιά.
1: Κρήτη,
0: ναι. Και Σιτία, εκεί είναι τα δύο μέρη που τον τραβήξανε και...
1: Ναι.
0: Το εγώ του μιλάω ποντιακά και αυτός μου απαντάει κριτικά.
1: Καλά σου κάνει το παιδί, βέβαια. Αυτό έχει πιο πολύ μυαλό από εμάς.
0: Και εγώ είμαι, να σας πω να γελάσεις τώρα αγαπητή Εύα μου, εγώ είμαι αντιπρόεδρος στο Ποντιακό Σύλλογο στο Εγάλαιο, στον Κάυκασο, αντιπρόεδρος, και ο γιος μου είναι στην Πρεσό, στο Σύλλογο Πρεσός Σιτιακών, ξέρετε.
1: Ναι, δεν μου λες εδώ πέρα που μένεις τώρα.
0: Εγώ μένω Εγάλαιο.
1: Εγάλαιο, γιατί έχω πολλούς κοσμίδες εδώ.
0: Και εμείς ξέρουμε πολλούς κοσμίδες στο Εγάλαιο. Έχει πολύ.
1: Έχω 6 κοσμίδες εδώ. Ένας από αυτούς έχει βαφτίσει τον εγγονό μου.
0: Μεγάλο όνομα και υπάρχει πολύ κοσμίδες.
1: Καλά παιδιά.
0: Έτσι.
1: Αγόρια και τα 6, αλλά πολύ καλά παιδιά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας.
1: Θέλω κάποια στιγμή,
0: ναι.
1: Δηλαδή που θα τύχει τώρα πάλι, να δεις κριτικό συγκρότημα να χορεύει με το δικό σας, ε.
0: Εγώ τα έχω δει αυτά, αγαπητέ μου.
1: Τα έχεις δει.
0: Εννοείται, τα έχω δει και τα έχω οργανώσει κιόλας.
1: Α, μπράβο.
0: Από
1: ναι,
0: σου λέω
1: ναι.
0: Ότι είμαι αντιπρόεδρος στο σύλλογο, οπότε...
1: Στο δικό σου, όχι, και στο...
0: Όχι, αλλά λόγω της ιδιότητάς μου, το έχω δει και το έχουμε φτιάξει αυτό κιόλας.
1: Ναι,
0: δεν είναι πολύ όμορφο όμως.
1: Όπου εγώ καλά, από μικρή είχα δυναμία στους πόντιους, ε.
0: Ναι.
1: Και το καλό είναι ότι καταλαβαίνω και τη γλώσσα σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε γεροί, παιδιά μου.
0: Υγεία και ευλογία να εύχομαι σε σένα.
1: Υγεία να έχουμε και εσύ το ίδιο, να προσέχετε πολύ με αυτά όλα που γίνονται, μην τρέχετε. Και εντάξει, δεν συγκρατήθηκα σήμερα, σ' ακούω εδώ και κανένα χρόνο είσαι.
0: Είμαι ένα χρόνο, ναι, 1,5 περίπου.
1: Α, μπράβο. Αλλά λέω κάτσε να πάρω και εγώ να τα ακούσω τα παιδιά λίγο.
0: Θέλουμε να σε ακούμε, οπότε στην καινούργια σεζόν από τον Αύγουστο και μετά θα μας παίρνεις κάποιο τηλεφωνήμα.
1: Απασχολεί.
0: Πώς.
1: βέβαια, τι έχει τώρα.
0: Τώρα είπαμε να κάνουμε τελευταία εκπομπή σήμερα, αλλά δεν θα με αφήσει ο κουμπάρος μου εκεί, ο πρόεδρος της από την Παλίνη. Επειδή έχουν κάποια χορόδια.
1: Όχι, μόνο, μην φύγετε όλοι μαζί.
0: Κριτικό είναι η κάθος, από το στάλο είναι και μου λέει.
1: Έχουμε το σερέτη που μας κάνει και γελάμε, δεν ξέρω αν το παρακολουθεί.
0: Το βλέπω, τον ακούω, βεβαίως.
1: Ναι. Προχτές είχε πρόβλημα που θα πάει το γάτο του.
0: Α, και εγώ γάτο.
1: Έχουμε
0: έχω.
1: Τον άλλο, τον. Τον Στέφανο, μωρέ, το Χίο.
0: Το Χίο, εννοείται.
1: Που τα σούρνει και αυτά. Έχουμε τον άλλο 10 η ώρα, 9 η ώρα τον.
0: Είναι ώρα, λέω, το ράδιο μας είναι.
1: Οπότε να αρχίσετε να φεύγετε όλοι μαζί τώρα, τι να κάνουμε.
0: Έτσι εμείς. Γίνεται αυτό τώρα, τι να κάνουμε. Πρέπει να πάμε.
1: Εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε για πάμε λέγε, υπόψη,
0: Εγώ θα πάω σε τι να ξέρεις, από 1 Αυγούστου μέχρι 15. 20 κάπου εκεί.
1: Καλά, σε τι γιατί τώρα, έχεις κανένα εκεί.
0: Κάτι έχουμε, που σου είπα, ο γιος μου είναι κριτικός.
1: Ο γιος μου είναι κριτικός, αλλά.
0: Έχουμε σπίτι.
1: Ότι έχει
0: έχουμε σπίτι
1: γυναίκα.
0: Εκεί. Έχουμε σπίτι. Δεν έχω καμία σχέση. Η γυναίκα μου, η πρώην, μένει στα Χανιά. Καμία σχέση.
1: Και η δεύτερη κριτική είναι.
0: Όχι, δεν έχω δεύτερη.
1: Α, καλύτερα. Ούτε να κάνεις. Λοιπόν. Κάτι όπως είσαι, παιδί μου. Μην βγει μια σε μένα που κάνα δύο.
0: Τι καλά που τα λες.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Να κάτσεις έτσι, να ζεις ζωή, το γιο σου και τα μάτια σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Αγόρι μου, χάρηκα που σε γνώρισα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να προσέχεις,
0: Να είσαι καλά και εσύ. Για μια βραδιά.
1: Έγινε, φιλάκια και στους δύο εκεί πέρα.
0: Να είσαι και για σένα, κύριε Φρέμ. Το ανταποδίδει.
1: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Εξαλλού τηλεφώνημα. Όχι. Λοιπόν, να πω λιγάκι για την Παποντιακή να τελειώνω, γιατί έμεινα στη μέση. Λοιπόν, η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο θα διεξεταχθεί, θα γίνει μάλλον το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. 7 η ώρα, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, Sport Arena. Ευκαιρία να πάω και σε αυτό το γήπεδο, δεν έχω πάει ποτέ μου. Ναι. Λοιπόν, παρουσία χιλιάδων θεατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί και φέτος το επιτυχιακό φεστιβάλ της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Αυτό γίνεται, παιδιά, κάθε χρόνο, έτσι να ξέρετε, και όχι συνέχεια μόνο Θεσσαλονίκη, γίνεται Αθήνα, γίνεται σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Νομίζω Καρδίτσα είχαμε πάει, Λαμία, Πάτρα, νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και στην Κρήτη. Και εκεί έχει ποντιακού συλλόγου, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο η μεταφορά. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε καράβι. Ο πρόεδρος ο Παπαδημητριάδης κάτι θα κάνει. Λοιπόν, εκεί θα βρίσκονται χιλιάδες χορευτές από διαφορετικές γενιές, προερχόμενοι από κάθε γωνία της Ελλάδος μας. Θα ανταμώσουν, νομίζω ότι θα είναι και από Γερμανία κάποιοι συλλόγοι. Νομίζω. Αυτό λοιπόν μεταλαμβεύοντας τα μηνύματα, τις αρετές και τις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της αισιοδοξίας και της ενότητας. Λοιπόν, όσοι είσαστε κοντά, 29 λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη είναι αυτή, διήμερο θα το κάνετε. Εμείς θα πάμε, εννοείται ο σύλλογός μου Κάυκασος. Και εγώ σαν αντιπρόεδρος του συλλόγου θα είμαι και εγώ εκεί παρόν. Θα δω φίλους, θα δω παλιούς φίλους, θα δω και συγγενείς, γιατί έχουμε και εκεί συγγενείς. Λοιπόν, δώστε το παρόν σας. Μπορεί να μην χορέψετε, αλλά μπορείτε να δώσετε το παρόν σας, παιδιά. Λοιπόν, αγαπητέ, πάμε για τραγουδάκι. Έτσι, μπράβο.

Λοιπόν. Να το τελειώσω αυτό. Περιμένετε ένα δευτερόλεπτο. Αυτά είναι. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ λιγάκι στο ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε από όλους τους λόγους, βέβαια υπό την σκεπή της ομοσπονδίας μας, την Ποντιακή Ομοσπονδία μας. Έγινε λοιπόν τουλάχιστον από την νότια πλευρά της Ελλάδος, να το πω, γιατί χωριστήκαν σε δύο κομμάτια. Και οι νικητές, οι πρώτοι από το κάθε κομμάτι της Ελλάδος μας, θα παίξουν νομίζω την άλλη εβδομάδα, νομίζω. Εκεί λοιπόν δώσαμε και εμείς το παρόν, ο Κάβκασος, και μείναμε στα τελικά όμως. Παίξαμε λοιπόν με τον Ασπρόπυργο, το Σύλλογο Ποντιών Ασπροπύργου, καλή ομάδα και αυτή, και εμείς καλοί ήμασταν. Ήρθαμε 6-6 στα γκολ για τις γαρίδες, λέει, το μην έρχεται και γελάτε. Δεν παίζαμε μπάσκετ, αλλά εντάξει, 6-6 παίζαμε. Και μετά ήρθανε τα πέναλτι. Εκεί χάσαμε. Κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Δεν πειράζει όμως, η προσπάθεια ήταν, και γενικά όλο το εγχείρημα που όλοι οι συλλόγοι από όλο τα σημεία της Ελλάδος παίξανε και δώσανε τον καλύτερο σε αυτό, το χαρήκανε, χορέψανε, τραγουδήσανε, γελάσανε, στεναχωρηθήκανε γιατί κάποιοι που δεν περάσανε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν βγήκαμε δεύτεροι, ο Κάβκασος, πρώτος λοιπόν από την Νότιο Ελλάδα, έτσι πάντα μιλάω. Ο Ασπρόπυργος ήταν η πιο δυνατή ομάδα για φέτος. Ευελπιστούμε τον χρόνο να πάμε καλύτερα. Λοιπόν, και ο καλύτερος θα κερδίσει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και να πω γρήγορα για το σύλλογό μου για τις 4 Σεπτεμβρίου και 5. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν οφείλω ο Κάβκασος, ο σύλλογός μου, ο σύλλογος Ποντίων Εγάλεο Κάβκασος. Θα έχουμε λοιπόν Αλέξη Παρχαρίδη, Τάσο Παρχαρίδη και Αλεξανδρίδη Στάθη. Αυτά είναι. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε και Νικηφόρο Ιωαννίδη στον Ταούλη. Θα έχουμε τον Γρηγοράκο μας, τον δικό μας, τον Ορφέα, τον Νικόλα, τον Σοβιανίδη στη Λύρα. Και βεβαίως τον Χριστόφορο τον Κοσμίδη στο λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή από ό,τι βλέπω εδώ. Η είσοδος θα είναι 3 ευρώ, βάλαμε ένα έτσι τυπικό 3 ευρώ για να μας ενισχύσει στο θέμα των πώς το λένε, για τους καλλιτέχνες. Και θα πάμε μετά στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο συλλογός μου λοιπόν θα έχει καλεσμένο αυτό το μεγάλο, το και νέο έτσι παιδί, το Γαβριλό Σιδηρόπουλο, θα μας έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο καλός μου φίλος ο Μπάμπης Καστρινόπουλος, ο φίλος όταν είναι σωστός είναι καλύτερος και από αδερφός. Αυτός λοιπόν το λέει. Στη Λύρα θα το συναδεύσει ο Λευτέρης Καμενίδης, το χάρη στη Λύρα πάλι για τον Γαβρίλο, και στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. 5 Σεπτεμβρίου αυτό. Η ψή μας θα βγει, να ξέρετε. Πολύ τρέξιμο θα έχουμε, 2 μέρες. Λοιπόν, με βλέπουν λοιπόν, ναι, έτσι ακριβώς, αγαπητοί Κέτη, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Και εγώ ξεκίνησα να κάνω εκμάθηση λύρας, έχουμε έτσι, είναι ο Μίλτος, ο Μίλτος κοντά μας, που κάθε 2 φορές, νομίζω τη εβδομάδα, κάνει μαθήματα λύρας, ο Κεριλίδης. Έχω αγοράσει λοιπόν 3 λύρες και δεν έχω μάθει ούτε με μία. Κάτι πρέπει να κάνω. Τις έδωσα, κράτησα όμως μία και πήρα Νταούλη. Τώρα δεν ξέρω αυτό. Το πήρα και κάθεται και με βλέπει και το βλέπω. Λοιπόν, αν έρθεις ορκίζομαι, και ότι αν κάνουμε μαζί εκμάθηση λύρας θα έρθω κι εγώ. Λοιπόν, πάρε τη δική σου λύρα, θα πάρω κι εγώ τη δική μου και θα πάμε να γραφτούμε στο σύλλογο. Ο Μίλτος θα μας περιμένει, θα βρούμε χρόνο και
και να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Σοφία μου, χαίρομαι που σε έχω δει, να ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πήγε παρά 10, καλά πάμε. Πότε ήρθε, πότε έγινε η ώρα μας, σχεδόν τελειώνει. Τι τραγούδι έχουμε, κύριε Φρέμας? Δεν σ' ακούω. Θα τα αφιερώσουμε λοιπόν σε όλους τους τρανούς. Πιο τρανούς από εμάς. Για πάμε. Το γερόν.

Να πούμε λοιπόν και μια καλησπέρα στον καλό μου κουμπάρο εκεί, τον πρόεδρο της Ανθούσας, και με πληροφορεί ότι σήμερα στις 9 η ώρα στην πλατεία της Ανθούσας θα είναι η χοροδία και θα δώσουν μια έτσι ωραία έτσι παρουσία. Έχουν έρθει εδώ ας πούμε ένα μέρος του συλλόγου της χοροδίας και μάλλον θα έχουν την άλλη εβδομάδα τελευταία εκπομπή μου έτσι. Λοιπόν, να σας αναμένουμε κύριε Μιγλάκη. Καλά να περάσετε σήμερα εκεί στην στην Παλίνη, εκεί στην Ανθούσα. Αυτά τώρα είναι ένα. Λοιπόν, πάμε λίγο τα κοσάρας. Μπορούμε να το έχουμε λίγο στην αρχή πριν να κάνουμε κλείσμο. Αυτό το τραγουδάκι που ακούμε. Για πάμε.

Λοιπόν, η ώρα έφτασε, είναι παρά 3 λεπτά 6. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλειδώνω με την εκπομπή, να τσουπώνω την. Λοιπόν, αγαπητή Δία, δεν πειράζει. Σήμερα δεν έχεις καλό σήμα, μάλλον, ποιος ξέρει. Λοιπόν, η ώρα υπήγε σχεδόν 6. Το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ήρθε το καλοκαίρι, ζέστη έξω, φτάμε και εμείς και έναν μπάνιο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρία, εύχομαι και εσείς να το κάνετε. Τώρα έστω και μια εβδομάδα κάπου να πάτε, παιδιά, όσοι μπορείτε. Όσοι δεν μπορείτε, υπάρχουν και άλλες λύσεις, υπάρχουν τα πουλμανάκια με 7 ευρώ αν ξέρω, αν θυμάμαι καλά. Σας πάνε σε κάποιες παραλίες εδώ κοντά, Άγιους Θοδόρους, Κινέτες και όχι μόνο. Κάνετε τα μπανάκια σας και εργόσαστε. Ασφαλείς και πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά. Ήταν λοιπόν μια ώρα, η ώρα του πόντου με το Τάσο Τριανταβιλίδη. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που μου στείλανε μηνύματα. Ήδη έχουμε την πρώτη πρόταση για το Σεπτέμβριο να αρχίζουν, λέει, τα μαθήματα λύρας. Είπαμε, οι συλλόγοι είναι για μας. Πρέπει να πηγαίνουμε και εμείς, πρέπει να πηγαίνουν και τα παιδιά μας, τα νύψια μας, όποια παιδιά λοιπόν πρέπει να πηγαίνουν, γιατί αλλάζουν και τη ροή κάποιων πραγμάτων εκεί έξω, γιατί γίνεται χαμός. Οι συλλόγοι και όχι μόνο όταν δίνουν το παρόν, αλλάζουν κάποια δεδομένα. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, Ιαν και Ευλογίαν, καλή εβδομάδα να έχετε αυτή που μας έρχεται. Να προσέχετε, γιατί όλο ακούω άσχημα πράγματα και δεν μ' αρέσει. Ενώ απώλειες ανθρώπων, με αυτή την έννοια μιλάω. Και ειδικά εκεί στη γειτονιά μου τώρα τελευταία ο Χάρος τρέχει. Και να πω ένα τελευταίο και να γελούμε. Η συγχωρεμένη μάνα μου κάποτε έλεγα, μάνα, η γειτονιά, ο Χάρος έξουκα είναι, λέει, όλο παίρνει κόσμο. Και μου λέει, εκείνο το κορυφαίο, εγώ δεν βγαίνω έξω, μου λέει. Άρε μάνα. Λοιπόν, αυτή είναι η ποντία μάνα, να ξέρετε, παιδιά. Δεν έβγαινε έξω για να μην την πιάσει ο Χάρος. Όταν έρθει εκείνη η ώρα όμως, παιδιά, άντε γεια. Λοιπόν, Ιαν και Βλοίαν, και καλό εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε κάποιοι που έχετε βάλει έτσι μια μασκούλα άσχημη. Αλλάξτε την. Βάλτε την καλή, την χαρούμενη, την επικοινωνιακή. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεώσει.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία Αγροτική Κυριακή. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα και στην οικοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Και όλοι με όλοι οι συνεργάτες και φίλοι ακροατές οι οποίοι συμμετέχουν στην Αγροτική Κυριακή όλα αυτά τα χρόνια. Καλώς ήρθατε στην καρδιά έτσι του καλοκαιριού. Να ξέρετε ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες όλοι, τουλάχιστον για Βόρεια Ελλάδα μιλάω, βγάλαμε λίγο τα παπλωματάκια και δροσιστήκαμε επιτέλους μετά από αυτή την κακοκαιρία, η οποία θα λέγαμε ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο να έχουμε, ή μάλλον σε σχέση με πέρυσι που είχαμε καύσωνα. Πραγματικά δεν μας εκπλήσει αυτή η κατάσταση. Βέβαια θέλουμε να συγκομιστούν για τα προϊόντα, αλλά και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί έχουμε λειψιδρία, έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα με την άρδευση των χωραφιών και πιστέψτε με, γίνεται ο κακός χαμός σε όλα τα ΤΟΕΒ όλης της χώρας. Να καλωσορίσω λοιπόν όλους εσάς που συντονίζεστε εδώ στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα όλης της χώρας, Focus FM λοιπόν και Μάχη FM. Εννοείται ότι είμαστε παντού σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορείτε να μας ακούτε από ολόκληρο τον κόσμο πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Εννοείται ότι έχουμε και τους συναδέλφους πάντοτε δίπλα μας, για όλους εσάς, για όλους εμάς. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτή την εκπομπή. Είναι μια εκπομπή συνεργασίας που εθελοντικά όλοι προσφέρουμε, όχι μόνο από το χρόνο, αλλά και από τη διάθεση που έχουμε να ασχολούμαστε ακόμα με τον πρωτογενή τομέα. Ήρωες, σε εισαγωγικά έτσι, όλη η παραγωγή, ανεξαρτήτου κλάδου, ό,τι και να παράγει ο καθένας, πραγματικά σε όλη τη χώρα θα έλεγα ότι επικρατεί στην κορυφή και ο στόχος των κυβερνήσεων, των τριών μεγάλων αυτών κυβερνήσεων που πέρασαν και ξαναπέρασαν και δοκιμάστηκαν και ξαναδοκιμάστηκαν, μας προκαλεί έτσι εντύπωση η αιμονή τους με τη φτωχοποίηση αυτής της χώρας. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τους νομοθέτες, οι οποίοι τα έχουν κάνει μπάχαλο. Βασικά δεν τα έχουν κάνει μπάχαλο, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν προς όφελος των ολιγαρχών και εις βάρος των υπολείπων Ελλήνων. Πραγματικά είναι κάτι που εξοργίζει σήμερα τον Έλληνα και θα αφήσουμε πίσω την λέξη νέο Έλληνας, γιατί πλέον δεν αντέχεται η οικονομική εξαθλίωση, όπως και να το κάνουμε σε όποια χώρα και αν ζούμε, είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να αντιδράσει πλέον ο κόσμος. Και επειδή έχουμε φτάσει πιο κάτω από το μηδέν, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, σε όλους τους κλάδους, ό,τι και να επαγγέλλεται κάποιος, και επειδή επιβάλλουν την επιδοματική πολιτική και έχουμε γεμίσει ανέργους και έχουμε γεμίσει ξένους, αλλοδαπούς, λαθρέους, οι οποίοι πραγματικά με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, αλλά και αν γυρίσουμε χρόνια πίσω, θα δούμε ότι εμείς τουλάχιστον η ιδιοσυγκρασία των μεσογειακών αυτών χωρών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλους αυτούς τους τσαγκαλομογκόλους. Και αυτό το λέω έτσι χαρακτηριστικά, γιατί θα μπορούσα να χαρακτηρίσω έτσι αυτούς τους ανθρώπους πολύ διαφορετικά. Θα μου πείτε τώρα, άνθρωποι είναι και αυτοί? Όχι, για μένα δεν αποτελεί ανθρώπινο είδος, αποτελεί κάτι άλλο. Και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχουμε και παιδιά, έχουμε και κορίτσια, έχουμε και αγόρια και πλέον φοβόμαστε ακόμα και στα χωριά που είμαστε. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει και κάποιος με ρώτησε, κύριε Τρεμπελή, τι θέλετε, τι σας αρέσει να κάνετε το καλοκαίρι? Και το απάντησε, να προετοιμάζομαι για το χειμώνα. Και ο χειμώνας, αγαπητοί μου ακροατές,

0: ακροατές θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και ένα παραπάνω, εάν παραμείνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θα πρέπει να το πάρει απόφαση για να μην περιμένει αν θα εκλεγεί πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να μεταπηδήσει προς τα εκεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ ιδιαίτερη, κακώς θα έλεγα έτσι, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν περιμέναμε και ούτε ποτέ όταν μας είπαν ότι μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δοθούν χρήματα για να αναπτυχθεί η χώρα, να εξελιχθεί και λοιπά, να είμαστε υπερδύναμοι. Αλλά τελικά, από ό,τι φαίνεται, η Γερμανία καλά κρατά. Βρήκαν το άλλο μέσο, έναν άλλο τρόπο, να το πούμε έτσι, να διεκδικήσουν χώρες και να έχουν φυσικά μόνον αυτή τα ωφέλη, άντε και κάποιες άλλες, Γαλλία, Ισπανία κτλ. Και αυτό φαίνεται από τις παρεμβάσεις μακροχρόνια όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν, γιατί μόνο σκάνδαλα έχουμε. Και όλα τα σκάνδαλα λοιπόν ξεκίνησαν όταν άρχισαν να έρχονται λεφτά, τα οποία λεφτά δεν πήγαν πουθενά, άντε να κάναν 2, 3, 4, 5 κτίρια. Εμείς θα πρέπει να είμαστε εδώ καλύτερα και από το Ντουμπάι σαν χώρα και σαν σύνορο τριών ηπειρών, έτσι, γιατί δεν είμαστε μόνο το ανάχωμα να μας κουβαλάνε λαθρομετανάστες, να μας τους πασάρουν, δήθεν για εργάτες γης, οι οποίοι είναι ένα 10% και πολύ είπα, οι οποίοι όντως εργάζονται στα χωράφια, όντως έχουν ένα άλλο σκεπτικό, όντως οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, και αυτοί η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρούει άμεσα τον κόδωνα. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που βγήκανε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και είπανε stop. Εμείς πότε θα πούμε stop? Τι κάνουν εκεί στα Υπουργεία? Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε ακόμα και στα χωριά μας. Βλέπουμε περίεργους με τουρμπάνια και βγαίνουν έξω στις πλατείες και φωτογραφίζουν και τραβούν βίντεο τα ίδια μας τα παιδιά. Τι κάνουν αυτοί? Γιατί δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με την κουλτούρα, ούτε με τη θρησκεία, ούτε με τίποτα. Και μάλιστα με την τελευταία νομοθεσία, η οποία μαγειρεύεται πυρετοδός, θέλουν και την εγκατάσταση κάτω των 1.000 κατοίκων τουλάχιστον 100 μεταναστών. Τι λέτε βρε? Και εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να αντιδράσουν και οι Δήμοι και οι τοπικοί φορείς, θεσμοί, σύλλογοι, σωματεία. Εδώ λοιπόν είναι που πρέπει να αντιδράσουμε. Αν θέλετε κύριοι, να βάλουμε λεφτά από την τσέπη μας και να τους στείλουμε πίσω ή να τους στείλουμε κάπου αλλού. Δεν θέλουμε άλλους. Ήδη δεν μπορούμε να επιβιώσουμε εμείς. Αυτοί πώς θα επιβιώσουν? Πού θα μείνουν? Σε ποια σχολεία θα πάνε? Γιατί έχουμε σχολεία που ένας αλλοδαπός δεν έχει ιδέα από την ελληνική γλώσσα και περιμένει να βγάλει το λύκειο, και ένας ο οποίος είναι Ελληνόπουλο, επειδή δεν παίρνει και πολύ τα γράμματα, τον αφήνουμε και στην ίδια τάξη. Για να συμμορφωθούμε λίγο, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί έχουμε μπερδευτεί εντελώς και μας έχουν βομβαρδίσει με ιδιοσιογραφία που πραγματικά θα πρέπει να πάρουν σοβαρή θέση πλέον αυτοί οι δημοσιογραφίσκοι σε όλα αυτά τα μέσα, και επιτέλους πρέπει να ακούγεται η αλήθεια. Ευτυχώς, και κάνω το σταυρό μου, δόξα τω Θεώ, έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέσω αυτών των δύο συχνοτήτων που έστω και μέσα από το ραδιόφωνο, για όλους όσους ακούνε ραδιόφωνο, να ακούνε την καθαρή φωνή και να υπάρχει η αμεσότητα της παρέμβασης με όλους τους ακροατές και να λέμε την αλήθεια. Δεν είμαστε ούτε ψεκασμένοι, ούτε κολλημένοι, ούτε δυσκύλοι. Μια χαρά. Τρώμε και τα φρουτάκια μας προς το παρόν. Λειτουργούμε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να περάσουμε όμως, γιατί μίλησα και για την νομοθεσία, για ένα πολύ έτσι επίκαιρο ζήτημα το οποίο συμβαίνει και στον Αλγό Δήμητρα με τους Γεωργικούς Συμβούλους. Να καλωσορίσω την Ελίνα τη Στρίδου, τη συνάδελφο Γεωπών από τον Ομό Σερών, η οποία με πολύ κόπο και θέληση και ζήλο φυσικά προσπαθεί να δει μια πιο γενικευμένη εικόνα για να κάνουμε ερμηνευτική προς τους παραγωγούς μας Γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, όπως και πάρα πολλοί παραγωγοί, ΟΣΔΕ δεν νομίζω να γίνει φέτος και δεν είναι περίεργο, δεν είναι παράξενο, καθώς μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια κυβέρνηση με την οποία τα περιμένουμε πλέον όλα. Καλησπέρα αγαπητή Λίνα.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και τις Μάχες Δήμητρα. Όχι Δήμητρα, δεν θα βάλουμε λεφτά, άλλα λεφτά από την τσέπη μας. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό που είπες. Φτάνει πια. Φτάνει. Γιατί συνέχεια ο Έλληνας πολίτης λεφτά από την τσέπη του βάζει. Του τα παίρνουν μέσα από τις τσέπες του τα λεφτά του. Φτάνει, του τα κλέβουν. Και εγώ δεν είμαι σύμφωνη με το να βάλουμε λεφτά να φύγουν όλοι αυτοί. Να τα βάλει το κράτος από τους φόρους που μαζεύει, τους δυσβάστακτους φόρους, και μάλιστα να τα βάλουν οι κυρίες που παρέλασαν χτες, προχτές που ότι ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις τουαλέτες. Τουαλέτες θα τις χαρακτηρίσω, βεσέ, θα έλεγα εγώ, έτσι. Ένα φόρεμα όλων αυτών των κυριών κοστίζει όσο 10 συντάξεις μιας γριούλας, μιας Ελληνίδας, μιας πατριώτισσας, μιας αγρότησσας, που δουλεύει χρόνια, χρόνια για να πάρει μια σύνταξη της πείνας, και αυτές τι κάνουν, φορούν τουαλέτες εκατομμυρίων, Δημήτρα, που εμείς μόνο τις χαζεύουμε και στο τέλος χειροκροτούμε κιόλα, σαν ηλίθιοι. Μπράβο μας λοιπόν, μπράβο για το θέαμα που απολαμβάνουμε. Αν είναι ευχαριστημένος ο Έλληνας με όλα αυτά που γίνονται σε αυτό το έρμο το κράτος, σε αυτή την έρμη την πατρίδα μας, τότε τι να πω, άξι της μοίρας μας.
0: Ωραία, μου, ποιος δίνει σημασία, καταρχήν, θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ποια αποκατάσταση της δημοκρατίας? Από το 1974 και μετά, που μπήκαμε έτσι δυναμικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άρχισαν να τρώνε όλοι αυτοί οι περίεργοι που δεν λένε να φύγουν με τίποτα, το έχουν κάνει επάγγελμα, το θεωρούν ιδιόκτητο όλο όσο, όλη την περιουσία της χώρας, ακόμα και την ιδιωτική. Ποια αποκατάσταση?
1: Σίγουρα Δήμητρα, και σε αυτό θα αναφερόμουν παρακάτω. Το είπες εσύ, τα είπες πολύ σωστά, και αναρωτιέμαι σαν Ελληνίδα μάνα, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα σε αυτό το κράτος. Παιδεία, υγεία, πρωτογενής τομέας. Γιατί πρέπει να ανεχόμαστε την αναρχία, την τρομοκρατία, την απειλή. Την απειλή όπως μίλησες για τα αυτά που φοράνε στα κεφάλια τους. Τη διαφθορά, την ποινολογία στο τέλος. Ναι, ποινολογία, έρχονται ποινές λοιπόν. Όποιος αντιδρά, τη δέχεται. Ποινές χωρίς να εξηγήσουν γιατί. Όπως τα αχρεωστή τους καταβληθέντα των αγροτών. Για τα λάθη του 23 που έκανε ο ΠΚΠ στο ΟΣΔΕ, που ελέγχθηκαν το 24 και παρακρατήθηκαν αχρεωστή τους καταβληθέντα το 25. Βγάλει άκρη εσύ τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ξέρουν άραγε τι κάνουν. Η ημιμάθεια νομίζω ότι είναι χειρότερη από την αμάθεια. Μήπως δεν γνωρίζουν, ας μάθουν. Τις θέσεις που τις πιάνουν, που τις καταλαμβάνουν εκεί πέρα, γιατί κατάληψη γίνεται, πρέπει να έχουν και τις ανάλογες γνώσεις. Φόροι, κρατήσεις, πρόστιμα, ανέχεια, φτώχεια. Βρίσκονται όλα τα βλέπουμε μπροστά μας όλα αυτά και έχουν πιάσει τα βάνη. Και ο Έλληνας δεν αντέχει πλέον.
0: Γιατί να είμαστε πιο πλούσια χώρα.
1: Με τις ανεμογεννήτριες που βάλαν, με τις ΑΠΕ που βάλαν, πληρώνουμε το ρεύμα τρεις φορές πάνω λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Αφού τα φάγαν πλέον σε αυτή τη χώρα μας, με τους κουμπάρους και τους συγκούμπαρους, τώρα πάνε να τα μαζέψουν από τους νόμιμους. Γιατί πάντα ο λαός πληρώνει. Και εμείς από αυτό το βήμα, Δήμητρα, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούνε, θα πούμε ένα μεγάλο όχι. Όχι μέσα από αυτή την εκπομπή, γιατί ξέρουμε, επαναλαμβάνω, ότι μας ακούν. Και εμείς θα βγάζουμε μπροστά τις αντιδράσεις και την αγανάκτηση του κόσμου. Θα τα ακούτε κύριοι. Το ιδανικό θα ήταν να μας ακούτε και να σας ακούμε. Εσείς όμως αποφασίζετε νύχτα και θέλετε χωρίς διαβούλευση, χωρίς εξηγήσεις να κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε δηλώσεις ΟΣΔΕ, λένε. Γεωτεέ, ΕΦΕΑΣ, ΚΙΔ, Γεωπόλη, σύμβουλοι, γεωργικοί σύμβουλοι. Φιέλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει με τη νέα τροπολογία του ΙΠΑΤ. Η γεωτεχνική λοιπόν, η γεωπόνη, οι φορείς, οι συνδερισμοί, τα κέντρα υποδοχής ζητούν την απόσυρση και μάλιστα την άμεση τροποποίηση των διατάξεων όλων αυτών που αποφάσισαν, προειδοποιώντας ότι η συνυπευθυνότητα και τα υψηλά πρόστιμα καθιστούν αδύνατη την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Ενώ εκτιμούν

0: Ως δεν υπάρχουν και νόμιμοι γεωργικοί σύμβουλοι, υπάρχουν και νόμιμοι γεωπόλοι που με το αίμα τους κάθε χρόνο κτίνουν αίμα για να κάνουν σύνταξη αυτών των δηλώσεων όσο πιο σωστά μπορούν. Έτσι κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό, λέει, γιατί υπήρξαν κάποιες παρανομίες. Τον ΚΙΒ, ναι, δεν τον αμφισβητούμε, αλλά κύριοι, ελέγξτε τους παράτυπους, τους παράνομους, όχι μόνο τους νόμιμους. Όλοι αυτοί βρίσκονται έξω. Λοιπόν, θέλουν την άμεση τροπολογία, γιατί δεν είναι κανένας αντίθετος στις ποινές, αλλά να τις δίνουν εκεί για όσους έχουν δόλο, όσους θέλουν να κάνουν ψευτιά και παρανομία. Απορρίπτουν λοιπόν χιλιάδες εργαζόμενους, επιχειρήσεις που στήθηκαν με πολύ κόπο, γραφεία που στήθηκαν με πολύ κόπο, έτσι, από απλούς εργαζόμενους, από απλούς γεωπόλους, που μόλις τελείωσαν τα πανεπιστήμια τους έπρεπε να βρουν δουλειά, και έρχεται αυτή τη στιγμή με την τροπολογία αυτή και τι λέει? Ναι, θα έχεις πρόστιμα από 5 μέχρι 20.000. Να τα δίναν, δεν ελέγχθηκαν, δεν κάνανε ελέγχους τόσα χρόνια, τίποτα. Μηδενικός έλεγχος, και τώρα πάνε να βρουν τερτύπια να μαζέψουν τα λεφτά που φαγώθηκαν. Η τροπολογία αυτή πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έγινε καμία διαβούλευση. Την περάσαν νύχτα. Δεν ρώτησαν κανέναν. Δεν ενημέρωσαν κανέναν, λοιπόν. Και κανείς δεν είναι αντίθετος, όπως είπαμε, στο δόλο, στην παρανομία, ναι, να ελεγχθούν. Γεωργικοί σύμβουλοι, Δήμητρα, προηγουμένως με ρώτησες τι γίνεται με τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι γεωργικοί σύμβουλοι. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι μέχρι 11 Σεπτεμβρίου τώρα πήρε παράταση να κάνουμε ενημέρωση της νέας εργασίας μας, αν δουλεύουμε κάπου αλλού, ενημέρωση των στοιχείων μας, τέλος πάντων. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα αν μπορούν να ασχοληθούν με το μέτρο 2-1, που είναι τα 80-90 εκατομμύρια για γεωργικές συμβουλές που έρχονται από την Ευρώπη, που νομίζω ότι και εκεί τα διαπραγματεύονται μόνοι τους όλοι. Μπιζε πάλι γίνεται η μερασιά. Κάποιοι φορείς μένουν απ' έξω, δεν παίρνουν τίποτα. Και το νόμιμο θα ήταν, και το πολύ σωστά, όπως είπε και η πρόεδρος των γεωργικών συμβούλων, και εγώ προσωπικά μέσα στον ΕΛΓΟ, να μπορούν να έχουν δικαίωμα να παίρνουν, να δίνουν συμβουλές και οι μεμονωμένοι γεωργικοί σύμβουλοι, τα 1.500 ευρώ για κάθε συμβουλή που είναι της Ευρώπης στα κονδύλια, μεμονωμένοι, χωρίς να δουλεύουν σε φορείς γεωργικών συμβούλων, που πάλι τα παιδιά παίρνουν τα 500-400 ευρώ και τα μεγάλα ψάρια παίρνουν τα εκατομμύρια. Αυτά είναι αδικίες. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Τα 1.500 ευρώ βέβαια δεν τα πληρώνει ο αγρότης. Ο αγρότης παίρνει τις συμβουλές του δωρεάν. Είναι ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία...
1: Έχω χάσει τη Λίνα, Στέφανε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και αν ακουγόμαστε. Ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ. Πραγματικά η αγανάκτηση της Λίνας για όλο αυτό το χρόνο, γιατί ήταν μια προσπάθεια που δυστυχώς προσπαθήσαμε πάρα πολύ να βγάλουμε μια άκρη, αλλά από ό,τι φαίνεται όλη αυτή η καθυστέρηση δεν θα έχει αίσιο τέλος. Μπορούμε να την ξαναπάρουμε, Στέφανε, την Λίνα της Τρίδου. Εννοείται, έχουμε 5 λεπτά μέχρι και το διάλειμμα. Να πούμε επίσης ότι η τροπολογία στην τροπολογία και όλος αυτός ο κακός χαμός που γίνεται γενικότερα με τα Υπουργεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή όπου πλέον έχει τελειώσει ο ΠΚΠΕ έτσι όπως τον γνωρίζαμε και έχει πάει στην ΑΔΕ, εκεί τα πράγματα σφίγγουν και προφανώς φαίνεται ότι η εργασία θα είναι διπλή και τριπλή, και φαντάζομαι ότι κανένας από αυτούς που έχουν αντιδράσει δεν θέλει να βάλει το κεφάλι του στον Ντορβά, να το πούμε έτσι και χωριάτικα. Η Λίνα Ιστρίδου είναι στη γραμμή, οπότε Λίνα, μπορείς να συνεχίσεις.
0: Μ' ακούς, δεν μετρά.
1: Ναι. Σ' ακούμε, Λίνα.
0: Λοιπόν, σ' ακούμε, Λίνα. Το Ντορβά, όπως το είπες, το νέο αυτό πλαίσιο που υπέγραψαν αυτοί οι κύριοι δημιουργεί φόβο. Με το φόβο δεν μπορείς να δουλέψεις. Όσο σωστά και να θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου, όσο νόμιμος και να είσαι. Φόβο ανάληψης ευθύνης. Δεν μπορώ εγώ να πάρω ευθύνη για κάποιον που θα μου φέρει πλαστά καρτελάκια ή οτιδήποτε πλαστό ενοικιαστήριο κτλ. Ο συντάκτης ΟΣΔΕ ή όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ δεν είναι ελεγκτές, είναι συντάκτες. Το ελεγκτικό κομμάτι πρέπει να τον αναλάβει το κράτος. Γι' αυτό υπάρχουν

0: υπηρεσίες. Γι' αυτό είπα, υπήρχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ας κάτσουν αυτοί οι υπάλληλοι να κάνουν, να δημιουργήσουν έναν ελεκτικό μηχανισμό και αν βρουν παρατυπίες, ναι, να δώσουν πρόστιμα σε αυτούς που με δόλο έκαναν την παρατυπία, όχι όμως τους νόμιμους. Θα σηκώσουν τα μολύβια. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ. Μόνο ο ιδανικός αυτόχειρας θα μπει να κάνει το έργο. Όταν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ιδανικός. Και μάλιστα σε ένα μήνα που δίνουν περιθώριο να τελειώσει το ΟΣΔΕ, πες δεν θες να κάνεις με την πίεση αυτή. Θα κάνεις λάθος σίγουρα. Το ΟΣΔΕ δεν μπορεί να τελειώσει σε ένα μήνα. Το Μάρτιο ξεκινούσαν και τέλειωνε Αύγουστο. Είχε μπροστά του ο άλλος ένα περιθώριο 5-6 μηνών ή 3 μήνες, 4 μήνες έστω. Όχι όμως ένα. Αυτοί τι κάνουν, πάνε να ισοπεδώσουν τα πάντα. Δεν μπορεί να δουλέψει έτσι το ΟΣΔΕ. Ας πάρουν παράδειγμα από άλλα κράτη, από την Κύπρο που έχει τελειώσει. Που έχει τελειώσει, ας πάρουν, ας κοιτάξουν εκεί πώς γίνονται, τι γίνεται. Γιατί δηλαδή εδώ πέρα να υπάρχουν πάντα τα αρνητικά. Εμείς όλοι, όλοι, δεν είμαστε αρνητικοί στο να υπάρχουν ποινές. Ναι κύριε, το ξανατονίζω και το επαναλαμβάνω, να υπάρχουν ποινές. Όταν όμως έχουν δόλο, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και για να μην συζητήσω Δήμητρα και για τις αστιότητες με τα ασύμβατα, γιατί περί αστιότητας πρόκειται, με τα ασύμβατα, ένας που είναι συντάκτης ΟΣΔΕ και δουλεύει σε ένα κύβι ή έχει ένα γραφείο ως μεμονωμένος γεωργικός σύμβουλος ή οτιδήποτε και ασχολείται με το ΟΣΔΕ, δεν μπορεί να κάνει δήλωση ΟΣΔΕ ή να δώσει γεωργική συμβουλή στον πατέρα του, στην αδερφή του, γιατί λέει υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν πρέπει λέει να του δώσει συμβουλές, γιατί θα χειριστεί αλλιώς το ΟΣΔΕ. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή η αδερφή μου να πάει σε κάποιο άλλο φορέο που ασχολείται με το ΟΣΔΕ και να κάνει τη δήλωσή του. Αστιότητες. Αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο, όλο αυτό το τοπίο, δεν νομίζω να ξεκινήσει το ΟΣΔΕ. Και η τροπολογία αυτή που έχουν υπογράψει μηδενίζει τα πάντα. Όλοι απειλούν, όλοι, ότι δεν θα ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ. Ας βρει κάποιο τρόπο η κυβέρνηση,
1: μα θα έχουν προστήματα και όλα αυτά τα προστήματα εννοείται ότι θα τα πληρώσει ο παραγωγός, Λίνα.
0: Όχι μόνο ο παραγωγός, γιατί θα είναι συνυπεύθυνος με τον αυτόν που κάνει το ΟΣΔΕ. Και αυτός που ασχολείται με το ΟΣΔΕ, ο συντάκτης. Και τα ΚΙΒ και οι συνεταιρισμοί και οι γεωπόνοι και όλοι. Θα έρχονται πρόστιμα σειροδών. Χωρίς εξηγήσεις μάλλον, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και όλοι εκφράζουμε την αγωνία, τον προβληματισμό, τι εξελίξεις θα πάρει αυτή η παρέμβαση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Στην κυβέρνηση κάπως πρέπει να το δει, γιατί η ανησυχία είναι έντονη, η δυσαρέσκεια είναι πάρα πολλών γεωπόνων, πολύ μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια, γιατί ξανατονίζω να ελέγχουν, να γίνεται έλεγχος στους αυτούς που έχουν δόλο. Ναι, πραγματικά κλάθηκαν κάποια χρήματα από τους παραγωγούς, μέσω των ΚΙΒ, μέσω των συνεταιρισμών, μέσω αυτών που ασχολούνταν, αλλά δεν είναι όλοι παράνομοι. Γι' αυτό λέω κοντά στο χλωρό, καίγεται και το ξερό, δεν είναι όλοι παράνομοι. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που χτίστηκαν με πολύ μεγάλο κόπο και έχουν μια εμπειρία τεραστίων πολλών χρόνων. Ας τα δει όλα αυτά η κυβέρνηση και ας κάνει τις παρεμβάσεις της. Και αν δεν ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ, όλοι αυτοί, τότε ποιος θα κάνει το ΟΣΔΕ? Ας βρεθεί ένας άλλος κρατικός μηχανισμός. Η συνυπευθυνότητα υπάρχει και για αυτόν που κάνει το ΟΣΔΕ και για αυτόν και για τον αγρότη. Γιατί θα υπογράφουν εξουσιοδότηση ότι και οι δύο είναι υπεύθυνοι.
1: Ένα μπάχαλο, Λίνα μου, κάθε καλοκαίρι. Δυστυχώς, πάντοτε έχουμε να παλεύουμε με τις τροποποιήσεις και τη γραφειοκρατία όλων των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα ένα παραπάνω τώρα που πραγματικά ακούμε τους παραγωγούς κάθε μέρα, οι οποίοι με 40 βαθμούς Κελσίου είτε ποτίζουν είτε συγκομίζουν προϊόντα, έχουν τα δελτία αποστολής, έχουν τα ποτίσματα και τη συνεννόηση με τον κάθε του ΕΔΕ, έχουν πόσα στο κεφάλι τους έχουν οι άνθρωποι και τους επιβαρύνουν, τους φορτώνουν με παραπάνω εργασία, λες και ο παραγωγός τα κάνει όλα.
0: Δήμητρα, ναι, δεν είναι μόνο ο παραγωγός. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το κοιτάξει αυτό.
1: Ναι, αλλά ο παραγωγός στο τέλος θα πληρώσει. Ο παραγωγός δεν θα πληρώσει. Να καταλάβουν και οι ακροατές ότι θα την πληρώσουμε όλοι μας.
0: Όλοι οι φορολογούμενοι.
1: Όλοι οι φορολογούμενοι για οτιδήποτε ζημία και μόνο ζημία. Από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο ζημία έχει αυτό το κράτος.
0: Και το ότι δεν υπάρχει, είπαμε... δεν υπάρχει οργάνωση, Δήμητρα, στο ότι όλοι αυτοί οι φορείς να μπορούν να κάνουν έλεγχο. Από πού να ελέγξουν? Θα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Έρχεται και κάνει δήλωση του ζωηφόρου και τα λέω.
1: Και ο έλεγχος εξαγοράζεται, Λίνα μου, γιατί παίρνει ο ένας ο τάδε τηλέφωνο και λέει, αγαπητέ, ξέρεις, θα περάσουν από εκεί να κάνουν τον έλεγχο, να ξέρεις.
0: Τα κύβω όμως δεν
1: είναι οικονομικό.
0: Δήμητρα,
1: είναι οικονομικό.
0: Όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ δεν έχουν τη δυνατότητα του φυσικού ελέγχου να βγουν. Δηλαδή θα πάω εγώ να δω, αν είμαι συντάκτης ΟΣΔΕ, αν μεταφέρονται τα πρόβατα από το Χήμαρο στο Ρυθότοπο, στα διπλανά χωριά. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Να βγάλουν μηχανισμό έξω, να βγάλουν υπαλλήλους που να τα ελέγχουν όλα αυτά. Εγώ απλά θα δηλώσω ό,τι βλέπω στο μητρό του. Έχει 100 πρόβατα, 100 θα δηλώσω. Το αν μεταφέρονται από εδώ και από εκεί, να υπάρχει ελεγκτικός κρατικός μηχανισμός. Μου λέει, έχω αυτά τα πρόβατα. Κοιτάω την απογραφή του. Έχω άλλη δυνατότητα να τα ελέγξω? Τι πρέπει να κάνω? Ερωτήσει στον υπουργό απευθύνω αυτή την ώρα. Να βγω να το μετρήσω τα πρόβατα? Και μάλιστα στον επιτόπιο έλεγχο που γίνεται, έχει διαπιστωθεί πολλές φορές ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όλα αυτά. Έτσι όπως το είπες. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να βγει κρατικός μηχανισμός να ελέγχει. Μην ελέγχουν μόνο τους συντάκτες ΟΣΔΕ. Με τις ελλείψεις λοιπόν που υπάρχουν στα προβλήματα στο κτηματολόγιο, τα ζητήματα με τα παραστατικά και όλες τις αδυναμίες του συστήματος, ποιος θα καθίσει να αναλάβει τέτοια ευθύνη? Κανένας. Στο τέλος μόνοι τους θα κάτσουν να κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο το ΟΣΔΕ. Ή μπορεί, είναι ικανοί να πούν, ξέρετε, τον Οκτώβριο θα σας δώσουμε ένα εικονικό ποσό, μια προκαταβολή, χωρίς να κάνετε ΟΣΔΕ. Έτσι 100 ευρώ, 200 ευρώ και στην πορεία βλέπουμε, όλα είναι πιθανά. Είναι δυνατόν
1: να σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ξεπεράσει λίγο και το χρόνο για το διάλειμμα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Εννοείται, εμείς παραμένουμε εδώ συντονισμένοι στον Focus και στη μάχη. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αγροτική Κυριακή. Σήμερα λοιπόν 26 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά, είναι και τόσες πολλές γιορτές. Πραγματικά χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Αγία Παρασκευή, μεγάλη χάρη της. Εύχομαι ευλογία και υγεία, εννοείται πάνω απ' όλα, στο σπιτικό σας, στους ανθρώπους σας, γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε να είμαστε καλά και φυσικά ψυχικά να είμαστε και να νιώθουμε καλά. Καλές και οι εκδηλώσεις, καλά και τα πανηγύρια, καλές και οι χειραψίες, αλλά βρε παιδιά, για ρίξτε και καμιά μούτζα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν είπαμε να βγείτε εκτός σε αυτού, αλλά ανοίξτε και λίγο την παλάμη. Μη σφίγγεστε τόσο πολύ, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους. Βλέπουμε πώς αντιδρά και ο κόσμος. Πάρα πολλοί αδιαφορούν, να ξέρετε, και να είστε σίγουροι ότι όλος ο ελληνικός λαός θα μαυρίσει όλες αυτές τις κυβερνήσεις και το πιστεύω που κατέστρεψαν τη χώρα μας. Και ιδιαίτερα, γιατί τα πανηγύρια τείνει να συμβαίνουν και να πραγματοποιούνται στα χωριά, όπου τα χωριά ως κύριο επάγγελμα, ως κύριο ενδιαφέρον έτσι όλων αυτών των περιοχών, είναι ο πρωτογενής τομέας. Και χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν έχουμε ούτε μεταποίηση, ούτε τριτογενή, ούτε παροχές, ούτε καταστήματα, ούτε τίποτα. Όταν ο αγρότης δεν έχει λεφτά, η αγορά πεθαίνει. Δεν γίνεται όλοι να είναι στο δημόσιο. Ακόμα και του δημοσίου είναι τόσα μετρημένα τα χρήματα που δυστυχώς δεν βγαίνουν. Ξέρουμε πολύ καλά και τη διαχείριση που γίνεται και από τους δήμους και από τις τοπικές κοινότητες. Γνωρίζουμε, ερευνούμε, βλέπουμε τι συμβαίνει και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, όπου έχω μία έτσι άλλη μία σκανδαλάρα που πρέπει να βγάλουμε έτσι στον αέρα, αφού ετηθώ και επίσημα, αφού ερευνήσω στη διάβγεια τι ακριβώς συμβαίνει και τι ποσά και πού ακριβώς δόθηκαν. Και πιστέψτε με, τίποτα, τίποτα δεν μας φαίνεται ή δεν μας ακούγεται πλέον περίεργο. Το μεγάλο φαγωπότη, όταν μετά τις κυβερνήσεις θα πάμε και λίγο πιο κάτω, στις περιφέρειες, στις αντιπεριφέρειες, στους δήμους, εκεί να δείτε πάρτι. Γιατί όλοι αυτοί οι κυβερνώντες είναι εξαρτώμενους από όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι υποδιέστεροι. Και κάποιος φίλος μου έλεγε, καλύτερο πρώτος στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη. Ένας δήμαρχος δεν μπαίνει μόνο ένα μισθό. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι απευθείας αναθέσεις και όλα όσα η οικονομική κατάσταση, όλα όσα εισπράττει ένας δήμος από τα έσοδα κλπ. Δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην κατάσταση την οποία ζει σήμερα ένα στο χωριό ή στην πόλη. Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια και φυσικά καμιά κούνια μπορεί να στήσουν, κάνα πεζοδρόμιο μπορεί να ξυλώσουν. Κατά τα άλλα, υποδομές μηδέν. Σαν δήμος δεν αναλαμβάνει τίποτα, δεν παίρνουν καθόλου στη διαδικασία να αναλάβουν μεγάλα έργα. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που πραγματικά είναι πολύ λίγες αυτές που κάποιοι άνθρωποι πάτησαν πόδι όταν και βρίσκονται ακόμα σε αυτές τις θέσεις και πραγματικά έγινε πραγματική δουλειά. Αλλά είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγοι. Λοιπόν, να περάσουμε όμως τώρα στον Χρήστο τον Τζιρανίδη που τον έχουμε τηλεφωνικά από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας. Χρήστο, καλησπέρα. Ήμασταν και χθες μαζί στην Αγία Παρασκευή εκεί στα Λευκάδια. Δεν έχεις μόνο το ποντιακό, είδα και τις περιοχές, τα ντόπια, μια χαρά τα χόρευες. Θα έλεγα ότι τσαλαπάτησες λίγες ντομάτες, λίγα σταφύλια, αλλά μια χαρά τα πήγες, μπράβο σου, είσαι εξαιρετικός λοιπόν χορευτής. Πραγματικά η στήριξη που δίνουμε σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, είτε είναι από την Ανατολική Ρωμυλία, από τη Μικρά Ασία, από οποιαδήποτε, από τη Μεγάλη Ελλάδα, η αγκαλιά είναι μεγάλη για όλους και δεν είμαστε της φυλετικής διάκρισης. Είμαστε όλοι Έλληνες και μέχρι να το καταλάβετε θα μας έχουν καταστρέψει όλοι αυτοί. Το Διέρε και Βασίλευε. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες είναι, εχθές χορέψαμε τους τοπικούς χορούς εδώ. Βέβαια ξέχασες να πεις ότι είχα πάρα πολύ καλές δασκάλες, εσένα και τη Μίκα, αλλά δεν μπορεί να πεις, σε κάποιους χορούς ήμουν πολύ αεράτος. Βέβαια η Μίκα μου είπε, ρε Χρήστο, πάρε και κανένα βήμα. Δεν έχει σημασία, χοροπηδούσα με αέρα και με άνεση.
0: Όχι, λίγο γυμναστική, εκτός από ότι χοροπηδάμε όλοι στα χωράφια μας και το ξέρεις πολύ καλά ότι εντάξει, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι και μια προθέρμανση, γιατί εσύ έπρεπε να σηκωθείς 4 η ώρα, να πας στην λαχαναγορά Θεσσαλονίκης και τελικά σε πήρε και λίγο ύπνος και δεν ήρθε. Τώρα τα λέμε αυτά για να δούμε, να δει και να ακούσει μάλλον οι ακροατές μας ότι είμαστε τόσο απλοί, τόσο λαϊκοί, που ναι, θέλουμε να συμμετέχουμε, δεν συμμετέχουμε μόνο στα άσχημα όλα όσα συμβαίνουν, αλλά και σε κάποιες εκδηλώσεις που πραγματικά βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και πάλι ακούμε τους ίδιους προβληματισμούς, Χρήστο. Και ένα παραπάνω για τις τιμές των προϊόντων. Τι θα γίνει, αυτό το 50 λεπτό έχει κολλήσει να εδώ στο κούτελο. Δεν κατεβαίνει με τίποτα, ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Και απορούμε τώρα όλοι, τι απορούμε, όλοι το έχουμε καταλάβει, ότι μας περιπέζουν. Όλοι αυτοί οι έμποροι, οι συνεταιρισμοί, γιατί να χάσουν αυτά? Αυτοί δεν χάνουν ποτέ. Είναι με υπερκέρδη και εμάς μας δουλεύουν και εμείς δουλευόμαστε και μεταξύ μας, είτε είναι βερίκοκο, είτε είναι νεκταρίνη, είτε είναι ροδάκινο, οποιοδήποτε προϊόν, στο 50 λεπτό. Τι ταρίφα είναι αυτή, Χρήστο?
1: Το 50 λεπτό, Δήμητρα, καλά θα ήταν. Φέτος η αγορά παρουσιάζει πολύ μεγάλα ανεβοκατεβάσματα. Κάποια στιγμή η τιμή φτάνει, ξεπερνάει σε όλα τα προϊόντα και τα 70 λεπτά, και κάποια στιγμή κατεβαίνει κάτω από 30 λεπτά και μένουν στα αζήτα και πετιούνται και φρούτα. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα φέτος και εμπειρικά εγώ λέω ότι αν δεν είχαμε και εκλογές, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, κάποια μυστική διεργασία γίνεται, γιατί τους βλέπω πάνε έρχονται. Κάτι γίνεται. Αν δεν είχαμε και εκλογές, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Μα πάρα πολύ χειρότερα. Καταρχήν, από τον Ιανουάριο έχουμε δημοσιοποιήσει έγγραφα όπου έχουν αποφασιστεί πάρα πολλοί έλεγχοι. Και μέχρι ένα βαθμό γίνονται έλεγχοι. Από ποιους έλεγχους όμως? Από αυτούς τους λίγο παράλογους. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα συνεργεία, μπαίνουν μέσα στα χωράφια την ώρα που εργάζονται οι αγρότες και ζητάνε να δούνε τα πετρέλαια από το τρακτέρι, αν είναι κόκκινα. Πηγαίνουν σε γεμίστρες που είναι μέσα στα χωράφια και κάνουν έλεγχο στα φυτοφάρμακα, τα οποία οι εταιρείες τα πουλάνε πανάκριβα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο φυτοφάρμακο ίδιας εταιρείας στην Ελλάδα π.χ. έχει 100 ευρώ, το ίδιο φυτοφάρμακο σε ευρωπαϊκή χώρα έχει 70 ευρώ ή 60. Δηλαδή παράλογα πράγματα. Παρόλα αυτά γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Επίσης, τώρα τους επόμενους μήνες θα γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι σε συνεταιρισμούς, σε ομάδες παραγωγών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει αίτηση και έχουν πάρει έγκριση για κάποιο πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθούν. Οι έλεγχοι τις επόμενες ημέρες θα είναι πανελλαδικά. Μόνο να σου πω ότι στην Ημαθία, έτσι μία πρόχειρη ματιά που μπόρεσα να βρω, θα ελεγχθούν πάνω από 10 ομάδες παραγωγών και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Που αυτό δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Α, να μην ξεχάσω να πω, με αφορμή το θέμα που ξεκινήσατε με τη Λίνα, ότι Δήμητρα, εμείς εδώ από την εκπομπή έχουμε πει από τον Ιανουάριο, ακόμη από το χειμώνα, ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ σίγουρα θα φύγουν πολύ πίσω. Αυτό το είπαμε με βάση τα έγγραφα που βλέπουμε, με βάση την εξέλιξη ότι ο ΠΚΠ αν και έχει ένα χρόνο που πέρασε στην ΑΔΕ και η κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι είναι η μεγαλύτερη μας επιτυχία, ακόμη δεν έχει πάρει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τις δηλώσεις που κάναμε οι αγρότες τα προηγούμενα χρόνια. Και κατά την άποψή μου είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Και γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα? Γιατί μέσα από μεγάλα μπερδέματα έχουμε βρώμικες κομπίνες. Αν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, φαίνονται οι κομπίνες, τις εντοπίζεις αμέσως και καταλογίζεις τις ευθύνες. Αν όμως τα πράγματα είναι τόσο μπερδεμένα που ψάχνεις και δεν μπορείς να τα ξεμπερδέψεις, τώρα αυτό μπορεί να γίνεται και σκεμμένα, έτσι. Μπορεί αυτό το ξεμπέρδεμα να μπορεί να το κάνει ένας νοικοκύρης, ένας σωστός, σε ένα-δυο μήνες, εσύ επίτηδες λες ότι να, δεν μπορώ να τα ξεμπερδέψω, δεν μπορώ να βρω τα στοιχεία, οι πλατφόρμες πέφτουνε, δεν έχω συνεννόηση, γιατί προφανώς θα θέλεις να κάνεις μπάζωμα. Είναι δυνατόν όταν η ΑΔΕ με ένα κουμπί ελέγχει έναν πολίτη και μπορεί και βρίσκει πληροφορίες άμεσα βρίσκει πληροφορίες που πήγε, που ψώνισε και κάθε δραστηριότητα που έκανε, και τώρα εσείς ένα χρόνο τώρα δεν μπορείτε να βρείτε άκρη. Αυτό να πάτε να το πείτε σε άλλους. Απλώς εύχομαι να μας ακούνε αγρότες, γιατί οι συνάδελφοι αγρότες που στηρίζουν αυτά τα κόμματα, που είναι μνημονιακά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Τζίπρα, είτε ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι τώρα με τον ΕΛΑΣ, που πάλι ο ΕΛΑΣ πάλι κόκκινα χρώματα έχει το κόμμα του. Αυτά τα κόμματα έχουν στόχο να υλοποιήσουν την ατζέντα την ευρωπαϊκή. Και έχουμε πει εδώ από αυτό το σταθμό πάρα πολλές φορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019 ψήφισε οι αγρότες να γίνουμε 2%. Και φυσικά δεν θα είμαι ούτε εγώ, ούτε αυτός που έχει τα 100 στρέμματα, ούτε αυτός που καλλιεργεί τα 500 στρέμματα, ούτε αυτός που καλλιεργεί τα 5.000 στρέμματα. Θα είναι, κατά την άποψή μου, πολυεθνικές. Οπότε, όλες εσείς που τρέχετε και τους στηρίζετε αυτούς, αργότερα θα έρθει και η σειρά σας, που θα πρέπει να σας βγάλουν από την αγροτιά. Γι' αυτό, αν και είναι λίγο αργά, προλαβαίνετε τώρα να κάνετε τη στροφή. Διαφορετικά, μπορεί τώρα να συνεργάζεστε μαζί τους και στην ουσία να εξοντώνετε εμάς τους υπολείπους, αλλά μετά θα έρθει και η σειρά σας. Άλλωστε, επειδή ξέρεις, Δημήτρα, συζητάω πάρα πολύ, έχω βρει πάρα πολλούς γαλάζιους μεγαλοπαραγωγούς που μπήκανε σε ελέγχους και τους καταλογίσανε πρόστιμα. Έχω βρει στη Λαχαναγορά που πάω εγώ και το ανέφερες εσύ, μπήκανε μέσα η εφορία και τουλάχιστον στο 30% των μαγαζιών τους έστειλε χαρτιά και τους είπε ή μας δίνετε αυτό το ποσό ή μπαίνουμε μέσα και σας ελέγχουμε. Και φυσικά πού να μπει μέσα να σε ελέγξει. Οπότε συμβάζεσαι με το ποσό που σου προτείνει η εφορία και είναι μεγάλο. Ας πούμε κάτι 25.000 ευρώ είναι συνήθως φαινόμενο. Και τι έγινε? Ενώ κάποια μαγαζιά είχαν φάει αυτόν τον εκβιασμό, θα το πω εγώ, συζητώντας τώρα αυτοί μεταξύ τους, γιατί έχει περάσει και λίγος καιρός, διαπιστώνουμε ότι μέσα στην αγορά τουλάχιστον το 30% των μαγαζιών έχει υποστεί αυτές τις φορολογικές συνέπειες, το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. βλέπουμε ότι επειδή η κυβέρνηση όσον αφορά τα έσοδα τα έχει διαλύσει όλα, δεν υπάρχει, εκτός τον τουρισμό που και αυτός δεν πάει καλά φέτος, αμέσως το μεγαλύτερο προϊόν που έφερνε έσοδα στη χώρα μας ήταν το νικέλαιο, τα οποία και αυτά τα ξεπούλησε, και μετά ερχότανε ο πρωτογενής τομέας με τα αγροτικά προϊόντα, την ιχθυοκαλλιέργεια, τη μελισσοκομεία, την τροφία. Ήμασταν οι τρίτοι που φέρναμε συνάλλαγμα σε αυτή τη χώρα. Και όλα αυτά καταστρέφονται. Μία χώρα χωρίς να παράγει και χωρίς να φέρνει συνάλλαγμα δεν έχει πολύ μέλλον. Γι' αυτό και είδατε τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε το νέο αναπτυξιακό μέτρο 23 δις για το 2026-2032. Το προηγούμενο ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν περίπου στα 34 δισεκατομμύρια. Άρα βλέπουμε ότι οι επενδύσεις από 34 δις που ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης πέφτουμε στα 23. Και πάμε λίγο, Δήμητρα, πιο εξειδικευμένα σε καναφέκ, να μην πούμε καναφέκ.
0: Εννοείται, Τσιρανίδης.
1: Λοιπόν, όλοι ακούσαμε ότι η ΑΔΕ, αφού προφανώς ακόμη προσπαθεί να πάρει αυτή την πιστοποίηση την περίφημη, έχει κόψει τα βιολογικά προϊόντα. Δηλαδή οι συνάδελφοι αγρότες, οι οποίοι κάποιοι είναι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές, όχι κάποιοι που το σύστημα τους δεχόταν απευθείας, και να εξηγήσουμε τι γίνεται. Για να γίνει κάποιος βιοκαλλιεργητής πρέπει να συνάψει σύμβαση με μία εταιρεία και τον πρώτο χρόνο παίρνει δείγματα από το έδαφος. Δεν απαγορεύεται να κάνει χρήση λιπασμάτων και κάποιων από τα φάρμακα. Η δεύτερη χρονιά ξαναπαίρνουν δείγματα από το έδαφος να δουν αν όντως τήριξες αυτές τις δεσμεύσεις. Και εφόσον δουν ότι δεν έριξες ούτε λιπάσματα ούτε ράντισες, την τρίτη χρονιά σου δίνουν τη σφραγίδα του βιοκαλλιεργητή. Εδώ εμφανίστηκαν εταιρείες οι οποίες φάγανε υποτίθεται πρόστιμα, βιολογικές, και από τον πρώτο χρόνο σου λέγανε έλα εδώ, δήλωσε την καλλιέργειά σου βιολογική, θα τα κανονίσω εγώ και θα πάρεις την επιδότηση. Και σε αυτό ακούγεται ότι πολλά γραφεία έπαιρνανε τηλέφωνο και λέγανε τους παραγωγούς ελάτε να δηλώσετε τα βαμβάκια σας, τα δέντρα σας, τις ελιές σας, ελάτε να τα δηλώσετε βιολογικά, γιατί είχε καλή επιδότηση. Λοιπόν, αυτό τώρα το ποσό που το κόψανε, το περάσανε στα αρδευτικά, που αυτό είναι παράνομο. Αυτά τα ποσά έπρεπε να πέσουν στις αγροτικές επιδοτήσεις, και πόσο δεν ήταν τα βιολογικά, έπρεπε να πάνε στην βασική, έπρεπε να πάνε στην συνδεδεμένη, δηλαδή να αυξηθούν τα ποσά που πρέπει να πάρουν οι υπόλοιποι αγρότες. Όχι να πάρεις αυτά τα χρήματα των αγροτών και να τα ρίξεις στα αρδευτικά. Ναι, εντάξει, πάλι είναι χρήματα αγροτών, αλλά είναι άλλο ταμείο. Και μάλιστα πού τα ρίχνει, γιατί έχουμε ήδη το πρώτο έγγραφο που μιλάει για από τα 160 τα 106 εκατομμύρια. Λέει, ανελειμμένες υποχρεώσεις του 2014-2022, δηλαδή έργα τα οποία ξεκίνησαν με το πρόγραμμα 14 και δεν είχαν χρηματοδότηση, γιατί προφανώς κάπου έγινε κακοδιαχείριση ή τα μεταφέρανε αλλού αυτά τα χρήματα, έρχονται τώρα και πληρώνουν αυτά τα παλιά τα έργα. Δηλαδή καλύπτουν άλλες χρονιές που είχαν αστοχίες με αυτά. Και οπότε έχουμε 106 εκατομμύρια ανελειμμένες υποχρεώσεις του 2014-2022 για το μέτρο 2.1, το ΠΕ-72, καλά αυτά είναι λίγο τεχνοκρατικά, απλώς είναι έργα παλιά τα οποία τα χρήματα τα χρησιμοποίησαν αλλού και τώρα κόψανε από τα βιολογικά και με αυτή την ευκαιρία ξοφλάνε αυτές τις παλιές υποχρεώσεις. Επίσης, πάλι σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό θα πάω για τα λιπάσματα. Εδώ στα λιπάσματα πληρώνονται αγρότες που κάναν αγορά λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου και μετά. Τι γίνεται τώρα? Στη δεντροκαλλιέργεια, Δήμητρα, Όλοι οι αγρότες πήραμε τα λοιπάσματα αρχές του έτους. Όσοι είχαμε χρήματα, έτσι. Καλά, εγώ δεν είχα, δεν έχει σημασία. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν τιμολόγια μετά τις 15 Μαρτίου. Και η κυβέρνηση μας έδωσε 15% επιδότηση. Εδώ τώρα το ευρωπαϊκό έγγραφο, ο κανονισμός 1768, που δημοσιοποιήθηκε 14 Ιουλίου, λέει πρώτον ότι το κράτος μέλος μπορεί να δώσει επιδότηση από 50 έως και 80%, εμείς πήραμε 15, έτσι, και μπορεί να πληρώσει αγρότες οι οποίοι από τις 1 Μαρτίου και μετά κάναν αγορά λοιπασμάτων. Εδώ η κυβέρνηση μας έχει από τις 15 Μαρτίου. Πάντως, σε αυτές τις 15 μέρες είναι πολλοί συνάδελφοι αγρότες που αγόρασαν λοιπάσματα, αλλά δεν μπορούν να εισπράξουν αυτήν την επιδότηση. Για μένα, ακόμα και αυτή είναι φωτογραφική. Και ξέρετε ένα μυστικό. Εάν αυτά τα χρήματα που έχουν εγκρίνει, τα 41 εκατομμύρια, δεν απορροφηθούν, επιστρέφουν πάλι πίσω στο ταμείο και τα στέλνουν για να κλείσουν άλλες τρύπες. Πρέπει να το δούμε στο τέλος, γιατί η εκατάρρευση θα γίνει 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει η τελική πληρωμή. Τώρα, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, να πούμε και μερικά καυστικά. Έχουμε, Δήμητρα, τι έχουμε? Έχουμε άνινες τσάντες από βαμβάκι. Ξέρεις τι είναι αυτό, ε?
0: Είναι, Χρήστο.
1: Λοιπόν, 6.000 τεμάχια με χερούλια από ανακυκλώμενο βαμβάκι, χρώματος μπλε και εκτύπωση στη μία πλευρά, είναι για την έκθεση που θα γίνει 5 με 13 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για κανένα 10.000 ευρώ. Είναι ο προϋπολογισμός. Θα φανεί στο τέλος ποιο θα είναι το τελικό νούμερο. Και ένα τελευταίο που έχω έτσι και θα αρέσει λίγο στον κόσμο. Ο υπουργός τώρα αυτός είναι έτσι και λίγο εμφανίσιμος. Έχουμε τώρα ένα έγγραφο που βγαίνουν 570 ευρώ, όπου λέει θα γίνει, λέει, κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών φωτογράφησης, όπου θα είναι, λέει, παρόν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε μια εκδήλωση που θα έχει να κάνει με τα έξυπνα θερμοκήπια. Αυτή έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη 17 Ιουλίου. Θυμάσαι που πήγαμε στην έκθεση και βρήκαμε εκείνον τον ιδιοκτήτη με τα θερμοκήπια, γυναίκα ήταν μάλιστα, και λέγανε ότι μας βάλανε στο πρόγραμμα και 2 χρόνια τώρα περιμένουμε να πληρωθούμε. Το θυμάσαι, Δήμητρα?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Και τώρα είπανε ότι τον Αύγουστο να ξεκινήσουν τις πληρωμές, οπότε έγινε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και αφού ήταν εκεί ο υπουργός, πληρώσαν και τον φωτογράφο για να φωτογραφίσει τον υπουργό. Αυτό το έχουμε δει σε άλλα κράτη, δηλαδή ο υπουργός πάει σε μια εκδήλωση, δεν έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ το Υπουργείο πληρώνει 570 ευρώ για να φωτογραφίζει τον υπουργό. Άκουσον, άκουσον. Και φυσικά όχι μόνο σε αυτή την εκδήλωση, και άλλη μία που έγινε στο Υπουργείο και έχει να κάνει με τα βιολογικά προϊόντα, όπως και άλλη μία εκδήλωση που είχε να κάνει με ενημέρωση αλλοιών. Άρα, 570 ευρώ για να φωτογραφίζεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια εκδήλωση που ήταν στη Θεσσαλονίκη για τα έξυπνα θερμοκήπια και σε 2 συναντήσεις που ήταν στο Υπουργείο με 2 φορείς. Αν είναι δυνατόν. Και φυσικά τώρα στην έκθεση, ξέρεις, θα δούμε κι άλλα. Δεν θα είναι μόνο οι τσάντες. Θα είναι και το περίπτερο και εκεί θυμάσαι. Καλύτερα να αγοράζεις διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη παρά να νοικιάσεις έναν χώρο. Και στο κάτω-κάτω το έχουμε ξαναπεί, αυτού του είδους κινητοποιήσεις είναι πολιτικές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει καμία δουλειά να πληρώνει 300-400 χιλιάρικα μαζί με ο ΠΚΠΕ, ΛΓΟΓΑ, τα πάντα ό,τι υπάρχει, να πηγαίνουν σε μια έκθεση, να ξοδεύουν τόσα χρήματα, να πληρώνονται ένα σωρό συσκέψεις, γιατί μαζεύονται όλα τα πολιτικά στελέχη και κάνουν μια φιέστα. Κάνουν μια εργαλειοποίηση και κάνουν εξαγορά ψήφων. Δίνουν βραβεία, θα βρουν τώρα κανένα οι κοσαριά αγρότες θα βρουν ένα λόγο να τους τιμήσουν να μάσουν ψηφαλάκια. Όχι. Οι εκθέσεις γίνονται για αναπτυξιακούς λόγους κυρίως. Δεν γίνονται για πολιτικές προβολές και εξαγορά ψήφων.
0: Συνήθις φαινόμενο. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Ελπίζω να τελειώσει και εσύ τη συντομιδή μετά δερήκοκα.
1: 84 εκατομμύρια για μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή.
0: Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα προσπαθήσω να ανοίξω και την επόμενη ώρα τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Σημειώστε και τα νούμερα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677, καθώς μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν στο Viber τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Πάμε για ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν εντελώς και ξεκάθαρα θα έλεγα, και χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνω στη διαδικασία έτσι να γίνεται και η εκπομπή ζωντανή, να μεταδίδεται ζωντανά, δεν είναι τίποτα ηχογραφημένο. Θα με συγχωρέσετε και για κάποια λαθάκια που ούτως ή άλλως είναι ανθρώπινα, αλλά αυτά τα μεγάλα λάθη όλων των κυβερνήσεων δεν μπορούν να παραγραφούν, δυστυχώς. Πρέπει να λογοδοτήσουν και μάλιστα θα έπρεπε να μπουν φυλακοί. Πριν ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας, πάμε να πούμε ξανά τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677, και μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Φυσικά μας βρίσκεται παντού, στο διαδίκτυο, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωνόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα μέσω της αλήθειας, και φυσικά όλη η ενημέρωση που για μένα πλέον και προσωπικά δεν αποτελεί ενημέρωση, όλο αυτό είναι κατάρτια, είναι εξαθλίωση της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επαγγέλματα. Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να αναμετρηθούμε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να γυρίσω λίγο πίσω χρονικά για την περίοδο έτσι μετά τη μεταπολίτευση και για αυτά τα τρία κόμματα που πέρασαν και ξαναπερνούν σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι χρωστάνε και κάτι δις αν τα μαζέψουμε όλα μαζί σαν κόμματα. Και εκεί είναι λοιπόν που πρέπει να αναρωτιόμαστε και να κοιταζόμαστε πλέον στα μάτια και όχι να κοιτάμε κάτω. Το κεφάλι ψηλά. Είμαστε πάρα πολλοί και η αλήθεια πάντοτε λάμπει. Είτε αργά είτε γρήγορα. Ούτως ή άλλως καταλαβαίνουν και μερικοί, γιατί τρίζουν καρέκλες αρκετών πολιτικών προσώπων, ξέρουν πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Γιατί από τότε, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 χρόνια, όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πού πάνε τελικά όλα αυτά τα χρήματα, εδώ είναι οι καθυστερήσεις όλες αυτές που συμβαίνουν για κάποιο λόγο, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν κάποια παλαιότερα, αυτό που είπε και η Λίνα Ιστρίδου, αλλά και ο Χρήστος Τσιρανίδης. Να πούμε ότι τελευταία, τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε ακόμα ένα μεγάλο σκάνδαλο που πραγματικά οφείλω να πω ότι ο πρώτος που μίλησε για αυτή την περίπτωση, για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο παρατήρησα την Παρασκευή ότι λειτουργεί στη Βασιλίση Όλγας, υπάρχει ένα τέτοιο ωραίο σπιτάκι ανακύκλωσης, ένα αμαρτωλό έτσι σπιτάκι ανακύκλωσης, όπως και πολλά άλλα, όπως και αυτά που ακούσατε και είδατε σε όλα τα μέσα, γιατί δεν δόθηκε τόσο μεγάλη έκταση στα μέσα ενημέρωσης. Αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από κάθε εταιρεία, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει αυτή η εταιρεία, κρύβονται συγκεκριμένοι άνθρωποι και είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι αυτά τα χαϊδεμένα παιδιά της οικογένειας, των οικογενειών αυτών των ολιγαρχών, που επιδιώκουν την εθνοκάθαρση σε όλα τα επίπεδα, με όλες τις μορφές. Και πραγματικά το πιστεύω, γιατί εδώ δεν έχουμε απλά ανακύκλωση και δεν ξέρουμε τελικά πού καταλήγουν όλα αυτά, γιατί ξέρουμε ότι είχαμε και πάρα πολλές πυρκαγιές σε διάφορα εργοστάσια scrap, ανακύκλωσης και αυτά. Κάτι άλλο συμβαίνει και προφανώς θέλουν να καλύψουν τα ίχνη. Και γενικότερα έχουμε συνηθίσει όταν υπάρχει και κάποιο σκάνδαλο, και ιδιαίτερα και με πάρα πολλούς συνεταιρισμούς, αν μας ακούνε κάποιοι πολύ παλαιότεροι, τι κάνανε, τα καίγανε όλα. Για να μπορέσουν να σώσουν το τομάρι τους προφανώς, γιατί τα πράγματα δεν μπορούσαν να κρυφτούν πλέον, ήταν σοβαρά στοιχεία, τα οποία αν έπεφταν σε λάθος χέρια, σε λάθος ή σωστά χέρια λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά που θα οδηγούνταν όλο αυτό το σύστημα που επικρατούσε περί συνεταιρισμών. Ένας συνεταιρισμός λοιπόν είναι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία πραγματικά και καθημερινά μας βομβαρδίζει με όλα αυτά τα μικρομεγαλοσκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν και κανένας δεν λογοδοτεί για αυτά. Ακόμα και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Μαρινάκης, δεν απαντά. Και δεν απαντάει κανένας.
Και φυσικά ακούμε όλο αυτό το χάλι να γίνεται μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, για αυτά τα αμαρτωλά σπιτάκια, όταν μίλησε για πρώτη φορά πριν πάρα πολλούς μήνες ο κύριος Βελόπουλος μέσα στη Βουλή, και πραγματικά, χωρίς να θέλω να πενέψω μια κατάσταση έναν άνθρωπο, αλλά όταν παρατηρείς και παρατηρείς, όχι απλά βλέπεις, όταν παρατηρείς πώς λειτουργεί η Βουλή τα τελευταία 10 χρόνια, θα δούμε ότι η μοναδική φωνή, η μοναδική φωνή και ο μοναδικός που ψάχνει, ερευνά και βγάζει πλέον στον αέρα, γιατί η Βουλή είναι ένα κανάλι το οποίο το παρακολουθούν όλοι. Και δεν είναι μόνο η Βουλή, είναι και τα λεγόμενα. Όλα όσα έχει αναφέρει, σήμερα τα βλέπουμε μπροστά μας. Αυτά λοιπόν τα αμαρτωλά σπιτάκια της τάξης των 60.000 ευρώ, όπου εδώ πληρώθηκαν 300.000 ευρώ. Δεν σας κινεί έτσι λίγο την περιέργεια ότι αυτός ο τρόπος, αυτή η μεθοδολογία, η στρατηγική που χρησιμοποιείται για κάθε χρήμα το οποίο εισέρχεται στη χώρα, έχει συμβεί και σε άλλα σπιτάκια, παιδικές χαρές κλπ. Αυτά δεν έχουν σταματημό, και δεν έχουν σταματημό γιατί οι βόμβες έρχεται μία πίσω από την άλλη. Εκτός ότι έχουμε σε εισαγωγικά αφύλακτα σύνορα, εκτός ότι δεν θέλουμε, και οι περισσότεροι, και το βλέπουμε στην νεολαία, να πραγματοποιήσουν τη θητεία τους στο στρατό, φοβούμενοι ότι με τους κυβερνώντες που έχουμε μπλέξει θα χαθούμε εντελώς. Είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα και τα ερωτήματα που ζητά, που απαιτεί ο ελληνικός λαός. Κύριε Αγαπηδάκη, όλα καλά εκεί στη UNICEF? Εκτός ότι έχουμε όλους τους λαθρομετανάστες, τους έχουμε στο κεφάλι μας και δεν ξέρουμε και πώς θα αμυνθούμε αύριο μεθαύριο, γιατί δεν θα ξέρουμε και τίποτα και δεν έχουμε κάτι της να αμυνθούμε στα σπίτια μας την ώρα που περπατάμε στον δρόμο, την ώρα που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να το πω έτσι απλά. Εκτός ότι έχουμε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες που είναι αμέτρητοι, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να δούμε πόσοι ακριβώς είναι, πόσοι από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί με το ίδιο όνομα Αλή, Σαλάχ, Μπαλή. Τι γίνεται και με τη UNICEF? Πού πάνε αυτά τα χρήματα που υποτίθεται ότι είναι από το Ταμείο Ανάκαψης και μέσω του Υπουργείου Υγείας γίνονται όλα αυτά τα έσχη? Όλα αυτά τα μισά χρήματα λοιπόν έχουν πάει απευθείας για την ενίσχυση της UNICEF. Γιατί λοιπόν αυτή? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα εκατομμύρια που πήγαν στη UNICEF και ποιος είναι πίσω από τη UNICEF? Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Ξαφνικά βρίσκεται τρόπους απίστευτους που πραγματικά μόνο από απατεωνιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, και δεν μπορείτε να αποζημιώσετε παραγωγούς, δεν μπορείτε να ενισχύσετε την ελληνική οικογένεια, και αυτό που ενισχύεται είναι να γίνει εγκατάσταση νέων οικογενειών, δηλαδή κάνετε ανακύκλωση του πληθυσμού της Ελλάδας, της χώρας, κάνετε αντικατάσταση πληθυσμού. Πού χρησιμοποιούνται όλοι αυτοί? Αξιοποιούνται, να το πω έτσι, να μην τους θεωρήσουμε και πράγματα. Δύο πόδια, δύο χέρια, ένα κεφάλι έχουνε. Πού αξιοποιούνται λοιπόν οι συγκεκριμένοι μετανάστες, παύλα λαθρομετανάστες, που το ομολογείτε, γιατί κάποτε μας λέγατε και ψεκασμένους όλους εμάς όταν μιλούσαμε για τέτοια σοβαρά θέματα. Γιατί υπάρχουν όμως και μετανάστες οι οποίοι έρχονται και νόμιμα και κάνουν και πολύ καλά την δουλειά τους και έρχονται και από χώρες που ναι μεν έχουν ανάγκες πολύ περισσότερες, αλλά είναι σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα. Είπαμε, δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακί, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πού αξιοποιούνται? Στη Γεωργία. Ποια Γεωργία? Πού τους είδατε εσείς? Πόσοι είναι αυτοί? Στην κτηνοτροφία. Ποια κτηνοτροφία? Πόσοι μείνανε με τα κοπάδια τους? Και γιατί καθυστερείτε με τους κτηνοτρόφους? Εσκεμμένα το κάνετε? Είδατε εσείς κανέναν κτηνοτρόφο από το Πακιστάν? Λέω εγώ τώρα μια τυχαία περίπτωση. Και πάμε και στο άλλο κομμάτι. Πού αλλού αξιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι? Στις οικοδομές. Ποιες οικοδομές? Ποιος χτίζει σήμερα? Γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να γκρεμίζουμε.
Και το κοτέτσι που έχει ο πεθερός μου, που δεν ήταν, δεν έπρεπε να το δηλώσω, πρέπει να τον γκρεμίσω, πρέπει να το δηλώσω. Το δήλωσα βέβαια. Αλλά για δείτε τι γίνεται. Ένα φράχτη να κάνεις αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το δηλώσεις. Θα πρέπει να πας στο πολιτικό μηχανικό. Θα πρέπει να πληρώσεις, να βγάλεις άδεια. Κοτέτσι να κάνεις. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Ή μήπως βοηθάμε όλους τους φίλους ολιγάρχες οι οποίοι έχουν τα φέρετρα και όλα τα νησιά έχουν τις ξενοδοχιάρες τους και παίρνουν εκεί τους μετανάστες, παύλα, λαθρομετανάστες. Είναι εύλογα ερωτήματα που πιστέψτε με αγαπητοί κροατές δεν θα απαντηθούν ποτέ. Δεν υπάρχουν απαντήσεις και δεν θα δοθούν ποτέ απαντήσεις, γιατί είτε το θέλει είτε όχι, γιατί πάρα πολλοί με ρωτάτε, πάρα πολλοί κόσμος μεταξύ μας, και ξέρουμε ότι η λογική με την τρέλα, η παραλογία είναι μία λεπτή κλωστή και δεν ξέρουμε σε τι σημείο μπορεί να φτάσει κάποιος. Γι' αυτό και οι περισσότεροι εκλεγμένοι, ειδικά της κυβέρνησης και κάποιοι που πέρασαν, κυκλοφορούν με σωματοφύλακες, κρυφούς και φανερούς. Φοβούνται αυτή την επίθεση του κόσμου και δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή και σε τι σημείο μπορεί να φτάσει. Γι' αυτό το λιγότερο που έχετε να κάνετε δεν είναι να κάνετε απλά μια χειραψία. Τουλάχιστον μουτζώστε το. Και όχι μόνο εκείνη τη χρονική στιγμή. Να το έχετε καθαρά στο μυαλό σας, όπως και αυτοί το έχουν πιο ξεκάθαρα, γιατί η καρέκλα τρίζει. Και όταν θα φτάσουν οι εκλογές, είτε σε 2 μήνες, είτε σε 5, είτε σε 6, το Μάιο ούτως ή άλλως θα γίνουν εκλογές. Και αν περάσει, κύριε Πρωθυπουργέ, ο χειμώνας που θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και όσα χρήματα και αν δώσετε και ό,τι και αν προσπαθήσετε να αλλάξετε, ο κόσμος πλέον δεν σας πιστεύει. Βέβαια, υπάρχει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων που δεν μπορείς να συνεννοηθείς ή να γύρεις τα κεφάλια. Είναι σαν να είμαστε 10 άτομα παρέα και οι 2 είναι αλλού. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Κι όμως, και αυτοί λοιπόν έχουν δικαίωμα ψήφου. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά δεν θα κάνουμε αντικατάσταση ανθρώπων που έχουν κολλημένα μυαλά με ένα κόμμα που θεωρούνται όπως θέλουν να θεωρούνται τα μεγαλοστελέχη, οι πυρήνες τους κτλ. Και το υπόλοιπο κομμάτι, το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας των Ελλήνων να εξαπλειώνεται σε αυτό το σημείο. Θα το επιτρέψουμε αυτό. Δώσατε παντού προστήματα. Πρόστιμο εδώ, πρόστιμο εκεί. Πρόστιμο για το φαρμακείο. Βγάλετε καινούριο φασούλι. Να έχει το φαρμακείο. Λες και δεν ξέραμε, ή λες και τι έχει πια αυτό το φαρμακείο μέσα και θα μας σώσει. Σε λίγο θα μας πείτε πρόστιμο, αν δεν έχουμε και απεινιδωτή. Και από πότε θα έχουμε απεινιδωτή? Μετά την περίοδο COVID που μας κλείσατε, μας φυλακίσατε, μας εξαναγκάσατε. Τους περισσότερους ανθρώπους που πραγματικά είχαν προβλήματα, και ξέρουμε ότι δικαιώθηκε και ένας ο οποίος πραγματικά ήταν ο άνθρωπος, είχε σοβαρά προβλήματα, ανήκει στους ΑΜΕΑ με 89%, ο οποίος έπαθε καρδιακή προσβολή και τα λοιπά, δικαιώθηκε στο δικαστήριο με ένα συγκεκριμένο ποσό αφού έκανε το εμβόλιο COVID, όπως και πάρα πολλοί άλλος κόσμος που θα έπρεπε τώρα, μόνο και μόνο για την υποχρεωτικότητα που εκτανάγκασαν με το ζόρι ακόμα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εμβολιαστεί ο εργαζόμενος, είτε ήταν δημόσιο είτε ήταν ιδιώτης, θα έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί και να κάνουν μαζικές μηνύσεις. Μηνύσεις λοιπόν. Γιατί το αφήσαμε στην άκρη, γιατί αφήσαμε μόνο το οικονομικό και αφήσαμε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι αυτό της υγείας να αποφασίζει ο κάθε Σπύρος και ο κάθε Άδωνης και ο καθένας που περνάει από όλα αυτά τα υπουργεία και αλλάζουν θέσεις υπουργείων για να μπορέσουν να χειριστούν και καλά καλύτερα, ας πούμε, την κατάσταση, λες και έχει γνώσεις ο Σπυρίδων για την υγεία. Πήγε ποτέ να περιμένει στην ουρά? Πήγε ποτέ από τη μία περιοχή στην άλλη, γιατί δεν έχει μαστογράφο? Γιατί εγώ αν θέλω να κάνω μία εξέταση γυναικολογική, από τη Βέρε πρέπει να πάω στο Γενιτσά.
Έχουμε και το αυτόνομο. Το αυτόνομο, δεν ξέρω πώς το θεωρούν το αυτόνομο νοσοκομείο της Νάουσας, όταν δεν έχουν γυναικολογική κλινική, όταν έχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό, όταν γιατροί κάθονται τρεις

βρίσκεται σε διαρκή μελέτη. Βγαίνει ο βουλευτής μπροστά, θα γίνει μελέτη, μα προϋπήρχε μελέτη. Θα μελετήσει ξανά, δηλαδή θα πληρώσουμε ξανά αυτή τη μελέτη, γιατί από την τσέπη τους δεν την πληρώνουν τη μελέτη. Από μελέτη σε μελέτη. Μελετήσαμε τα πάντα. Οι πράξεις όμως πού είναι? Τι έχετε κάνει, ποιες είναι οι υποδομές, ποια είναι τα μεγάλα έργα που αφήσατε ένα τυφλό σημείο Εγνατία σύνδεσης της Εγνατία Οδούς με την Βέρεια Έδεσα? Το έργο άξιζε, ή μάλλον όχι, οι απαλωτριώσεις αξίζανε τρεις φορές πιο πάνω το έργο. Και ποιοι ήταν εμπλεκόμενοι μέσα στο έργο? Ποιοι ξέραν για αυτό το έργο και αγόρασαν φτηνά αυτά τα χωραφάκια και τα μοσκοπούλησαν μετά με την απολατρίωση που κάνανε? Γιατί δεν συνεχίζετε αυτό το δρόμο και τον αφήσατε στη μέση? Πόσα πράγματα έχετε αφήσει στη μέση, ή μάλλον δεν τα ξεκινήσατε καν γιατί είστε στις μελέτες? Γιατί βάζετε διόδια παντού και φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια από τη μία μέρα στην άλλη? Δηλαδή η κάθε ΓΕΚ τέρνα, ο κάθε γεραπετρίτης και ο κάθε ένας τυχάρπαστος εφοπλιστής, ή να πω ότι δούλεψαν κιόλας σκληρά? Όχι, διαπραγματεύσεις είναι. Διπλωμάτες για την τσέπη τους είναι. Φυτρώνουν τα μανιτάρια. Δηλαδή εγώ θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να βγω έξω, να ταξιδέψω, ενώ πληρώνω τα πάντα και δρόμους δεν έχω και τέλη κυκλοφορίας πληρώνω και ακριβή η βενζίνη, το πετρέλαιο, να πληρώνω και έξτρα για τα 45 χιλιόμετρα. Πώς λοιπόν μέσα σε ένα μήνα στήθηκε και πώς συμφώνησαν όλοι ότι ναι, σου δίνεται αυτό το δικαίωμα? Ποιανόν είναι οι δρόμοι, πού ανήκουν όλα αυτά? Πού ανήκει το σχολείο, πού ανήκουν όλα αυτά, πού ανήκουν όλα τα κτίρια, πού ανήκει αυτή η γη, θα μας πει ποτέ κανένας? Ή τα έχετε στα κοιτάπια σας και ό,τι θέλετε κάνετε? Ξεπουλήσατε ακόμα και τους αρχαιολογικούς χώρους, ξεπουλήσατε την ελληνική οικογένεια, ξεπουλήσατε τη θρησκεία, την εξαγοράσατε εδώ και δεκαετίες επίσης. Όχι μόνο με την αύξηση των Μητροπολιτών, γιατί ξέρουμε ποιος κρύβεται και πίσω από την Εθνική Τράπεζα. Και τα είδατε τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας. Το 1% έχει τα δις και όλοι οι υπόλοιποι κάτω από 50 ή κάτω από 1000 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτά δεν είναι νούμερα? Και ποιοι είναι τα νούμερα? Όλα αυτά είναι πράγματα και δύσκολες καταστάσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και δεν σταματά ο βουβαρδισμός όλων αυτών των σκανδάλων. Και τα περνάμε έτσι, χωρίς να τα αναλύσουμε, χωρίς να ψάξουμε, χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Κάτι που ξέρω πάρα πολύ καλά να κάνω στη ζωή μου είναι η έρευνα. Και γι' αυτό χρειάζεται μια μεθοδολογία. Αν λοιπόν θέλεις να ψάξεις για κάτι, δεν θα πας στο ChatGPT και σε όλα αυτά τα καινούργια της τεχνητής νοημοσύνης, τις εφαρμογές κτλ. Πάνε και λίγο στη βιβλιοθήκη. Πάνε κινήσου, ψάξε, ρώτα, σύγκρινε στοιχεία, συγκέντρωσε αυτά τα στοιχεία. Βγάλε τα συμπεράσματα ξεκάθαρα και όχι αυτά που θέλουν οι άλλοι. Η έρευνα είναι το πιο σοβαρό κομμάτι. Όταν λέμε ότι κάνουμε έρευνα αγοράς, όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα αυτοκίνητο, μπαίνουμε, ψάχνουμε, ρωτάμε, ελέγχουμε. Εσείς όταν ψηφίζετε, κάνετε έρευνα για τους ανθρώπους που ψηφίζετε? Ξέρετε τι είναι και πώς είναι, πώς λειτουργούν? Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι δημοσιογράφοι και δικηγόροι είναι οι περισσότεροι χασοδίκες και δημοσιογράφοι πληρωμένοι, οι οποίοι πληρώνονται για να πούν αυτό που θέλουν για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Υπάρχουν δημοσιογράφοι σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν είναι που πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό. Ποιος έχει καθαρό μυαλό όταν βομβαρδίζεται από όλα αυτά που μας συμβαίνουν? Δεν ξέρω αν έχετε ταχυδρομείο, όπως όλοι έχουμε ταχυδρομείο. Εγώ πάω ανά τρεις μήνες και παίρνω από τη θηρίδα από το χωριό μου τα γράμματα που μου στέλνουν. Ούτε μία ευχετήρια κάρτα, βρε παιδί μου, τίποτα. Ούτε μια επιταγή έτσι, ούτε ένα δώρο, ούτε ένα... Μόνο λογαριασμοί.

ενημέρωση από τις τράπεζες, από τη ΔΕΗ, από όλες. Ό,τι πληρώνουμε και ό,τι απαιτείται, είναι, αυτό λέγεται ψυχολογικός στραγγαλισμός. Δεν φτάνει που μου στέλνεις μήνυμα στο Viber, στο email, στο κινητό, οπουδήποτε, γιατί όλοι έχουμε ένα προφίλ και όλοι είμαστε καταγεγραμμένοι, μας στέλνουν τα οποία τα πληρώνουμε και εμείς. Πληρώνουμε και εμείς όλα αυτά που στέλνετε. Και φυσικά, που πάνε στην ανακύκλωση. Τα περισσότερα δεν τα ανοίγω καν. Δεν τα ανοίγω καν. Και φαντάζομαι ότι κι εσείς παθαίνετε κάτι όταν πιάνετε στα χέρια σας φακέλους, οι οποίοι σίγουρα δεν είναι ευχετήριες κάρτες. Εγώ δεν θα ευχηθώ να μην γίνουν εκλογές, εννοείται. Εύχομαι να είχαν γίνει χθες. Και για όσους ρωτάτε, να ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης, όχι ο Μητσοτάκης, πίσω είναι και η Ντόρα, πίσω είναι και οι σύμβουλοι, οι οποίοι είναι από διάφορες έτσι χώρες και έχουν περάσει και γνωρίζουν την πολιτική διάσταση του κάθε εκπροσώπου τους και αμείβονται με αρκετά χρήματα. Θα ξέρετε περισσότεροι ότι μπλοφάρει. Εγώ πιστεύω ότι μπλοφάρει. Μπλοφάρει για να μπορέσει να μας πιάσει και αδιάβαστος. Όχι. Δεν θα περάσει ένας χρόνος και ο χειμώνας, είπαμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαστε προετοιμασμένοι, συγκεντρωμένοι στο στόχο και ξέρουμε πολύ καλά ότι το μόνο όπλο που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας είναι ο Σταυρός, είναι η ψήφος μας. Αυτόν δεν μπορεί να σου τον πάρει. Αν και υπάρχουν και ακούστηκαν και γίνανε και πολλές νοθείες. Εκεί όμως, όταν πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Κανένας μα κανένας να μην λείπει. Πάτε κανένα πρόστιμο για αυτό που δεν θα πάει να ψηφίσει. Πάτε πρόστιμο, όχι μόνο 50 άρικα και 100 άρικα και κάποια άλλη χιλιάρικα. Και κάτι τελευταίο για να περάσουμε έτσι και στο διαφημιστικό και να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Όταν βρισκόμαστε σε συλλόγο, σωματεία και τα λοιπά και υπάρχουν οι βουλευτές και πάτε ζητάτε και τις χορηγίες και καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε, αλλά και αυτοί να ξέρετε ότι το κάνουν επιλεκτικά. Και μην πιστεύετε ότι όλα λειτουργούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και μαύρα. Να λειτουργείτε ορθά, ξεκάθαρα. Καμία ψήφος δεν είναι εξαγοράσιμη. Τότε θα μπούμε στην άλλη διαδικασία, θα κάνουμε ανατροπή της σκέψης και θα πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος εξαγοράζεται τελικά. Από τη στιγμή που εξαγοράζεται η ψήφος. Πάμε για ένα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Focus FM και Mach FM.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία Στέφανος Εμμανουήλ. Και είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι όλοι σας. Τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα όλης της χώρας. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μπορείτε να πληκτρολογήσετε και www.focusfm.gr και αντίστοιχα www.mahifm.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber στο 6907 483 484. Στέφανα, να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, να πούμε και άλλη μια φορά τα νούμερα της εκπομπής, γιατί έχουμε και νέους έτσι ακροατές. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Για όλα αυτά τα σκάνδαλα που συνεχίζουν και για όλα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, που δυστυχώς δεν είναι λίγα, είναι πάρα μα πάρα πολλά. Αν μπορούσαμε να κάνουμε έτσι και μια διαδρομή, θα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο καλή, είναι ανώμαλος ο δρόμος για τη χώρα αυτή, για την Ελλάδα μας. Αλλά μέσα υπό αυτές έτσι τις συνθήκες νομίζω ότι θα βγούμε κερδισμένοι και όχι ιτημένοι. Αρκεί να έχουμε συγκεκριμένο και ξεκάθαρο στόχο. Να ανοίξουμε όμως και την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κυρία Δήμητρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται φέτος με τα φρούτα, ειδικά με τα ροδάκινα και τα κεράσια? Αγόρασα επανειλημμένως και από λαϊκή και από σούπερ μάρκετ και από μανάβικο. Οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές. Από ό,τι ήξερα και είπε το στην αρχή του καλοκαιριού ο κύριος Τσιρανίδης, ότι υπάρχει μεγάλη παραγωγή φέτος, τέλος πάντων. Εγώ αγοράζω από τη λαϊκή ροδάκινα και γερμάδες, τέλος πάντων, τώρα που βγήκανε 2 ευρώ και 2,5. Στο μανάβικο είναι απλησίωστη. Λευκόσαγρικα, ροδάκινα και τέλος πάντων και τα διάφορα άλλα. Κεράσια απλησίαστα, 11 ευρώ.
0: 11 ευρώ σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη λαϊκή που πάτε τα έχει 11 ευρώ.
1: Στο μανάβικο σας είπα κεράσια.
0: Το μανάβικο.
1: Στη λαϊκή το καλό κεράσι φέτος είχε 5 ευρώ. Το γκόρδια. Αυτό το κεράσι το πλήρωσα 5 ευρώ. Και είναι ο παραγωγός ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να σταθώ στα ροδάκινα. Γιατί πέρσι, θυμάμαι, είχατε πει ότι ο πατέρας σας πούλησε τα ροδάκινα. Εύχομαι να είχατε καλή παραγωγή. Δεν το λέω. Το λέω με καλή
0: διάθεση. Λιωμένη παραγωγή είχαμε, οπότε ήταν και σε φυσιολογικά έτσι πλαίσια η τιμή. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, δεν είναι μόνο ότι έχουμε έλλειψη λόγω καιρικών συνθήκων και τα λοιπά το προϊόν. Εδώ πέρα υπάρχει ένα καλωστημένο σενάριο το οποίο μακροχρόνια έχει καταστρέψει τον Έλληνα παραγωγό.
1: Ναι, εγώ ήθελα να μάθω γιατί αγοράζω και από παραγωγούς οι οποίοι δεν λένε να κατεβάσουν τις τιμές. Συγκεκριμένα από δύο χωριά της Βερίας που βγάζουν πάρα πολλά νεκταρίνια, τα ξέρετε, είναι η Τριλοφιά και η Αγκαθιά. Πρέπει να τα γνωρίζετε μάλλον, έτσι.
0: Φυσικά και τα γνωρίζω, βέβαια.
1: Κάτω από 2 ευρώ δεν πουλάνε. Για ποιο λόγο? Με τον έναν χωρίς έτσι, έχουμε κάποια φιλική σχέση τέλος πάντων. Το λέω αυτά στον έμπορο πόσο τα δίνω. Εγώ λέει δεν τα δίνω. Ο ξάδερφός μου τα δίνει 75 λέει φέτος. Τι να πω. Και εγώ τα πληρώνω 2 ευρώ. Τόση διαφορά.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει λίγο κάτι καλύτερο, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα παραλάβετε, τι ακριβώς.
1: Όχι, είναι ολόφρεσκα, είναι αυτά τα νεκταρίνια με το μεγάλο το κουκούτσι.
0: Ναι, να ρωτήσω λίγο κάτι, τι ποσότητα εσείς θέλατε?
1: Εμείς καταναλώνουμε γύρω στα 3 κιλά τη βδομάδα, 2 άτομα είμαστε, εγώ και σύζυγος μου. Αλλά
0: για 3 κιλά.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, είναι δύσκολο. Δηλαδή να στείλει ο παραγωγός, είναι και το χρόνος που θα χρειαστεί να πάει σε ένα, στην πόλη, να τα φορτώσει.
1: Εντάξει, αλλά υπόψη είναι ότι ο παραγωγός που έρχεται από εκεί φέρνει 400 με 500 κιλά. Δεν φέρνει 100 κιλά. Δηλαδή βγάζει ένα μεροκάματο το λιγότερο 300 ευρώ, αν αφαιρέσουμε βενζίνες και... Τέλος πάντων, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό μόνο. Τα κεράσια που αγοράσαμε, αγόρασα 5-6 φορές κεράσια. Μία φορά ευχαριστήθηκα κεράσι που το πλήρωσα 5 ευρώ, σας είπα. Και βλέπω σήμερα μία εκπομπή το μεσημέρι.
0: Εγώ σας κάνω πρόσκληση, ναι. Σας κάνω πρόσκληση, πάρτε ένα λεωφορείο, ελάτε μέχρι τη Βέρεια, θα σας κάνω ένα tour εγώ, τι θέλετε, δαμάσκηνα, κεράσια, φορτώστε όσες σακούλες θέλετε.
1: Τώρα που πάτε δαμάσκηνα, έχω και μία απορία.
0: Εντελώς δωρεάν.
1: Ναι, αν είναι, πάρα πολύ.
0: Να πούμε, και υπάρχουν πολλοί παραγωγοί,
1: ναι,
0: που κάνουν ανοιχτή πρόσκληση. Κάνουν ανοιχτή πρόσκληση, πηγαίνετε μαζέψτε. Το χωράφι μου είναι εκεί.
1: Δεν τα μαζεύουν, το ξέρω πολύ καλά. Πολλοί δεν τα μαζεύουν. Αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά ναι, για ποιο λόγο να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά? Και υπόψη είναι ότι τα καλά, αυτά που πουλάνε, είδα το μεσημέρι μια εκπομπή με κίτρινα νεκταρίνια και είπε ο παραγωγός ότι όλα πάνε έξω, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη. Δηλαδή πρώτα θα φάνει ξένοι και εμείς ό,τι περισσέψει. Κάτι τέτοιο γίνεται.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό, όχι, δεν ισχύει.
1: Και το κεράσι. Δεν φάγαμε ωραία κεράσια. Για να φάμε μια φορά καλά κεράσια, πήρα 2 κιλά και έδωσα 10 ευρώ. Απαράδεκτα πράγματα. Όλα τα άλλα που πήρα, γιατί συμφωνήσατε, σας πήρα και πριν από 3 εβδομάδες. Και είπα στον κύριο Τσιρανίδη ότι τα κεράσια είναι και ξινά και στιφά και πικρά. Και είπατε ναι, και εγώ αγόρασα. Θυμάστε?
0: Όχι, δεν είπα εγώ αγόρασα. Εγώ δεν έχω αγοράσει ποτέ κεράσια.
1: Δεν έχω αγοράσει. Εγώ αγόρασα. Έχει δίκιο.
0: Το θεωρώ περίεργο να το κάνω αυτό. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Αναλόγως στην περιοχή, αναλόγως στην ποικιλία, αναλόγως πώς τα φροντίζει ο κάθε παραγωγός, συμβαίνει να υπάρχουν και κάποιες φάρμες οι οποίες να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, όχι ποιοτικά, γευστικά έτσι χαρακτηριστικά.
1: Εγώ κοιτάξτε, βάλω και στο νου μου, μήπως
0: μπορεί να τα βλέπετε πολύ μεγάλα και πολύ, να τους βλέπετε τους γερμάδες και να είναι άνοστα.
1: Είναι
0: το πρώτο δάχτυλο που έφαγα ήταν νεκταρίνης λευκόσαρκο, καλτέζι, και μετά έφαγα τα ούφο. Τα ξέρετε τα ούφο?
1: Α, τα ξέρω, τα γνωρίζω.
0: Ναι. Είναι λίγο γλυκά ροδάκινα, έχουν μία παραπάνω γεύση. Όλα τα υπόλοιπα ροδάκινα προς το παρόν δεν μου άρεσαν. Ούτε μου αρέσουν
1: τίποτα,
0: αυτή τη
1: στιγμή.
0: Ενώ το ψυγείο μου είναι γεμάτο ροδάκινα. Δεν έχω τίποτα άλλο στο ψυγείο μου. Πιστέψτε μου, μόνο ροδάκινα έχω, βερίκοκα και ούφο.
1: Μόνο τα συμπύρινα παρακαλάω να βγουν, αλλά δεν τα φέρνουν.
0: Έχει τελειώσει μία ποικιλία. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και εμείς τις δικές μας κομπόστες, γιατί και η κομπόστα είναι πάρα πολύ ακριβή και πραγματικά είναι πολύ νόστιμο ροδάκινο,
1: ναι,
0: το συμπίρνο. Και α, κάποια τώρα, χρονιά
1: συσκευάζει και φετελάρο και έφυγε και δεν περιμένει τραπέζι. Είδαμε την εκπομπή μαζί το μεσημέρι, αν την είδατε.
0: Όχι, όχι, δεν βλέπω τηλεόραση.
1: Τέλος,
0: λοιπόν,
1: πάρα,
0: σας ευχαριστώ να ανοίξω
1: άλλο,
0: και άλλες γραμμές.
1: Εμείς ό,τι περισσέψει δηλαδή και το ακριβό.
0: Εγώ θα σας έλεγα πάρτε τηλέφωνο στην εκπομπή να σας δώσουν το τηλέφωνο μου, ελάτε και πάρτε ό,τι θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη, πώς είσαι?
2: Εδώ, τι πώς
0: να θέλω να σου κάνω πρόσκληση. Ελάτε να κάνουμε όλοι αγροτουρισμό, να δείτε και πώς μαζεύουμε, να τα γευτείτε και να πάρετε και για το σπίτι σας ό,τι θέλετε. Προσωπικά εγώ έχω και λαχανό, ό,τι θέλετε πάρετε. Δεν, πραγματικά, αντί να τα πάρει και στην ουσία, τι θα κάνει ένας έμπορας, θα μου τα πάρει τζάμπα. Δεν θέλω να τα δώσω και τζάμπα και πολλοί παραγωγοί δεν το θέλουν αυτό. Ελάτε, πάρτε δωρεάν.
2: Εγώ φέτος έφαγα πολύ καλό κεράσι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Έφερα καλό κερασί, αλλά εγώ πήγα να σα το πω και με όρους ποδοσφαίρου στα χασομέρια που λέμε, στα τελειώματα τη λαϊκή. Και το πήρα εκεί στα 4 ευρώ και μη σου ας πω και κάτω. Και μου έβαλε και κάτι παραπάνω άνθρωπος. Μεγάλα κεράσια, γλυκά και τραγανά. Λοιπόν...
0: Τυχερό.
2: Ναι. Θα μείνω εγώ στο πρώτο θέμα που είχατε την πρώτη ώρα για τους λεθρομετανάστες. Λοιπόν, καλό θα ήταν εκεί οι κυβερνώντες να τους έχουν έγκλωσης μέσα, ταυτοποίηση και υγειονομικά, να δούμε τι γίνεται, και πριν γίνει η απέλασή τους, να κάνουν εξαναγκαστικά έργα. Γιατί το εννοώ αυτό.
0: Αυτό δεν τους εμβολιάζουν, Δημοσθένη. Εγώ για να πάω τώρα, για να πάω στο Τσιμπουτί, για να πάω στη Μανταγασκάρη, ξέρεις πόσο εμβόλιο πρέπει να κάνω.
2: Ναι, είδατε. Εδώ δεν τους εμβολιάζουν.
0: Εγώ τα γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι γνωρίζουν αυτοί στα Υπουργεία ότι αυτό που εισέρχεται φέρνει και κάποιες ασθένειες, κάποιες αρρώσεις οι οποίες έχουν εξαφανιστεί
2: σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τώρα, χρόνια. Από μια που λέτε για ασθένειες, είχα πάει σε μεγάλο κατάστημα για να πάρω ρούχα και είχα κολλήσει ασθένεια από ξένους και πήγα στο τέλος πάντων στο νοσοκομείο και μου λέει που σου βρήκα μια ασθένεια που το έχουν οι αφροαρσιάτες κάτω. Και έκανα αγωγή. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι οι λαθρομετανάστες όσο θα είναι εδώ πρέπει να εξασφαλίζουν τη διατροφή τους, το ίντερνετ τους, τον κλιματισμό. Γιατί είχε ένα ρεπορτάζ ο κύριος Δαμιανίδης και βγήκα έξω από τα ρούχα μου εκείνο το πρωινό και είχαν κλιματιστικό μέσα στις τουαλέτες. Δηλαδή το άκουγα και το έβλεπα στα σώσια. Σοβαρά δεν κάνω πλάκα. Πιάσε να σας το πει ο ίδιος ο κ. Ροζανιανίδης. Δηλαδή κλιματιστικό εγώ δεν έχω στο μπάνιο. Έχω στην κρεβατοκάμαρα και στο σαλόνι. Και φέτος το ρεύμα μου ήρθε 980 ευρώ χωρίς να ανοίξω κλιματισμό και δεν είναι όλη μέρα στο σπίτι. Γιατί είναι πολλή μέρα σχεδόν. Ένα Σαββατοκύριακο μου μένει και πλήρωσαμε 980 ευρώ και πέρσι το καλοκαίρι 3.900. Στον
0: νοσηλιώδη. Δημοσθένη, εγώ ίσως πρέπει να είμαι η μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχω air conditioning στο σπίτι μου. Είμαι με τον κλιματικό ανεμιστήρα.
2: Δεν πήρα να κάνετε καλοκαίρι. Μου έπιασε αυτό το
0: μέσο. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω. Λοιπόν, Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ για να ανοίξω και άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Να είσαι καλά. Να περάσουμε στην επόμενη, παρακαλώ.
3: Γεια σου Δήμητρα.
0: Χαιρετώ. Χαιρετώ όλο τον κόσμο και όλους τους ακροατές μας, έτσι τους πιστούς ακροατές.
3: Να είσαι καλά Δήμητρα. Δήμητρα, εγώ στη Λαϊκή που πάω έχουμε έναν κύριο που έρχεται με την κόρη εδώ από την Άουσα και τρώω το καλό κεράσι, νόστιμα ροδάκινα. Το κεράσι του πριν κάνα 2-3 εβδομάδες ήτανε μεγάλο τραγανό, 3,5 ευρώ παρακαλώ και δίνω 5 ευρώ και ευχαριστία με κεράσια.
0: Έτσι αποκτάνε εμπιστοσύνη μεταξύ μας του παραγωγού και του καταναλωτή.
3: Να μην λέμε τώρα να έβγαλε 3-4 εκατοστάρικα, όσα και να βγάλει ο παραγωγός είναι λίγα. Εγώ είμαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω καλά τι λέω.
0: Τώρα με 2 ευρώ. Μην παραπονιόμαστε
3: και λέμε ο αγρότης, όσα και να βγάλει, ο αγρότης είναι λίγα. Επίσης τα ροδάκινα και αυτά που παίρνω είναι πάρα πολύ ωραία και νόστιμα και οι γαρμάδες που άρχισαν να φέρει τώρα εδώ και 2 εβδομάδες πάρα πολύ καλή. Κανένα παράπονο δεν έχω. Οι άνθρωποι φέρνουν πολύ ωραία πράγματα πρώτης ποιότητας. Και μάλιστα πώς ακόμα και τώρα το κεράσια.
0: Να έχετε εμπιστοσύνη τους παραγωγούς. Να έχετε εμπιστοσύνη τους παραγωγούς, όχι τόσο τους εμπόρους. Οι παραγωγοί κάνουν τεράστιο αγώνα.
3: Δεν παίρνω εγώ από τα μαγαζιά τα αυτά, δεν παίρνω ούτε από λίτρο ούτε από άρπο κανέναν. Δεν τα γουστάρω εγώ αυτά τα μαγαζιά. Εγώ πάω μόνο από τη Λαϊκή. Και αν ψωνίσω από πράγματα για το σπίτι, θα πάω σε δικά μας μαγαζιά συνοικιακά.
0: Μπράβο σας.
3: Δεν τους δίνω αυτούς τους μπαγάζιδες τίποτα. Αυτούς τους κλέφτες. Τώρα, όσο λένε κάτι που μιλάνε τώρα για τους λαθρέους και αυτά που γίνονται και με αυτούς που μας κυβερνάνε, να μην περιμένουν τίποτα καλό.
0: Τίποτα. Εγώ στεναχωριέμαι που δεν δείχνουν τα μεγάλα κανάλια. τις εισρωές, τις αθέμητες εισρωές.
3: Θέλουν να βάλουν ακόμα και στην περιφέρεια, εκεί που αδειάζουν τα χωριά, να λάβουν λαθρέους. Αυτοί δεν έχουν Θεό και πίστη, γιατί δεν είναι Έλληνες. Ας το καταλάβουν καλά αυτό και ας το βάλουν στο ξερό τους το κεφάλι οι Έλληνες. Αυτοί που κυβερνάνε θα την καταστρέφουν την Ελλάδα. Θα την βουλιάξουν όσο δεν πάει. Το καταλαβαίνουν αυτό. Μη μόνο παραλίδες και καφεδάκι και κινητό. Τους βλέπω είναι πάνω στο κινητό. Έχουν αποτρελαθεί με το κινητό. Εγώ το κινητό δεν το παίρνω. Τι να το κάνω το κινητό. Και αν το πάρω, το πάρω γιατί θέλω να δω τα γόνια μου πώς είναι. Και έχω ένα κινητό φτηνό, μικρό. Τι να το κάνω, να παίζω με το ίντερνετ, είναι στα καλά τους. Έχουν αποβλακωθεί. Το κινητό είναι πλήρης αποβλάκωση. Και μπράβο σε κάποιους που μιλάνε
0: ίσως από τις μεγαλύτερες εκτατήσεις.
3: Ναι. Ναι, Δημητρά.
0: Ναι, από τις μεγαλύτερες, λέω, πλέον σύγχρονες εξαρτήσεις είναι το κινητό.
3: Έλεος, και μάλιστα έλεος, από τώρα, αν βλέπεις 55 χρόνο άνθρωπο με το κινητό, έλεος, το λέω, παράτα το λέω, πέτα το να πάρει ευχή. Έχεις αποβλακωθεί με τις ώρες στην καφετηρία. Καταρχήν γίνεις αντικοινωνικός.
0: Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας. Και εγώ το αντιμετωπίζω, αγαπητέ μου φίλε, και εγώ το αντιμετωπίζω, έχω 3 αγόρια. Ενθουσιάζονται όλοι με το κινητό. Ο καθένας μας ενθουσιάζεται. Έστω και στην τρίτη ηλικία ακόμα ενθουσιάζονται. Μπαίνουν, χαζεύουν, βλέπουν. Και μετά το αστείο, ξέρετε ποιο είναι. Ξέρετε ποιο είναι. Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας.
3: Όταν βλέπω εγώ το κινητό αυτό, το σύγχρονο κινητό, έχει του κόσμου τις βρωμιές μέσα. Το πόσο μπορεί να παραπλανηθεί από το ίντερνετ το παιδί και να πέσει σε πολλές λούμπες
0: είναι γιατί δεν επικοινωνούμε εμείς φυσικά με τα παιδιά μας. Πες, γίνεται εξάρτηση στο κινητό. Πες, μετά θυμούνται. Αυτό μου έλεγε ο πατέρας μου, αυτό μου έλεγε η μάνα μου. Δεν θα θυμούνται τι είπε το ChatGPT ή είδαν κάτι στο TikTok. Ξέρετε, σήμερα έβλεπα και βλέπω πολύ ωραίες συνταγές. Σε όλα τα δίκτυα. Με υλικά που δεν είχα εγώ ποτέ στο σπίτι. Και μετά λέω τώρα τι να μαγειρέψω. Και λέω δεν κάνω μια στραπατσάδα. Δηλαδή από τη μία βλέπουμε πώς μαγειρεύουν, πώς τρώνε, πώς πίνουν, πώς γλεντάει ο κόσμος. Και δεν γλεντάμε την ίδια μας τη ζωή. Μας γλεντάνε κάποιοι άλλοι.
3: Έτσι είναι. Έτσι
0: με το μάτι. Χορταίνει το μάτι.
3: Έτσι είναι, Δήμητρα.
0: Λοιπόν, εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν διαβάσεις εφημερίδες που είναι έξω από το σύστημα, από τους συστημικούς, θα δείτε μέσα. Προχθές διάβαζα μια εφημερίδα, έλεγε ο Βελόπουλος, το τι δίνουν στους λαθρομετανάστες και το τι παίρνουν οι Έλληνες.
0: Αυτοί έχουν προνόμια, εμείς υποχρεώσεις. Εμείς υποχρεώσεις.
3: Εμείς υποχρεώσεις.
0: Και είναι καταδικασμένα και τα δικαιώματά μας.
3: Πόρους. Έλεος, έμπερι.
0: Ναι.
3: Πρέπει να καταλάβουμε, Δήμητρα, το εξής.
0: Φοροκαταιγίδα έχουμε, φοροκαταιγίδα που δεν σταματάει ποτέ.
3: Πρέπει να καταλάβουμε, Δήμητρα, το εξής. Δεξιοί, αριστεροί και όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν ότι αυτοί που ταΐζουμε, τους ταΐζουμε εδώ και 50 χρόνια, φτάνει. Γίναν πολυεκατομμυριούχοι. Διάβαζα 148-150 βουλευτές έχουν 2.000 ακίνητα.
0: Να μην
3: δεν καταλαβαίνουν ότι μας έχουν ρουφήξει και το αίμα. Ας βγουν νέοι άνθρωποι απάνω. Και εγώ θέλω να βγουν νέοι άνθρωποι. Γιατί ξέρω ότι ο νέος έχει όρεξη, έχει όραμα, έχει κι αν είναι πατριώτες, χίλιες φορές καλύτερα να μπορέσει η χώρα αυτή, να μπορέσει να πετάξει αυτή η χώρα. Ρε, παιδί μου.
0: Ο νέος είναι αμόλυντος και λάθος να κάνει. Ο νέος είναι αμόλυντος και λάθος να κάνει. Έχουμε αυτή την ανοχή. Αντοχή με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει δεν έχουμε, αγαπητέ μου.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
3: Οι ανοχές και η εμπιστοσύνη έχουν χαθεί. Δεν υπάρχει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε μπλέξει, που όπως είπες προηγουμένως, που έλεγες, δεν είναι καν άνθρωποι αυτοί. Αυτοί δεν είναι καν άνθρωποι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Δήμητρα.
0: Έχουμε καλή συνέχεια. Να ανοίξουμε και ακόμα μία τηλεφωνική γραμμή, Μανώλη. Μανώλη,
4: Δήμητρα,
0: λέω, Μανώλη.
4: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Γιάννη από Θεσσαλονίκη. Δήμητρα, έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτά που λες. Αυτά είναι τμήματα σχεδίου. Δηλαδή, αν εννοείς τα παζλ, θα δεις... ότι υπάρχει το σχέδιο όχι μόνο για την αντικατάσταση πληθυσμού, αλλά για την αντικατάσταση των Ελλήνων με φτηνό εργατικό δυναμικό. Δηλαδή το φτηνό εργατικό δυναμικό βεβαίως θα προέλθει και από τους μετανάστες και με άλλες μορφές. Η ουσία είναι ότι πρέπει να αντιδράσουμε ως λαός. Υπάρχουν οι απλοί δύο τρόποι, σαν μπούσουλα, ας το πούμε, σαν πηξίδα ένα πράγμα, να κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκει το σύστημα και να κάνουμε ακριβώς εκείνα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα ή ενοχλούν το σύστημα. Δηλαδή αυτό που ενοχλεί το σύστημα είναι το όπλο μας. Οι κινητοποιήσεις οπωσδήποτε είναι ένα μεγάλο όπλο και από αυτές θα προέλθει κάτι καινούριο, αλλά και η ψήφος μας, αν και δεν βλέπω να γίνονται κοντά-κοντά εκλογές. Η ουσία είναι ότι με μόνο τις εκλογές δεν θα αλλάξει κάτι. Πιστεύω στις κινητοποιήσεις. Και ένα τελευταίο θέλω να πω ότι στο όνομα της δίθεν ευκολίας, στο όνομα της δίθεν ασφάλειας και στο όνομα της δίθεν ταχύτητας θυσιάζουμε την ελευθερία μας και την ποιότητα ζωής μας. Αυτό κάνουν όλα αυτά τα smartphones, τα smart cars, τα smart homes, smart cities, έξυπνες πόλεις και ένα σωρό τέτοια. Εγώ ξέρω ότι όπου επικρατεί η τεχνητή νοημοσύνη καταστρέφεται η φυσική νοημοσύνη, Δημητρά μου.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα.
4: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά. Χαιρετισμού σε όλη τη Θεσσαλονίκη, αγαπημένη πόλη. Σε ευχαριστώ. Κάπου εδώ φτάνουμε κι εμείς στο τέλος. Ήταν μια ακόμα αγροτική Κυριακή. Είπαμε και πάρα πολλά κοινωνικούς προβληματισμούς, κοινωνικά ζητήματα, τα οποία δεν ξέρω τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Σίγουρα δεν μπορώ να πάρω απόφαση μόνη μου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο συγκροτημένοι και συνεργάσιμοι και να υποχωρούμε λίγο, όχι στα ιδανικά, στην αξιοπρέπεια και σε όλα αυτά που μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες, αλλά πρέπει να συμβαδίσουμε μαζί. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι συλλογικά, όχι ατομικά ο καθένας. Και αυτό γίνεται μόνο με καθαρές κουβέντες, με διάλογο και φυσικά διπλωματία, γιατί όλοι μας κάπως πίσω στο μυαλό μας έχουμε το συμπεροντολόγιό μας, να πω. Και το λέω έτσι ξεκάθαρα. Αλλά να είμαστε και λίγο φιλότιμοι. Γιατί έχουμε μπλέξει με όλους αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που ανέφερα πριν λίγο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ακροατές, τους συνεργάτες, να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου το Στέλιο τον Κουρνιάκο, να απαντήσω και σε ένα ερώτημα του φίλου ακροατή Κώστα σχετικά με το αν θα γίνει πληρωμή των 4,9 εκατομμυρίων de minimis στην ειδική των 6 νέων περιφερειών που μπήκαν στις 10 Ιουλίου. Να πούμε ότι από 17 Ιουλίου ως 10 Αυγούστου ανακοίνωσαν λόγω παράτασης αιτήσεων ΟΣΔΕ. Σήμερα έχουμε 27, οπότε ας ελπίσουμε σε αυτές τις ημερομηνίες ότι θα συμβεί. Εγώ δεν πιστεύω πλέον σε τίποτα. Δεν υπάρχουν υποσχέσεις, όπως γνωρίζουμε εμείς αυτή την έννοια της λέξης υποσχέσεις. Έχουμε δυστυχώς να κάνουμε με ψεύτες πολιτικούς όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με αυτό πλέον. Να ευχαριστήσω και την Λίνα την Στρίδου, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, όλους τους συμμετέχοντες, όλους όσους ακολουθούν τους δύο μεγαλύτερους σταθμούς ολόκληρη τη χώρα, Focus FM και Μάχη FM 99,8. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός την επόμενη Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8. Στέφανε Μανουήλ, θα δώσεις τη σκυτάλη έτσι στον Focus, στην αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου Δώρα Ιωάννου. Δώρα Focus λοιπόν, ένα τρίωρο μουσικής επιλογής που πραγματικά έτσι θα μας δώσει μια άλλη όθηση, γιατί είναι πολύ καλή μουσική και καλό είναι να ακούμε τα πάντα, να επεξεργαζόμαστε, να ερμηνεύουμε και τη μουσική γιατί μας γεμίζει και είναι στη φύση μας και φυσικά έχουμε και συνέχεια στη Μάχη FM με το Θωμά Καλοκύρη «Η ώρα του δικηγόρου». Καλή ευλογημένη εβδομάδα και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
5: Η ώρα είναι 8.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς και άλλη μια φορά εδώ στα μικρόφωνα, στα FM. Μαζί μου ο αγαπητός συνάδελφος Ιωάννης Τωμαίδης.
1: Ευχαριστώ πολύ για την προσφώνηση. Χαίρομαι που σας ακούω, που βρίσκομαι εδώ πέρα στη συντροφιά, εννοώ στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ξεκινάει σήμερα η εκπομπή μας με 207 ζάχαρο.
0: Πολύ
1: που
0: καλά.
1: Έχω αυτή τη στιγμή. Έχει βέβαια πτωτική τάση. Τι είπα να κάνω, είπα να φάω. Τι να φάω, λέω, ας φάω ένα μικρό τοστάκι. Πάρα πολύ μικρό, μισό δηλαδή, σε έσα που το δοκίμασα και ανέβηκε.
0: Το φαγές?
1: Το φάγα. Κανονικά εντάξει, έπρεπε να το αφήσω το μισό. Δηλαδή να τρώγα το 1/4 για να το διατηρήσω σε ισορροπία. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, μόνο οι διαβητικοί με καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή, να το διατηρήσει σταθερό. Πάρα πολύ.
0: Έτσι, τα καταφέρνεις και εμείς είμαστε εδώ και παρακολουθούμε την πρόοδο σε ζωντανή έτσι, μετάδοση.
1: Έτσι, ευχαριστώ.
0: Παρότι γεγονός ότι είναι καλοκαίρι και εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όσο θέλουμε τα θέματα αυτά που μας απασχολούν, και αυτή η εκπομπή και για μας είναι μια εκτόνωση, έτσι, μια διασκέδαση, ένα μέρος όπου ερχόμαστε και συζητάμε για πράγματα που απασχολούν τον νομικό κόσμο και όχι μόνο. Απευθύνεται, απευθυνόμαστε πιο πολύ σε όλους τους πολίτες με ανησυχίες και με χίλια δυο προβλήματα. Καλοκαιρινά και μη.
1: Προβλήματα έχουν οι άνθρωποι. Τι να έχουνε. Και κάτι θετικό, σε έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο κάποιος, σε κάλεσε να σου πει «Α, καλησπέρα σας, βρέθηκε λύση με το πολεοδομικό πρόβλημα που είχα».
0: Ναι.
1: «Βρέθηκε λύση με το ποινικό που το ξεκίνησα το 2015 και τώρα είναι 2026 και δεν έρχεται ο μάρτυρας στο δικαστήριο».
0: Και οι οικογενειακές διακοπές δεν είναι εύκολο πράγμα, έχουν και αυτά τα θεματάκια τους. Ας πούμε τώρα έχετε να κάνουμε τις διακοπές μας, έχουμε αυτό το εξοχικό, το οικογενειακό από τον παππού, είμαστε τώρα πλέον 4-5 παιδιά με άλλα τόσα εγγόνια, ανήψια, ξαδέρφια κτλ. Και θέλουμε να κάνουμε τις διακοπές μας σε αυτό το σπίτι που μοιραζόμαστε όλοι οι αγαπημένοι οικογένεια.
1: Δεν πατάω εκεί πέρα.
0: Εκεί ξεκινάνε τα γεγονότα ενδοοικογενειακής. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις κατοικίες που ανήκουν σε 5 και 10 άτομα? Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάω να κάνω τις διακοπές μου στην οικογένειά μου και είμαι συνιδιοκτήτης, πώς θα γίνει? Θα έρθουν ταυτόχρονα και άλλες 5 οικογένειες που είναι συνδικαιούχοι και θα μείνουν την ίδια μέρα μαζί με μένα, ή υπάρχει κάτι στον νόμο που λέει ότι μπορείς να κάνεις χρήση εσύ μια εβδομάδα και ο άλλος άλλη μια εβδομάδα και το καθεξής? Συνάδελφε.
1: Εμένα, αν με ρωτάς, δεν θα πατούσα. Δεν θα πατούσα με τόσα πολλά άτομα να μείνω. Βέβαια, το λατρεύω η οικογένειά μου, είναι ιδιαίτερα φιλήσυχη. Αλλά δεν ξέρεις, κάποιες φορές μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, μπορεί κάποιος να θέλει να βουτήξει την πισίνα, ενώ εγώ θέλω να την απολαύσω με το αγαπημένο μου πρόσωπο και το κοκτέιλ εκεί που έχουμε και την πισίνα μας.
0: Ολυμπιακό διαστάσιο. Να θες να κοιμηθείς και ο ανιψιός σου να θέλει να κάνει πάρτι.
1: Πάρτι θα κάνει το παιδί, τι θα κάνει?
0: Ναι.
1: Θα κάτσει να κοιμηθεί μέσα στο καλοκαίρι? Μπορεί να θέλει να κάνει κάμπινγκ έξω στην, να κάνει κάτι το οποίο δεν μου φαίνεται ναι. Περίεργο και για την ηλικία μου που έχω γεράσει. Έτσι, έντονο.
0: Αλλά θέλει. Και είναι το σπίτι, ανήκει σε 5 αδέρφια. Τα αδέρφια έχουν και τα παιδιά τους κτλ. Οπότε τα παιδιά είναι νέα, νεολαία.
1: Μα
0: φέρνουν και τους φίλους τους και γίνεται ο χαμό.
1: Πριν λίγο καιρό που πήρανε μία κυρία, μία θεία, η οποία είπε στο παιδί, στην ανιψιά της, ότι έχει ένα σωματότυπο τάδε και την βάλανε μέσα αυτόφορο για προσβολή προσωπικότητας του ανήλικου.
0: Ακριβώς.
1: Τέκνου. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή, διαχείριση λοιπόν.
1: Μην ξυπνήσουν τα παιδιά και αρχίσουν και χρησιμοποιούν τις μεταφορές.
0: Είναι λοιπόν και μια αιστεία τριβών αυτά τα σπίτια και τα εξοχικά που ανήκουν σε πολλά μέλη της οικογένειας. Και ιδίως όταν κληρονομούνται, εκεί γίνεται χαμός.
1: Λέει ο άλλος.
0: Στο καινούργιο κληρονομικό σε λίγο. Χαμός. Οπότε, τι γίνεται? Είτε με συνεννόηση η οικογένεια μεταξύ τους, τα αδέρφια παράδειγμα, θα πας εσύ 10 μέρες τότε, εγώ θα πάω 5 μέρες τότε, μετά θα πάει ο άλλος κτλ. Όμορφα και ωραία και ανθρώπινα να συνεννοούνται πολιτισμένα. Είτε αλλιώς, βάσει νόμου, έχουν δικαίωμα σύγχρησης όλοι οι συνδικαιούχοι, οι συγκύριοι. Επομένως, θα μπορούσαν όλοι την ίδια μέρα, αν θέλουν, να πάρουν το κλειδί τους και να πάνε να ανοίξουν και να μείνουν μέσα, γιατί έχουν δικαίωμα χρήσης, αρκεί να αποκλείουν τη χρήση από τους λοιπούς. Οπότε μπορεί να πάνε όλοι, αν δεν συμφωνούν. Έτσι, για σπάσιμο. Από εκεί και πέρα, μπορεί να φέρουν και καλεσμένους. Είναι θέματα συγκυριότητας αυτά, γιατί ο καλεσμένος δεν ήρθε μόνος, τον κάλεσε κάποιος.
1: Ως τι έρχεστε εδώ πέρα στο ακίνητο της θείας που το κληρονόμησα, που θέλω να κάνω διακοπές.
0: Είναι η νέα κοπέλα του αδερφού σου και έρχεται και αυτή.
1: Η νέα κοπέλα θα έρθει εδώ πέρα απρόσκλητη, δεν την ξέρω. Καταρχήν δεν την εμπιστεύομαι.
0: Ναι, αλλά είναι προσκεκλημένη από ένα συγκύριο.
1: Καλά, μου την έφερε αυτή να την γνωρίσω ξαφνικά στο εξοχικό. Τόσα χρόνια δεν με έχει πάρει για ένα καφέ και μου την έφερε εκεί. Δεν τη θέλω.
0: Χαμός.
1: Την κυρία. Μόνο οι ιδιοκτήτες του ακινήτου θα βρίσκονται εδώ πέρα μέσα αυτή τη στιγμή. Ασφαλιστικά μέτρα.
0: Ασφαλιστικά μέτρα. Εκεί ξεκινάνε λοιπόν τα ζητήματα της εγκυριότητας. Καταρχήν, ας πούμε το παράδειγμα μας ότι το ένα παιδί από τα πέντε που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα πηγαίνει το καλοκαίρι κάθε τρεις μήνες στο εξοχικό, τα απολαμβάνει μόνος του με την καινούργια του σύντροφο κτλ. Και οι άλλοι τέσσερις που δουλεύουν, έχουν δύσκολες δουλειές, δύσκολο πρόγραμμα και δεν μπορούν, δεν κάνουν καθόλου χρήση του ακινήτου. Εκεί τι γίνεται? Δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης χρήσης οι υπόλοιποι τέσσερις για το εξοχικό, το οποίο εκμεταλλεύεται μόνο ένας?
1: Θα μπορούσαν,
0: θα μπορούσαν να ζητήσουν λοιπόν
1: ενένικιο.
0: Ωφέλεια.
1: Μια ωφέλεια χρειαζόμαστε, γιατί η Κωστάκη πηγαίνει εσύ όλο το καλοκαίρι εκεί πέρα, τον έμεσε, άσχετα πάω δεν πάω, εγώ πού να πάω, έχω το πόδι μου, δεν μπορώ να περπατήσω, ναι. Θα μου δίνεις ένα ποσό.
0: Αυτό όμως επίσης, τώρα αυτά που λέμε έτσι πιο χαλαρά, είναι δικαστικές υποθέσεις, έτσι, απασχολούν τα δικαστήρια.
1: Σοβαρές δικαστικές
0: Σοβαρές και αντιδικές. Υποθέσεις. Εκεί το ζήτημα ποιο είναι? Αυτός ο οποίος πάει και χρησιμοποιεί το εξοχικό μόνος του τρεις μήνες, έχει αποκλείσει τους άλλους από τη χρήση ή όχι? Δηλαδή, αν λέει, εγώ πάω να μείνω και κάνω το θέλετε, ελάτε αν θέλετε, μην έχετε, κάνω το θέλετε. Εκεί πέρα είναι διαφορετικό. Σου λέει ότι είναι και για δική σου χρήση διαθέσιμο. Απλά δεν μπορείς να έρθεις, δεν φταίω εγώ. Άλλο όμως το να πάω και να αποκλείσω τη χρήση, να κλειδώσω, να αλλάξω κλειδαριά και να πω φέτος το καλοκαίρι το εξοχικό είναι μόνο δικό μου. Εκεί υπάρχει αυτό που λέμε η αποζημίωση χρήσης, γιατί στερείς τη χρήση από κάποιον άλλον. Δεν είναι ίδιο.
1: Τι έκανες? Άλλαξες κλειδαριά στο εξοχικό που δεν αλλάζουμε κλειδαριά εδώ και 20 χρόνια και μπαίνει το ίδιο το κλειδί της παλιάς τεχνολογίας.
0: Αφήνουμε ανοιχτά για να μην πάει εξηγηθούμε.
1: Αυτοδικία. Τι έκανες? Κατευθείαν. Μέσα.
0: Καλά.
1: Αυτόφορο.
0: Είναι συγκύριος. Γιατί δεν είναι ποινικό?
1: Συγκύριος είναι, αλλά αυτή τη στιγμή αλλάζοντας τα κλειδιά με έβγαλε όλους τους υπόλοιπους, τους απέκλεισε εκτός από το ακίνητο. Αστική διαφορά. Για πρόσεχε Κωστάκη, αυτό το κλειδί το έχουμε 20 χρόνια, το βάζω σε ένα συγκεκριμένο μέρος, το χάνω όλο το χρόνο, το βρίσκω το καλοκαίρι.
0: Εκεί θα λυθεί αστικά, δηλαδή το ζήτημα είναι ποιο? Αποκλείεις από τη χρήση κάτι το οποίο είναι και δικό μου, πρέπει να το χρησιμοποιήσω και εγώ και να μου αποζημιώσεις γι' αυτό. Τότε είναι η αποζημίωση της χρήσης, όχι σε κάθε περίπτωση σύγχρησης. Και φυσικά ποινικό θα είναι κιόλα όταν δεν είναι καν ιδιοκτήτης, αλλά έρθει ο γείτονας και αλλάξει κλειδαριά. Αυτό με τις κλειδαριές. Που έχει το κλειδαριά, στο μπαίνει τηλέφωνο μέσα στις 3 ώρα τη νύχτα, είμαι το σπίτι μου εδώ, άνοιξέ μου. Αν το σκεφτείτε, η διασφάλιση που δίνεται είναι και λίγο διαστητική στο κλειδαριά. Ζητάνε κανονικά ταυτότητα, το καταγράφουν και θεωρητικά πρέπει να στήσουν και το συμβόλαιο. Αλλά
1: πρέπει να τους δώσουμε τους κλειδαράδες πρόσβαση στο κτηματολόγιο.
0: Πώς έχει τύχει από μας κλειδαριά να φωνάξουμε στα μεσάνυχτα, να κλειδωθούμε απ' έξω και να μας ζητήσουν?
1: Και άμα δεν έχει γίνει μεταγραφή του ακινήτου και περιμένει ο άνθρωπος να μπει μέσα στο σπίτι του, μέσα στα υπάρχοντά του και να μην μπορεί ο άλλος να το διευκρινίσει.
0: Τι θα του δώσω εγώ του κλειδαριά για να αποδείξω ότι είναι δικό μου?
1: Τι είναι αυτό? Είναι μια σιωπηρή σχέση εμπιστοσύνης.
0: Ναι.
1: Με τον κλειδαρά.
0: Πώς έχει ευθύνη μετά, άμα κάποιος απατεώνας έρθει και μου ανοίξουν το σπίτι με τον κλειδαρά?
1: Και τη δώσω εγώ την ταυτότητα, τα πάρει όλα και φύγει.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά για, για τις χρήσεις και τα λοιπά. Αλλά δημιουργούνται λοιπόν έρευνες και μεταξύ οικογενειών για ζητήματα αυτά, οι οποίες καταλήγουν δικαστικά και για τα εξοχικά. Βλέπουμε τα πρωτοδικεία, δηλαδή, που είναι τις εξωτικούς προορισμούς, Κυκλάδες. Στην Όμορφη τη ΣΥΡΟ ή στον Πολύγιο Χαλκιδικής και τα λοιπά, να γεμίζουν από αγωγές τέτοιες συγκυριότητας, διανομής και τα λοιπά. Εκεί, αν εγκλωβιστεί κάποιος σε μια τέτοια θέση λοιπόν, να βρίσκεται σε μια συγκυριότητα και θέλει να τη λύσει, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες και είναι δικαστικές. Μπορεί να ζητήσει λοιπόν είτε να συμφωνήσουν όλοι να πουλήσουν παράδειγμα το ακίνητο, που εκεί okay, η συμφωνία όλων φτάνει, αλλά έστω και ένας που έχει το 1% να διαφωνεί έτσι για σπάσιμο, επειδή δεν είναι να πάει τίποτα αυτός και δεν τον ενδιαφέρει, τότε πάλι κολλάει το πράγμα στην κοινή εκμετάλλευση. Δεν μπορείς να τον νοικιάσεις, δεν μπορείς να το πουλήσεις, δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Οπότε, αν δεν χωρίζεται, η λύση είναι να ζητήσεις δικαστικά τη διανομή του, δηλαδή είτε να χωριστεί αν γίνεται σε διαμερίσματα μικρά, είτε να πουληθεί εξ ολοκλήρου σε κάποιον τρίτο και να πάρει ο καθένας το μερίδιό του.
1: Ορίστε. Ναι. Το ακούσατε τώρα, εδώ έχετε θέματα με το ακίνητό σας. έρχεται οποιοδήποτε και το διεκδικεί, τι θα κάνει, θα κάτσετε να μαλώσετε? Όχι βέβαια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα έρθείτε εδώ σε εμάς να σας δώσουμε τη νομική συσβουλή, να γίνει κάτι σίγουρο, κάτι απόλυτο με απόφαση και στην, στο πόσο καιρό θα έρθείτε και θα μοιραστείτε ας πούμε τις ημερομηνίες που θα χωρίσει το δικαστήριο για να μπορέσετε να περάσετε τις ημέρες σας στο εξοχικό, αλλά και να το διαχωρίσετε, να το χωρίσετε στη μέση, να έχει ο καθένας τα κινητό του, την κουζίνα του, να μην, αν γίνεται αυτό.
0: Αν γίνεται αυτό.
1: Αν γίνεται αυτό, ναι, γιατί πήρα φόρα και είπα ότι χωρίζεται.
0: Μπορεί να μην
1: χωρίζεται. Μπορεί να μην χωρίζεται. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα μέσα.
0: Και όταν είναι κάτι, ένα σπίτι το οποίο είναι χωρίς άδειες όπου να είναι, προφανώς εκεί όχι απλά δεν χωρίζεται, δεν μεταβιβάζεται.
1: Πάντα υπάρχει αυτός ο αγαπημένος μακρινός μας ξάδερφος που δεν μιλάμε μαζί του, ναι. Τον αγαπάμε όμως και, και ερχόμαστε σε επαφή μαζί του μόνο όταν χρειάζεται να γίνει κάποια αποδοχή κληρονομιάς, κάποιος πρόδειλος, κάποια διόρθωση στα έτσι. Συμβόλαια.
0: Και δεν συνεργάζεται κιόλας.
1: Και όχι μόνο δεν συνεργάζεται, έρχεται εκεί πέρα και σου λέει και δεν έχω και να πληρώσω, τι να πληρώσω, δικό μου είναι,
0: ευθείας
1: μου είναι. Τα πληρώνει όλα η μία πλευρά όπως πάντα.
0: Όπως πάντα.
1: Όπως, έτσι είναι τα ακίνητα.
0: Τα βάη μοιάζονται όμως ανάλογα το ποσοστό του καθενός. Δηλαδή αφορούν τους πάντες.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα, μπορεί αυτό το 1% ξαφνικά να έχει και καμιά οφειλή. Κανένα μισό εκατομμύριο χρέη στην εφορία, μπορεί και να έχει και κάποιο δάνειο.
0: Και να γίνει...
1: Πού να το πουλήσεις.
0: Δεν πουλιέται. Θέλει φορολογικοινημαιότητα όλων.
1: Πού να το δώσεις. Αυτά είναι τα προβλήματα τα πολεμικά.
0: Και είναι πολλά και δεν λύνονται ούτε καν. Κοντά φτάσαμε με όλα αυτά που ακούστηκαν στο να δοθεί κάποια νομοθετική πρωτοβουλία για αυτά. Επίσης, τώρα, μέσα και είναι καλοκαίρι, ανακύπτουν και τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με εξοχικά ζητήματα κινήτων, που δεν είναι τόσο όμορφα σε μια οικοδομή, παράδειγμα, αλλά είναι σε ένα γοντεμάχιο. Εκεί, και λόγω φυσικά του παρελθόντος, του χαοτικού πολεοδομικού παρελθόντος της χώρας. Προκύπτουν προβλήματα. Αν δηλαδή έχω ένα σπίτι κάπου που είναι σε ένα αγροτεμάχιο που μέσα και έχει άλλα 10 σπίτια χτισμένα, για να μπορέσω να κάνω μια συμβολαϊκή πράξη, θα πρέπει να είναι νομοποιημένα όλα τα ακίνητα εντός του αγροτεμαχίου και αν κάτι είναι παράνομο να γκρεμιστεί και να βγουν ταυτότητες κτιρίους για όλα και να συμφωνήσουν όλοι κτλ. Δηλαδή, και είναι περιοχές ολόκληρες που έχουν τέτοια ζητήματα. Να πω ένα παράδειγμα. Τη Βόρεια Ελλάδα, στην περίπτωση της Χαλκιδικής, υπάρχει μια μεγάλη ζώνη και στην Κράτεια, Ηράκλεια κτλ. Με τέτοια ζητήματα πολεοδομικά. Και έχουν παγώσει ιδιοκτησίες και έτσι μένει αυτό ερημώνη.
1: Όταν λες παγώσει,
0: ναι, άνθρωποι
1: ολόκληρη,
0: να... ολόκληρη
1: συγκροτήματα. Συγκροτήματα που έχουν και ξεκινήσει να ανακαινίζονται ή να φτιάχνονται, έχουν παγώσει. Δεν μπορούν
0: δεν
1: να γίνεται προχωρήσουν.
0: Τίποτα. Και τι γίνεται εκεί? Ή κάποιος αν τόσο πολύ το κυνηγήσει και πάει δικαστικά να λύσει τη διανομή, που θα πρέπει κάποιος δηλαδή να πάει την πρωτοβουλία να μπει σε αυτόν τον κόπο, ή θα έρθει κάποιος από τα Βαλκάνια, θα το αγοράσει με ένα προσύμφωνο της πλάκας που δεν τους ενδιαφέρει και πολύ και θα παρεθερίζει εκεί μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
1: Αυτό ακριβώς θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Και το προσύμφωνο, τι είπες τώρα προσύμφωνο. Κάποιοι νομίζουν ότι αγοράζουν ένα ακίνητο με ένα προσύμφωνο, δηλαδή με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αναγράφονται, ναι, σε συμβολιογράφο.
0: Συμβολιογράφο γίνεται.
1: Σε συμβολιογράφο, όπου και να το πάμε αυτό εδώ το έγγραφο, δεν είναι έγγραφο κυριότητας, δεν είναι έγγραφο που μπορείς να το πουλήσεις ή να το αποκτήσεις, έτσι, κάνουμε το προσύμφωνο, λέμε τώρα ότι ο πολιτής παθαίνει κάτι.
0: Αχ,
1: φτερουγίζει η καρδούλα μου.
0: Το έχεις προβλέψει.
1: Και μένει εκεί πέρα ο άνθρωπος και δεν μπορεί να έρθει να συνεχίσει το συμβόλαιο. Μένεις με ένα προσύμφωνο στο χέρι.
0: Εντάξει, έχεις προβλέψει.
1: Και έρχονται μετά οι κληρονόμοι.
0: Έχεις προβλέψει τι θα γίνει με αυτοσύμβαση κτλ. Απλά μπλέκει λίγο η κατάσταση. Το προσύμφωνο είναι.
1: Θα έρθουν οι κληρονόμοι και θα πούνε ναι, ο Μπαρμπαχρήστος ήθελε να πάρει το ακίνητο που θα ενημερωθούν. Φέρ το εδώ πέρα.
0: Το προσύμφωνο μπορεί να έχει ο αυτοσύμβαση, αλλά το ζήτημα είναι μετά ότι θα μπλέξουμε τα κληρονομικά θέματα. Όπως επίσης, το προσύμφωνο γεννά μια νοητική υποχρέωση που λέμε νομικά. Δηλαδή την υπόσχεση ότι κάποιος θα μεταβιβάσει το ακίνητο στο μέλλον. Η οριστική μεταβίβαση πρέπει να μεταγραφεί στο εκτιματολόγιο. Επομένως, αν δεν έχει μεταγραφεί, στα χαρτιά δεν είσαι εσύ κύριος. Έχεις μια υπόσχεση του άλλου. Οπότε δεν είναι μόνο ο θάνατος, είναι και το ότι υπάρχουν κάποιοι όροι που μπορεί να μην τηρηθούν στο προσύμφωνο. Όπως επίσης ότι μπορεί να κάνω ένα προσύμφωνο για το ακίνητο και αύριο μεθαύριο να θύει μια τράπεζα και να γράψει μια υποθήκη στο ακίνητο. και να μείνω με το προσύμφωνο.
1: Ή να κάνω σε σένα ένα προσύμφωνο, μετά μεθαύριο να πάω να κάνω ένα ακόμα προσύμφωνο, να κάνω περίπου 5 προσύμφωνα.
0: Έτσι.
1: Να λέω τα δικά μου στον καθένα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα έγγραφο το οποίο κατάλαβαν οι ακροατές λέγοντας αυτά, ναι, με λαϊκό τρόπο, εντάξει, έτσι, ωραία. Δεν το ανάλυσα περίπου. Επιπλέον, σίγουρα γίνονται πολλές αγοροπολισίες με προσύμφωνα, τα υπάρχουν σαν διαδικασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Μαζεύεσαι όλους εκεί πέρα με τους
0: ομιλογράφους. Το κράτος πολλές φορές να κάνεις τέτοια πράγματα προσύμφωνα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις οριστικά. Γιατί είναι τόσες πολλές προϋποθέσεις οι συγκυριότητες που είναι αδύνατον.
1: Είναι.
0: Καλά, δεν το συζητώ να έχει πεθάνει και κανείς και να μην ξέρουμε ποιοι είναι οι κληρονόμοι. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ. Πολύ. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή που μας ακούνε οι ακροατές λένε όχ, να θυμηθώ το τάδε, να θυμηθώ, ναι, το τάδε μου το σπίτι, να θυμηθώ τη θιά, να θυμηθώ το στο χωριό, στο εξοχικό. Είναι η πονημένη ιστορία μας αυτή.
0: Των ακινήτων.
1: Μόνο με ένα δικηγόρο θα μπορέσετε να καταφέρετε να βγάλετε άκρη και οι δύο μεριές. Βέβαια, μπορείς και με κάνοντας την αγωγή σου και με ένα πιστοποιητικό διαμεσολάβησης θετικό από τη μία και από την άλλη πλευρά να μεταγράψεις στο κτηματολόγιο τις αποφάσεις που πήρατε. Δεν χρειάζεται να είναι σώνη και καλά, ναι, δικαστική διαδικασία, αλλά καλύτερα ας είναι δικαστική, έτσι τι ωραία που θα τα έχουμε γράψει και θα τα έχουμε ορίσει και θα τα έχουμε χωρίσει.
0: Θα καθαρογραφεί και στα πρακτικά.
1: Ορίστε.
0: Να φαίνεται.
1: Ορίστε.
0: Να φαίνεται.
1: Και κύριε Πρόεδρε και κύριε αστυνομικοί που ήρθατε να ελέγξετε γιατί άλλαξε την κλειδαριά, ορίστε να την πάρετε την απόφαση.
0: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε το νου μας για να βοηθήσουμε. Είμαστε η νέα γενιά πλέον άνθρωπων. Δεν λειτουργούν οι γονείς μας πια. Θα πρέπει εμείς και οι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να δρουν. Να δρουν. Αλλιώς πάει το ακίνητο. Στο αστικό δίκαιο. Όχι, τιμωρείται. Στο αστικό δίκαιο, όποιος δρά είναι περισσότερο καλυμμένος. Αν σιωπηρά τα αφήνεις όλα στην τύχη τους, χάνεις το τέλος και τον τίτλο της ιδιοκτησίας.
0: Πρέπει να μείνεις αδεανής για τα δικαιώματα και να φροντίζεις τα κίνητα που θέλουν πολύ φροντίδα. Είναι μεγάλο βάρος τα κίνητα, γιατί όχι μόνο έχει ένα σωρό νομικά που πρέπει να ελέγξεις, αλλά δεν ξέρεις και τι καινούργιο θα ξημερώσει από νομοθεσία στην οποία πρέπει ξαφνικά να συμμορφωθείς. Να δώσω ένα παράδειγμα, χωρίς προβλήματα, ένα εξοχικό που είχε αγοραστεί το πριν 5-6 χρόνια, 7. Νόμιμο με όλα τα χαρτιά του μηχανικού. Τώρα, αν πας να το πουλήσεις, μπορεί να έρθει ένας άλλος μηχανικός, επειδή έχει βγει άλλη προϋπόθεση ταυτότητα κτηρίου με άλλες προϋποθέσεις, άλλα ζητήματα, και να σου βγάλει πάλι πρόστιμα και για άλλα αυθαίρετα. Γιατί, ας πούμε, ακόμα και για το ύψος πλέον μετεάνε. Το πόσο ψηλό είναι. Και αν είναι λίγο πιο ψηλό, ένα πόντο, πληρώνεις και εκεί. Δηλαδή, πραγματικά είναι εφάνταστοι τρόποι για να πληρώσεις πράγματα που έχουν να κάνουν το σπίτι.
1: Είπαμε να πληρώσεις. Τι σκεφτήκανε, Είδα εχθές, το είδα κιόλας. Εχθές το είδα, που το έχω. Η κυβέρνηση τι έκανε, παιδιά. Λέγαμε τόσο καιρό για τα ακίνητα. Να, θα έρθει το καλοκαιράκι να πάρουμε κανένα αυτοκίνητο. Τι να πάρουμε για να έχει μικρότερο τέλος της ταξινόμησης. Ας πάρουμε ένα υβριδικό.
0: Oh.
1: Όσο μέχρι από τη 1 Ιανουαρίου του 2027 κατεργείται το ισχύον καθεστώς που απέφερε 75% απαλλαγή για ρήπους κάτω των 50 χιλιογραμμαρίων και καθιερώνεται μια νέα οριζόντια μείωση 50% από το κανονικό τέλος ταξινόμησης ανεξάρτητα από τους ρήπους. Τόσο κακό έκανε η μείωση 75% στα έσοδα του κράτους. Μιλάμε τώρα για να κάτσει να ασχοληθεί γι' αυτό. Τι σημαίνει? Ότι οι άνθρωποι θέλουν να παίρνουν με 75% έκπτωση αυτοκίνητα, άρα πηγαίνανε και παίρνανε με χαμηλότερους ρήπους. Τι νέφος είναι αυτό έξω που έχει εδώ πέρα, που έχουμε καλοκαίρι και αντί να έχουμε 35 βαθμούς από το νέφος που έχουμε απ' έξω έχουμε 46.
0: Ναι.
1: Αντί να κάτσει και να το επιδοτήσει ακόμα για να έχουμε περισσότερες εισαγωγές από αυτοκίνητα που έχουν χαμηλότερους ρήπους, τι πάει και κάνει? Το 75 σας το κάνουμε, λέει, 50. 50% μείωση στο τέλος ταξινόμησης. Και από ό,τι φαίνεται θα το ξαναυξήσουν.
0: Το οποίο θα περνάνε μηδέν κανονικά.
1: Μηδενικό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέλος ταξινόμησης. Τη μυριστήκανε τη δουλειά. Πήγε ο Έλληνας να φέρει αμάξι από το εξωτερικό, είτε μόνος του είτε από εταιρεία αγοροπολισίας αυτοκινήτων ή από κάποια αντιπροσωπεία, και με το που το κατάλαβε το τελωνείο το διέγραψε. Ναι. Πού να νιώσεις εδώ πέρα ότι μπορείς να πάρεις κάτι. Μόνο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα πάρεις, θα το πάρεις και τι θα το κάνεις, αφού δεν έχουμε υποδομές. Θέλεις να πας από εδώ μέχρι παρακάτω. Έχει φορτιστές. Πού να έχει φορτιστές στα βουνά και στα λαγκάδια εδώ πέρα. Ούτε τέντες δεν έχει όταν πηγαίνεις να φορτίσεις το ηλεκτρικό σου. Κάθεσαι εκεί και καίγεσαι μέσα να βαράει και το air condition.
0: Πάντως αυτό για τη ρήπανση και τα λοιπά δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά κατά τη γνώμη μου εκεί που πρέπει να εστιάσουμε, αλλά γενικότερα στον εξυγχρονισμό του στόλου αυτοκινήτων. Δηλαδή με το κάποιος που έχει ένα παλιό αυτοκίνητο να το βοηθήσει κάπως το κράτος να πάει ένα πιο καινούριο, βοηθάει όλους μας στο να αναπνέουμε πιο καθαρά.
1: Δεν υπάρχει εξυγχρονισμός.
0: Είναι πολύ παλιός ο στόλος. Από εκεί ξεκινάει και ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Και για τη ρήπανση έχουν βγει πολλά ανησυχητικά δεδομένα, κάποιος το παρακολουθεί. Καταρχήν, υψηλότερες συγκεντρώσεις σωματίδια εμφανίζει η Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Και
1: ναι,
0: το κέντρο,
1: ναι.
0: Δηλαδή. Είναι το χειρότερο μέρος στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: και αυτό μεταξύ άλλων έχει κάποια πρότυπα Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούμε να δούμε και σε δημοσιεύματα. Κάποιες πολλές ημέρες το χρόνο τα περνάει η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Στο πόσο υγιεινό είναι όλο αυτό.
1: Μα άμα βγάλει το αυτοκίνητό του μια φορά ή δύο φορές την εβδομάδα ο γείτονάς μου,
0: ναι.
1: Τελείωσε, ανέβηκε το ποσοστό. Με το που το βάζει μπροστά, όλη η οικοδομή σύεται και βγαίνουν μαύροι καπνοί. Τι είναι αυτό, αυτό είναι υγιεινό? Αυτό να πάω να το εισπνεύσω για να γεμίσω βιταμίνες και χνοστοιχεία, να μπορέσω να πολεμήσω την ημέρα μου? Ή θα πάω εκεί πέρα και το ολόλευκο καλοπλημένο με μαλακτικό που κάμισό μου θα γίνει μαύρο? Με προστατεύει κανείς?
0: Έτσι, σύμφωνα με τις έρευνες βλέπουμε ότι δεν έχει, η Θεσσαλονίκη είναι πίσω γιατί της λείπουν οι χώροι πρασίνου. Και οι δείκτες είναι στάσιμοι τα τελευταία 35 χρόνια, δηλαδή δεν βλέπουμε και βελτίωση.
1: Τι πράσινο, αφού πήρε μια φωτιά, καήκαν όλα πάνω από το Ρεόκαστρο μέχρι σχεδόν πάνω από την Τριανδρία. Έχουν καεί όλα, δεν υπάρχει άλλο. Πριν από λίγο καιρό, αν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω, τα 2-3 χρόνια, κάει και το Σέχ Σου.
0: Ναι.
1: Ή 5 χρόνια ήταν αυτό. Τώρα αυτές τις ημέρες καίγεται το καλοχώρι.
0: Έχει να κάνει με την κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και με τον τρόπο θέρμανση των κατοικιών, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, το φωτοχημικό.

0: πριν το News Beast και πέρασε όλα δημοσιεύματα είχε Θεσσαλονίκη και την ασφαλική ύπαρση. Όχι ότι η Αθήνα είναι καλύτερα. Και γράφουν ότι η Θεσσαλονίκη αναπνέει δηλητήριο. Και αυτό το όλο ζήτημα.
1: Με το δηλητήριο εμείς συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Έτσι συνεχίζουμε. Πω, πω.
0: Ναι, είναι στην Ελλάδα.
1: Δεν ενδιαφέρονται οι πολιτικοί, οι παρόν πολιτικοί της κυβέρνησης δεν βοηθάνε ούτε για την υγεία κάτι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι και τις μάσκες πρέπει να τις πληρώνουμε. Καλοκαιριάτικα φαντάζεσαι να κυκλοφορήσεις που μας είχαν βάλει με τις μάσκες να κυκλοφορούμε. Πω, τι δύσκολο πράγμα. Ας μην βάρουν τους κρατές.
0: Ενώ στην Αθήνα πράγμα. Αντίστοιχα οι περιοχές με το πιο επιβαρημένο αέρα σε μικροσωματίδια είναι Θράκο Μακεδόνες, Μαρούση, Νέα Σμύρνη και Περιστέρη. Βλέπουμε πυκνοκατοικημένες περιοχές και εκεί που είναι χαμηλότερες συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων είναι στον Κορυδαλό, Πετρούπολη, Χαϊδάρια, Λευσίνα και κάποιες ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό οφείλεται, δεν είναι μόνο η κυκλοφορία των οχημάτων, πολύ σημαντική. Είναι η πυκνότητα βλάστησης, αν σε μια περιοχή έχει ιδιαίτερη ή όχι, πολύ βασικό. Αν έχει βιομηχανικές καταστάσεις κοντά, δηλαδή κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι βιομηχανικές καταστάσεις κοντά σε κατοικημένες ζώνες, όχι απλά κοντά να μην είναι, θα έπρεπε να έχουν μεγάλη απόσταση. Και η θέρμανση επίσης πολύ σημαντική, το πώς θα εμένεται η περιοχή κατά κύριο λόγο στις κατοικίες.
1: Τι θέρμανση έχουμε, τους ενδιαφέρει κανέναν, τους ενδιαφέρει μόνο η προμήθειά τους. Να πάρουν, να βάλουν τον καυστήρα, να βάλουν το ένα, να βάλουν το άλλο. Α, αντλία θέρμανσης. Η αντλία θερμότητας, μάλλον, αντλία θερμότητας αυτή είναι που επιδετείται στην...
0: δεν το γνωρίζω να πω.
1: Αντλία θερμότητας είναι ένα καταπληκτικό και καινοτόμο προϊόν το οποίο λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και θερμαίνει όλο το σπίτι σου. Δεν το ήξερα. Πριν 4 χρόνια που έκανα το εξοικονομώ, έβαλα φυσικό αέριο μου πάνε όλοι. Βάλε αυτό, βάλε αυτό. Μετά έγινε ο πόλεμος με την Ρωσία. Τσακ, κλείνει ο αγωγός.
0: Ναι.
1: Τα μπουκώσανε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Παραστατικός.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Αυτά, πάμε σε ένα.
1: Ναι, ναι, να πάμε σε ένα.
0: Για να μην διακόψω τη ροή. Έτσι. Συμφωνείς.
1: Συμφωνώ, δεν το συζητάω.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Όπως είπαμε, είμαι ο καλοκύριος Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου είναι στο Μαΐδη συνάδελφος. Συζητάμε έτσι για διάφορα θέματα που μας απασχολούν ως πολίτες. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

Για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος, νομικός. Αυτή την εκπομπή εδώ τα Σαββατοκύριακα σκατάμε παρέα εδώ και αρκετό καιρό, θα έλεγα πλέον. Μαζί μου είναι και σήμερα ο Ιωάννης Θωμαΐδης, συνάδελφος, νομικός και καλός φίλος. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πολύ χαίρομαι. Είδες με μία εκπομπή έχει πέσει.
0: Έχει πέσει ήδη.
1: Με 180 και πέφτει και άλλο.
0: Συνεχίζει πέφτει.
1: Τι ωραία εδώ που έχει δροσιά, ωραία. Τι. Κάπου έχει σίγουρα φωλιά το οξυγόνο, το οξυγόνο στο στούντιο
0: και βγαίνει, για τη ρύπανση.
1: Και βγαίνει απότομα. Συγχαρητήρια.
0: Έτσι, είδαμε στο πρώτο μέρος κάποια θέματα γενικής φύσεως που μας απασχολούν, από τα προβλήματα με τις συγκυριότητες, τα ακίνητα και τα ζητήματα τα πολυοδομικά που δημιουργούν κολλήματα, μέχρι την ατμοσφαιρική ρύπανση και πώς το κράτος είναι φάνταστο στους τρόπους με τους οποίους μας χρεώνει, είτε είναι από τα αυτοκίνητά μας, τα καύσιμά μας, το ρεύμα μας ή τα ακίνητά μας. Και πόσο λίγο αποτελεσματικό είναι, ή αναποτελεσματικό να το πω έτσι, στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, την καθημερινότητα και την ποιότητα τελικά της ζωής μας.
1: Ποια ποιότητα? Έχουμε ποιότητα εδώ πέρα, άμα είναι από τα πεζοδρόμια να πω. Θες να σου δείξω το πόδι μου τι έπαθα προχθές?
0: Πάλι,
1: πήγα να ανεβάσω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που περπατάω καθημερινά, δηλαδή... Είμαι ένας λειτουργός της δικαιοσύνης. Όποιος με ξέρει με έχει δει σίγουρα να τρέχω. Με τη μία βαλίτσα από το ένα χέρι και να τρέχω πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Το ίδιο σημείο που αποφεύγω ένα απίστευτο τι είναι εκείνο εκεί, σκαλοπατάκι που έχει στην οδό λίγο πιο κάτω στην Πολυτεχνείου, πάνω το αποφύγω και πέφτω πάνω σε ένα πλακάκι που ενδεχομένως να το πάτησε κάποια μηχανή, δεν ξέρω τι, και ξύχε. Χτυπάς το πόδι σου. Δεν υπάρχει η ποιότητα ζωής μας, και πολλοί από το εξωτερικό έρχονται και λένε. Τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει έλεγχος? Ας πάρω το αυτοκίνητό μου να πάω με 200. Ας κάνω την προσπέραση. Ας βγω στη Χαλκιδική σε οποιοδήποτε.
0: Στην τελευταία δικαστή χρονιά, τουλάχιστον σε 3 δικαστές στην Ευελπίδων, έχω πάει με στα εμπολιγμένο πόδι από εκείνο το δάσος και από το δρόμο γενικότερα και από τα πεζοδρόμια.
1: Ναι, από εκείνο δεν είναι να περνάς μέσα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εκείνο είναι λες και...
0: Γιατί ο πρόεδρος, αν δεν πας 9, θα σε ματαιώσει την υπόθεση.
1: Εκείνο, σαν τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ναι, το μέρος. Αλλά μπράβο που υπάρχει αυτό.
0: Έχει μια ταμπέλα. Έχει μια ταμπέλα σε αυτό το δάσος εκεί στην Ευελπίδων που γράφει ότι προσοχή προσημειώνεται, λέει, το φυσικό δάσος.
1: Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν πέσετε και σπάσετε τα μούτρα.
0: Εισέγεστε με δική σας ευθύνη, παιδιά. Δηλαδή θα πάει το παιδάκι να παίξει εκεί με την οικογένειά του. Θα πάει ένας μεγάλος άνθρωπος να κάνει τη βόλτα του. Είναι δυνατόν μες τη νύχτα ή μες στα απόγευμα και τη μέρα ξαφνικά να λείπει ο δρόμος?
1: Ναι, πώς δεν είναι. Είναι λογικό. Για κάποιους είναι λογικό. Εδώ έχουν πέσει μέσα γέφυρες. Μετά τον Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Έχουν αναστηλωθεί αυτά. Ό,τι γκρεμίζεται, εάν πέσει κάτι και γκρεμιστεί,
0: δεν
1: υπάρχει περίπτωση να ξανασηκωθεί εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και όλοι είμαστε προβληματισμένοι, γιατί αφού πληρώνουμε τόσους φόρους, αφού πληρώνουμε το ένα, πληρώνουμε το άλλο, φορολογούμαστε για τα πάντα. Έχουν αυξηθεί τόσα τα έσοδα. Τι γίνεται, πού πάνε?
0: Πολλά λεφτά.
1: Αφέμαξη
0: γίνεται. Και η λύση σε καμιά περίπτωση δεν είναι περισσότερο η φόρη. Δηλαδή αυτό το παραμυθάκι ότι πρέπει να φορολογήσουμε εισοδήματα κτλ. Να σταματήσει όλα τα παραπάνω από τα μισά του κράτους έχονται από φόρους, φτάνει με τους φόρους. Δηλαδή και ο επιχειρηματίας που θα έρθει στην Ελλάδα, όποιος και να είναι αυτός, δεν θέλει να πάει σε μια χώρα που θα φορολογείται πάνω από τα μισά. Κανείς δεν θα άνοιγε επιχείρηση εκεί πέρα. Θα πάει στις διπλανές χώρες. Δεν μπορεί η Ελλάδα από μόνη της να έχει ένα δικό της φορολογικό σύστημα που την επιχείρηση να την δημιουργεί μια θέμαξη. Δεν μπορεί να σταθεί. Θα φύγει η επιχείρηση, θα πάει αλλού. Πρέπει να είναι ευνοϊκό το φορολογικό καθεστώς, ώστε να έρθουν οι δουλειές, περισσότερες δουλειές. Να γίνονται περισσότερες συναλλαγές και να κερδίσουμε την ποσότητα. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
1: Μα πού να γίνει αυτό το πράγμα? Έρχονται από το εξωτερικό και όλοι παραπονιούνται ότι είναι όλα ακριβά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Έτυχε να κάνεις έρευνα στην. Να δεις τη βγάζει. Ρε παιδί μου, σε αυτές τις ιστοσελίδες που έχουν τα ακίνητα. Για να μείνεις 3 μέρες, 2 μέρες. Καταρχήν βγάζεις στο ιστορικό, στο booking, γράφεις Αιγαίο. Και σου δείχνει την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Σου δείχνει την Τουρκία μέχρι τι να πω τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Πώς το επιτρέπουμε αυτό μέσα στις πλατφόρμες αυτές.
0: Και είναι και να φαίνεται... μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που έχει απασχολήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για Μονοπόλιο.
1: Πώς το επιτρέπουμε να φαίνεται αυτό το πράγμα? Θέλει τώρα ο τουρίστας να πάει Και να φαίνονται αυτά τα πράγματα στην Τουρκία είναι απίστευτο. Ορίστε, πατάω και το χάρτη εδώ πέρα. Ορίστε, κοίτα που δείχνει το Αιγαίο.
0: Διαμέρισμα Αιγαίου και πάει στην Τουρκία. Έχεις δίκιο.
1: Είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει? Τώρα έβαλα πρόσφατα τον Αύγουστο, αν βάλω Σεπτέμβριο και αυτά, έχει μέσα Τουρκία εδώ.
0: Αυτό είναι στην Άγκυρα.
1: Ντενιζλί, στον Ντενιζλί. Ντενιζλί. Κοίτα εδώ, αυτές ούτε καν τις ξέρω εγώ τις περιοχές. Αν είναι αυτό Αιγαίο, είναι αυτό Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Τι θέλουν από τους ακροατές μας, γράφοντας την εφαρμογή μας, να κάνουμε μία έρευνα για το Αιγαίο.
0: Διαμέρισμα Αιγαίου.
1: Δείχνει τα παράλια της Τουρκίας ότι είναι Ελλάδα, ότι είναι Αιγαίο.
0: Αιγαίο. Διαμέρισμα Αιγαίου το βγάζει.
1: Καλά, ποιο διαμέρισμα Αιγαίου, αφού είναι τουριστικά θέρετρα. Φαντάζεσαι κάποιος να μην γνωρίζει Αμερικάνος, Ευρωπαίος.
0: Ναι.
1: Να θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να πατήσει και να πάει στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία είναι ξαφνικά. Εκεί θα του ζητήσουν ποιος ξέρει και εγώ τι.
0: Τίποτα θα του ζητήσουν.
1: Απλά αυτό. Ποιος είναι υπεύθυνος? Τώρα δεν πρέπει να το καταγγείλει κάποιος.
0: Ναι,
1: γράψτε.
0: Σωστά.
1: Όσοι είναι ακροατές στην αγαπημένη σας ιστοσελίδα που σας βρίσκει διαμερίσματα ακίνητα έτσι για λίγο καιρό, Αιγαίο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό εδώ να είναι Αιγαίο, έτσι.
0: Ναι, Τουρκία
1: και Αίγυπτο. Και Αίγυπτο έχει. Τι να πω. Όντως. Το περίμενες και είδες έτσι, έβαλα για 2 μέρες και το πιο φθηνό 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το πιο φθηνό. Ποιος θα πάει εκεί πέρα 700 ευρώ, αφού κατώτες μισό στην Ελλάδα εδώ πέρα είναι κοντά 900 με 1000 ευρώ.
0: Γι' αυτό έχουμε γίνει πόλος έλξης τουριστών από άλλες χώρες που τα πληρώνουν 700 ευρώ.
1: Ναι, αλλά εγώ τι θα γίνει, θέλω να πάω στο νησί, θέλω να νοικιάσω το σκάφος, να πάμε με τέρμα τα γκάζια.
0: Εσύ θα παίρνεις την πετσέτα σου, θα πηγαίνεις δίπλα ανάμεσα από τους τουρίστες στο beach bar και θα κάθεις εκεί και θα επικαλείς την ομολογία που άκουσες
1: έτσι,
0: στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο. Έχετε το δικαίωμα, όσοι είναι οι ακροατές μας, να ξέρουν ότι μπορούν να καθίσουν όπου θέλουν, ειδικά στα beach bar. Βέβαια, εμείς τώρα δεν το προτείνουμε να δημιουργούνται εντάσεις βάζοντας τις πετσέτες σας δίπλα.
0: Αν το beach bar είναι νόμιμο, δεν υπάρχει λόγο, θα έχει λίγο χώρο δίπλα και για σένα.
1: Ναι, μακάρι τώρα νόμιμο, ξενόμιμο. Καμιά φορά μες στο καλοκαίρι σε χτυπάει ο ήλιος, έχεις έξοδα, έχεις 10 ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για σένα. Μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα για
0: έτσι.
1: Να.
0: Και σίγουρα ο τουρισμός είναι σημαντικό πράγμα για τη χώρα μας.
1: Μόνο τουρισμός.
0: Πολύ σημαντικό όμως. Βλέπουμε και τις συνθήκες που επικρατούν, τις συνθήκες εργασίας τώρα στον τουρισμό. Βλέπουμε τα παιδιά, τα νέα παιδιά που πηγαίνουν σε ζώνη κτλ. Σε τι άθλιες συνθήκες ζουν. Εικόνες στο να σε βίουνε μες στη θάλασσα, μόνο δηλαδή στο βυθό δεν πήγανε να φτιάξουν μπιτσπά και τα λοιπά. Και παραπονιούνται ταυτόχρονα, δεν υπάρχει και προσωπικό να δουλέψει και αυτά. Και όλο αυτό είναι μια θλιβερή εικόνα. Γενικά. Οκ. Okay. Σίγουρα όμως και ο τουρισμός είναι κάτι που θέλουμε σαν χώρα και να γίνεται συντεταγμένα, σωστά και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές.
1: Εμείς μόνο στον τουρισμό επενδύουμε.
0: Ναι.
1: Και τα τουριστικά καταλήματα ούτε τα βοηθάνε. Ούτε τα βοηθάνε. Πάνε και τους βάζουν δυσκολίες κάθε φορά.
0: Τα τουριστικά καταλήμματα, καλά και τα Airbnb που είχε γίνει μια άθηση έχουν τρομερά προβλήματα.
1: Ποια άθηση? Πήγανε, επενδύσανε όλοι, πήρανε ισόγεια,
0: ναι,
1: πήρανε
0: ναι.
1: υπόγεια, πήρανε ακίνητα τα οποία ήταν δεσμευμένα, ας πούμε, και τα κάνανε Airbnb και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα βγάλανε εκτός. Ναι. Θέλει, λέει, παράθυρο. Βρε Έλληνα, πήρες Airbnb. Το πουλάς, το δημοσιεύεις και δεν έχεις βάλει ένα παράθυρο. Δεν έχεις βάλει μια έξοδο κινδύνου, κάτι.
0: Ναι. Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Έρχονται στην Ελλάδα από παντού μόνο και μόνο για να μείνουν σε ένα ισόγειο, σε ένα υπόγειο.
0: Μα άμα το άλλο είναι, όπως είπες και 700 ευρώ, που θα μείνουν.
1: Εντάξει, και το ισόγειο μια χαρά είναι. Τη δροσιά,
0: καλό να
1: είσαι κοντά στη φύση.
0: Τα απαραίτητα για την ασφάλεια, όπως είπες.
1: Μην τυχόν και στο υπόγειο η ισόγειο βρέξει, έτσι. Μην τυχόν τώρα το καλοκαίρι βρέξει που πέφτουν οι πευκοβελόνες, που πέφτουν τα, πώς λέγονται αυτά εδώ, τα δέντρα που έχουμε, που ρίχνουν τη γύρη τους και τα κλαδάκια τους τα μικρά. Έχουν βουλώσει τα πάντα. Θα πέσει πάλι το κύμα και θα ξεπλύνει. Και μετά από τις πυρκαγιές που έχουμε τώρα, αφού τα δεντράκια μας τα έχουμε κατακάψει, ποιος θα συγκρατήσει το νερό και την υγρασία?
0: Έτσι.
1: Ποιος θα τη συγκρατήσει? Κανείς. Τα καθαρίσαμε ποτέ τα φρεάτια? Ποτέ. Έχεις δει ποτέ να καθαρίζουν φρεάτια? Μα εγώ ποτέ, κάθε φορά που βρέχει.
0: Έχω δει, αφού πλημμυρίζουν.
1: Αφού πλημμυρίζουν, τα καθαρίζουν καμιά φορά. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο ειδικό συνεργείο να είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Αλλά...
0: Πάντως, τώρα, μετά το καλοκαίρι, μας περιμένουν αλλαγές. Από Σεπτέμβριο, που θα επιστρέψουμε από τις διακοπές μας, αλλάζει και το κληρονομικό δίκαιο. Αυτή τη φορά, πραγματικά. Δηλαδή, έχει ψηφιστεί, έχει περάσει ο νόμος, έχει βγει το ΦΕΚ και έχουμε από 16 Σεπτεμβρίου εφαρμογή. Αν λοιπόν κάποιος αποβιώσει στις 15 Σεπτεμβρίου στις 11:59, θα υπάρχει σε άλλο καθεστώς. Αν όμως αποβιώσει στις 12:01, θα υπάρχει σε άλλο.
1: Τι να πούμε. Ελπίζουμε να μην χάσει κανείς, να συνεχίσουν οι Έλληνες, να ζουν δυναμικοί.
0: Καλά, έτσι να ζουν δυναμικοί.
1: Απλά να ξέρουν ότι θα ισχύει μετά 16 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, και είναι κάτι που κακός ή καλός, έτσι είναι η ζωή, αφορά τους πάντες. Όλοι δηλαδή έχουμε. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε και κληρονομικά θέματα στη ζωή μας, όπως και οικογενειακά κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Πολλά αλλάζουν και θα δούμε αναλυτικά και στην πράξη.
1: Γιατί... Θα μπορείτε να. Αν έχουν χρέη πλέον οι άνθρωποι αυτοί, οι αγαπημένοι σας που φύγανε από τη ζωή, η πρώτη σειρά, η δεύτερη, η τρίτη, ό,τι σειρά και είναι, δεν πάνε, είναι 15η, θα σας βρουν. Θα σε βρουν. Έκανες αποποίηση.
0: Μεγάλος αδερφός.
1: Μέχρι πριν καιρό συνέφερε να κάνεις αποποίηση. Τώρα ενδεχομένως από ό,τι γράφει. Η νομολογία, μπορείς να αποδεχθείς την περιουσία και τα ακίνητα με σκοπό, εάν θέλεις κάποια στιγμή να το πουλήσεις, να πληρωθούν τα χρέη.
0: Να βοηθήσεις λίγο τους πιστωτές, δηλαδή να πάρουν τα λεφτά.
1: Να βγεις σε ένα πληστηριασμό. Να βγεις σε ένα πληστηριασμό.
0: Για ποιο λόγο. Αλλάζουν πολλά και έχουμε στο νόμο μας ότι αυτά θα αλλάξουν, που σημαίνει ότι προς το παρόν, μέχρι να αλλάξει, ισχύει ό,τι ίσχυε αυτή τη στιγμή. Επομένως, προσοχή σε αποποίηση κτλ. Σημαντικό ότι οι προθεσμίες αυτά αναστέλλονται τον Αύγουστο. Οπότε και αποποίησεις, που είναι τετράμινες προθεσμίες, τον Αύγουστο δεν το μετράμε, είναι επιπλέον. Από εκεί και πέρα τώρα, τι αλλάζει, πολλά. Μια βασική αλλαγή είναι αυτή που είπαμε μόλις, δηλαδή ότι θα διαχωρίζονται τα χρέη τη κληρονομιά και η περιουσία τη κληρονομιά από την ατομική περιουσία. Δηλαδή, αν εγώ κληρονομήσω ένα σπίτι με χρέη και έχω και ένα σπίτι δικό μου, το δικό μου το σπίτι δεν έχει καμία σχέση με τα χρέη. Τα χρέη όμως έχουν να κάνουν με το σπίτι που κληρονομώ. Άρα δεν σώζεται καμία περιουσία, δεν διαγράφεται κανένα χρέος, απλά δεν επεκτείνεται και στα δικά μου ακίνητα. Πρακτικά, το ερώτημα είναι το εξής. Για ποιο λόγο, αν κάποιο αποβιώσει και χρωστάει, κληρονόμοι του να μπουν στη διαδικασία να αποδεχτούν και να γίνει όλο αυτό. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό? Δηλαδή, γιατί να αποδεχτώ αν έχει χρέη για να έρθει το φαντ, οποιοδήποτε, να οριστεί εκτιμητής, να οριστεί κάποιος, να μπω στη διαδικασία, να γίνει πληστηριασμός, να πάρουν το σπίτι και να πάρουν και τα λεφτά. Εγώ τι θα κερδίσω στους κληρονόμους? Γιατί να μπω στη διαδικασία αυτή?
1: Δεν θα κερδίσει τίποτα. Το φαντ ίσα ίσα θα σε κατασχέσει τα πάντα. Θα σε θεωρεί υπεύθυνο.
0: Δεν έχεις ευθύνη. Δεν θα έχεις ευθύνη.
1: Εάν δεν κάνεις την αποδοχή. Αν δεν κάνεις.
0: Μόνο με την περιουσία που κληρονομείς. Αλλά για ποιο λόγο να ασχοληθείς? Δηλαδή, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η λογική? Εκεί αξίζει αν τα χρέη είναι λιγότερα από αυτά που κληρονομείς. Κληρονομείς ένα σπίτι που κάνει 100.000 και τα χρέη είναι 50.000 για παράδειγμα. Και αξίζει τον κόπο. Θα πρέπει το σπίτι να πουληθεί για να πληρωθούν τα λεφτά και να πάρει το υπόλοιπο.
1: Ή να βρεις μια ρύθμιση.
0: Ή να αναλάβω το χρέος. Ναι, φυσικά εννοείται και αυτό γίνεται. Δηλαδή, περιπλέκουν τα πράγματα και περιπλέκουν και οι διαδικασίες. Δηλαδή, θα χρειαστεί οπωσδήποτε νομική συμβουλή και σε πράγματα που δεν χρειαζόταν, διότι από εδώ και πέρα η διαδικασία θα είναι με την αποδοχή να ορίζεται ένας από ένα κατάλογο, ένας δικηγόρος από ένα κατάλογο. Φυσικά, ο καθένας έχει το δικό του δικηγόρο. Αυτός είναι ένας τρίτος, τυχαία συγκλήρωση κτλ. Ο οποίος θα αναλαμβάνει χρέη καθαριστή. Θα κάνει την εκαθάριση και θα αποδίδει το κέσσαρο στο κέσσαρι, που λέμε. Δηλαδή, τι. Εμποκειμένο τα λεφτά από τις εκποίησεις, τα φαντ. Αυτό θα γίνει. Πολλά θα προκύψουν και θα είμαστε εδώ να τα δούμε και να φυσικά να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και νέες φυσικά αλλαγές, για παράδειγμα κληρονομικές συμβάσεις, κάτι καινούργιο. Μαζευόμαστε το τραπέζι, θεωρητικά πως το έχουν στο μυαλό. Ναι, δεν υπάρχει θεσμός και θα συμφωνούμε τα παιδιά μας πως θα θέλουμε η επιχείρησή μας να συνεχίσει να υπάρχει. Ποιος θα αναλάβει την επιχείρηση, ποιος θα αναλάβει κάτι άλλο και το καθεξής. Ο σκοπός εκεί είναι πιο πολύ να σωθεί μια επιχείρηση, να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση χωρίς να μπλέκει στα κληρονομικά εμπόδια που συνήθως τίθενται. Και εκεί έχει να γίνει χαμός, κληρονομικές συμβάσεις. Έχω περιμένω αγωγές εκεί να δω πολύ πράγμα, πιστεύω.
1: Πώς θα θωρακιστούν οι άνθρωποι, όλοι χρωστάνε. Δεν είναι λογικό. Mm. Κάποια στιγμή χρωστάς. Τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί, σε παίρνουν τηλέφωνο, σε παίρνουν το ένα, σε παίρνουν το άλλο. Τάνκ. Να το τεινάξεις.
0: Και βλέπεις
1: ξαφνικά. Με το φυσιολογικό τρόπο.
0: Βλέπεις ξαφνικά λοιπόν εκεί, έχει φύγει ο αγαπημένος ο άνθρωπος τώρα. Μέσα από τη ζωή, δικαστικές αποφάσεις είναι. Και βλέπει ξαφνικά ο ένας αδερφός ότι τα δύο σπίτια που είχε ο μπαμπάς του δεν υπάρχουν. Εν ζωή, λίγο εκεί που είχε πάθει το Αλτσχάιμερ τα τελευταίους μήνες, τα έχει δώσει στον άλλο αδερφό ή στον ανιψιό ή τα έχει δώσει σε μια που τον πρόσεχε.
1: Πω, αυτό παιδιά με το που την πρόσεχε.
0: Αυτό το έχει άγχος, μη συμβεί.
1: Αυτό θα το πάθουμε. Αυτό θα το πάθει πολλοί κόσμος.
0: Αυτό.
1: Έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι. Μόνοι τους. Μην πούμε για τους ψυχιατρικά ασθενείς, έτσι. Που τους εγκαταλείπουν κάποιες οικογένειες σε κλινικές, τις οποίες και μετά ή περισσότερο ένα μεγάλο ποσοστό δεν πληρώνει κιόλας το επίδομα που παίρνουν για την. Το επίδομα νοσηλείας που παίρνουν για το άτομο αυτό και τα καρπώνονται.
0: Τώρα, με τις νέες αλλαγές λοιπόν. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται από κάποιον προς πρόσωπα που τον προσέχουν σε ιδρύματα, σε τέτοια, οτιδήποτε, σε νοσοκομεία, γυροκομεία και αυτά, δεν θα είναι έγκυρες, δεν θα ισχύουν αυτόματα. Σήμερα αυτό που ισχύει είναι ότι πρέπει να τις προσβάλεις με αγωγή. Να πεις δηλαδή ότι αυτές έγιναν χωρίς τη βούλησή του και ενδεχομένως να μπορείς να αποδείξεις. Από εκεί πέρα, σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το παράδειγμα που ανέφερα, υπάρχει και το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας, δηλαδή. Τα έχει γράψει όλα στον άλλο αδερφό πριν πεθάνει. Όμως αυτά, επειδή γίνανε οι δωρές αυτές το διάστημα πριν, συμπεριλαμβάνουν στην νόμιμη μοίρα, που σημαίνει ότι έχω δικαίωμα να ζητήσω τα μισά από αυτά που θα έπαιρνα άμα δεν είχαν γίνει μεταβιβάσεις. Ούτως ή άλλως από τον αδερφό, παράδειγμα. Άρα έχω δικαίωμα να ζητήσω κάτι. Αυτό το κάτι, στο ισχύον καθεστώς, είναι πράγματο. Δηλαδή, ζητάω ότι πήρε στο σπίτι τα σπίτια και τα δυο, εγώ θα έπαιρνα κανονικά το ένα, το μισό είναι δικό μου. Δώσε μου το 25% 25% το καθένα. Αυτό θα ζητούσα. Αν τα δύο σπίτια. Με τις αλλαγές πλέον γίνεται ενοχική αξίωση. Δηλαδή, τι θα λέω πλέον, θέλω το 25% της αξίας του ενός, το 25% της αξίας του άλλου. Της αξίας, όχι του ίδιου του ακινήτου.
1: Money.
0: Ναι.
1: Θέλουμε μετρητά.
0: Μετρητά.
1: Και καλή.
0: Το οποίο είναι λογικό, γιατί μέχρι τώρα ζητούσαμε ποσοστό, πέραμε το ποσοστό και μετά μπλέκαμε τη συγκυριότητα. Οπότε ήθελε και αγωγή διανομής μετά. Τώρα το ζητάς σε αξία. Οι αγωγές νόμιμης μοίρας είναι, νομίζω, από την εμπειρία μου τουλάχιστον στο γραφείο, οι πιο συχνές κληρονομικές διαφορές είναι νόμιμης μοίρας αγωγές. Δηλαδή, κάποιος που αδικήθηκε από την κληρονομιά, νομίζω ότι είναι το συνηθέστερο στα δικαστήρια που βλέπουμε. Μετά, πολύ συχνές είναι φυσικά και οι διαθήκες που απασχολούν και οι πλαστότητες κτλ. Αλλά και οι αγωγές ακύρωσης, η κληρονομιά ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με κληρονομικό δικαίωμα. Και φυσικά και όταν έχει να κάνει με τα χρέη, θέλει διαχείριση στους κληρονόμους. Και εδώ να σημειώσω ότι και σε έναν θάνατο είναι καλό να υπάρξει μια νομική συμβουλή, γιατί πρέπει να γίνει μια έρευνα για να υπάρχουν χρέη σε κάποιους φορείς, σε κάποιες τράπεζες, δεξιά-αριστερά. Να γίνει μια έρευνα των ακινήτων, να εντοπιστούν, να δούμε αν είναι εκεί που είναι, όντως, σωστά, δεν έγινε κάτι ύποπτο πριν, μετά.
1: Θα σου έρθει το email. Λίγο μετά, ναι. Από το χαμό εκεί που θα προσπαθείς να ξεχάσεις.
0: Αναλόγως πόσο κοντινός.
1: Θα σου έρθει το email. Όταν λέμε κοντινός, δεν πάνε σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σειρά. Θα σου έρθει και στην. Και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τέταρτος ξάδερφος να είσαι πάλι, θα σου έρθει. Θα προσπαθήσει η εφορία ή ο ελεγκτικός μηχανισμός να σου πει ότι έχεις κάποιες οικογενειακές σχέσεις με τον αποθανόν. Και από εκεί και μετά, κάτσε βρέστε και κάτσε λίστο. Έχουμε κάνει εμείς αρκετές αγωγές που προσπαθήσαμε να βρούμε. Προσπαθήσαν πολλοί άνθρωποι να γλιτώσουν από αυτό εδώ το ασταμάτητο κυνηγητό. Έχουμε καταφέρει κάποια απίστευτες θετικές αποφάσεις και έχουμε βοηθήσει και τόσο κόσμο. Οπότε να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Να κινητοποιήσετε ό,τι αφήνετε, ό,τι αφήνετε μένει.
0: Συγχωρείτε, πήγε καλά.
1: Είσαι καλά.
0: Πήγε καλά, θα επανέλθω.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ χαίρομαι. Τώρα όσο αφορά τις διακοπές σας, λέμε τώρα ότι σας επιδίδετε κάτι αυτό τον καιρό, μέσα στον Αύγουστο, μέσα στον Ιούλιο. Μην νομίζετε ότι επειδή είναι για εσάς διακοπές σταματάει να ισχύει ή να σταματάνε να ισχύουν τα χρέη ή οι ημέρες να παγώνουν αν έχεις μια προσφυγή 30 ημερών, έτσι. Και το καλοκαίρι μέσα θα πρέπει να κάτσεις και να την απαντήσεις. Να πας να βρεις τις αποδείξεις σου, να θωρακιστείς, να είσαι έτοιμος. Μην κάθεσαι και πλατσουρίζεις στις πισίνες και, και στις παραλίες εκεί πέρα μέσα.
0: Α, δεν μπορούμε μια μέρα να εμίσουμε, δηλαδή χωρίς προσφυγές από το κεφάλι.
1: Πού ναι, ρε, εμείς δεν βλέπεις τώρα το καλοκαίρι μας παίρνουν όλοι. Α, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Τι σας πήρα για. Επειδή θα φύγω, με παίρνει, λέει, επειδή θα φύγω, λέει, για ένα μήνα, να ξέρετε. Καλά, ναι. Αυτό πήρες να μου πεις.
0: Εντάξει, εμείς σαν δικηγορικό γραφείο εδώ και κάποια χρόνια δεν κλείνουμε καθόλου. Καθόλου, δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι εννοεί να κλείσει, δεν σταματάει. Εννοεί να πα ένα πουσουκού, το καταλαβαίνω. Να κλείσουμε δεν γίνεται. Αφού οι άνθρωποι όλοι πρέπει να ακούσουν τη νομική του συμβουλή. Ναι. Να νιώθουν ότι είμαστε ένα με αυτού. Ενωμένοι με το σύστημα.
0: Μπράβο.
1: Φαντάζεστε να πάρει ένα δικηγόρο να πει: έλα, είμαι στην Καραϊβική με το ιδιωτικό μου σίγκαρετ το σκάφος με πίσω 5-500 βενζίνη,
0: ναι,
1: και πηγαίνω Μαϊάμι.
0: Αυτός είναι ο δικηγόρος που θέλουμε.
1: Άμα τον θες,
0: ωραίο. Και εμένα.
1: Δεν υπάρχουν πλέον αυτά.
0: Δεν
1: υπάρχουν πλέον αυτά.
0: Δεν ξέρω, πάω στην Αμερική, πάω, δεν υπάρχουν.
1: Στην Αμερική ενδεχομένως και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης που κάνουν το λόμπινγκ. Εκεί πέρα, ναι, υπάρχουν. Εδώ πέρα πού?
0: Αυτό για το lobbying το παρέθεση, γιατί πώς τα θέματα ακόμα θα δούμε, μάλλον δεν θα δούμε άλλα, λόγω χρόνου εννοώ. Πράγματι κάποιος βρεθήκε στο γραφείο μας, ήθελε να το ψάξουμε αυτό, να δούμε δηλαδή να κάνει μια εταιρεία lobbying εδώ. Ξένος ήταν. Okay, να δούμε το νομικό καθεστώς. Δεν υπάρχει νομικό καθεστώς. Πόσο
1: μα
0: ωραίο.
1: Το lobbying τι είναι?
0: Δεν υπάρχει.
1: Πώς, τι πουλάει ο άνθρωπος? Νομικές άλλες συμβουλές, ούτε στο νομικό είναι αυτό.
0: Τίποτα. Κάνει διαμεσολάβηση ανάμεσα στις συμφέροντα και στους πολιτικούς. Αυτό που γίνεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή, π.χ. στις Βεξέλλες πώς λειτουργεί, υπάρχουν θεσμοθετημένα όλα στο ίντερνετ. Είναι καταχωρείται η εταιρεία lobbying που θες να κάνεις lobbying εκεί. Παίρνεις αριθμό Μητρώου κανονικά. Και μετά τι κάνεις? Έρχεται σε έναν ναυτιλιακή τάδε και λέει: θέλω και τα συμφέροντά μου αυτά. Πας και βλέπεις εσύ τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές και τους εκφράζεις τις απόψεις και τις θέσεις αυτών που εκπροσωπείς. Αντί να πάω εγώ στο βουλευτή και να του πω το πρόβλημά μου, προσλαμβάνουν άλλο να πάνε το πει. Αυτό γίνεται στην ουσία. Αλλά αυτό γίνεται, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η ζωή, έτσι γίνεται. Το θέμα είναι πιο ότι άλλο να γίνεται θεσμικά.
1: Πόσο κοστίζει αυτό να πας στον.
0: Άλλο να γίνει θεσμικά
1: πρωθυπουργό
0: και άλλο να γίνεται άτυπα. Και θεσμικά τι σημαίνει? Όλες οι συναντήσεις καταχωρούνται κάπου. Να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να το κάνουμε και εδώ. Κανονικά. Και είναι εύκολο να δούμε τι κάνει. Είναι όλα δημόσια. Θες να συναντήσεις τον τάδε ευρωβουλευτή, παράδειγμα. Ωραία, κλείνεις ραντεβού. Καταχωρεί το ραντεβού σου κάπου online, δημόσια. Το ξέρουν όλοι ότι τάδε μέρα θα πας εκεί. Και το συναντάς και λες τέλος πάνω αυτό που θες να του πεις. Okay. Αν τυχόν υπάρχει δώρο, το δώρο δεν είναι να πάει ποτέ στον ευρωβουλευτή. Πάει μόνο στην Ευρωβουλή. Δηλαδή, απαγορεύεται να λάβεις ένα δώρο, ένα κρασί, ένα οτιδήποτε, ένα ουίσκι. Δεν μπορείς να το λάβεις αυτό. Δεν είναι για σένα. Είναι για το θεσμό.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Χαίρομαι που το λες. Ναι,
0: υπάρχουν και χώρες όπως η Γερμανία, που ξέρω την πρακτική συναδέλφων εκεί, που εκεί είναι και λίγο άτυπο και η μίζα. Δηλαδή και η μίζα είναι λίγο θεσμοθετημένη ως ένα από δωράκια κλπ. Προεκλογικά. Είναι κάπως. Υπάρχουν τρόποι νόμιμα να δώσεις μίζα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε θεσμοθέτηση, λοιπόν, μην μακρηγορώ, ούτε νόμιμος τρόπος. Υπάρχει μόνο το πίσω από κλειστές πόρτες. Κανονικά θα έπρεπε να είναι δημόσιο το ποιο βουλευτή συναντιέται με ποιον. Να ξέρουμε ποιες συναντήσεις έκανε ο υπουργός σήμερα. Να μπορώ να δω συνάντηση αυτούς τους 10. Ποιοι είναι αυτοί οι 10.
1: Και ωραίο θα ήταν.
0: Τι συζήτησαν.
1: Ωραίο θα ήταν.
0: Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ναι, τι λένε. Γιατί κακό.
1: Να ξέρουμε ότι, ότι κάνουν κάποιες συναλλαγές. Ότι μιλάνε με άλλους ανθρώπους και ότι δεν κάνουν απλά στοχευμένες κάποιες εμφανίσεις με τα κανάλια και φωνάζουν και λένε συγχαρητήρια.
0: Ναι, πάνε να πάνε τη μία μέρα εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων. Την άλλη μέρα πάνε εκπρόσωποι τη βιομηχανία.
1: Ναι, εγώ θα
0: την άλλη μέρα πάνε εκπρόσωποι των αυτοκινήτων. Την άλλη μέρα πάνε, ξέρω, κάποιοι άλλοι ταξιδιώτε.
1: Όχι, όλοι αυτοί θα πάνε. Σε μια μέρα, όλοι αυτοί.
0: Λέω.
1: Έτσι, σε μια μέρα. Τι είναι αυτά που μου λέει. Τρεις ώρες τον ένα, τρεις ώρες τον άλλο, τρεις ώρες τον άλλο, τρεις ώρες.
0: Θεσμικά και ωραία. Δηλαδή να γίνεται συζήτηση δημόσια, να ξέρουμε κι εμείς τι λένε πίσω από κλειστές πόρτες. Και αν υπάρχουν δώρα, τα δώρα απαγορεύεται να πάνε στους πολιτικούς. Θα έπρεπε να κρατώνται από κάποιο σώμα στη Βουλή. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα. Κάτσε. Πώς θα γίνει. Τι λέω τώρα, Τέλος πάντων. Και με λίγα λόγια δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα για να κάνεις lobbying δεν κάνεις τίποτα. Κάνεις μια έναξη συμβουλευτικές υπηρεσίες και κάνεις το θες. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Θες να πας να δεις τον πρωθυπουργό τον ίδιο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ούτε να τα καταχωρείς κάπου, ούτε τίποτα. Και το δώρο που θα το δώσεις θα το βάλεις στο σπίτι του να το έχεις συλλογή. Αυτά είναι τα πράγματα.
1: Έτσι. Πολύ σωστά. Το lobbying θα ήταν.
0: Είναι ενδιαφέρον και θα το δούμε.
1: Σαν manager.
0: Θα το δούμε θεσμικά λίγο σε μια εκπομπή αυτό, όπως Σεπτέμβριο, με καλεσμένο έτσι, λομπίστα, να το πούμε έτσι, που κάνει, αυτή, κάνει αυτό το επάγγελμα στις Βρυξέλλες και έχουμε ξανασυζητήσει. Να δούμε λίγο τι ισχύει εκεί, πώς το θεσμοθέτησαν, έτσι να πάρουμε ιδέες για το πώς μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο, για να ξέρουμε ποιος συναντιέται με ποιον, τι λένε και αν υπάρχουν δώρα, ποια είναι αυτά τα δώρα και σε τι τσέπες πάνε. Καλά, τώρα πολλά προφανώς και ποτέ δεν τα μάθουμε όλα, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Πολύ ωραίο. Ανυπομονώ. Ανυπομονώ και αυτή τη συνέντευξη που θα κάνουμε. Να δούμε εδώ πώς θα το κάνουμε. Και ξαφνικά θα το λέει manager. Είμαι ο manager.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, δικηγόρος νομικός. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης για αυτήν την εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνίνο.
1: Στον κόσμο δεν θα περίς.
0: Εμείς θα τα λέμε μαζί από τις 5 μέχρι τις 6, όπως κάθε Σάββατο εδώ στο Focus FM, αλλά και στο Μάχη FM 99,8. Θα ακούσετε ένα τραγουδάκι το επόμενο. Θα ακούσετε μία αυτό το Θεσσαλονίκη, ένα υπέροχο τραγούδι του Βέρτη. Θα ακούσετε το επόμενο και αμέσως μετά θα ακούσετε το τέλος του επόμενου τραγουδιού. Μετά το τέλος του τραγουδιού θα καταλάβετε τι θέλω να πω για την ελληνική.

Είμαι χάλια, σου λέω. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς να μην είσαι χάλια. Σήμερα πώς έχουμε, φίλε. Ιούλιος είναι πάντως. 25-26, δεν πειράζει, δεν παίζει ρόλο. Το πόσο το μηνός είναι Ιούλιος. Και δυστυχώς, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν μπορούμε να εμάς εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Mikey FM 99,8 να μας αφήνουν αδιάφορους. Εσείς ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό με τον Γιώργο Κομνηνό. Δεν έχουμε υπότιτλους από κάτω. Να παίζει μουσική, έτσι. Δεν έχουμε. Είπες, θα το πάμε χάλι. Okay. Χωρίς χάλι, λοιπόν. Θα πω ότι σήμερα τα τηλέφωνα μας είναι το 2310-506-76, το 2310-506-77. Τα μηνύματα στο Viber είναι το 6907-483-484. Και ήδη το πρώτο μήνυμα λέει: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Όμορφη εκπομπή, όπως και το τραγούδι που ξεκίνησες. Να είσαι καλά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ποια είναι αυτά, όλα αυτά που ζείτε. Πραγματικά υπάρχουν μέρες που λέω, εσύ Γιώργο, αξίζει τον κόπο να μην μιλάς. Αξίζει να μην αναφέρεις τίποτα. Βλέπεις πράγματα και δεν μιλάς, τα αφήνεις και περνάνε. Αξίζει? Δεν ξέρω αν αξίζει. Ξέρω μόνος ότι όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα σφίγγουν και όσο πιο κοντά φτάνουμε στις εθνικές εκλογές, βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε αναφέρονται στο προηγούμενο τραγούδι. Ψυχολογικά λέει δεν είμαι καλά. Πώς να είσαι καλά όταν ζεις και βιώνεις κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι απέναντι, όχι στα δικά σου πιστεύω, είναι απέναντι σε ένα κίνημα το οποίο είναι μέσα στη Βουλή και όλα αυτά που ζεις και βιώνεις είναι απέναντι στα πιστεύω σου. Γι' αυτά θέλω να συζητήσουμε σήμερα, γι' αυτό και σας ζητώ για τα τηλέφωνα. 2-3-10-506-76 και 6-9-0-7-4-83-4-84 για τα δικά σας μηνύματα. Εγώ θα είμαι εδώ και θα ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω. Έγινε μια εκδήλωση στο Δήμο Κοπτελείο Βόσμου, πρώτο διεθνές φεστιβάλ, και πάμε όλοι εκεί να παρακολουθήσουμε, είτε καλεσμένοι είτε όχι. Εγώ καλεσμένος πήγα. Μια εκδήλωση. Η συγκεκριμένη εκδήλωση όμως, για άλλη μια φορά ή για μία από τις φορές που έχουν περάσει, είναι απέναντι σε ένα κίνημα το οποίο είναι μες στη Βουλή. Υπάρχει ένας αποκλεισμός, ένας πολιτευτή, ο οποίος ενώ έχει πάει και έχει εκπροσωπήσει το κόμμα, δεν παρουσιάζεται. Όχι αυτός, το κίνημα. Αποχωρώ λοιπόν από την εκδήλωση και αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη βασικά, γιατί περιμέναν κάποιοι να βγουν κάποιες αποφάσεις, κάποιες δηλώσεις, βγαίνουν κάποια πράγματα στον αέρα που ευτυχώς δεν τα έζησα. Και ποια είναι αυτά? Ήρθε ένας τουρκικός σύλλογος να χορέψει για πρώτη φορά στο Δήμο Κοπτελείου Βόσμου, αν και έμαθα ότι έχει ξαναχορέψει στο παρελθόν. Όλο ότι είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ το οποίο δημιουργήσε ο Δήμος. Ήρθαν λοιπόν και χωρίσαν ποντιακά. Από την ημέρα εκείνη και μετά υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις. Βγήκε ο Δήμος, είπε ότι εμείς δεν, αλλά αν θα, και εμείς δεν ξέραμε, αλλά την πατήσαμε. Βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι μιλήσαν, βγήκε η Παποντιακή, έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση. Δήλωσε πράγματα τα οποία, είπε βασικά πράγματα στην δήλωση που έκανε, ότι άλλο το να είναι κάποιος καλεσμένος, άλλο να τιμάσει ένα φιλοξενούμενο και άλλο να σου προσβάλλει, να σε προσβάλλει κατάμουτρα στην ουσία, όταν χορεύει ποντιακά ένας τουρκικός σύλλογος στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι ποντί, είναι Τούρκοι. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν ένα τρελό επεισόδιο εκεί στο Δημοκρατήριο Ευώσμου.
το οποίο περιμένουμε τις εξελίξεις. Ποιες είναι οι εξελίξεις? Οι εξελίξεις στη συνέχεια.

0: Σίγουρα με μία συγγνώμη δεν τελειώνουν όλα. Ζήτησε ο Δήμαρχος συγγνώμη, πόντιος ο Δήμαρχος. Μέσα στην αναφορά που έχουν κάνει, έχουν πει ότι αν τυχόν σταματήσαμε το χορευτικό να χορεύει, θα δημιουργούνταν πρόβλημα, θα υπήρχε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Όλοι όσοι ασχολούνται με πολιτιστικούς συλλόγους ξέρουν πολύ καλά όταν κάποιος είναι καλεσμένος πριν έρθει, δηλώνει το πρόγραμμά του, δηλώνει πάρα πολλά πράγματα. Άρα υπάρχουν οι υπέτη, θα φανεί στο μέλλον τι έγινε και ποιος θέει. Εγώ θα μείνω εδώ, δεν θέλω να το αναλύσω, γιατί είναι αυτό που λένε ότι ο πολιτισμός ενώνει. Αλλά όταν ο πολιτισμός μπερδεύεται και αντί να ενώσει χωρίζει, τότε υπάρχουν από πίσω κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πω πρέπει να τιμωρηθούν, θα πω ότι πρέπει να παραιτηθούν. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το παρακάτω, θα μου πείτε το. Σας είπα ότι σήμερα δεν, για άλλη μια φορά δεν ήρθαμε. Όχι, μην όρεξε να κάνω εκπομπή. Όρεξε εγώ κάθε Σάββατο. Είναι οι φορές που μιλάς και βλέπεις ανθρώπους, συζητάς, αναλύεις κάποια πράγματα, περιμένεις κάποια πράγματα από κάποιους ανθρώπους, στους οποίους τους βλέπεις είτε καθημερινά, είτε διαφορά την εβδομάδα, είτε ενδιάμεσα στο μήνα. Αλλά πολλές φορές, σας έχω πει 100 φορές εδώ, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει στη λαϊκή. Μ' αρέσει να συζητάω με ανθρώπους, μ' αρέσει να πηγαίνω στη λαϊκή, είτε με ξέρουν είτε δεν με ξέρουν. Θα τους κολλήσω λίγο άμα ακούσω κάτι, να κάνουμε μια συζήτηση, να ανοίξουμε ένα θέμα. Είτε αυτό λέγεται πολιτικό, αν και συνήθως πολιτικό είναι, απλά να ανοίξουμε μια συζήτηση γενικά. Και σήμερα λοιπόν, Σάββατο σήμερα, πήγαμε λαϊκή. Ίσως να είναι από τα Σάββατα, εκτός από εκείνο που πήγα μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης στην Ξηροκρίνη, ίσως να είναι από τα Σάββατα που είδα ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά μιλούσαν, όχι απλά λέγαν. Τα δω μαζί με κομμουνιά γιατί τα λες αυτά. Τα λέω γιατί πολύ απλά βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις, βλέπω κάποια πράγματα και ενοχλούμε. Ενοχλούμε γιατί όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν με τον Α ή τον Β τρόπο, εσένα που ακούς αυτή τη στιγμή αυτό το ραδιόφωνο, είτε οποιοδήποτε ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση εννοείται, που παρακολουθείς, γιατί εδώ δεν τη βλέπεις, μόνο την ακούς, να σε παραπλανήσουν. Είδα προχθές και εγώ μία δημοσκόπηση interview κάπου ήταν, η οποία, από το interview δηλαδή, η οποία έλεγε ότι πρώτη Νέα Δημοκρατία με 25-26 πόσο την έβαλε, δεύτερος λέει είναι ο Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, ο Ελλάς, ο Τσίπρας. Είχε 17-16-15 πόσο τον είχε. Και μάλιστα ήταν περήφανη η Νέα Δημοκρατία που τον έβγαινε καμιά δεκαμιά μονάδες. Στο ποσοστό, όταν διαβάζεις ένα άνθρωπο, καταλαβαίνεις όλη την αλήθεια και το ψέμα ταυτόχρονα. Και πήγα σήμερα στη λαϊκή, φίλε, και το έπαιξα Ελλάς. Ελλάς, βάλε του Παπακοσταντίνου. Αλλά Ελλάς με ένα λάμδα. Φυσικά ντράπηκα και το κόψα κατευθείαν, αλλά οι πρώτες συζητήσεις ήταν. Ναι, αλλά υπάρχει και αυτό. Δεν ξέρω από πού βγάζουν αυτή τη δημοσκόπηση και αυτή τη στιγμή αναφέρουν το Ελλάς δεύτερο κόμμα. Εγώ θα πω ότι κόντεψαν να με πάρουν με τα γιαούρτια οι λαϊκατζίδες. Και γιαούρτια δεν είχαν, είχαν ντομάτες, είχαν διάφορα προϊόντα εκεί, τα οποία και αυτά μπορούν να σε αφήσουν ένα σημάδι. Πού τις βρίσκεται αυτές τις δημοσκοπήσεις, παιδιά, γιατί τις εμφανίζεται. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή τον κόσμο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, σας έχω πει, θα μπω μες στον κόσμο, μπορεί να έχει 5.000 κόσμο, να μιλήσω και με τους 5.000, αλλά να μην πω τι είμαι, αν δεν ξέρουν ποιος είμαι ή τι είμαι. Θα ανοίξω όμως συζήτηση. Μ' αρέσει να συζητάω με τον κόσμο, να φουγκράζω με το πρόβλημά του και προσπαθώ μέσα από τη δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, είτε να βοηθήσω, είτε να στηρίξω, είτε το οτιδήποτε. Αλλά πάνω απ' όλα για να κάνεις όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε πλέον στην ελληνική λύση είναι να αφουγκραστούμε το πρόβλημα, να δούμε τι θέλει ο άλλος και αν μπορούμε να το καταφέρουμε. Λοιπόν, σήμερα στη λαϊκή σας είπα, κόντεψα να πάμε με τα γιαούρτια, λέει Κατζίδες. Ψάχναμε για γιαούρτια. Και όχι πολύ. Ευτυχώς σε 3-4 πήγα. Μη γελάς Μανώλη. Να το σκάψεις. Το βάλουμε και αυτό. Ναι, έτοιμος είσαι. Ναι. Και η πρώτη ερώτηση που, λες, που έκανα σε έναν, του λέω, εγώ με λέω με αυτό να λέω, γιατί ο άνθρωπος, λέω, έχει δουλέψει τη ζωή του. Α, σας βάλω λίγο το ανεχητικό να ακούσετε. Βάλε λίγο.
1: Σκάβς ή ουργόντς.
2: Σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε Τραμπάκουλα.
0: Ο Τραμπάκουλας ήταν ο γνωστός Χάρη Κλίν. Ο Σκάβς είναι ο Τσίπρας. Με λέει ο άλλος, με τη δουλειά κανένα, λέω, Σκάβ. Λέω, τι Σκάβε, φίλε, του λέω. Όχι, μου λέει, πες μου τα ένσημά του για να τον ψηφίσουμε. Του λέω, δεν έχει κανένα. Εκεί μου λέει, πώς θα τον ψηφίσουμε. Λέω, δεν ξέρω, λέω, αποφασίζει.

πατριώτης. Ακούω, διαβάζω κάποια άρθρα τα οποία λένε ότι δεν θα κάνουμε, λέει, τα λάθη του παρελθόντος. Πες μου, εσύ Τσίπρα, ένα από τα λάθη του παρελθόντος που έχεις παραδεχτεί. Ένα. Δεν έχει παραδεχτεί κανένα. Και επειδή προχθές υπήρχε και το Μάτι, η κυβέρνηση στο Μάτι ήταν ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέγεται Ελλάς. Είναι, έβαλε ο Μανολιός, πώς το λένε, έβαλε το ρούχο αλλιώς. Με λένε ρίζο και πως θέλω, το γυρίζω το φυσιολογικό, αλλά... Α, ναι, αυτό. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το ρούχο αλλιώς. Αλλά το με λένε ρίζο και πως θέλω, το γυρίζω, είναι η ίδια παροιμία. Και αυτή η παροιμία πάει σε ένα άτομο. Τσίπρας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος, να δούμε, στέλνει ντομάτες και έλεγε χαχά, είχε πολλές ντομάτες και ευτυχώς είχε και αγκούρια. Είχε πολλά στη λαϊκή, ξέρεις, όταν πας στη λαϊκή αντιμετωπίζεις όλο το... Μπορεί να έχει βερικοκάκια, ομά, πολλά μπορεί να έχει. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης σαν το επόμενο μετά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν παρουσιάζεται στα κανάλια, σε όλα αυτά που παρακολουθούμε, σαν ένα κόμμα το οποίο δεν είναι κυβερνητικό αλλά έχει εκπρόσωπο στα κανάλια και βλέπετε ανθρώπους, όπως πολύ καλά είπε και ο κύριος Χίτας, γι' αυτό ανέφερα το όνομά του λίγο νωρίτερα, ήθελα να το βάλω στη διάρκεια του λόγου, αλλά το έβγαλα νωρίτερα. Προχθές παρουσιάστηκε σε ένα κανάλι και είχε απέναντί του μία του Ελλάς. Και λέει, φίλε, μισό λεπτό, ας κάνω μια ερώτηση στον παρουσιαστή. Ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξης κυρίας εδώ? Δεν έχει άδικο. Έβγαλε στο πάνελ τρεις βουλευτές και έβγαλε και την κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία, Μαρία, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε από πάνω, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολιτευτής, θα σε ένα κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή και απλά όταν τα συστήματα, τα συστημικά μέσα θέλουν κάποιους ανθρώπους να τους παρουσιάζουν, τι κάνουν, τους παρουσιάζουν. Με τον Α ή τον Β τρόπο. Ο Α τρόπος είναι να τους παρουσιάζουν στα κανάλια. Ο Β τρόπος είναι να τους στηρίζουν. Και όταν λοιπόν έκανε επίθεση ο κύριος Χίτας στην κυρία που ήταν εκεί πέρα στο πάνελ, καλή της η ώρα, δεν μας απασχολεί, δεν ξέρω μάλλον που κατεβαίνει ή με ποιον κατεβαίνει, με τον άνθρωπο, θα σας θυμίσω εγώ σε λίγο ποιος είναι ο Τσίπρας. Λοιπόν, όταν κατεβαίνει λοιπόν, όταν γίνεται η αναφορά του κυρίου Χίτα, ποια είναι αυτή η κυρία απέναντί μου, ποια είναι, δεν την ξέρουμε εμείς, την ξέρετε εσείς? Όχι, δεν την ξέρει κανείς. Και όμως είναι εκεί στο πάνελ, λέει, είναι, λέει, ένα κόμμα το οποίο είναι, λέει, αυτή τη στιγμή δεύτερο σε δημοσκοπήσεις. Παύση. Δηλαδή τα ακούς και λες, έλα, ρωτάει ο κύριος Χίτας, πολύ απλά. Απλά πράγματα, δεν είναι, ξέρετε, πολλές φορές η αλήθεια και τα απλά τα πράγματα φαίνονται κατευθείαν. Πείτε μου το ποσοστό που έχει στη Βουλή. Δεν έχει. Θα κατέβει υποψήφιο, όπως κάποιοι Σπιτιανού και όλοι αυτοί που κατεβαίνουν πλέον στη Βουλή. Πολλά κόμματα, θα έχουμε πάλι πολλές επιλογές, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς ή ευτυχώς, επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι θα κόψουν από την ελληνική λύση και θα δώσουν σε αυτούς που θέλουν αυτοί να δώσουν, ώστε αύριο με τον έναν, με τον Α, με τον Β ή τον Γ τρόπο να είναι κυβέρνηση και εσείς απλά, επειδή δεν συμμετέχετε, να υποστείτε τις συνέπειες. Και μαζί με εσάς που δεν συμμετέχετε, να υποστούμε και εμείς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Θυμάστε τι έλεγε ο Τσίπρας, έτσι. Ο άνθρωπος, ο πολιτικός απατεώνας, αυτός ο πολιτικός απατεώνας, όταν είχε βγει η κυβέρνηση, αν θυμάστε, έλεγε ότι θα πάω, λέει, τα τύμπανα θα τους βάλω, λέει, και στην Ευρώπη θα χορεύουν τύμπανα. Και τι κάναμε εμείς οι Έλληνες? Πολύ απλά. Χορέψαμε στα τύμπανα. Διότι αυτό που λέει ένα τραγούδι που λέει χαράζει στα στεφανώματα, έχει κάτι τύμπανα εκεί που λέει. Βάλ το λίγο έτσι, να το ακούσουμε. Λοιπόν, αυτός ο πολιτικός απατριώνας τι έκανε? Έκανε λοιπόν τα απλά πράγματα. Μέσα σε ένα τριμινάκι μας χρέωσε καμιά 150, 200, 600 εκατομμύρια ευρώ. Σιγά μωρέ, και τι είναι? Λεφτά είναι αυτά. Αυτός τα πληρώνει. Εσείς τα πληρώνετε κι εγώ. Εγώ που είμαι εδώ στο μικρόφωνο και εσείς που είστε, που με ακούτε αυτή τη στιγμή, εμείς τα πληρώσαμε. Ό,τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξαναζητάει διακυβέρνηση και λέει εμείς θα κυβερνήσουμε και να είχαμε να λέγαμε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το ναι όχι, να τα θυμόμαστε λίγο-λίγο. Δεν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος απλά πέρασε από την πολιτική ζωή της χώρας. Κυβέρνησε. Και κυβέρνησε και μας έβαλε σε ένα καθεστώς. Αυτό με τις τράπεζες το θυμάστε? Ε? Θυμάστε? Με το Μητσοτάκη παίρνουμε κουπόνι για να βγούμε με τον COVID. Με αυτό να παίρνουμε κουπόνι να πάμε στην τράπεζα. Γιατί τα λεφτά μας τα είχαν δεσμεύσει. Δεν μπορούσαμε να πάμε στην τράπεζα να βγάλουμε λεφτά. Ξέρεις τα πεινά, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και να μπορείς να διαχειριστείς τα χρήματά σου. Να ξέρεις ότι πρέπει να πληρώσεις κάποιους ανθρώπους και να μην μπορείς. Το έχετε ζήσει. Το ζήσατε. Αυτός ο άνθρωπος του ναι όχι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που πούλησε το όνομα της Μακεδονίας με μια υπογραφή, έρχεται πλέον σαν Ελλάς. Βάλε το Ελλάς. Βάλε κάτι με φίλε, από κάτω να παίζει. Ψάχνω και δεν σε βρίσκω, Μανώλη, σήμερα να τον ταράξω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έρχεται και ζητάει τη διακυβέρνηση της χώρας, τι έχει κάνει? Στα χρόνια, τα 5,5 χρόνια, γιατί αν θυμάστε, όταν έγινε τι έγινε, ξαναζήτησε εκλογές και εσείς τον ξαναψηφίσατε. Μάλιστα. Και από εκεί που τον ξαναψηφίσατε, τον βγάλατε ξανά δεύτερη φορά με 32%, γιατί δεν ξεχνάω. Έτσι. 32% του δώσατε. Το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Οι Μακεδόνες. Ευτυχώς αυτό το κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει, δεν υπάρχει στο 1-2%. Εάν θα δω, παιδιά, το Τσίπρα πάνω από 1, 2, 3, 5% και 5 θα έχει μπει στη Βουλή. Άστο αυτό. Συγγνώμη. Λοιπόν, μέχρι 3% συνυπεύθυνοι θα είστε όλοι σας. Δεν γίνεται όλος αυτός ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, άλλος άεργος αυτός. Βασικά πρέπει να βάζονται κόντρα στη Βουλή. Ποιος είναι πιο άεργος? Δηλαδή, ποιος δεν έχει δουλέψει στη ζωή του και έχει περισσότερα σπίτια? Εσύ, Έλληνα, δουλεύεις από ποια ηλικία, να πω? Από μικρό παιδί. Δουλεύεις, προσπαθείς, μεγαλώνεις παιδιά, προσπαθείς για τα παιδιά, αγοράζεις ένα σπίτι. Καταφέρνεις. Και τι γίνεται? Βλέπεις 5 χρόνια δεν υπάρχουν ποθενέσχες και ξαφνικά ο ένας υπουργός έχει από 11 σπίτια ή από 5 ή από 1 35, ο άλλος 25, ο άλλος έχει 15, ή άλλοι κάποιοι σπιτιανού είχε ένα απλά επειδή πέθανε το παιδί της, λέει δεν παίρνω κανένα 2 ακόμα μέσα από φαντς. Ο ένας παίρνει, ο άλλος παίρνει, όλοι παίρνουν σπίτια και εσύ χρωστάς. Χρωστάς, δουλεύεις μέρα νύχτα. Σου κάνουν το 8ωρο, 12ωρο, δεν μιλάς. Σου κάνουν τη ζωή από άσπρη μαύρη, δεν μιλάς. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα και θα σε κυβερνήσει ξανά. Και εσύ τον πιστεύεις? 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677 και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484. Έτσι απλά να ακούσετε την άποψή σας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Κομνηνέ.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαι εδώ και όσο με ακούς είμαι καλά.
1: Καλά να είσαι.
0: Θέλω να με πεις, αυτός ο Ελλάς, ο Τσίπρας, υπάρχει περίπτωση αυτή τη χώρα να την ξανακυβερνήσει? Βασικά, να σου το πω αλλιώς, Μακεδόνησες.
1: Αυτός μας χαντάκουσε.
0: Η Ελλάδα, δεν κάνει. Ο άνθρωπος έχει καθαρό μέτωπο. Αφού Τα κανάλια τον παρουσιάζουν για έναν καθαρό πολιτικό. Δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του.
1: Τα κανάλια. Και σε πόσα εκατομμύρια θα τα έδωσε η Μητσοτάκη πάλι.
0: Ναι, αλλά τον Τσίπρα στηρίζουν. Δεύτερο κόμμα στον βγάζουν.
1: Εγώ ό,τι θέλω να τον ακούσω. Ούτε τον βλέπω. Αλλάζω κανάλια μα έχουν αυτόν.
0: Και πολύ καλά κάνετε. Θέλω να μου πείτε, ακροάτρια, έτσι άλλο στο focus είστε, αλλά όχι μόνο, ζείτε μες στην κοινωνία, έτσι, κυκλοφορείτε συνέχεια στους δρόμους. Θέλω να μου πεις, τι ακούς τον κόσμο. Θέλω αλήθεια όμως.
1: Εγώ εδώ δεν κυκλοφορώ.
0: Ναι, πρώτα εντάξει,
1: ήταν καλά η Δεσίν, έπηγαινα καμιά βόλτα. Mm-hmm. Τώρα η αδερφή μου είναι άρρωστη. Mm-hmm. Εγώ πριν 4 χρόνια έκανα αιμάτωμα στο κεφάλι και ανέβρισμα στο κεφάλι στον Παπα-Νικολάου. Αλλά στο χωριό που παίρνω τηλέφωνο του συγγενείς μου λένε εμείς αυτόν ψηφίζουμε. Τον αυτόν, πώς το λένε.
0: Ποιο κατανόμαστε από όλους.
1: Την ελληνική λύση.
0: Α, εντάξει, καλός άνθρωπος αυτός.
1: Και μια κουπέλα που σκουπίζει εκεί το σπίτι στην αυλή του χωριό. Τη λέω και αυτήν. Και εσύ και άντρας λέω να ψηφίσετε του Βιλόπουλου, λέω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί έχω κι άλλη γραμμή. Να είσαι καλά, κυρία Μαρία. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, ο Δημοσθένης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Δημοσθένη. Πειραιάς, Ακουλιάκη. Το είσαι από Πειραιά. Εγώ είμαι φίλος σου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θέλω να πεις τι ομάδα είσαι. Μόνο το πρόσχε τι θα πεις.
2: Εγώ ήμουν Ολυμπιακός, αλλά το γύρισα σε ΠΑΟ.
0: Φίλε, καλός άνθρωπος. Φαίνεται από τη γραμμή, φίλε. Η γραμμή ήταν πράσινη. Όταν βγήκε πράσινη, γιατί είναι το κουμπί πράσινο, έτσι. Όχι για κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις και στον Πειραιά. Πιστεύετε αυτά που λένε.
2: Για ποιο πράγμα.
0: Για όλα αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα.
2: Για τα ομαδικά.
0: Ομαδικά, οπαδικά, πολιτικά, ό,τι θέλεις πες μου.
2: Όλη η Ελλάδα καταλαβαίνει τι γίνεται. Mm-hmm. Ο Πειραιάς είναι, εντάξει, τι να πεις. Σπασμένα πεζοδρόμια. Αλλά έχει τα καλά του. Έχουμε την πειρά εκεί. Έχουμε τα μαγαζάκια τα ψαγμένα. Εντάξει, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Ναι, περνάμε άλλη καλά.
2: Ορίστε.
0: Περνάμε καλά.
2: Εντάξει, έχουμε και το κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Ας πούμε, χθες είχα πάει σε μια κηδεία, κάναμε 100 ώρες από το κέντρο του Πειραιά για να φύγουμε. Άνοιξε ο δρόμος από το στάδιο του Ολυμπιακού, από το Καρεσκάκι, και μετά ήταν ο δρόμος.
0: Εντάξει, κόλλησες και λίγο στη διαδρομή. Κόλλησες και λίγο στην κίνηση, ρε φίλε.
2: Εντάξει, γίνονται αυτά.
0: Έλα εδώ με το flyover, να δεις τι γίνεται.
2: Με το flyover, τα ακούω, μη σαν χωριευτεί.
0: Έχουμε fly, φίλε. Σε λίγο θα πετάμε όλοι εδώ στην πόλη. Θα βγαίνουμε, θα μπαίνουμε στην πόλη και εκεί που θα τελειώνει ο fly, που θα γίνεται ξανά ισόπεδος, εκεί να δω τι θα γίνεται.
2: Ναι. Το άκουγα για την κυρία Πλή, για το Τζίπρα, τον προδότη, συγγνώμη κιόλας, αλλά έτσι είναι. Αυτό που έκανε με τη Μακεδονία ήταν ό,τι το χειρότερο. Ήταν το ξεπούλημα, γιατί ήμουν παρόν στις συγκεντρώσεις. Δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ανέχουμε ούτε χιλιοστό γης ή παράδοση ονόματος. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Και θα ήθελα να βγει ένας πρωθυπουργός, ο κύριος Βελόπουλος, να τα βάλει όλα στη θέση της.
0: Μακάρι να βγει. Εδώ είμαστε όλοι να στηρίξουμε την προσπάθεια. Κάθε άνθρωπος ο οποίος μιλάει πατριωτικά και φέρεται πατριωτικά, εμείς οι πατριώτες οφείλουμε να το στηρίζουμε.
2: Να σας πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, εγώ έχω αποκτήσει πολιτική συνείδηση και άποψη από τότε που έγινε κρίση των μνημείων, που χάσαμε τα 3 παλικάρια. Από τότε πήραμε ένα μεγάλο όρκο να μην ξαναψηφίσω. Να μην ψηφίσω μάλλον, γιατί ένα μικρό παιδί μου μετά, είναι 14 χρονών, να μην ψηφίσω τα μεγάλα κόμματα. Το Μπαζό, την Άδη Δημοκρατία και αυτά. Όταν σκοτωθήκαν τα παιδιά και είτε ο Άγκαλος, ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας, Mm-hmm. Και όλα αυτά που γίνανε.
0: Μία ήταν μετά, την άλλη μία ήταν αυτό. Την μία που έγινε αυτό που έγινε δεν, ήταν, δεν είπε αυτό. Εκείνη την μία πιο είχαν άλλα πράγματα από το Σιμίτι.
2: Ναι, ήταν σε μια εκπομπή που έγινε που το είπε. Η Χρήστον Ιμίου ήταν 31 Γενάρη του 1916.
0: 16 είναι δύσκολο.
2: Συγγνώμη. Mm. Ακούτε.
0: Ναι, ακούω.
2: Ναι, ναι. Και από τότε που ψήφισα, ψήφισα άλλα κόμματα. Πιο μετά από τότε δεν έχω ψήφισει μεγάλα κόμματα.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
2: Και τελευταία ψήφισα τον κύριο Βελόπουλο.
0: Θέλω να μου πεις πόσο χρονό είσαι.
2: Εγώ είμαι λίγο μεγάλος. 44.
0: Εντάξει, 44. Δεν είσαι μεγάλος σαν και εμένα, είμαι πιο μεγάλος από σένα, οπότε οκ, okay, είμαστε εδώ. Είσαι δύο φορές η ηλικία του Μανώλη εδώ που είναι ο ηχολήπτης μου.
2: Ναι, αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν όλος ο κόσμος πατριωτική είδηση. Κοιτάνε το συμφέρον. Εγώ κοιτάω την πατρίδα και μετά το συμφέρον το προσωπικό. Αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και λάθος.
0: Μια χαρά είσαι. Είσαι ένας φυσιολογικός Έλληνας που πρώτα κοιτάει την πατρίδα του. Παιδάκια έχεις, οικογένεια έχεις?
2: Όχι, όχι.
0: Εύχομαι να τα αποκτήσεις και όταν θα τα αποκτήσεις, αυτά που μου λες τώρα στον αέρα εδώ στο ραδιόφωνο του Focus FM αλλά και στο Mac FM 99,8, να τα πιστεύεις και να αγωνίζεσαι, να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι για τα παιδιά σου. Γιατί το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας.
2: Να σου πω κάτι για να μην κάνω και τη γράμμα πολύ. Κάποιος μου είχε κάνει μια ερώτηση. Άμα είχες δύο βαλίτσες, το ένα ήταν με βαλίτσες με λεφτά και το άλλο ήταν πατριωτισμό και την ελληνική σημαία και αυτά. Με ρώτησε ένα μικρό παιδί τώρα, έτσι. Λέω τον πατριωτισμό και τη σημαία, αυτό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω πιο πλούσιος από ότι ένα χαρτονόμισμα, το ευρώ.
0: Τα λεφτά τελειώνουν. Η πατρίδα χάνεται. Και αν χάσουμε την πατρίδα μας, δεν θα είμαστε Έλληνες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77 και μιλώντας για την πατρίδα, δώσε το. Α, άλλαξες τραγούδι. Το ήθελα, Έλλας. Το άλλο το Έλλας. Βάλε μπουγα.

0: Έχω
1: γραμμή. Δώσε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Μεγαλώνουμε.
2: Αφού ζεις μετά από την λαϊκή, θα μεγαλώσεις κι άλλο.
1: Μετά από την ελληνική λύση και okay, σώθηκα.
2: Σαν γνήσια Μακεδόνισσα και Πόντια, ποτέ δεν θα συγχωρήσω Μακεδόνας τουλάχιστον να δώσει ούτε ένα ψήφο σε έναν προδότη, σε έναν που ρίμαξε την Ελλάδα. Εχθές κλάψαμε για τα 100 τόσα θύματα που κάηκαν, για τις συντάξεις που περιμέναμε στην ουρά.
1: Και θα περιμένετε χρόνια ακόμα.
2: Και ακόμα.
1: Γιατί να είστε να περιμένετε.
2: Έχουμε τσέπες χωρίς λεφτά. Θέλουμε να βρέξουμε το πόδι μας στη θάλασσα, αλλά φεύγει η θάλασσα. Λοιπόν, για να βάλουν μυαλό οι Έλληνες όλοι και εγώ μέσα, για να πάμε μπροστά. Φτάνει αυτοί που πέρασαν. Άφησαν σφραγίδα που δεν θα φύγει ποτέ. Ρίμαξαν, λαϊλάτισαν, διαμέλισαν την Ελλάδα. Ας ξυπνήσει ο κόσμος και ας δοκιμάσουμε αυτόν τον άνθρωπο που έχει πρόγραμμα, ήθος. Σε όλα έχει βγάλει τα σκάνδαλα και ακόμα κοιμάται ο Έλληνας. Ξυπνάτε ρε.
1: Γεια σας, καλά.
2: Ναι, συγγνώμη για την ένταση, αλλά αυτές τις μέρες, δηλαδή βλέπω ότι άνθρωποι που ήταν από ο καθένας όπου πίστευε και όπου ό,τι ήθελε, είπαν Βελόπουλος. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τον στηρίζω και το ξέρεις πολύ καλά, για να είμαστε πανέτοιμοι, γιατί οι πουλοί άνθρωποι είναι, μπορεί να το κάνουν ξαφνικά. Επιστράτευση για να υπάρχουν άτομα μέσα στις κάλπες.
1: Να είσαι καλά.
2: Εγώ θα είμαι πρώτα ο Θεός, μία από τις πρώτες και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά κυρία Ελισάβετ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Μου, και πρέπει να πάμε μπροστά να ξανααναστήσουμε την Ελλάδα.
1: Αυτά που είπε η κυρία Ελισάβετ. Το θέμα είναι ότι η κυρία Ελισάβετ έχει μια αλφα ηλικία. Το θέμα είναι οι νέοι να καταλάβουν ότι εάν θέλουν να αλλάξει κάτι στον τόπο, θα πρέπει να έχουν συμμετοχή. Η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές, είτε είσαι πέντε, είτε μετά τα 17 πλέον που μπορείς να ψηφίσεις. Πήρε μπρος ο Μανώλης. Εγώ σου είπα βάλε χαρά στα στεφανώματα πριν, τα ούλια βάβανε εκεί.

0: Όλοι είμαστε αγκαγκαού γκυγκί, αγκαβού γκυγκί. Ξυπνάμε το πρωί με διάθεση ότι μας έχουν κυβερνήσεις και έρχεται ο ψηφού και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Όχι, ρε φίλε.
1: Τι, πώς και πού και ποιος και

Αυτό είναι άσπρα κράτα, το να το έχουμε. Αουγγιγκί, αουγγιγκί, τα ρολούμπαμπαμ. Καταλάβατε τι ψηφίζετε.

0: και πάντα τα απαντάω καθαρά.
1: Πιο καθαρή απάντηση μπορείς να δώσεις. Ουγκαγκαβουγκιγκι. Άιντε! Ουγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκα

Δεν είναι και τυχαία επιλογή σήμερα του Χάρη Κλίν. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος, όπως λέει εδώ ο φίλος που μου στέλνει και το μήνυμα, λέει, είναι η εποχή της βιντεοκασέτας, λέει, του 80. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Ήταν. Και όσοι κοροϊδεύατε τότε που ακούγατε τον Χάρη Κλίν, σήμερα. Τι έγινε, εμείς απλά το ζούμε. Ζούμε όσα μας έλεγε ο Χάρη Κλίν κάποτε. Μιλούσε για κάτι σακουλίτσες, για κάτι παμπεράκια.

Έχει κέφια ο Μανώλη σήμερα. Έχω και εγώ κέφια, όπως είδατε, αλλά χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτός ο πολιτικός απατεών Αλέξης Τσίπρας, τι έχει κάνει? Τίποτα. Επίμαξε 5,5 χρόνια την Ελλάδα, επίμαξε ελεύθερους επαγγελματίες, επίμαξε εσάς τους συνταξιούχους, που βγήκε ο Πιερακάκης προχθές και ακόμα, αν θυμάστε, πριν κάποια χρόνια κάναμε εδώ μια εκπομπή, μαζί την κάναμε, για τους συνταξιούχους, φωνή των συνταξιούχων. Αν θυμάστε εκείνα τα ωραία χρόνια, έβγαζα ανθρώπους και μιλούσαν για τη συντάξη σας. Μιλούσαμε για πάρα πολλά θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους και μιλούσαμε για τον νόμο του Κατρούγκαλου και όλα αυτά που έχουν γίνει. Από τότε τι άλλαξε, για πείτε μου? Ακόμα 2026, 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, σας κοροϊδεύει στα μούτρα, γιατί είχε πει από το 19 ότι θα αποσύρει το νόμο του Κατρούγκαλου. Ακόμα 2026 δεν το έχει αποσύρει. Και καλά, πέρσι σας μείωσε ένα ποσό, αλλά ακόμα σύνταξη δεν παίρνετε. Ξέρετε τι θα πει να δουλεύεις 30 χρόνια, 40 χρόνια πλέον που το έχουν πάει, να περιμένεις να βγεις στη σύνταξη και να έρχεται ένας και να σου λέει: φίλε, καλά ήταν, εντάξει, δούλεψες, πρόσφερες, πλήρωσες. Η σύνταξη δεν έχουμε πληρωμένη, έτσι, πληρωμένη είναι η σύνταξη μας. Απλά, φίλε, δεν θα τα πάρεις, εγώ θα σου μειώσω το ποσό, γιατί εγώ είμαι μάγκας. Να με λένε κυβέρνηση.

πριν δύο μήνες λέει πασατέμπο και πορεία. Θυμάστε, εσείς εδώ οι Μακεδόνες, οι Θεσσαλονικείς, όλοι εσείς που παραβρεθήκατε τότε για τη Μακεδονία πριν πέσει το ξύλο της Αρκούδας εκεί που έπεσε και μπήκαν οι υπογραφές, τι είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη? Που τα ΜΑΤ μας χτυπούσαν ανελέητα, που ήμασταν εδώ κάτω συγκεντρωμένοι στο Λευκό τον Πύργο και βγήκαν από το στενό, και που σε πονεί η μάνα μου που λέγεται τραγούδι, ε? Που σε πονεί, που σε βαράει, ε? Και βαρούσαν αβέβαια και ρίχνταν χημικά σε όλους εμάς. Τα ζήσατε αυτά? Αυτά τα ζήσατε με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος βγαίνει, ένας αγνός πατριώτης λέει, ο οποίος θέλει να ξανακυβερνήσει τη χώρα. Ποιος? Ο Αλέξης. Ο Αλέξης. Το Αλέξης κάπως αλλιώς δεν το είχαν γράψει τότε που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο Γιάννης με ένα νί και ο Αλέξης. Με χ ήταν το Αλέξης. Μάλλον. Ο ένας ήταν με ένα νί, ο άλλος ήταν με χ. Προλαβαίνεις, έχεις ένα λεπτό ποιος θες να πάρει. Δεν παίρνει κανένας, δεν πειράζει, θα το πάμε μόνοι μας. Πήρα μπροστά τα μηχανάκια μου. Και έρχεται και ο Ανδρουλάκης και τι λέει, ρε φίλε? Δούλεψε. Έχει δουλέψει στη ζωή του κι αυτός. Από παιδί μεγάλωσε, μπήκε στο Πασόκ, κομματικός σωλήνας, μπήκε ευρωβουλευτής, 25 χρόνια ευρωβουλευτής. Ο άνθρωπος από την πολλή δουλειά, επειδή 25 σπιτάκια 40 που θα είχε ο άνθρωπος. Πολλή δουλειά άνθρωπος. Σακατεύτηκε.

τσίκα μου. Φωτιά τα μηχανάκια μου. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι. Θέλω να περνάτε καλά, να περνάτε υπέροχα. Από όπου και αν ακούτε το Focus FM, αλλά και 103,6 και το Mach FM 99,8. Αυτό που θέλω από εσάς ποιο είναι? Ένα πράγμα. Το λέω 7 χρόνια ραδιόφωνο κάνω, 8, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια κάνω. Ένα πράγμα. Να συμμετέχετε στα κοινά. Όσο δεν συμμετέχετε, το είπα και το πρωί σε μια συνέντευξη που δώσαμε εκεί στο Mach FM 99,8. Πρέπει η συμμετοχή σας να είναι μαζική. Όσο δεν συμμετέχετε και απέχετε, θα βγαίνει ο κάθε Τσίπρας, ο κάθε Μητσοτάκης, ο κάθε Ανδρουλάκης και θα λέει τα δικά του.

Τελικά, άμα έχει Μανώλη Χολύπτη εδώ, μουσικέ εδώ, κεντρόλ και όλα αυτά τα σχετικά, η ώρα περνάει. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν, από τον Γιώργο Κομινό και την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού στις 5 το ερχόμενο Σάββατο, εδώ θα είμαστε στο Focus FM 103,6 μέχρι τις 10, κάπου κατά εκεί που θα πάμε διακοπές. 15 Αυγούστου, θεωρώ ότι δεν θα κάνουμε εκπομπή. Μανώλη, θες να κάνουμε? Αλλά αν κάνουμε, θα κάνουμε από το Μεσολόγγι. Εκεί θα βρίσκουμε εκείνη την εποχή. Εκεί με τον φίλο τον Νίκο το Σούτα. Θα πάω να το δω. Έχουμε κανονίσει υπέροχες βραδιές. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και το επόμενο Σάββατο 5 Dan εδώ. Με τέτοιες μουσικές, αλλά και τα τηλέφωνα σας. Να είστε καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, απόκριες, μέρες χαράς, γλεντιού, κέφι ατελείωτο για όλους εσάς που είστε είτε στην αγαπημένη σας πατρίδα, είτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έχουμε ετοιμάσει μια ωραία εκπομπή, η οποία έχει σχέση πάλι με το καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Είναι εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Θέλω να πω εδώ δύο πράγματα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οι εκπομπές αυτές γίνονται μόνο και μόνο για την ενίσχυση του λαϊκού τραγουδιού μέσα από το μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο του Μάχη FM 99,8. Ο ομιλών δεν είναι ειδικός περί της μουσικής. Δεν είναι μουσικός, δεν έχει σχέση με την ηχοληψία, δεν έχει σχέση με τις μουσικές παραγωγές. Το μόνο που επιδιώκουμε να κάνουμε είναι μέσα από δημοσιογραφικές έρευνες που στηρίζονται σε ακριβές, σημαντικές και αξιόπιστες πηγές, είναι να καταγράψουμε την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού από το 1945-50 μέχρι και σήμερα. Αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Ούτε θεωρητική, ούτε πρακτική της ελληνικής λαϊκής μουσικής είμαστε. Το μόνο που είμαστε είναι δημοσιογράφοι και παρατηρητές της πορείας του λαϊκού τραγουδιού μέχρι σήμερα. Από τις ρίζες του, από τα γενοφάσκια του μέχρι σήμερα. Το κάνουμε λοιπόν σαν απλοί εραστές του ελληνικού τραγουδιού, του καλού ελληνικού τραγουδιού και φανατικοί εχθροί των κακών τραγουδιών και των σκυλάδικων, των κακών στίχων και των κακών φωνών που υπάρχουν στο λαϊκό τραγούδι. Δεν μπορεί να λέγεται κάποιος λαϊκός τραγουδιστής όταν δεν έχει παιδεία, δεν γνωρίζει την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, όταν δεν έχει σημαντικά εφόδια στη φαρέτρα του για να μπορέσει να σταδιοδρομήσει το λαϊκό τραγούδι. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα, λόγω της ιστορίας μας, λόγω της παράδοσης που έχουμε στη μουσική από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν τα σκαλοπάτια, τα δύσκολα σκαλοπάτια στην πίστα του λαϊκού τραγουδιού. Το 1/10 από αυτά καταφέρνει να μετουσιώσει τη φωνή του σε μια μεγάλη λαϊκή επιτυχία ή έστω σε ένα αξιαγάπητο και καλό ανεκτικό λαϊκό τραγούδι. Η εκπομπή μας δεν αφορά ούτε το μοντέρνο τραγούδι, ούτε το βλαχο μπαρόκ τραγούδι, ούτε το δίσκο τραγούδι, ούτε όλα αυτά που ακούτε, τα οποία είναι κατά την προσωπική μας εκτίμηση εμέσματα στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού. Εμείς δεν χωρίζουμε το λαϊκό τραγούδι ούτε σε ελαφρύ, ούτε σε βαρύ, ούτε σε hard rock, ούτε σε heavy metal λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι είναι ένα και γράφεται, συνεχίζει να γράφεται από τη στιγμή που υπάρχουν αξιόλογοι συνθέτες ακόμα και τραγουδοποιοί, αλλά και σημαντικοί στιχουργοί. Όμως θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ρίζα του καλού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού βρίσκεται εκεί κάπου στο 1950 με 1960. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σήμερα σημαντικές λαϊκές φωνές οι οποίες συνεχίζουν. Αλλά αν παρατηρήσετε τα λαϊκά προγράμματα σε αυτό που αποκαλούν σήμερα οι νέοι μπουζούκια, θα δείτε ότι η βάση των περισσότερων από τα τραγούδια τα οποία ερμηνεύονται με το χειρότερο τρόπο στα νυχτερινά καταστήματα είναι τραγούδια από την εποχή του 50, του 60, του 70 και του 80. Πάμε λοιπόν, αφού αναφέρω πρώτα τις πηγές που επιστρατεύσαμε σήμερα και βρήκαμε για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια αξιόλογη εκπομπή στην οποία θα ακουστούν και καλά τραγούδια. Είναι μερικές από τις αναμνήσεις και τα απομνημονεύματα που έγραψαν για το λαϊκό τραγούδι ο σημαντικός στιχουργός Κώστας Βίρβος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Θόδωρος Δερβενιώτης και βεβαίως και μια έρευνα που βρήκαμε με αναζήτηση και στο ελληνικό διαδίκτυο αλλά και σε άλλες πηγές που είχε κάνει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου για το λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι λοιπόν, σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει σε παλιές του εξομολογήσεις ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής, ο Κώστας Βίρβος, είναι αυτό που λέει η διαλέξη. Είναι τραγούδι που γίνεται από το λαό για να τραγουδηθεί από το λαό. Από τότε που υπάρχει το ελληνικό έθνος, υπάρχει και το λαϊκό τραγούδι. Όσο όμως περνούν τα χρόνια, αλλάζει μορφή. Άλλο ήταν το 1900,
άλλο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, άλλο το 1930, άλλο με την εμφάνιση του Τσιτσάνη και αργότερα του Καλδάρα, άλλο στην περίοδο 1950-1960 και άλλο σήμερα. Ο στίχος του επίσης, ανέφερε κάποτε ο Κώστας Βίρβος, διαφέρει από εποχή σε εποχή. Και αυτός δέχεται διάφορες επιδράσεις που σημαδεύουν τον τόπο μας. Κύριες επιδράσεις πολιτικές και κοινωνικές. Μέχρι το 1945 δεν υπήρχαν καν επαγγελματίες στιχουργοί. Οι ίδιοι συνθέτες έγραφαν τους στίχους των τραγουδιών με δική τους έμπνευση ή παίρνοντας φράσεις, ακόμα και ολόκληρα στιχάκια, από το δημοτικό τραγούδι, ακόμα και από τα ημερολόγια. Ο Βαμβακάρης Λουγουχάρη έχει χρησιμοποιήσει σε πολλά τραγούδια του στίχους ημερολογίων.

Το κυρίω σώμα του λαϊκού τραγουδιού αποτελείται από ερωτικά τραγούδια. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει και σε μια μεγάλη παρεξήγηση, επειδή τα ερωτικά τραγούδια ήταν πολλά και σημαντικά. Και δημιουργήθηκε εντύπωση ότι το λαϊκό τραγούδι ήταν μόνο ερωτικό. Ή ήταν το τραγούδι της φυλακής και του τεκέ. Αυτή την εντύπωση την καλλιέργησαν όσοι είχαν συμφέρον να περιορίσουν τη σημασία και τη μεγάλη θεματολογική δύναμη του λαϊκού τραγουδιού. Επειδή λοιπόν η ερωτική πλευρά του λαϊκού τραγουδιού είναι γνωστή και πολύ συζητημένη, ρίχνω το βάρος του σημειώματός μου, έλεγε ο Βίρβος, ένας πολύ σημαντικός στιχουργός και ποιητής, στις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του. Το λαϊκό τραγούδι, πέρα από τον τεράστιο ψυχαγωγικό ρόλο που έπαιξε και που παίζει στο πλατή ευρύ λαϊκό κοινό, άρχισε σιγά σιγά να κοινωνικοποιείται και να πολιτικοποιείται.

Το λαϊκό τραγούδι από τις αρχές του 45 μέχρι τις αρχές του 46 περνάει μια ύφεση. Στις αρχές του 46 που άνοιξε το εργοστάσιο της Κολούμπια, αφού έγινε μια επιλογή των ψυχαγωγικών τραγουδιών που γράφτηκαν στην κατοχή, άρχισε η γραμμοφώνησή του σε δίσκους που διαρκεί μέχρι σήμερα. Τώρα έχουμε πολλά εργοστάσια παραγωγής δίσκων, όχι πολυεθνικά. Συγχρόνως με το άνοιγμα του εργοστασίου άρχισε να δουλεύει και η λογοκρισία. Με τη διαφορά ότι τώρα έκοβε αφενός τα τραγούδια του Τεκέ και της Φυλακής, όπως αναφέρει ο Βίρβος, αριστερός ο Βίρβος, στη δικτατορία του Μεταξά. Εμείς δεν νομίζουμε ότι ο Μεταξάς είχε κανένα σκοπό να κάτσει να κόβει λαϊκά τραγούδια. Ο Βίρβος ήταν ένας αγύριστος αριστερός, ο οποίος είχε καλλιεργήσει και την πολιτικοποίηση του λαϊκού τραγουδιού.

Οι δύο βασικοί κλάδοι του λαϊκού τραγουδιού, το ρεμπέτικο και το βυζαντινό. Το πρώτο είναι τραγούδι των συνοστιζομένων στα λιμάνια και των παράνομων που συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα του Πειραιά, της Σύρας, Θεσσαλονίκης και των Τρικάλων. Μέσα σε αυτό εντάσσεται και το μάγικο ή μόρτικο, το οποίο χρησιμοποιεί στους στίχους λέξεις αργό. Την αργό έγινε απόπειρα να την κάνουν ολοκληρωμένη διάλεκτο, όπως τα καρλιαντά, αλλά χωρίς επιτυχία. Από τη μισοτελειωμένη αυτή διάλεκτο, ορισμένες λέξεις χρησιμοποιούνται ακόμα, π.χ. σταλός, χασπί, γκανίκι, γκόμενα, σλάμ, φύγε φεύγουμε, μπανίζω, βλέπω κλπ. Τις δύο τελευταίες λέξεις, λέει ο Βίρβος, τις συνάντησα και σε ένα τετράστιχο του χρονογράφου Αποστόλη Σπύλιου, ο οποίος είχε γράψει αντάρτικα τραγούδια στην Καρδίτσα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία του λαϊκού τραγουδιού είχε το βυζαντινό που έχει τις ρίζες σε αρχαιοελληνικά μέλη. Εδώ εντάσσεται και το μεγαλύτερο μέρος του μικρασιατικού λαϊκού τραγουδιού με το Τσιφτετέλη και τον Καρσιλαμά, τον Αντικριστό. Ρυθμοί αναμφίβολα ελληνικότατοι. Το βυζαντινό τραγούδι μακρόσυρτο και έχει στίχους πονεμένους. Είναι γραμμένο κατά κανόνα σε δρόμους, σαφώς δε είναι επηρεασμένο και από το δημοτικό τραγούδι. Αυτό δείχνει ποιος είναι ο μεγάλος σύνδεσμος μεταξύ λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι μεγαλούργησε στη δεκαετία του 49 μέχρι το 60, οπότε και γίνεται πιο πολιτικό και κοινωνικό συνειδητά. Τραγούδια γραμμένα μέσα από το συμμορητό πόλεμο, παίρνοντας σαφή προοδευτική θέση, όπως το νύχτο σε χωρίς φεγγάρι, σε ένα βράχο φαγωμένο του Καλδάρα, κάποια μάνα να στενάζει, το κάνε λιγάκι υπομονή, ή το μπρόστο ρημαγμένο σπίτι του Τσιτσάνη, το για στάσου χάρη να σου μιλήσω, και το χτυπούν καμπάνες στη λιβερά τον Μπακάλι Βίρβου, έχουν γραφτεί τα περισσότερα σε δρόμους, όπως και αρκετά άλλα.

Τότε οι στιχουργοί έχουν γίνει πιο επαγγελματίες, με πρώτο σε εμφάνιση κατά τη γνώμη του Βίρβου το Λελάκι από την Τραπετσόνα. Είναι ίσως ονόματα τα οποία δεν τα ξέρετε, αλλά ευκαιρία είναι, μιας και κάνουμε αυτή την δημοσιογραφική αναδίφηση στο ελληνικό τραγούδι, που αυτός είναι ο στόχος μας, η δημοσιογραφική παρουσίασή του, να μάθουμε και κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν οι πιο νέοι, γιατί εμείς πιο παλιοί τους έχουμε ακούσει. Μετά, κυρίες και κύριοι, εμφανίζεται ο Μπάμπης Βασιλιάδης, ο Τσάντας, η Ευτυχία Παγιανοπούλου. Είχαμε αφιέρωμα στην προηγούμενη εκπομπή μας. Εγώ λέω Βίρβος και ύστερα ο Κολοκοτρώνης. Ο Λελάκης και ο Βασιλιάδης δεν έγραψαν τραγούδι με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Ευτυχία Παγιανοπούλου επίσης κάτι πολύ λίγα αργότερα, όπως τα στριμματοπλέγματα βαριά, σε μουσική του Μπάμπη Μπακάλι, και το Φάτε Πλούσιοι Παράδες σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη. Το βάρος πέφτει σε μένα, λέει ο Βίρβος, αρχικά και μετά όταν γράφαμε για την εξαθλίωση του λαού εξαιτίας του Συμμοριτοπόλεμου και στον στιχουργό Χρήστο Κολοκοτρώνη. Στιχουργοί υπήρχαν και μερικοί άλλοι τότε που εμφανίστηκαν από το 1955 και μετά, όπως ο Δαλέζιος και ο Ζήτης. Τους άλλους, αναφέρει ο Βίρβος στα απομνημονεύματά του, δεν τους θυμάμαι. Πολλοί στιχουργοί του λεγάμενου ελαφρού τραγουδιού γράφουν και λαϊκούς στίχους, προπαντός ο Κώστας Μάνεσης.

Στη δεκαετία του 50, εκτός από τραγούδια που αναφέρονται έμεσα στον συμμορητό πόλεμο, ο εμφύλιο τον αναφέρει αυτό, συμμορητό πόλεμο, εμείς δεν θα τα χαλάσουμε, άρχισαν μετά να γράφονται σε απελπισμένο ύφος στίχοι που διεκτραγωδούσαν και τραγουδούσαν την εξαθλίωση του ελληνικού λαού συνειδητά και ξεκάθαρα. Είναι, κυρίες και κύριοι, η εποχή των μετεμφυλιακών παθών. Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 50 αρχίζει η τρομερή αιμορραγία της μετανάστευσης, κάτι που δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε και να μην το τραγουδήσουμε. Τότε, λέει ο Βίρβος, έγραψα πολύ μεγάλα τραγούδια, γιατί είχα την τύχη να έχουν τα περισσότερα για ερμηνευτή το Στέλιο Καζαντζίδη, το Πιθικότσι και ακόμα την Γκρέι, το Χαβαλά, την Πόλη Πάνου και άλλους. Η δεκαετία του 50, εκτός από την ουσιώδη θεματολογία της, φημίζεται και για τους θαυμάσιους τραγουδιστές και τραγουδίστες που είχε. Μαζί με τους παραπάνω κρατούσαν ακόμα ο Τσαουσάκης, η Μπέλου, η Νίνου, η Χρυσάφη, η Μεριλίντα, ο Τζουανάκος και τόσοι άλλοι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ερχόμαστε στο σήμερα. Αναφέρει στην εξομολόγησή του και στις συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Κώστας Βίρβος, από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς που έχουν περάσει ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Θεσσαλός, σκληρός αριστερός, έχει καμία σημασία αυτό, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος της προσφοράς στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Λέει ο Βίρβος, και ο Βίρβος τα είχε πει αυτά πριν από αρκετά χρόνια, έχει φύγει από τη ζωή, όμως ήταν προφητικός. Τώρα, δυστυχώς, στο λαϊκό τραγούδι επικρατεί ένα τεράστιο χάος, για το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν φταίνε οι καλοί στιχουργοί, συνθέτες και ερμηνευτές. Το πιο μεγάλο φταίξιμο έχουν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες για να πουλήσουν ρίχνουν στην αγορά οτιδήποτε που αυτές το θεωρούν εμπορικό. Και έχουμε το φαινόμενο τραγούδια αξιόλογα, γιατί υπάρχουν τέτοια να πνίγονται και να ακούγονται άλλα τραγούδια καταστροφικά. Αυτά που σας είχαμε πει και εμείς νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στις προηγούμενες εκπομπές μας. Ευθύνη, και τεράστια ευθύνη, έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν τοποθετήθηκαν κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Παράδειγμα, στα διοικητικά συμβούλια της ΣΕΡΤ δεν υπάρχουν εκπρόσωποι στιχουργών και συνθετών και άλλα πολλά. Για να μην μακρηγορώ, λέει ο Βίρβος, υπάρχουν σήμερα αξιόλογοι στιχουργοί, συνθέτες και τραγουδιστές. Και πρέπει να παλέψουμε μέσα από τους συνδικαλιστικούς μας φορείς, ακόμα και ο καθένας μόνος του, να μπουν τα πράγματα σε τάξη και να ξανακουστεί το καλό λαϊκό τραγούδι.

Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε βάσει των όσων αλλιεύσαμε από τις πηγές τις οποίες εξαντλήσαμε για την απόψινή εκπομπή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσέφεραν με βαρύτατη σφραγίδα, ανεξίτηλη σφραγίδα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ένας εξ αυτών, ο Απόστολος Καλδάρας. Ο Απόστολος Καλδάρας ανήκει στους μεταπολεμικούς καλλιτέχνες, συνέδεσε λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια και σε ηλικία 22 χρόνων συνέδεσε το τραγούδι «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», θέλοντας να περάσει το μήνυμα για μια λιγότερο εξευτελιστική ζωή. Το τραγούδι αυτό το έγραψε όταν έμενε στη Θεσσαλονίκη το 1944, όπου εκείνη την εποχή συλλάμβαναν τους αριστερούς. Και ο Καλδάρας αριστερός ήταν. Τώρα για να συνοηθούμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεγάλα μετεμφυλιακά συμπλέγματα, συλλαμβάναν λέει τους αριστερούς. Ερώτημα είναι αν η ελληνική βασιλική χωροφυλακή συλλάμβανε αριστερούς που δεν είχαν κάνει τίποτα. Άρα κάτι θα είχαν κάνει για να τους συλλαμβάνουν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Είναι και αυτές οι γνωστές 200 φωτογραφίες από την Κεσαριανή. Είναι και άλλα πολλά τα οποία δεν είναι της ώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην πολιτικοποιήσουμε αυτή την εκπομπή, οι αριστεροί πάντα έβρισκαν μια αφορμή για να κάνουν την προπαγάνδα τους. Για να γράψουν την ιστορία με τη δική τους πένα και το δικό τους μελάνι. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν συνελάμβαναν ειδικά οι μεταξικοί χωροφύλακες και αστυνομικοί αριστερούς οι οποίοι δεν είχαν κάνει τίποτα. Έτσι. Άλλοι έκρυβαν ασύρματους, άλλοι έσκαβαν την άσφαλτο, άλλοι έκρυβαν πιστόλια. Αλλιώ και χειροβομβίδες. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν όλοι τρελοί να συλλαμβάνουν ανθρώπους και πολίτες χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Ο Καλδάρας, κυρίες και κύριοι, μετά από μια βόλτα στην Άνω Πόλη το 45, εκεί που είχε τελειώσει ο σημαντοπόλεμος, κοίταξε το γιατί κουλέ. Και τώρα εδώ μιλάμε για αναμνήσεις γύρω από το λαϊκό τραγούδι. Και αναρωτήθηκε για τη ζωή των κρατουμένων. Έτσι εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι. Ο άνθρωπος που γνώρισε τον Καλδάρα στο Μήνο Μάτσα ήταν ο μεγάλος Παπαϊωάννου, όπου ενθουσιάστηκε με τα τραγούδια «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» και «Εβίβα ρεμπέτες». Κατά τη διάρκεια που ήταν στην Κολούμπη, ο Καλδάρας έγραψε τις επιτυχίες «Πετραδάκι, Πετραδάκι», «Όνειρο απατηλός», «Ο αξίζεις εσύ» κλπ. Τα από αρκετές επιτυχίες στην Κολούμπια, αλλά αρκετά δυσαρεστημένος από τις τάσεις εταιρείας απέναντί του, επέστρεψε στη Μήνος. Το 63 μέχρι το 68 υπογράφει με το Μάκη Μάτσα συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας. Ο δίσκος 33 στροφών Μικρά Ασία σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και σε στίχους του Πυθαγόρα και με ερμηνευτές του Νταλάρα και Αλεξίου είναι ο πρώτος δίσκος στην ελληνική μουσική που έγινε χρυσός. Και αυτό διότι πούλησε σχεδόν 100.000 αντίτυπα. Ο Καλδάρας ήταν ένας άνθρωπος τίμιος, υπερήφανος, αφοσιωμένος στην τέχνη του, μορφωμένος και σοβαρός. Έγραψε τραγούδια και με μοντέρνο τρόπο, αλλά με επίκαιρα θέματα της εποχής του. Τέλος, στα τραγούδια του χρησιμοποίησε στοιχεία από τη βυζαντινή και τη δημοτική μουσική. Θέλω κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να σας πάω λίγο και στο Μανώλη Χιώτη. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον έξοχο αυτό Μανώλη Χιώτη. Ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος έσπηρε το δικό του δυνατό σπόρο στο λαϊκό τραγούδι, γεννήθηκε το 1920 στη Θεσσαλονίκη και, για να μην τα πολυλογούμε, το 1954 παντρεύτηκε με την τραγουδίστρια Ζωή Νάχη και απέκτησαν δύο παιδιά. Το 1959 παντρεύτηκε τη Μέρη Λίντα, δημιουργώντας ένα μνημειώδες μουσικό δίδυμο εκείνης της εποχής που παρέμεινε αγαπητό ως και σήμερα. Το 1953 ο Χιώτης πρόσθεσε στο ήδη υπάρχον τρίχορδο μπουζούκι μία ακόμα χορδή και εδώ έκανε τη Μεγάλη Επανάσταση. Μάλιστα, μέσα από αυτή την κίνηση του Χιώτη, αρκετοί μουσικολόγοι θεωρούν πως η προσθήκη της τέταρτης χορδής στο μπουζούκι σηματοδότησε το τέλος της ρεμπέτικης μουσικής. Ακόμα εκείνη την περίοδο, οι οργανοπαίχτες μπουζουκιού είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, στους τρίχορδους και τους τετράχορδους. Επιπλέον, ο Χιώτης μετέτρεψε το μπουζούκι και σε ηλεκτρικό. Να μια ακόμα καινοτομία. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν αυτός που προσδιορίσε ξανά την ταυτότητα του μπουζουκιού και την αποδέχτηκαν όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας. Μαζί με τη Μέρη Λίντα ερμήνευσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και εμφανίστηκαν στην Αμερική, γνωρίζοντας σπουδαίες προσωπικότητες. Ο Χιώτης μαζί με τη Λίντα συνεργάστηκε με όλα τα μουσικά ονόματα της εποχής, τον Βακάρη, τον Παπαϊωάννου, τον Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη, τον Καζαντζίδη, τον Πηδικότη και πολλούς ακόμα. Η Μέρη Λίντα, η Μαρία Δημητροπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Μπύργο το 1935 και ήταν το 18ο παιδί της οικογένειας. Όταν ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι, ήταν μόλις 7 ετών. Ο Ρέστης Λάσκος, ο σκηνοθέτης, ήταν αυτός που τη βάφτισε με το καλλιτεχνικό της όνομα Μέρη Λίντα, καθώς ήταν ένα από τα ταλέντα του Αλκαζάρ στο σταθμό Λαρίσης. Σε ηλικία 12 ετών γνωρίζει το Χιώτη. Εδώ αρχίζουν κάποια παρατράγουδα που δεν θέλουμε να επεκταθούμε.
ηλικία 12 ετών. Ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο ερωτεύεται το Μανολιχιώτη. Δεν θέλω να επεκταθώ, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή αυτά τα οποία είχαν υποθεί και είναι τερατώδη για τη σχέση του Μανολιχιώτη με τη Μεριλίντα. Θα κρατήσουμε μόνο τα 10 χρόνια στο ντουέτο του Χιώτη και της Λίντα, οι οποίοι μεγαλουργούν στη σκηνή του λαϊκού τραγουδιού με τεράστιες επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περιοδίες στην Αμερική. Επίσης, θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο Χιώτης κάποια στιγμή χωρίζει με τη Μεριλίντα, γιατί σύμφωνα με όσα είχε πει ο Καζατζίδης σε μια συνέντευξη την οποία είχα ακούσει, η Μεριλίντα έμεινε στην Αμερική γνωριζόμενη και συμβιούσα με έναν Έλληνα γκάγκστερ εκείνης της εποχής. Αλλά αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μπορούμε μέσα από τη σημερινή γιορτινή αποκριάτικη εκπομπή υπό τον τίτλο «Με αυτά τραγούδια μεγάλωσα» να μην πούμε και δύο πράγματα για τον Ζαμπέτα και τον Καζαντζίδη. Ο Ζαμπέτας παίζει μπουζούκι το 59 σε μεγάλες συνθέσεις του Χατζηδάκη και στο Θεοδωράκη. Έχουμε κάνει μεγάλο αφιέρωμα, εκτενές αφιέρωμα στο Ζαμπέτα, ενώ ο Καζαντζίδης, ο οποίος είναι γνωστός από τα αφιερώματα που του έχουμε κάνει, έμαθε να τραγουδάει από τη γιαγιά του και τη μητέρα του, περνώντας τα τραγούδια «Τον Πόνο», «Τον Αναστεναγμό» και «Το Μυρολόι». Στο εργοστάσιο που δούλευε το αφεντικό του, του δώρησε μια κιθάρα και όλα αυτά τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε δει και στην ταινία η οποία βγήκε στους κινηματογράφους. Για τον Καζαντζίδη, κυρίες και κύριοι, αυτό που αξίζει να πούμε είναι τα αντίπεινα τα οποία έριξαν επάνω του οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο Καζαντζίδης έκανε τα μεγάλα και σοβαρά λάθη του να υπογράφει διαρκώς συμβόλαια τα οποία δεν τα τηρούσε. Όμως, αυτό ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Και αυτή ήταν η προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Μια προσφορά που θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί με οποιονδήποτε άλλο Έλληνα τραγουδιστή.

0: κάποιοι άλλοι κυρίες και κύριοι που χάραξαν τη δική τους πορεία και βοήθησαν πάρα πολύ στην ανέλυξη, στη στερεοποίηση και στην υπόλοιψη του ελληνικού τραγουδιού, του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ήταν ο Γιάννης Καλατζής, ο οποίος γεννήθηκε το 1943 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε το 2017. Ο Καλατζής ήταν μια σημαντική φυσιογνωμία στο λαϊκό τραγούδι. Ξεκίνησε να ασχολείται το 1960 ως μέλος του συγκροτήματος Τρίο Μορένο. Υπήρξε λαϊκός τραγουδιστής για πάνω από 15 χρόνια. Και μαζί με αυτόν ο Γιώργος Μητσάκης, που απετέλεσε τον κρίκο της γνωριμίας μεταξύ του Καλατζή και του Μάτσα, οι οποίοι γνωρίστηκαν το 1967. Ξεκίνησαν να ηχογραφούν τραγούδια μαζί, αλλά δεν έγιναν επιτυχίες. Ώσπου ο μεγάλος απομηχανής θεός Κώστας Βίρβος και ο τεράστιος Θόδωρος Δερβενιώτης επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Καλατζή και να κάνουν επιτυχία το τραγούδι «Τα Χρυσά Κλειδιά». Καλατζής έμεινε το τραγούδι του Μητσάκη «Πού σε καημένε Περικλή», αλλά και τραγούδια του Μανολοίζου όπως το «Δελφίνι Δελφινάκι» και το «Παλιό Ρολόι». Ο Γιώργος Μητσάκης γεννήθηκε το 1921 στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε το 1993 στην Αθήνα. Αν παρατηρήσετε τις ημερομηνίες θα δείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έζησαν πάνω από 70 χρόνια. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ο Μητσάκης ήταν συνθέτης και στιχουργός που μεσολάνησε δεκαετία του 60. Μερικά από τα τραγούδια του είναι «Όπου Γιώργος και Μάλαμα», «Πάρε το δαχτυλίδι μου», «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», «Φτωχό κουμπολογάκι», «Βαλεντίνα», «Παλαμάκια», «Συννεφιές», «Η πρώτη αγάπη μου ήμουν εγώ», «Νίτσα Ελενίτσα», «Πού σε καημένε Περικλή».
1: Μια αγάπη δεν τελειώνει με τον αγωνισμό.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Εμείς δεν είμαστε ούτε τραγουδιστές, ούτε καλλιτέχνες, ούτε τραγουδοποιοί, ούτε συνθέτες και πάνω απ' όλα δεν έχουμε γνώσεις, ενώ θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και δεν θέλω να υπάρχει καμία παρεξήγηση ανάμεσά μας. Ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Ανάμεσα στους συνεργάτες μας και στους ακροατές μας. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να στηρίξουμε εν έτη 2026 ένα ελληνικό λαϊκό τραγούδι που αντιμετωπίζει σοβαρότατα εμπόδια στο να διαιωνίζεται και να μεταφέρεται στα παιδιά μας και να μεταφέρεται στους πιο νέους ανθρώπους. Δυστυχώς, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι έχει πάρει μια πολύ μεγάλη κατρακύλα. Σε αυτό ευθύνονται οι πολυεθνικές εταιρείες, όπως ακούσατε νωρίτερα αυτά που ανέφερε ο αείμνηστος Κώστας Βίρβος και ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Κουγιουμτζής και ο Απόστολος Καλδάρας και ο Θόδωρος Δερβενιέτης και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν γράψει και μπορείτε να αναζητήσετε στο ελληνικό διαδίκτυο όλα όσα είχαν γράψει όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. Ένας από τους τελευταίους που συνεχίζει να παράγει καλό λαϊκό τραγούδι είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Και στον Χρήστο Νικολόπουλο θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, αλλά τουλάχιστον αυτό που του αξίζει. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε επαγγελματίες μουσικοί, απλώς προσπαθούμε μέσα από την άντληση ιστορικών αξιόπιστων πηγών και αναφορών να σας μεταφέρουμε στοιχεία από τους μεγάλους δημιουργούς, συνθέτες, τραγουδιστές, τη ρίζα του καλού λαϊκού ελληνικού τραγουδιού, τη ρίζα του αξεπέραστου λαϊκού τραγουδιού. Και προσπαθούμε τουλάχιστον να μπούμε φράγμα ανάμεσα ως ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί το ραδιόφωνο ήταν πάντα ένα μέσο το οποίο ήταν πιο κοντά στο τραγούδι. Περισσότερο έχει συνδυαστεί και έχει ταυτιστεί το τραγούδι και το λαϊκό τραγούδι με το ραδιόφωνο και τις ραδιοφωνικές εκπομπές και λιγότερο με την τηλεόραση. Άρα λοιπόν η μοναδική μας πραγματικά έφεση για να κάνουμε αυτές τις εκπομπές είναι να στηρίξουμε το λαϊκό τραγούδι ως δημοσιογράφοι, ως παραγωγοί και ως ηχολήπτες ή ως συντάκτες και μέλη μιας μεγάλης ραδιοφωνικής παρέας. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

τώρα φθινόπωρο είναι, άνοιξη είναι, έχουμε χάσει το νου. Δεν ξέρουμε τι είναι τώρα φθινόπωρο. Θα σπείρουνε οι αγρότες. Άνοιξη είναι. Μεγάλο μπουρίνι, έτσι, μεγάλη καταιγίδα και στην πρωτεύουσα εδώ, έτσι. Μεγάλη καταιγίδα. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Ψυχαγωγία, ψυχολογία είναι το παν. Ό,τι καλύτερο, έτσι. Ό,τι καλύτερο. Να είναι ανεβασμένη η ψυχολογία μας. Με τη μουσική μας, με τα τραγούδια, με τις αφιερωσούλες μας εδώ, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι στη διάθεσή σας, το ξέρετε. Για αφιερωσούλες, έτσι. 693-84-00-856 το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Πάμε να σας ενημερώσουμε για τα καλύτερα με τους καλύτερους. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, είναι μαζί μας. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών με την Μαρία Μαστιλιαράκου είναι μαζί μας. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με τους συνεργάτες της. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί είναι φανταστική, έτσι, όσο και να έκανε σήμερα λίγο βροχούλα, η πιτσαρία του Ζεάκη είναι πιτσαρία. Θα τη βρείτε στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63, το οποίο και με delivery. Και με delivery, ναι, η πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63 και δεν είναι απλά μια πίτσα και δροσερές σαλατούλες. Κρέπες, γλυκές, αλμυρές, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα έχουμε τραγουδάκια. Γιορτή, χαρά! Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Τσιτούρη, που θα τον ακούσετε αύριο και μεθαύριο εδώ, έτσι, Γιαννάκο μου. Και υποψήφιο, βέβαια.

Γιαννάκο μου, κύριε Τσιτούρη, Γιαννάκο μου Τσιτούρη, έτσι. Γιαννάκο μου και κύριε Τσιτούρη, κολλάνε τώρα. Αλλά εντάξει, τα κολλάμε εμείς εδώ στο μάχη. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Βίκη μου από το Γαλάτσι, καλησπέρα, καλή βραδιά. Παντού, παντού είχαμε βροχούλες, παιδάκια. Όμορφο, δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσει η βροχή. Εντάξει, όλα λέμε κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Παλιά εμείς βγαίναμε έξω και παίζαμε με την βροχούλα να γίνουμε μουσχεμα, μουσχίδι. Να βραχούμε τώρα, μην το παρακάνουμε κιόλας. Δε. Θα κόψουμε κανιά σαγιονάρα, κανιά παντόφλα, κανένα ξόφτερνο. Είναι όμορφο το νεράκι. Έλα, Βίκη μου. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για πάμε, καλώ σα βρήκα. Καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, Γαλάτσι το νου σα, είσαστε ύψωμα εκεί πάνω, δεν παθαίνετε τίποτα. Είσαστε ύψωμα πάνω στο Γαλάτσι, δεν παθαίνετε τίποτα. Μια χαρά όλα. Χρύσα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Χρύσα μα από τα άνοτα Πετράλωνα. Παντού ξεπλήθηκε ο δρόμο, παιδάκια. Ξεπλήθηκε ο δρόμος και από τη σκόνη. Εκτός και μου είχα τα πλωμένα τα λεφτά έξω και δεν προλάβατε. Είχα τόσα πολλά λεφτά. Έχετε τόσα πολλά. Έχετε, έχετε. Που δεν προλάβατε να μαζέψετε τα χρήματα. Εγώ τα χρήματά μου, τα λεφτά μου και τη σταφίδα την έβαλα.

Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Βασιλάκι μου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασιλάκι από τον Μπραχάμι, την περιοχή του Μπραχαμίου. Να καλησπερίσουμε το 44-48, τα έχω δώσει τα νούμερα όλα. Παιδάκια, να είμαστε λίγο τώρα με τις αναπάντητες. Δεν τα γνωρίζω όλα, δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα. Μου κάνετε αναπάντητη, δεν τα γνωρίζω όλα. Να έχουμε λίγο το νου μας, έτσι. Λοιπόν, το 44-48. Καλησπέρες όμορφες. Το Ξωτάκι.

Όντως για λίγο που κράτησε, δεν ήταν σε μισή ώρα το πολύ που κράτησε όλο αυτό το μπουρίνι, να το πω έτσι, μπουρίνι. Έκανε μεγάλη, έκανε αρκετές ζημιές, εντάξει. Μπορώ να πω δέντρα, έχω βλέπω εδώ από τα μέσα, ξεριζώθηκα. Τι θα κάνουμε, παιδάκια, τι να κάνουμε. Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας και τον Γιώργο της στον εκπαιδευτικό από την Πλατεία Αμερικής. Όμορφες καλησπέρες, θα περάσουμε όμορφα. Τον φίλο μου τον Θάνο που πάει να πάρει το άλλο του μισό, τον ερωτικό, τον μετανάστη. Τον Θάνο από την Ηλιούπολη, εγώ έτσι τον ξέρω, έτσι τον λέω. Πάει να πάρει το άλλο του μισό. Έτσι, έρχεται από Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λέω τώρα κάτι για Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιοι που είναι εκεί και έχουν έρθει δεν τους αρέσει. Έλε, δεν θέλω να πληγώνω ανθρώπους, ούτε καν. Ούτε καν. Να καλησπερίσουμε την Αναστασία μας. Αναστασία μου, καλησπέρα. Η Χαμοστέρνας πάντα το είχε το θέμα. Καλησπέρα. Καλό Σαββατοκυριακό και στην Αναστασία μας. Αλλά να ξέρεις, η Χαμοστέρνας το είχε το θεματάκι πάντα. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την Χρύσα μας από τα Άνω τα Πετράλωνα.

Να μην πάω κατευθείαν Δημητρούλα στο ποτό, έτσι. Τι να, να σου κάνει ένα το κουτάκι το μικρό εκείνο εκεί. Το κουτάκι την πύρα που βλέπω. Αν και πίνουμε και την ίδια σχεδόν, έτσι. Σχεδόν. Είπα γιατί τώρα τελευταία το έχω ψηλό αλλάξει λίγο. Αλλά είναι από τις αγαπημένες μπύρες. Αλλά αυτό το κουτάκι τώρα, τι να σου κάνει εσένα αυτό. Και βάνισε με αφρό. Λοιπόν, υπάρχουν και θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Καλησπέρα στην Αργαδία, καλησπέρα στη Λακωνία. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Εντάξει, ο Θεός δεν είπαμε ότι είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος. Καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από την Πετρούπολη, το 531. Καλή βραδιά, Μαρία μου. Και σένα. Καλή βραδιά, να περάσουμε όμορφα. Τραγουδάκι τώρα που θα ακούσει ο φίλος μου, ο Θάνος από την Ηλιούπολη. Θάνο μου, αυτό νομίζω είναι το κομμάτι. Λοιπόν, να κάνουμε και μια αφιεροσούλα στα παιδιά εκεί στο μεγάλο λιμάνι. Πάντα ήταν εδώ, πάντα είναι εδώ συντονισμένα. Θα τους πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Τέλος, είναι εδώ στο Μάχη 99,8. Καλησπέρα στο φίλο μου. Καλησπέρα, Φώτη μου, Κολωνάκη. Πολλές και όμορφες καλησπέρες.

0: είπαμε συνήθεια, δεν και τόσο. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Ρομπίνιο που επίσημα σε αδίουλα. Να σου λέει μου τώρα. Καλή άδεια καταρχήν, έτσι. Καλή άδεια να περάσει όμορφα, να το χαρεί. Έχετε φάει βάρδιε, ξενύχτια. Δεν μου είχε πει 24 του μήνα για το παλικάρι. Για πάρε τηλέφωνο να δει που είναι ο κύριο Σάκη, ότι έχει κατηφορήσει, έκανε προ τα κάτω. Για πάρε ένα τηλέφωνο να δει που είναι. Το λέω αλήθεια, έτσι, δεν το συζητάω. Να καλησπερίσουμε την Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, καλησπέρες όμορφες. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε μένα, λέει, και σε όλη την παρέα. Από την Γεωργία μας στα Μέγαρα. Τώρα η εκπαιδευτική και οι δύο μαζί, Γιώργος και Μαρία, θα ακούσουν το τραγουδάκι που επιθυμούν. Επιθυμία τους να ακούσουν Άγγελο Διονυσίου, Το παράπονό μου. Να υπενθυμίσω λίγο όμως το τηλεφωνάκι, το κινητό, το 693-84-00-856 Viber και μηνυματάκια. Στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο. Γιώργο μου, τι κάνεις φαλικάρι μου, καλησπέρα. Πώς πήγανε θέλω να μάθω.
1: Παραπονό μου, στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παραπονό μου, μην ξαναφύγεις πια.
0: Να τα ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι, γιατί βλέπω μια φωτογραφία με ένα λουκάνικο τώρα εδώ πέρα. Λουκάνικο, τι γανιτό είναι. Για να τρώνε λουκάνικο, πάνω απ' ό,τι πήγανε καλά. Δεν χρειάζεται να μου πεις παλικάρι μου, κατάλαβα. Λουκάνικο, ωραίο. Θα σου πω κι άλλα το βράδυ. Κάτσε να σου πω κι άλλα το βράδυ.

είναι και λίγο αυτό που λέμε ο φόβος, έτσι. Και πάμε στην ανασφάλεια. Εκεί πιάνεται η ανασφάλεια. Όταν υπέρ αγαπάς κάποιον ή κάποια, υπάρχει ένας φόβος, έτσι. Μην, ποτέ να μην γίνει σε κανέναν. Χτυπάω και το ξύλο, έτσι. Μπαρμπαγιάννη μου, Πετρούπολη, καλησπέρες, όμορφε.

και καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα Κατερίνα μου στην Ηλιούπολη. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Θα περάσουμε όμορφα, πάντα περνάμε όμορφα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για κάποιους δεν είναι, για κάποιους όμως είναι. Να καλησπερίσουμε ακόμα εδώ. Καλησπέρα στην Έλενα, την δαλάκα μας με τον Γιώργο της από τα Μέγαρα. Από τα Μέγαρα City. Τώρα τραγουδάκι για το φίλο το Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτη μου Κολωνάκι. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Καλυψούς 110, το μόρο δεν τάξει εκεί Σόγιο. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τους συνεργάτες της. Ακόμα και το Μάρους.

πράγμα, μεγάλο πράγμα ο Σεφτάς, παιδάκι μου, μεγάλο πράγμα. Άλλοι το αντέχουν, άλλοι δεν τον αντέχουν. Μεγάλο πράγμα ο Σεφτάς. Να τα λέμε. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, τον ήρωα. Πετράκο μου εκεί στον τοίχο της Πυρκάλ προς τα κάτω, ο χαμός. Όχι, όχι, έγινε σήμερα. Παλιά, παλιά, ο χαμός, ο πανικός. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Χρήστο, την καλησπέρα και την αγάπη μου, λέει Μιχάλη μας. Άλλη μια βραδιά, λέει, που με τη συντροφιά σου γίνεται ανώδυνη. Χρήστος από το Κερατσίνι. Χριστάκο μου, είπαμε αυτό και θα το λέω πάντα, είναι αμοιβαίο. Χάρης και σε εσάς. Εσείς τα αναδεικνύετε όλα. Να λέμε αλήθειες κιόλας, έτσι. Μόνος μου τώρα να ήμουν εγώ εδώ πέρα, δεν. Είναι η δική σας παρέα, η δική σας συντροφιά. Με λίγα λόγια, εμείς. Εμείς, γιατί όπως το λέω, η συνήθεια έγινε λατρεία πλέον, έτσι. Όμορφες καλησπέρες, σε καλό Σαββατοκυριακό στέρνει η Φωτεινούλα μας η ερωτευμένη από την περιοχή του Ρέντι. Φωτεινή μου, το λέω, θα το λέω τώρα το ερωτευμένη, δεν είναι κακό. Δεν λέω ότι είσαι άρρωστη ούτε καν. Έλα, χαμογέλα. Χριστέ μου! Γιαννάκο μου Τσιτούρη, καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση. Και αύριο δυνατός εδώ. Να δούμε και το μαράκι μας τώρα και στο Κορυδαλό, μεριά City. Τώρα τελειώνει και ο Κορυδαλός σιγά σιγά. Και όπως το λέω τώρα με τον Κορυδαλό, θα νομίζω ότι είσαι και μέσα.

Με τι όμως, παιδάκι, με χειροπέδες. Τώρα που βρέθηκε το κλειδί, με χειροπέδες. Πώς μπορεί να κρατήσεις με την αγάπη, το χαμόγελο, τη συντροφιά, να κάνεις έναν άνθρωπο να είναι πάντα ευχάριστος και χαρούμενος. Βέβαια, εκεί φαίνονται από τα μάτια, το δείγν και το μάτι, όχι το μάτιασμα. Τα μάτια μας που είναι ο καλύτερος καθρέφτης, το δείγνουμε. Αλλά ταυτόχρονα και με τις πράξεις μας. Λοιπόν, Κατερίνα μου, βεβαίως θα ζητήσεις τραγουδάκι τώρα. Για όνομα Θεού, για τραγουδάκια είμαστε εδώ. Κατερίνα, θα ζητήσεις τραγουδάκι. Καλησπέρα, στα βόρεια πάνω. Καλώς την Ευελίνα μας. Ευελίνα μου, δεν το ξεχνάω. Δεν το ξεχνάω καθόλου. Τουλάχιστον ακόμα. Μέχρι και τώρα που μιλάμε και έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου έξω, έτσι. Να μας το πήρε τώρα η ζέστη, το κρατήσαμε. 20 βαθμοί Κελσίου. Τώρα κάνει μια ζακετούλα, κάνει φλί το βράδυ, φλίες πως λένε εκείνες τις κουβεριτούλες, οι μικρούλες. Εκεί που πετάγαμε το σεντονάκι, τώρα να σκεπαστούμε και λίγο. Κάνα καλτσουνάκι, να βάλουμε και κάνα καλτσουνάκι και ροζ. Να σας πω εγώ, τα ανεβάσατε όλα πάνω στο μπατάρι, τα κρύψατε. Τα κρύψατε. Εδώ θα τα βγάλετε όλα πάλι. Με την καλή την έννοια, την τουλάπα, έτσι. Παρεξηγηθούμε, Δώρα μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Το είπα και στην φίλη την Αναστασία, έτσι. Χαμοστέρνας δεν θα γίνει ποτέ καλά. Ποτέ μα ποτέ καλά δεν θα γίνει. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκυριακό στην φίλη την Δώρα και την Λένα από τον Ταύρο. Είχαμε και μία Λένα στην Φιλαδέλφια, αλλά. Τα γούστα είναι. Πέτρο μου, το τραγουδάκι ξέρεις ότι είναι για σένα, έτσι. Πέτρος από την Πυρκάλη. Άλλο το να το θέλουμε το κόψουμε μόνοι μας, παιδιά, και άλλο το να μας το κόβει ο γιατρός. Έχει μεγάλη διαφορά. Γεια σου Δήμητρα, Αρκαδία, Λακωνία. Είσαι η πρώτη που πίνεις, δεύτερος είμαι εγώ. Αμάν.

0: τρελάφι και μερικούς άνθρωπους τώρα τους παίρνει όλους. Ας είχαν πάρει ο κόσμος στην ταξιούλα του, το μισθουλάκο του εκεί που είναι. Ας τον απολαμβάνει το κρασάκι του, την πυρίτσα του, το φαγητά. Μου στείλε ο φίλος μου Γιώργος εδώ, με το ταξί με τα λουκάνικα. Ας τους μωρέ που τους παλεύει τους ανθρώπους. Ας τους. Καλησπέρα Βιβί μου. Καλησπέρα στο Χαϊδάρι, στην φίλη μας την Βιβί. Και Οικονομόπουλο, τα πάντα όλα. Και τον ακούσω τον Οικονομόπουλο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Τον ακούσω τον Οικονομόπουλο. Θα ακούσουμε. Καλησπέρα, Βιβί μου. Καλή βραδιά. Λοιπόν, η φίλη μας η Ρένα από την. Η Ρένα από τις Σπέτσες. Ρενάκι μου, Σπέτσες. Καλησπέρες όμορφες. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι. Λέει καλή εκπομπή να έχεις και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το τραγουδάκι για τον Σπύρο σου, για τον Σπύρο μου στη Σάμμο, που λέει να τα αφιερώσουμε, είναι αυτό. Εσύ μου χάραξες πορεία είναι όμως, έτσι. Όχι η γλυκιά μου αμαρτία, από οποία σημαίνει και γλυκές αμαρτίες. Πάρα πάρα πάρα πολύ γλυκές. Αλήθεια, αλήθεια.
1: Δύο φίλια σου.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που λες, Ρενά.

Λοιπόν, η Κατερίνα μας από τον Χολαργό, να της πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Αλλά θα τα λες για πάρα πάρα πολύ καιρό ακόμα, Κατερίνα μου. Θα τα λες πάρα πάρα πολύ καιρό ακόμα. Χρωστάω τραγουδάκι στον Γιώργο μας από τα Μέγαρα, από τα Μέγαρα τον Γιώργο. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ουρανία. Η Ουρανία μας εδώ που λέει τα ωραία, τα καλύτερα. Πάντα, πάντα τα ωραία, πάντα τα καλύτερα. Καλησπέρα Σπύρο μου στον Κορυδαλό. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον Σπύρο στον Κορυδαλό μεριά. Όλα καλά και όλα ανθυρά Σπυράκο μου. Καλό Σαββατοκύριακο.

Να πούμε καλό δρόμο στο κορίτσι που πάει για τα Γιάννενα. Έτσι είναι οι φίλοι. Υπάρχουν ακόμα. Τα κρατάνε. Μερικοί τα κρατάνε. Είναι το Σοφίνι. Η ενστολή κατηφορίζει για Γιάννενα να βρει τη συνάδελφο την παλιά που πήρε μετάθεση και πήγε στα Ιωάννινα, στα Γιάννενα. Να τη πούμε και καλό δρόμο. Έτσι είναι. Και να περάσει όμορφα τις διακοπές της εκεί. Τη Σόνια μας. Σόνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρες δροσερές. Θα τα ακούσω το τραγούδι με λίγο υπομονή όμως, έτσι. Κάνε λίγο υπομονή. Ξέρω, δεν ξέρω αν έχουν βάρδιες τώρα τα παιδιά έξω στην πυροσβεστική. Με τέτοια βροχή δεν νομίζω. Έχουν μουλιάσει τα πάντα όλα. Λοιπόν, να κεράσουμε κάτι εκεί στο More Than Tax. Κάτι να κεράσουμε, κάτι να πάμε, κάτι ρε παιδάκι να τους ανεβάσουμε έτσι λίγο. Λοιπόν, η Γιώργο μου στα Μέγαρα, έλα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τον φίλο μου τον Γιώργο και την Έλενα την Δαλάκα, ένα τραγουδάκι πριν πάει να ξαπλώσει, να κοιμηθεί. Θα το χαρίσουμε όμως και στην Δήμητρα, την Δημητρούλα που πίνει την πυρίτσα της την παγωμένη, τσαφωμένη. Παγωμένη πολύ δεν είναι, γιατί κάνει αφρό, Δημητρά, όταν η μπύρα είναι στο ενδιάμεσο, έτσι. Κάνει αφρό. Παγωμένη και από ψηλά να τη ρίξεις δεν είναι τόσο. Παιδιά, κάτι ξέρω. Κάτι έχω μάθει εγώ σε όλα μου τα χρόνια.

Και αγαπημένα, δεν λέει. Είπαμε τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κορίτσι να χαρίσει για ένα πυροσβέστη της καρδιάς σε ένα τραγουδάκι, έτσι. Για τον πυροσβέστη της καρδιάς σου είναι το επόμενο τραγουδάκι. Στην Εύη μας, από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλό Σαββατοκυριακό, καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Βροχερές καλησπέρες, Μιχάλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Στην Ελευσίνα νομίζω ότι έβρεξε και εκεί πάρα πάρα πολύ καλά. Είσαι και λίγο γούβα εκεί. Καλησπέρα Μιχάλη και σε σένα και σε όλη την παρέα. Ήτανε μια βροχή δυνατή, Εύη μου εγάλεο. Πάρα πολύ δυνατή η βροχούλα. Δεν έχω ξεχάσει κανένα τραγουδάκι, σας το λέω. Κανένα τραγουδάκι δεν έχω ξεχάσει. Λοιπόν, αυτό που λέμε πολλές φορές με την μπύρα, ότι με τον αφρό, όταν κάνει αφρό η μπύρα δεν φουσκώνει, αυτό είναι λάθος, έτσι. Ούτε φεύγει το αλκοόλ. Αυτό είναι λάθος. Εντάξει, σε άλλους μπορεί να αρέσει λίγο με τον αφρό, απάνω το πιπιλάνε και τον αφρουβάκο με την γλωσσούλα, αλλά τι λέμε βραδιάτικα. Τι είναι και νωρίς ακόμα. Ναι, έτσι τον αφρό. Το κάνανε και με το φραπέ πάρα πάρα πολύ. Όχι το φραπέ εκείνο που πήρε τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον καφέ, τον άλλο, το φραπέ. Εκείνος εκεί πάει δικαστικός, πάλι. Ο κυριούλης πάει δικαστικός. Δανάη μου, τι κάνεις, καλησπέρα βρε. Πολύ νερό, παντού. Καλά να κάνουνε ρε, καλά μέσα να πάει. Φυλακή, φάγανε τα λεφτά από τους ανθρώπους που τα δικαιούτανε. Μέσα, σούπιτος να πάει. Ακούγει, φραπέδεσαι.

ούτε μηνυματάκι, παίρνει τηλέφωνο, ούτε μηνυματάκι. Ούτε μηνυματάκι, ούτε λυπάμαι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ωεό! Καλά. Λοιπόν, Σόνια, με έλα να ακούσουμε το τραγούδι. Ωεό!

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.